0: Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Άκου να δεις, ο Μικ Τζάκερ έκλεισε σήμερα τα 83. Βγήκε φωτογραφίες με την αραβωνιαστικιά του, έτσι για να ζηλεύετε όλες και όλοι εσείς. 83 χρόνια ο θρύλος Μικ Τζάκερ. Αλλά οι έρωτες έρωτες. Πώς είναι ο δικός μου με το ραδιόφωνο? Το αποχωρήσαμε, όχι βέβαια. Τι να κάνουμε, είσαι και σε μια ηλικία που ξυπνάς, βραδερφέ, ακόμη και χωρίς λόγο. Έλες, ξυπνάω που ξυπνάω. Δεν πάω στον έρωτά μου. Δεν πάω στο μικρόφωνο μου. Στην αγάπη, τη λατρεία του κόσμου.

0: 6 ακριβώς, ο μήνας έχει 28, είναι Ιουλίου εκεί έξω και εδώ μέσα και παντού.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Και εδώ σταθμός στους 107.7. Δρόμοι έρημοι, λίγος κόσμος έξω, πήγαινε έρχεται στη δουλειά περισσότερη. Αν και στιγμή-στιγμή, ώρα-ώρα, λεπτό-λεπτό, στους δρόμους όλο και περισσότερος κόσμος. Γι' αυτό και είμαστε και εμείς εδώ, για να κρατήσουμε συντροφιά, να ενημερώσουμε, να απλώσουμε χέρι και να ζητήσουμε το δικό σας σε μια σχέση παράλογη, παράτολμη. Τραγούδια δροσερά τα οποία μου έχουν βάλει σε μια αποθήκη τραγουδιών ο Λεωτής και οι άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι επιμελούνται τα μουσικά θέματα εδώ στον Status. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα. Περιμένω τα πρώτα 10 μηνύματά σας, 10 τουλάχιστον. Αν είναι 9 δεν ξαναμιλώ. Περιμένω τα 10 πρώτα σας μηνύματα στο 6908 357 800. Επαναλαμβάνω, στο 6908 357 800.

0: Λοιπόν, ξεκινώ από την αρχή. Καλημέρα στη Φανή. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Καλημέρα στη Λιάνα. Στον Βασίλη. Γεια σου Αθανάση, καλώς τον Ντιμπαλά, αν το λέω καλά. Γεια σου Άννη, γεια σου Νίκο Γιουρί. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Χαρούλα μου Τάφη. Γεια σου Μίκη. Καλημέρα Λάζαρε Σιμεωνίδη. Καλημέρα Δέσποινα.
1: Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.
0: Πλέον υπάρχει λόγος. Οπότε θα δούμε την καλύτερη αναλογία λόγου και μουσικής. Γεια σου ρε Λάζαρε Γιαννούδη, σύντροφε.

0: σαν σήμερα γεννήθηκε. Ακόμα γεννήθηκε, λέμε,
1: όλες μου τις ελευθερίες.
0: Ο μέγιστος Αλέξης Τσίπρας.
1: Ακόμα κι αν μου πούνε να αλλάξει.
0: Το 1974, παρακαλώ. Σπουδαίο γεγονός. Λοιπόν, κάτσε να σου πω λίγο τα μετεωρολογικά, να ξέρεις τι θα συναντήσεις σήμερα. Να έχεις το νου σου. Είδατε τι συμβαίνει στη Γαλλία και την Ισπανία με τις πυρκαγιές, έτσι είπαμε. Μητσοτάκης φταίει, θέλει να βάλει ανεμογεννήτριες. Στην Ισπανία και στη Γαλλία έχουν καεί εκτάσεις τεράστιες, έχουν ανεβάσει ήδη την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας και όπως ψύχρεμα, όρημα και ήσυχα και πολιτισμένα δήλωσαν οι εκεί αξιωματούχοι, θα χρειαστούν πολλές μέρες, εβδομάδες για να ελέγξουν την κατάσταση. Δεν έχει καραγκιόζιδες, καρμύριδες και συνωμοσιολόγους οι οποίοι να βγουν και να πούν τι έβαλε τις φωτιές ο Σάντσεθ στην Ισπανία ή ο Μακρόν στη Γαλλία. Αυτά συμβαίνουν μόνο με γελία ανθρωπάκια όπως σε χώρες σαν την δική μας. Ανεμογεννήτριες θα βάλουν στην Ισπανία και τη Γαλλία, γι' αυτό κατέκαψαν και καίνε αυτές τις τεράστιες εκτάσεις. Θα γεμίσει η Γαλλία και η Ισπανία με ανεμογεννήτριες. Τι κρίμα για τη χώρα μας, τι χρώμα για μας που είμαστε ντεμέκα πόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, να διασπείρονται τέτοια fake news και να γίνεται και σοβαρά συζήτηση γύρω από αυτά και να υπάρχουν και πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι να τα υιοθετούν και να τα προβάλλουν, να κραβαίνουν χαρτιά υγείας ακριβώς, τουαλέτας. Λοιπόν, 35 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε το μεσημέρι. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος. Τα μποφοράκια θα είναι έως και 4, οπότε μεγάλη προσοχή χρειάζεται για να μην προκαλέσουμε εστίες πυρκαγιάς. Η υγρασία θα είναι χαμηλή, από 25% έως και 40% από ό,τι βλέπω.

φοβερό βίντεο από κάμερα κυκλοφορεί στα... Είναι μέρος της δικογραφίας κάτω στη Σύρο, όπου εμφανίζεται ο άνδρας ο οποίος καταδιώκει την εθελόντρια, η οποία χτύπησε το κουδούνι μεταμφιεσμένη, και βγαίνει ο άνδρας με μια καρέκλα, την κυνηγάει και της πετάει την καρέκλα στο κεφάλι. Πόσο μακάκας είσαι.

Οι δρόμοι βέβαια είναι πεντακάθαροι. Οι εργασίες γίνονται σε πάρα πολλά τμήματα, κυρίως στο δρόμο για Κατερίνη. Γι' αυτό ήδη έχουμε σε ένα μικρό σημείο, όχι ακριβώς λίγο πριν από τα Μάλγαρα, με κατεύθυνση την Κατερίνη, έχουμε μια μικρούλα ουρίτσα. Αλλά λόγω των εργασιών οι οποίες γίνονται και πολύ καλώς κάνουν και τις κάνουν. Ήδη για εσάς οι οποίοι πηγαίνω έρχεστε από εκείνο το κομμάτι του δρόμου, είναι κάτι περισσότερο από ξεκάθαρο το πόσο έχει αλλάξει το οδόστρωμα, πόσο λιγότερο υποφέρουν τα αυτοκίνητά σας, τα αυτοκίνητά μας και τα νεύρα μας. Αυτά ως απάντηση στους λάτρεις του κράτους και του δημοσίου που ήταν ανίκανο εδώ και χρόνια να φτιάξει αυτά τα 20 χιλιόμετρα μέχρι τα Μάλγαρα.

Έτσι που λέτε, ανεμογεννήτρες θα βάλουν οι φίλοι του Μητσοτάκη στη Γαλλία και την Ισπανία. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης έβαλε δικούς του ανθρώπους να πάνε να κάψουν και τη Γαλλία και την Ισπανία. Μόνο θλίψη.

0: Άδωνης Γεωργιάδης ζορίστηκε, γιατί μαθεύτηκε, λέει, ότι έδωσε εντολή στον Φρουζίτης Νοβάρτης να δώσει 2.000 διαφήμιση σε μία φίλη του. Και εγώ θέλω, όχι δύο μόνο, αλλά λέει ο Άδωνης με έναν τρόπο θεωρώντας ο ίδιος αφοπλιστικό. Φίλη μου ήταν, λέει, έμεινε εκτός του κόλπου και είπα στο Φρουζή, δώσε 2.000.
1: Αυτό που καταγγέλλετε, ότι εσείς πήρατε το Φρουζή και του ζητήσατε
2: αυτό
1: να δώσει σε συγκεκριμένο site 2.000 ευρώ,
2: αλήθεια,
1: ισχύει.
2: Αλήθεια.
1: Γιατί, αλήθεια, για ποιο λόγο το κάνατε?
2: Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί? Μία συνάδελφός σας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης, μου είπε, βρε Άδωνη, παρακαλώ πολύ, αν τους ξέρεις, με έχουν κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια, και έστειλα μήνα και ως το βρίσκω, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω το όνομα.
3: Άρα αυτό έγινε.
2: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από ό,τι βάλεις. Ναι, έγινε. Και λοιπόν,
1: γιατί το κάνατε εσείς αυτό όμως? Γιατί?
2: Γιατί ήταν φίλοι μου. Τι και τι, γι' αυτό έδωσα σαν ματιά.
3: Είναι κανονικό αυτό?
1: Αυτό γίνεται.
3: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία και
2: είναι
3: να πει
2: δώσει 2.000. Είναι πολύ κανονικό, πάρα πολύ κανονικό. Δεν ήμουν υπουργός, ήμουν βουλευτής.
3: Ναι.
2: Ήμουν βουλευτής.
0: Τους λέει, ήταν φίλοι μου, έμεινε έξω από μια διαφημιστική καμπάνια και πήρα τηλέφωνο το Φρούζι και λέω, κοίταξε να δεις, δώσε και εκεί 2.000. Εντάξει ρε φίλε, σιγά το ποσό τώρα, 2.000. Μα γίνεται. Μα δεν γίνεται, λέει ο Ρέμος, κι όμως γίνεται.

όπως το γράφαμε στα λευκόματα όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, για να το διαβάσει η αγαπημένη μας, που δεν γνώριζε πόσο ερωτευμένοι είμαστε μαζί της. Αν αγαπάς κάτι, κάνεις τα πάντα για να είσαι κοντά του. Απαντώ στη φίλη μου εδώ την Δέσποινα, η οποία μου λέει: κύριε Βενιέρη, από προχθές είστε σε άδεια. Ναι ρε φίλε, αλλά μικρόφωνο είναι αυτό. Έρος. Έρος. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Πώς κάνει ο εκπαιδευτικός? Πώς κάνει ο εκπαιδευτικός το καλοκαίρι που κάθεται 2-3 μήνες στο εξοχικό του και έρχεται την παραμονή έναρξης της σχολικής χρονιάς? Α, και εγώ θα περιμένω εδώ μέχρι ότου ετοιμάσουν τα πράγματα για να έρθουν να με πάρουν και να φύγουμε διακοπές. Μέχρι την ίστατη στιγμή.

Λοιπόν, αγόρια, κορίτσια, μου βγάζει ένα θεματάκι. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Για βοηθάτε λίγο εσείς οι οποίοι περάσατε ή περνάτε από το σημείο προς ανατολικά ή προς δυτικά. Δεν ξέρω αν είναι μούφα αυτό το πράγμα. Στην ανηφόρα μετά το 424 και λίγο πριν την στροφή για Νεάπολη, εδώ ο χάρτης μου βγάζει κάτι περίεργα σύμβολα, κάτι τελείες, κάτι απαγορευτικά, κάτι εργασίες. Είναι κάποιος εκεί, πέρασε κάποιος από εσάς είτε προς ανατολικά ή προς δυτικά για να μας πει τι συμβαίνει στο τμήμα ανάμεσα στο 424 και στην στροφή για Νεάπολη Πεύκα. Να μου εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν καταλαβαίνω αυτά τα σύμβολα που έχω μπροστά μου. Τι έγινε, κατέβηκαν τίποτε, ουπ.

0: Ρε που θα πας, έλα ρε. Άκου που θα πάει.
1: Ταξιδεύεις μόνος.
0: Γιώργο, πας.
2: Επιβιβάζομαι μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
1: Πρώτη θέση.
2: Κατάστρωμα μια ζωή.
0: Όχι ρε, στρατιώτης ρε. Ο καραμέρος, σιγά τώρα, πρώτη θέση. Κατάστρωμα μια ζωή. Ακούστε τον λίγο. Γελίος πολιτικά, ως φιοκάμπτης, γλύφτης, ακούστε.
1: Γιώργο, ταξιδεύεις μόνος.
2: Επιβιβάζομαι μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
1: Πρώτη θέση.
2: Κατάστρωμα μια ζωή.
0: Σιγά μην πάθεις τίποτε ρε, μη σκείς καν μπλουζάκι. Κατάστρωμα μια ζωή, ίδρωσες. Έκανε TikTok, μάλιστα έκανε και μια βλακεία. Πήγε και συμπλήρωσε δίθεν online την αυτή την φόρμα στο κόμμα του Τσίπρα. Και εκεί όπου γράφει όνομα έγραψε το επώνυμό του. Αυτούς έχετε στη Βουλή, να τους χαίρεστε. Κατάστρωμα λέει μια ζωή, μαχητής, στρατιώτης, γλύφτης, συμπληρώνω εγώ, πολιτικά μιλάμε. Επί εβδομάδες, μήνες ολόκληρους, ο Καραμέρος έγλυφε τον Τσίπρα ενώ τα έπαιρνε από το Ταμείο της Βουλής, από τα δικά σας χρήματα, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο ο Τσίπρας, τον οποίο αυτός έγλυφε, έφτυνε. Άντε βγάλε άκρη. Και δηλώνει, πως το πέρα, κατάστρωμα λέει, μια ζωή. Μούτσος.

0: Τον Φλωρίδη θα για ακόμη μια φορά, πώς το λένε, τσαχπινιάρι στο, στη Βουλή. Τα βάλε. Άδειασε την Κωνσταντοπούλου.
1: Κοιτάξτε λίγο. Θυμίζεται κάποιους, λέω θα σας πω τώρα, θυμίζεται κάποιους στρατιώτες Ιαπωνέζους, οι οποίοι πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Ο πόλεμος είχε τελειώσει, αλλά αυτοί, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, παρέμειναν εκεί στα νησιά. Τους βρήκαν 20 χρόνια μετά. Εσείς πιστεύετε ότι ο πόλεμος ο δικός σας, αυτό το κακοπαιγμένο θέατρο που στήσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζεται εντός της Βουλής? Κάντε λάθος. Έχετε ξεμείνει στην αίθουσα αυτή, γιατί το έργο το οποίο παίζατε τόσο καιρό, αυτό το δακρύβρεστο έργο, δεν κόβει πια εισιτήρια. Αυτοί που σας αποδεκατίζουν εκλογικά, κοινωνικά και πολιτικά, βρίσκονται έξω από την αίθουσα αυτή. Δεν είναι στο Κοινοβούλιο. Εδώ το έργο δεν κόβει εισιτήρια, το δικό σας. Λοιπόν, ό,τι είπατε ακολουθώντας τη μεγάλη ευρηματικότητα του κυρίου Βελόπουλου για τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια και τους χαμένους. Λοιπόν, ακολουθήσατε τον Βελόπουλο, γίνατε παρακολούθημα του κυρίου Βελόπουλου, αλλά αυτοί που τώρα σας εξαφανίζουν κυριολεκτικά από το χάρτη είναι έξω από τη Βουλή. Δεν είναι εδώ μέσα. Εδώ λοιπόν είστε σε λάθος μέρος. Φωνάζετε σε λάθος μέρος. Διαμαρτύρεστε σε λάθος μέρος. Βγείτε έξω να διαμαρτυρηθείτε. Δεν είναι εδώ οι εχθροί σας, οι αντίπαλοι σας. Εδώ δεν υπάρχει κανένας που να σας απειλεί. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή είναι η καμιά δεκαριά άρσης ασυλίας που σας έχουν γίνει και τα 6-7 κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό θα σας μείνει ανάμνηση. Δεν υπάρχει άλλη ανάμνηση για σας από αυτή τη Βουλή. Εκτός από εκείνο το θέατρο, το οποίο τελείωσε όταν σας κατήγγυλαν επανειλημμένα οι συγγενείς των θυμάτων. Εκεί τελειώσατε. Αυτό το έργο δεν πουλάει εδώ μέσα. Λοιπόν, έξω από εδώ που βρίσκονται αυτοί που σας αποδεκατίζουν. Τώρα, κλείνει το θέμα.
0: Ωραίος ο Φλωρίδης. Α, κακά τα ψέματα, άδικο δεν έχει. Αυτή η τύπησα έχει ταλαιπωρήσει το ελληνικό κοινοβούλιο και την κοινοβουλευτική δημοκρατία όσο κανείς. Και συνεχίζει να το κάνει. Δεν βάζει.

Γεια σου Θεόδωρε, καλώς για τον Δημήτρη τον Νικολάου. Δημήτρη Νικολάου είχα έναν γυμναστή 1981 στο σχολείο. Ήτανε, πως το λένε, έκανε κατοστάρι με τεμποδίων αν δεν κάνω λάθος.

Ναι, Χριστίνα μου, τα παρακολουθώ και εγώ. Τα πανωρίτερα βέβαια. Χριστίνα λέει καταστροφή σε Ισπανία, Γαλλία από τις πυρκαγιές. Ναι, απλά εγώ συμπλήρωσα για να συνέλθουμε λίγο στην Ελλάδα ότι τις φωτιές εκεί τις βάζει ο Μητσοτάκης και οι άνθρωποι του. Η Χούντα Κούλη βάζει φωτιές σε Ισπανία, Γαλλία για να αγοράσουν ανεμογεννήτριες και να εγκαταστήσουν σε Γαλλία και Ισπανία ανεμογεννήτριες από τους κολλητούς του Κούλη. Πολιτισμός λέγεται αυτός. Εν έτη 2026 στη χώρα μας, η οποία συζητά και με αυτόν τον τρόπο για αυτά τα ζητήματα.

Γεια σου Ευάγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή μας λέει ο Βαγγέλης ο Σιώζος, ο οποίος μας καλημερίζει. Γεια σου Νικόλε, τα πάμε ρε φίλε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αφού έχω πολιτευτεί, δεν μπορώ να είμαι αφαιρέγγιος. Μου λέει ο Νικόλας, καλά εσύ δεν θα έφευγες διακοπές? Θα έφευγες. Ναι ρε Χαρούλα, πες κάτι. Να, ο πρωθυπουργός ήταν εκεί στην Αυστρία. Μου γράφει εδώ η Χαρούλα από την Αυστρία. Καλημέρα λέει, πάμε για δουλειά. Χθες ο πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης ήταν στο Σάλτσμπουργκ. Λέτε να έρθει να βάλει και εδώ φωτιές. Λες Χαρούλα. Τι να πω ρε Χαρούλα, καλά. Καλά είστε εκεί στο Σάλτσμπουργκ. Όμως έτσι στην πόλη που ζεις, όπου ζεις Χαρούλα εκεί στο Σάλτσμπουργκ, αυτό που λάτρεψα είναι οι πινακίδες στα καταστήματα, στους κεντρικούς δρόμους, που είναι έτσι μικρές και καλέσθητες και έχουν την ίδια φιλοσοφία και λογική. Είχα φωτογραφίσει καμιά σαρανταριά από δάση.

0: Άντε, άντε, τσακώσατε και το δώρο. Μια χαρά. Μπρατσάκια, κουβαδάκια, τι άλλο, βατραχοπέδιλα, ό,τι άλλο έχετε. Η πιο, πώς το λένε, η πιο, επειδή το έχω ζήσει μισό λεπτό λίγο εκεί, μισό λεπτό λίγο. Επειδή το έχω ζήσει πολλές φορές, όσο ήταν μικρά τα παιδιά, είναι από, μην κοιτάς τώρα που είσαι τσαντισμένος, θα σου λείψει αυτή τη στιγμή. Εκεί ρε παιδί μου που έρχεται η ώρα, έχεις παντρευτεί και σχετικά μικρός, έχεις κάνει μικρός παιδιά και λοιπά, είσαι ξέρω 28-30 χρόνια και έχεις 2-3 κουτσούβελα εκεί 3-4 χρόνων και έρχεται η στιγμή να ετοιμάσεις τα πράγματα, να φορτώσεις για να πάτε διακοπές με το αυτοκίνητο. Άσε, σε λυπάμαι. Έχεις να κατεβάσεις στο αυτοκίνητο τα ντερά σου. Αλλά πρόσεξε. Από τη μία σε λυπάμαι, γιατί είναι μια σπαστική ιστορία με 35-37 βαθμούς. Από την άλλη όμως αργότερα, όταν μεγαλώσουν τα παιδιά και θα παρακαλάς, θα προσεύχεσαι να έρθουν μαζί σου σε ένα διήμερο, τριήμερο οικογενειακό, θα θυμάσαι αυτές τις στιγμές με τα κουβαδάκια, τα ζωσίβια, τις πάπιες, πως το λέγανε εκείνο το... Τι είχαμε, κάτι κύγνους, δεν είχαμε, τι είχαμε. Κάτι όχι κύγνους, πως τα λένε ρε, τα ροζ, που ήταν της μόδας. Έβγαινε ο άλλος, έπαιρνε ένα τεράστιο πράγμα, έβγαζε το κεφάλι από... Αχ, πώς λέγονται, φλαμίγκο. Δεν ήταν πριν από 3-4 καλοκαίρια μόδα τα φλαμίγκο. Παντού φλαμίγκο. Ο άλλος είχε ένα μικρό σεϊτσέντο και έβαζε μέσα ένα φλαμίγκο με 2 μέτρα λαιμό. Πού πάτε, άνθρωπε μου. Αλλά αυτές οι στιγμές, το λέω σε σένα ο οποίος τώρα τσαντίζεσαι γιατί σου λέει γυναίκα, πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο, πάρε και το άλλο, πάρε και το άλλο. Μετά από κάποια χρόνια θα λες τι ωραία που ήταν, ρε φίλε.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

Γεια σου ρε Σόνια, καλώς την Ελένη, την γιατρό μας. Γεια σου Ρούλα. Γεια σου ρε Πέτρο, χαθήκαμε. Τι να κάνω ρε φίλε, να γίνω χίλια κομμάτια μπορώ. Εντάξει, υπερβολές χθες, επειδή είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, πήγα σπίτι παιδιά από τις 2 το μεσημέρι. Ρε μάλι της κοινωνίας. Γιατί άλλαξα τα μουσικά θέματα, γιατί η φίλη μου εδώ και πολύ καλά κάνει η Αναστασία, λέει γιατί να μην ρίξουμε μια ματιά και νωρίς το πρωί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πολύ ωραία ιδέα μου έδωσε. Αργότερα θα τις κάνουμε πιο αναλυτικά, αλλά τώρα πολύ γρήγορα για εσάς τις πρωινές και τους πρωινούς. Διαβάζω καθημερινή, ο Τραμπ επιμένει για τα F-35, κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Σπουδαίος σύμμαχος η Τουρκία, λέει ο Τραμπ. Ακόμα ένα θύμα σε χώρο εργασίας, τραγωδία χθες στην Κόρινθο, ένας άνθρωπος ηλεκτροκόλληση λέει έκαναν. Έχασε τη ζωή, τραυματίστηκαν κάποιοι σε ένα εργοστάσιο οξυδιού. Λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα, οι παρενέργειες στα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης. Έμα! Χωρίς συνένεση η πρώτη πράξη της αναθεώρησης, εδώ ακόμη και το Πασόκ που είχε συμφωνήσει σε κάποια πράγματα. Τώρα διαφώνησε, ρε Ανδρουλάκη, σου κάνει κακό ο Δούκας, ρε. Πες το Δούκα να πάει με τον Καραμέρο στο Τσίπρα, ταιριάζει περισσότερο, στο κατάστρωμα. Μην είσαι κορέδο, μην τους κρατάς. Ο Πασόκος δεν θέλει αριστερίλα. Μην ακούς το Δούκα. Τα νέα γράφουν κύμα μεταβιβάσεων στα ακίνητα. Αναθεώρηση του συντάγματος να βάγισε με το καλημέρα. Γιατί ο Νετανιάχου πάει στην Ουάσιγκτον? Για τον Νετανιάχου ποιος έλεγε προχθές? Θα εκδώσει ένταλμα να τον συλλάβει. Γαλλία, Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα. 4 εκατομμύρια στρέμματα. Το Μητσοτάκη ρε, πάει να βάλει ανεμογεννήτριες. Δεν του φτάνει η Ελλάδα. Θέλει να καταστρέψει κι άλλες μεσογειακές χώρες. Ρε το Μητσοτάκη. Με τις ανεμογεννήτριες του θα κάψει όλη την Ευρώπη. Ωραία τα λέω. Πού σε ρε. Ψεκασμένε. Η απογευματινή γράφει εξοικονόμηση έως 20% τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα εξαμήλια της Κορίνθου, όπου είχαμε την τραγωδία. Υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Χθες ο Αυστριακός εκεί πρόεδρος τι είναι, είπε κάτι λόγια για το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης κοκκίνησε, έτσι κι αλλιώς Ολυμπιακός είναι. Κατακοκκίνησε, θαύμα, λέει, η Ελλάδα πέτυχε εξαιρετικές επιδόσεις. Είναι η χώρα πρώτη από τα τελευταία χρόνια. Η οικονομία της πάει εξαιρετικά καλά. Εκεί όπου ήταν στην κόλαση ξαφνικά ήρθε στον παράδεισο. Είναι σημείο, τέτοια έλεγε ο Αυστριακός, δεν τα λέω εγώ. Μάλιστα κάποια στιγμή γύρισε στο Μητσοτάκη, του λέει, σε όλα αυτά υπάρχει η δική σας προσωπική σφραγίδα. Είδατε για το Μητσοτάκη, λένε καλά λόγια έξω. Η εφημερίδα των συντακτών, διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων νομοσχέδιο για διαχείριση του νερού.

Αν θεώρηση πλήρως απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία, γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών, αλλά στα μάτια της κοινωνίας, κυρία Εφημερίδα των Συντακτών, η Νέα Δημοκρατία έχει τα δίκια της στα άρθρα για τα οποία γίνεται λόγο. Δηλαδή όχι η Νέα Δημοκρατία, η λογική και όσοι την υπηρετούν. Και ας μου επιτρέψεις να πω, κυρία Εφημερίδα των Συντακτών, ότι η λογική στα θέματα αυτά, κυρίως στο άρθρο 16, λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και το παλαιότερο Πασόκ δίκιο είχαν για την αναθεώρηση. Εσείς φάγατε κόλλημα. 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας, γράφει ο ριζοσπάστης. Αρένες θανάτου για τα κέρδη, οι χώροι δουλειάς. Όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. Ο ελεύθερος τύπος τη γραφή, 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα, αυτό πάλι. Βγήκαν λέει 10-20.000 κάτοικοι του νησιού και διώχνουν τους τουρίστες. Δεν θένε άλλους τουρίστες. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Δεν χωράμε λέει, δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ζωή μας έγινε αβίωτη, λένε στη Μαγιόρκα. Το λένε και σε άλλες περιοχές, μεταξύ αυτών ξεκίνησε αυτή η ιστορία από την Βαρκελόνη. Α, και μια που είπα Βαρκελόνη, έχω ένα φοβερό μουσικό θέμα για τη Βαρκελόνη. Τίτλος του, Νύχτες Βαρκελόνης. Άκου να δεις τι σου παίζω πρωί.

0: Γεια σου Δημήτρη Τσουκαλά, μάχη με. Γεια σου Καπουράνη Μαρία. Γεια σου Μάκη. Τι θα έλεγα, είδες τι κάνει η κυρία Κατερίνα το Airbnb?
1: Καλή
0: το οποίο παγκοσμιοποιήθηκε και τώρα ψάχνουν και δεν βρίσκουν άκρη οι κάτοικοι τουριστικών περιοχών στη Μαγιόρκα. Είδες τι έγινε?
1: Είδα τι έγινε και μάλιστα με παραπέμπει και στις αντιδράσεις που έχουμε τις τελευταίες δύο μέρες μετά την ανακοίνωση της είδησης ότι τουρκικός όμιλος χτίζει πάνω από 170 σπίτια στη Χαλκιδική στην περιοχή της Γερακινής. Και αυτό γιατί? Είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, θυμάσαι, πριν από δύο χρόνια ξέσπασε ένα σκάνδαλο στην πολεοδομία της Χαλκιδικής.
0: Το θυμάμαι, βέβαια.
1: Και εδώ και δύο χρόνια στις πολεοδομίες, έτσι και χρειάζεσαι κάποια δουλειά από την πολεοδομία της Χαλκιδικής, δεν κινείται τίποτα, δεν κινείται φύλλο. Και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς δόθηκε η άδεια για αυτά τα σπίτια, τη στιγμή δε μάλιστα που ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι οι υποδομές στη Χαλκιδική δεν σηκώνουν και πολλά
0: πλέον
1: πράγματα. Τα ξενοδοχεία που ανοίγουν είναι υποχρεωμένα από τον νόμο να έχουν από τα ίδια τους, να έχουν δική τους γιώτρηση, να έχουν δικά τους διαχείριση σκουπιδιών, διαχείριση του βόθρου κτλ. Δεν υπάρχουν υποδομές.
0: Αφαλάτωση πρέπει να τους υποχρεώσουν να κάνουν.
1: Αυτά τα σπίτια, τα 178 που δόθηκε άδεια σε τουρκικό όμιλο να χτιστούν, πώς θα
0: επειδή
1: γίνουν?
0: Τουρκικό σε πειράζει και το λες.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά το θέμα είναι ότι δίνουμε άδειες να χτίσουμε σε περιοχές που ακόμα ξέρουμε ότι
0: το
1: δεν υπάρχουν
0: μετά
1: υποδομές.
0: Λίγο θα φύγω.
1: Και σκάνε οι βόθροι μια στο Πευκοχώρι, μια στην Νικήτη κάθε τρεις και λίγο.
0: Καταγγελτικός λόγος από την γλυκητά την
1: Αφού Κατερίνα. Σε βρήκα 7 παρά. Γιατί είσαι εδώ?
0: Το ίδιο με ρωτάνε και αυτό.
1: Δεν περίμενα να σε δω. Εγώ άκουγα παιδιά άλλα πράγματα, γιατί εγώ το πρέπει, πρέπει να ενημερώνομαι και ακούω άλλα πράγματα. Και έρχομαι και περιμένω να βρω τον Άρη Παπηδάκη και ανοίγω και βλέπω Δημήτρη Φενιέρη.
0: Ό,τι έκπληξη, Θεέ μου.
1: Ψυχική οδύνη. Θέλω αποζημίωση.
0: Είμαι τρελός, παιδί μου.
1: Καλά, αυτό το ξέρω.
0: Το ξέρεις. Λοιπόν, πρέπει να σου πω με αφορμή αυτό ότι ένα πολύ ωραίο θα το πω εκτός. Περίμενα να σου πω. Περίμενα να σου πω. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Λοιπόν, αυτό το μπιτσόμπαρο, το οποίο ήταν εξαιρετικό σε πολύ ωραίο σημείο, δεν θα πω στον αέρα, γιατί τη δουλειά τους κάνει οι άνθρωποι, μπορεί να την κάνουν νόμιμα. Την είχε ένας, με τον οποίο είχαμε εδώ και σχέση κάποια στιγμή, το διαφημίζαμε κιόλας, πολύ ωραίο μπιτσόμπαρο σε πολύ ωραία περιοχή. Εδώ στο πρώτο πόδι, χθες μου έλεγε φίλος ότι το πήρανε κάποιοι Ισραηλίτες, έχουν κάνει παρεμβάσεις, δηλαδή το βελτίωσαν, το έκαναν κουκλί και θέλει 50 η ομπρέλα συν ό,τι πάρεις. Το διαμόρφωσαν βέβαια. Το λέω εις επίρρωση είναι αυτόν που είπες, δηλαδή πλέον χτίζονται, γίνονται πράγματα, δεν βλέπουμε τι γίνεται αλλού, αλλά από την άλλη εσύ Κατερίνα θα εμποδίσεις να αξιοποιήσει ο άλλος την περιουσία του? Για πες πώς θα γίνει. Είδα εγώ τους κατοίκους εκεί στη Μαγιόρκα, όταν σηκώθηκαν, ξεσηκώθηκαν, στη Βαρκελόνη εδώ και πάρα πολύ, δεν χωράνε. Είδα μια άλλη περιοχή.
1: Στο Αμάλφι, στο Αμάλφι, στην Ιταλία.
0: Στο Αμάλφι.
1: Δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους.
0: Εκεί δηλαδή, άμα συμβεί κάτι, δεν μπορούν να βγουν οι άνθρωποι. Πάνε να βγουν από το σπίτι και έχει ποτάμι με ανθρώπους μπροστά. Μετά λέμε εμείς ότι έχουμε αύξηση τουριστικού ρεύματος στην Ελλάδα. Επειδή εμένα μου αρέσουν τα καλά της κυβέρνησης, αλλά δεν μπορώ να λέω και πομφόλιγες. Αλλού συμβαίνει στην Τρίτη αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Ο κόσμος κινείται και καλά κάνει.
1: Στο Μόσταρ ακόμα δεν έχουν διαμαρτυρηθεί.
0: Στο Μόσταρ, ναι. Ωραία είναι το Μόσταρ.
1: Και εκεί όμως έτσι είναι.
0: Το Μόσταρ είναι πολύ ωραίο.
1: Έχει μιλιούνια κόσμο, ορδές.
0: Αλήθεια λες?
1: Ορδές. Δεν μπορείς να κουνηθείς.
0: Μένα μου αρέσει η πλευρά αυτή μουσουλμανική που θυμίζει λίγο Ξάνθη.
1: Όλο το Μόσταρ, ναι, είναι μουσουλμανικό.
0: Από την εδώ μεριά ήταν, είναι λίγο πιο έτσι. Κάνω λάθος, θυμάμαι λάθος. Πάει η γέφυρα, την κρεμίσα, την βομβαρδίσαν, φτιάξαν μια καινούργια εκεί στο Μόσταρ. Τέλος πάντων, μην μπερδεύεις, λέω. Αυτά με τα Airbnb. Αυτά με τα Airbnb παγκοσμίως έχουν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Τι έγινε? Όλοι έχουν εδώ στα σπίτια τους. Όλοι. Χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι για εκμετάλλευση. Με αποτέλεσμα έρχεται κόσμος από παντού, σε περιοχές όπου δεν χωράνε. Και έχουμε τις συνέπειες επιπτώσεις. Αλλά από την άλλη, πώς το εμποδίζεις? Πώς το εμποδίζεις?
1: Θεωρώ καλή την πρωτοβουλία που έχει λάβει η κυβέρνηση εδώ τουλάχιστον.
0: Ναι, λίγο αργά να την πήρε. Ναι.
1: Καλό αργά, παρά ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Να τεθούν κάποια στάνταρτς και να μπουν κάποιοι περιορισμοί, τουλάχιστον και σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις ασφαλείας που έχει ένας ιδιοκτήτης, έτσι.
0: Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων. Όλα καλά, όλα καλά, παιδιά, όλα καλά. Μην ανησυχείτε καθόλου. Ένα τζόκερ μας λείπει και ολοκληρώνουμε ως άνδρα. Στο μανιφέστο διαβάζω: Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ. Συναγερμός από το χτύπημα στο Βερολίνο, ενώ ο τύπος της Θεσσαλονίκης πράσινο φως για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης. Η τροποποίηση και η αντιδράση για την Καλαμαριά αποζημιώσε ως 100 εκατομμυρίων ευρώ. Για να πάω λίγο στην κόντρα. Ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Τι αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Το θέμα έχει να κάνει κάτω στην Αθήνα, έτσι. Εκεί που έχουμε ζητηματάκια στα οικοδομήματα. Και εδώ έχουμε ζητηματάκι. Ρωτάω να μάθω, αλλά τώρα κάηκαν στο χυλό φυσάν και το γιαούρδι. Για το πότε θα γίνουν τα εγγένεια. Χθες η Βιργινία ασχολήθηκε λίγο περισσότερο και συμφώνησαν εδώ με ακροατήριο ότι μπορεί να το πάνε κοντά, κοντά, δίπλα ή μέσα στην εβδομάδα της έκθεσης. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Πάντως εδώ μας είχε πει παλαιότερα ο Ταχιάς. Μας είχε δώσει ημερομηνία. Πέσαμε έξω, αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος, αδερφέ. Political Brand Affair για τα F-35 της Τουρκίας.

Τώρα. Ωραία τα λες εσύ, λίγο ρέγγε, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, αλλά εμείς είμαστε δικοί μας και θα παραμείνουμε δικοί μας.

0: Και γιατί πρέπει να είσαι Σαμιώτησα για να πας Σάμο, Κατερίνα Νικολάου? Στο κάτω κάτω με Σαμιώτησα δεν πας Σάμο. Πάμε εμείς οι υπόλοιποι.
1: Η Σάμος είναι ένα νησί πολύ φιλόξενο και πολύ εγκάρδιο, με υπέροχους ανθρώπους και υποδέχεται όλο τον κόσμο. Το νησί του πατέρα των μαθηματικών Πυθαγόρα, του αστρονόμου Αρίσταρχου και του φιλόσοφου Επίκουρου, μας ανοίγει τις αγκάλες του και μας υποδέχεται με γλυκό σαμιώτικο κρασί, υπέροχους μεζέδες, αρχαιολογικούς χώρους και γραφικά σοκάκια που είναι must για αυτό το καλοκαίρι. Φέτος πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο, πάμε Σάμο, σε ένα υπέροχο νησί με υπέροχα πανηγύρια, υπέροχα χωριά, να γυρίσεις και να γνωρίσεις.
0: Το Πυθαγόρειο θέρμα το ξέρεις εσύ?
1: Φυσικά.
0: Μην το λες.
1: Μου το έχεις ξαναβάλει διαγώνισμα και στο είχα πει.
0: Σε σένα? Ναι, ναι, αλλά κάτι άλλες κοπέλες που ήταν εδώ δεν το ξέρανε. Θυμίζω και θυμάμαι. Δηλαδή, άμα σου δώσω ένα σχοινί εγώ τώρα. Αν σου δώσω ένα σχοινί, περίμενε. Αν σου δώσω ένα σχοινί.
1: Θες να μετρήσω τις πυραμίδες?
0: Όχι.
1: Γιατί το έχει κάνει. Ο Αρίσταρχος νομίζω το έχει κάνει.
0: Όχι, άλλο θέλω να κάνω. Κάτσε. Περίμενε λίγο, σκέφτομαι. Και το σχοινί είναι 15 μέτρα. Μπορείς να κάνεις κόμπους αν θες. Μπορείς να μου κάνεις ένα ορθογώνιο. Και να μου δώσεις και τις διαστάσεις του. Εύκολο είναι, εύκολο είναι, κορτσάκι. Εύκολο είναι, κορτσάκι, σου λέω, εύκολο, για σκέψου.

0: τσούδι.
1: Επιστρέφω.
0: Το βγάλες.
2: Φαντάζομαι.
0: Για πες.
2: Θα κάνω δύο τρίγωνα.
0: Τι κάνεις?
2: Δύο τρίγωνα.
0: Πώς θα το κάνεις? Πού θα βάλεις τους κόμπους?
2: Κάπου θα βρω να τους βάλω μια ασκήση. Θα γυρίσω ξανά.
0: Επιστρέφω σε λίγο. Λοιπόν, θεματάκια δεν έχουμε. Ψιλοκόσμος. Ψιλοκινησούλα από ό,τι βλέπω. Δεν μου είπε κανείς τι συμβαίνει, αν συμβαίνει, γιατί μπορεί να μην συμβαίνει στην ανηφόρα της Νεάπολης προς Ανατολάς. Γιατί μου βγάζει ένα περίεργο σύμβολο, μπορεί να μην είναι και τίποτε δηλαδή. Και τζάμπα να παιδεύομαι. Στο σημείο εργασίες γίνονται, χρυσάφι βρήκαν, ανεμογεννήτριες χτίζουν. Θα σας γελάσω. Αν και ανεμογεννήτριες, είπαμε ο Μητσοτάκης έστειλε τους ανθρώπους του και εγκαθιστούν ανεμογεννήτριες στα καμένα της Γαλλίας και της Ισπανίας. Τα λέει και ο πρόεδρος του κόμματος, του άλλου κόμματος, του Πατριωτικού. Παρουσιάζει και φωτογραφίες, παλαιότερες, αλλά δεν έχει σημασία. Εντυπώσεις να σκορπάμε, επικοινωνία να κάνουμε, παπάντζα να γίνεται. Είχαν κυκλοφορήσει κάτι φωτογραφίες πριν και μετά, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Κατερίνα. Ότι να πώς ήταν πριν στη Νέα Βία και μετά τα κάψαν και τα βάλανε μετά.
2: Εν τω μεταξύ, ανεμογεννήτριες. Εν τω μεταξύ,
0: είχαν πάει

0: Οι ανεμογεννήτες ήταν πολύ νωρίτερα.
1: Νομίζω πρέπει να κάνουμε ένα best of με τις συνεντεύξεις μας και μέσα σε αυτές να είναι και η συνέντευξη του ανθρώπου που είχαμε βγάλει από την Ένωση.
0: Θυμάσαι.
1: Πρέπει να παίξει ξανά αυτή η συνέντευξη. Παρεπιπτόντως όμως, 30 ευρώ χτες.
0: Τι εννοείς?
1: Που δεν έβρισκα να παρκάρω, η κλίση.
0: 30 ευρώ είναι. Πού πάρκαρες?
1: Σε θέση μοτοποδηλάτων.
0: Δεν έχεις κανένα γνωστό? Τον Άδωνη που παίρνει τηλέφωνο στο Φρουζί, λέει, και λέει, φίλοι μου είναι.

0: Άντε πάλι έχουμε βουτιά στις τιμές πετρελαίου. 8% λέει ρε φίλε, 8% τζάμπα πετρέλαιο θα βγάζουμε, θα αγοράζουμε. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Για την ανηφόρα της Νεάπολης που λέγατε, ναι. Δεν έχει τίποτα, είναι πεντακάθαρος ο δρόμος, δεν ξέρω γιατί σας βγάζει.
0: Άρα μου βγάζει ένα εικονίδιο από το πρωί, ένα παλαβό εικονίδιο, μπάσκινγκ ας λεκές στον υπολογιστή, κάτσε να δω.
1: Κάτι άλλο που είπατε το πρωί, αλλά δεν το πρόλαβα. Είπατε ότι έχει πρόβλημα προς Μάλγαρα.
0: Όχι πρόβλημα, σε ένα μικρό κομμάτι, γιατί κάτι εργασίες γίνουν, δεν τίποτε, μια χαρά είναι όλοι. Ναι ρε φίλε, κάτσε δει, τα αφήσαν 50 χρόνια χωρίς να κάνουν το παραμικρό. Τώρα γκρινιάζεται που σας φτιάχνουμε δρόμους, τι άλλο θέτε ρε, τι άλλο θέτε ρε. Και αεροδρόμιο θα σας βάλουμε, για άντε να είσαι καλά. Λοιπόν, βουτιά λέει, κάτω από 90 το bread. Γιατί λέει η παύση αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Μας έχει ζαλίσει τα ούμπαλα ο Ντόναλντ Τραμπ, μία έτσι, μία αλλιώς, μία γιουβέτσι, δεν ξέρω. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν πολύ ασχολούμαι μαζί. Τον θεωρώ μια γραφική περίπτωση, τον Ντόναλντ Τραμπ, το εννοώ. Δεν τα τραβάμε μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, μην νομίζετε. Και αλλού υπάρχουν ψηφοφόροι, οι οποίοι έχουν δικά τους κριτήρια ιδιαίτερα και έτσι ταλαιπωρούν τη χώρα τους. Δυστυχώς, όταν είναι πλανητάρχης, ταλαιπωρεί όλο τον πλανήτη. Άντε, εμείς βγάζουμε τα μάτια μόνοι μας. Για μας. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για μας. Εκεί το κάνουν για όλο τον κόσμο. Καμιά φορά, ξέρεις, άμα ψιλονιώθεις ημί θεός ή θεός, και αποτραβηχθείς λίγο από τα εγκόσμια και πεις, ρε παιδί μου, πώς λέει ο Χατζής, θα ανέβω από εκεί πάνω. Και δεις κάτω τι συμβαίνει στον πλανήτη, θα πεις, ρε φίλε, ένας πλανήτης που έχει πλανητάρχη αυτόν, τι τύχη μπορεί να έχει, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Αυτό που λες έχεις δίκιο, έχουμε μπλέξει το τρίγωνο του διαβόλου σε εισαγωγικά. Τραμπ, Πούτιν, Νετανιάχου. Είναι τρίγωνο.
0: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτοί οι τρεις είναι που κάνουν, όχι ότι ο Ζελένσκι είναι εκτός, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Απλά λέω τρίγωνο βόρεια, νότια, δυτικά. Το πετρέλαιο, δεν ξέρω αν το διάβασες κάπου ή αν το είδες. Εγώ το διάβασα προχθές, ότι μπλέχτηκε και η Κίνα. Γι' αυτό και πέφτει. Κάτι έγινε με την Κίνα.
0: Εντάξει, μου το αποδίδουν περισσότερο στο ότι υπάρχει μια θεωρητικά. Δεν, μην άκουσα, μην βαριέμαι τη συζήτηση αυτή. Αύριο δηλαδή μπορεί να βγει ο Τραμπ και να πει θα σας σκίσουμε, θα σας ρημάξουμε.
2: Ο άνθρωπος είναι τρελός.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν τη βαριέμαι αυτή τη συζήτηση.
2: Είναι τρελός.
0: Εντελώς.
2: Αλλά επειδή η Κίνα είναι πολύ μεγάλος προμηθευτής του Ιράν, ίσως, λέω, πάει εμένα το μυαλό.
0: Δεν μπορώ αυτά τα γεωστρατηγικά, τα αποφεύγω στις εκπομπές μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα αποφεύγω, σας λέω γιατί. Βγαίνει ο άλλος Παρασκευή απόγευμα, λέει θα σας ρημάξω. Άντε τα χρηματιστήρια κάτω. Πλακώνται οι κολλητοί του και αγοράζουν χαμηλά τις μετοχές. Κυριακή απόγευμα, βραδάκι, λέει ο Τραμπ, α, βρήκα το φάρμακο. Από αύριο όλα θα είναι μέλι γάλα. Την άλλη μέρα οι μετοχές, οι οποίες πήραν στα χαμηλά οι κολλητοί του, είναι στα ύψη. Το επαναλαμβάνω εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Προσωπικά κουράστηκα με τον Τραμπ, αλήθεια σας λέω. Αλλά δεν έχει και αντιστάσει ο πλανήτης. Ποιος να αντισταθεί? Συγγνώμη, θα μου πεις τώρα έρχεται ο Τσίπρας. Θα έχουμε αντίσταση. Πώς τότε με τις αγορές, τώρα θα χορεύει και ο πλανήτης.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. We'll be right back.

0: δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθρισε ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκής τους 36, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 37 και στα Γιάννητσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο καιρού από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Market οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Νεφέλες.
11: Διογέννης Δασκάλου.
10: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
10: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
10: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: αλήθεια σου πιστεύω.
1: Παραπονάκια, παράπονα κάνουν εκεί δικαιούχοι με επιδοτήσεις και λοιπά. Αλλά προχθές άκουσα τον πρωθυπουργό να λέει, πλέον λέει, είμαστε σε ένα στάδιο μεταβατικό μετά τα όσα έγιναν και ακόμη ερευνώνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπότε κάποιες καθυστερήσεις έχουν λογική να συμβαίνουν. Αλλά πλέον λέει τα χρήματα πηγαίνουν σε εκείνους οι οποίοι πραγματικά τα δικαιούνται. Δεν γίνεται του ΟΠΕΚΕΠΕ το κάγκελο πλέον. Λέει ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, ο εμπριστής όπως λένε ορισμένοι, ο άνθρωπος ο οποίος καίει όλη την Ευρώπη για να μπουν ανεμογεννήτριες, τα λέει και ο υπερπατριώτης πρόεδρος. Αλίμονο. Το ρολόι δείχνει 9 λεπτά μετά τις 7. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Και πολύ καλά κάνετε και κάνουμε. Σαν σήμερα τι έγινε, οι Σουλιώτες το 1821. Πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριόνι εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Α, θυμάμαι και κάτι. Ήταν ένα δημόδες, δημοτικό. Τι ήταν, δεν θυμάμαι, το έλεγα μικρός. Αχ, πώς έλεγε ρε Κατερινιό.

του λέγε η δέσπο κάνει πόλεμο με νύφες και μαγκόνια, αρβανιτιά την πλάκωσε του δημουλά τον πύργο. Ούτε καν το ξες, ρωτάω κι εγώ την Κατερίνα. Δέσποινα ρίξε τάρματα, δεν είναι εδώ το σούλι. Εδώ είσαι σκλάβα του Πασά, σκλάβα των αρβανίτων. Άκου να δεις, τώρα αυτό μιλάμε για πριν από 50 χρόνια, 60. Νικόλα, δώσε καμιά πληροφορία, φίλε, με ρωτάει ο κόσμος πότε θα καβαλήσουμε το μετρό.

0: Όχι, όχι, άλλο αυτό. Είναι και πολύ μυρολόι. Για πες τι έχει πόλη. Έχει τίποτε φοβερό και τρομερό?
1: Λοιπόν, από χτες το βράδυ ήταν κάτι που το γνωρίσαμε, απλά τώρα είναι και πιο επίσημο. Έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες με τους νέους σταθμούς του μετρό προς Καλαμαριά. Mm-hmm. Έχουν ήδη μπει από την περασμένη εβδομάδα και οι πινακίδες οι σχετικές. Αλλά θα έχουμε μια καθυστέρηση. Το γνωρίζαμε. Τώρα εγώ να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Για πέι.
1: Θα ήθελες, ας πούμε, να γίνει τελετή εγγενειών του μετρό 10 Αυγούστου?
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν χρειαζόταν να δηλωθεί από τον Ταχιάο και από όλους πριν από κάποιο, και εδώ το είχε πει ότι θα γίνουν τα εγγένεια τότε. Παίρνει, δεν χρειάζεται. Δεν,
1: άκου λίγο, ο Ταχιάο σου είχε πει κατά λέξη,
0: ναι,
1: με κοντομάνικα και μαγιό θα εγγενιάσουμε μετρό.
0: Ναι.
1: Και μέχρι μέσα Σεπτέμβρη, μα κοντομάνικα και μαγιό φοράμε.
0: Μαγιό φοράμε και τον Νοέμβρη.
1: Όχι, τον Νοέμβρη κάνει κρύο.
0: Όχι, τον Νοέμβρη.
1: Με κοντομάνικα και μαγιό θα εγγενιάσουμε μετρό, είχε πει.
0: Έτσι είχε πει.
1: Εδώ καθήμενος.
0: Καθήμενος
1: ο κύριος Ταχιάος, ένα
0: Σάββατο. Την ημερομηνία ποιος την έδωσε τότε?
1: Λέγανε αρχικά μέχρι 28 Ιουλίου. Απλά.
0: Κα τώρα εντάξει, είναι και λίγο φθηνός λογισμός για εμένα.
1: Θα γίνει και
0: μετά από 10-20 μέρες. Δεν πειράζει, ας γίνει και μετά, δεν χάθηκε ο κόσμος.
1: Αυτό που καθυστερεί πάντως.
0: Ναι, δεν είναι θέμα, είναι θέμα της τουφ, πώς λένε, τουφ.
1: Η τουφ, ναι.
0: Πιστοποίηση.
1: Ο στόχος για την 28 Ιουλίου επομένως δεν κατέστη εφικτός, αλλά τώρα για 5-10 μέρες δεν θα τα χαλάσουμε ρε παιδιά.
0: Εντάξει παιδί μου, τώρα οι άλλοι περιμένουν πώς και πώς, παρακαλώ, κουβάδες περιμένουν. Ο φίλος ο κολλητός, γιατί ξέρω, σας έχω δει κάτι ταξίδια μαζί πηγαίνετε. Αυτοί που είναι επαγγελματίες γκρινιάριδες, μίζεροι στη Θεσσαλονίκη, παιδί μου, το πουλάνε όμως. Δηλαδή, κατάλαβες, πρέπει να πω γιατί δεν κατάλαβα.
1: Φίλος.
0: Ευτυχώς που δεν άνοιξε το μικρόφωνο.
1: Όχι και φίλος μου.
0: Δεν είναι. Πού να ξέρω, παιδί μου, με.
1: Μιλάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Ναι, ναι. Παρακαλώ. Περιμένουν αυτοί κουβάδες τώρα. Να πούνε, α, έχει κουβάδες, στάζουν, ροχμές. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα, είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα είμαστε, ναι.
2: Θα μπορούσα ένα λεπτό εκτός.
0: Εκτός θα πάρετε στο 2311-82-1051 να ταλαιπωρήσετε την Κατερίνα. Η καρδιά. Λοιπόν, 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμα ολοκληρώνεται στο Αγιονάρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαβλέσα και του Νικηταρά. 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία σαν σήμερα κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Είναι ουσιαστικά η απαρχή, η απαρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μουσική 1920 ο Μεχμέτ, ο έκτος, υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών. Έτσι είχε πει ο Βενιζέλος, είχε γράψει το... Στα απομνημονεύματα του, βέβαια, μετά την Συνθήκη των Σευρών ήρθε εκείνη της Λοζάνης και λίγο τροποποίησε πράγματα. 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊτζίδου για τη δημευμένη περιουσία της

Johann Sebastian Bach, γερμανός συνθέτης, έφυγε το 1750, λίγο νωρίτερα ο Αντώνιο Βιβάλντι, βενετσιάνος συνθέτης. Αλλά σαν σήμερα γεννήθηκε ο ηγέτης της αριστεράς, το παγκόσμιο ορόσημο, το κεφάλαιο που θα αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Σαν σήμερα 1974 γεννήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Ξέρετε, για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, όχι μόνο της ελληνικής, παντού, που δεν έχει αυστηρά κριτήρια, δηλαδή δεν είναι, δεν το πολύ ψάχνει, αδερφέ, αλλά λειτουργεί περισσότερο με το συνέστημα. Υπάρχουν τυχαίοι οι οποίοι γίνονται μοιραίοι. Ονοονοητό. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρω εγώ, διαθέτει το μέσο νου, τη μέση λογική. Έχει σπουδάσει, δουλεύει, εργάζεται, πληρώνει φόρους, μάχεται, αγχώνεται. Ακούγοντας όλα αυτά τα χρόνια τον Αλέξη Τσίπρα, συγγνώμη, μπορεί ένας τέτοιος πολίτης μπορεί να τον... Όχι βέβαια. Ποιοι τον εμπιστεύονται, οι καραμέροι, για να βολευθούν. Οι ζαχαριάδιδες. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και θεωρούν ότι το κράτος είναι εκεί για να τους ταΐζει, για να τους ποτίζει. Και όχι μόνο αυτό, να το εκθρεύονται κιόλας. Γιατί όπως πολλές φορές έχω πει, πολλοί από δάφτους έχουν γίνει 65 χρόνων, 70-75, δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους με τα πολιτευτικά και καταγγέλνουν το σύστημα στο οποίο δεν δούλεψαν ποτέ, αλλά μια χαρά τα κατάφεραν χωρίς να εργάζονται. Συνδικαλιστές, πολιτικά ή μη πολιτικά πρόσωπα, τοπική αυτοδιοίκηση κλπ. Αεργοί. Ταξινίστας. Λοιπόν, ένας άνθρωπος από την άλλη, ο οποίος έχει δουλέψει, το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί. Τι να του πει τώρα, συγγνώμη, δηλαδή, σας το λέω πολύ καλοπροαίρετα, τι να του πει ο Τσίπρας. Εμένα δηλαδή, τι να μου πει τώρα ο Αλέξης ο Τσίπρας από τα 16 που ήταν καταληψίας μέχρι σήμερα που είναι δεν ξέρω πόσο, 45-50 πόσο είναι. Δεν προσέφερα απολύτως τίποτε στον τόπο πέρα από παπάντζα, ας πούμε. Τι να μου πει. Να μου πει τύπου είμαι 62 στα 63 και δουλεύω 14 ώρες την ημέρα, που είμαι αδιούχος 3 μέρες και είμαι στη δουλειά γιατί πρέπει να είμαι στη δουλειά. Τι να μου πει. Τι να μου πει, ρε φίλε. Έχει άλλο κόσμο. Ο οποίος συναισθηματικά μεταποθημένα, το άλλο είναι συνταξιούχος, σου λέει εγώ τη σύνταξή μου έτσι κι αλλιώς θα την πάρω, την παίρνω, τι με νοιάζει, τι γίνεται από εκεί.

0: Εδώ που μας αφήσατε είμαστε, κυρία μου, δεν φύγαμε από χθες, εδώ είμαστε. Δουλεύουμε, λέγαμε τώρα, κυρία Δημαρής, κάτσετε λίγο να σας πει μια καλημέρα. Αδιούχοι είμαστε, πείτε μια καλημέρα στους αδιούχους. Παρακαλώ. Παρακαλώ, καθίστε. Θες λίγο, λίγη ώρα να πάρεις μπροστά, το ξέρω, το έχουμε πει στον κόσμο. Είσαι σαν εκείνη την μπαταρία την πρώτη που τελειώνει το λαγουδάκι στα Ντούρασελ. Πώς ήταν στα λαγουδάκια. Ξέρεις μια διαφήμιση με κάτι λαγουδάκια. Την έχεις δει. Που ένα-ένα τα παρατάνε και μένει τελικά αυτό με τον Ντούρασελ. Εγώ δηλαδή.
1: Ντούρασελ.
0: Δεν άλλα Ντούρασελ.
1: Μην παραπονιέσαι.
0: Γιατί.
1: Εθελοντικά κάνεις ό,τι κάνεις.
0: Εγώ όμως θα με πληρώνετε έξτρα για αυτά που κάνω.
1: Τι μου λες. Τα έχεις προσεννοηθεί αυτά με την κυρία Χούσο και σου είπε ναι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, ναι. Ταγμένος. Πολύ ταγμένος, τι να κάνει. Πώς λέω, πολυτάραχος, πολύ ταγμένος.
1: Πολυμήχανος ο
0: Οδυσσέας. Πολυμήχανος, πολυμήχανος. Πολυμήχανος, τον Καραμέρο, πώς τον είδες, λέει κατάστρωμα.
1: Α, αυτό το έλεγα. Λέω μπράβο ρε παιδιά, λέω κατάστρωμα.
0: Μαχητής,
1: δηλαδή, βουλευτής με τη βουλευτική αποζημίωση.
0: Λούτσος.
1: Δημοσιογράφος έτσι στα κανάλια τόσα χρόνια και δεν έχει να πάρει καμπίνα. Είδες, άμα είσαι αντισυστημικός.
0: Έμα.
1: Όξα και εμένα.
0: Άμα είσαι αντισυστημικός. Έχουν κόσμο που κοροϊδεύουν και τους παρακολουθεί, κοπέλα μου. Έχουν. Άρα, για πες.
1: Τι να πω.
0: Έχουν κόσμο ο οποίος δέχεται το παραμύθι.
1: Κοίτα, σε αυτή τη χώρα και ο Πινόκιο να κατέβαινε για ακόμα.
0: Σωστό, ρε, σωστό.
1: Πιστεύω ότι θα είχε,
0: θα είχε κόσμο.
1: Θα λέγανε γιατί πολύ μα δείτε τι.
0: Μα έχουμε Πινόκιο. Όχι μόνο έναν.
1: Έχουμε πολλούς, αλλά. Θα κατέβαινε ο κανονικός ο Πινόκιο με τη μύτη, τη μεγάλη, τη μακριά. Και θα έλεγαν οι άλλοι. Μα παιδιά είναι ο Πινόκιο. Δείτε, λέει ψέματα με τη μύτη. Όχι, εμείς αυτόν θέλουμε.
0: Πολιτικό μεγάλη μύτη είχαν ποτέ. Τώρα που το λες. Παπαντονίου είχε μύτη, ε.
1: Μητάρα είχε.
0: Μητάρα, αετός. Αυτός
1: δεν του ξέφευγε τίποτα.
0: Αυτός είναι που του στυλιθεί από τη Ζιμπάμπουε για τη λεφτά.
1: Ναι, ναι. Άμα είσαι καλό σόι.
0: Το σόι μου μέσα. Α, καλά το είπες. Το δικό μου λίγο της αρπαχτής. Δηλαδή όποιος σου δώσει έρχεται μαζί σου. Όχι όλο το σόι, ε. Μην πάρει μπάλα την ντούλα την ανιψιά μου, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Με θύμισε τον κύριο Παπά, ποιος ήταν που είχε πάει στο Κώστα Ναβαρίνο, πώς το λένε εκείνο το
0: παράδειγμα. Όχι, ο Ζαχαριάδης πήγε. Όχι ο Ζανακόπουλος.
1: Ζανακόπουλος με την Αχτσιόγλου. Ναι.
2: Αυτός πήγε κατάστρωμα. Σε πού θα μείνει, μας είπε.
0: Καραγκιόζη ηλίγια του, τέλος πάντων.
1: Κατάστρωμα, λέει. Πάντα.
2: Ας γίνουμε κι εμείς λίγο άνθρωποι.
0: Εν τω μεταξύ, είδατε, πήγα να συμπληρώσει την αίτηση online στο ΣΥΡΙΖΑ και εκεί που λέγει όνομα έγραψε το επώνυμό του. Ούτε η γιαγιά μου δεν έκανε τι άλλα.
2: Εντάξει, ο Αλέξης Δενίδης, τι ήταν τότε που δεν χρειαζόταν στυλό ή που ήταν τα φακελάκια.
1: Τι είχε κάνει, παιδιά.
0: Όχι, παιδιά, ο Παπανδρέου το έκανε, που έγλυφε το.
1: Όχι, και ο Τσίπρας το είχε κάνει.
0: Και ο Τσίπρας, ναι.
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο ο Κροατής.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Γλύφτε. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι ο Μαλάκας που είπε προλίγου το κορίτσι που σήκωσε το τηλέφωνο. Ακούστε, εγώ δεν ανεβάζω
0: τηλέφωνο. Όχι, αυτός είναι ο γνωστός. Ρε φίλε, αυτή που μαζεύω καμιά φορά ο Μπαρβαγιάννης, αυτός είναι ένας από τα Γρηγόρης λέγεται νομίζω. 10 χρόνια τον ταλαιπωρεί τον Μπαρβαγιάννη.
1: Καλά, ταλαιπωρεί τον Μπαρβαγιάννη και τώρα ταλαιπωρείται και το Βενιέρι.
0: Ναι ρε παιδί μου, είμαι και σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Στο μεταξύ λέει εδώ η Χριστίνα κάτι πάρα πολύ πετυχημένο. Καλημέρα, λέει. Να υποθέσω πως ο διευθυντής Βενιέρης θα πάρει άδεια όταν γυρίσει ο εργαζόμενος Βενιέρης.
0: Ωραίο. Ωραίο, το εκτιμάει ο κόσμος. Εργάζομαι ως διευθυντής γιατί είναι περισσότερα τα χρήματα. Ως μισθωτός.
1: Γιατί είναι περισσότερες οι ώρες εργάζομαι.

0: Πες τα ρε κοπέλα μου, πες τα.
1: Δίνουμε το επόμενο ραντεβού μας στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των σωματείων στη ΔΕΕ στις 5 Σεπτέμβρη. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους εργαζόμενους όλων των κλάδων, με τους μικρούς αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μαθητές, τους φοιτητές, κόντρα στην πολιτική που τσακίζει τη ζωή μας. Καμία θυσία για τα κέρδη τους, καμία θυσία για τους πολέμους τους, όλοι εκεί.
0: Το ερώτημα θα επαναλάβω το βιντεάκι, γρήγορα παρακαλώ, θα το βάλω ακόμη μια φορά. Παρακαλώ, σε ποιο κόμμα, παράταξη και λοιπά μπορεί να ανήκει η κοπέλα?
1: Δίνουμε το επόμενο ραντεβού μας στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των σωματείων στη ΔΕΕ στις 5 Σεπτέμβρη. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους εργαζόμενους όλων των κλάδων, με τους μικρούς αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μαθητές, τους φοιτητές, κόντρα στην πολιτική που τσακίζει τη ζωή μας. Καμία θυσία για τα κέρδη τους, καμία θυσία για τους πολέμους τους, όλοι εκεί.
0: Για γράψτε μου στο Viber να δω πόσο έξυπνα παιδιά είστε, μικρά και μεγάλα. Σε ποιο κόμμα πιστεύετε ότι ανήκει η κοπέλα η οποία μας καλεί? 5 Σεπτέμβρη, όχι Σεπτεμβρίου, Σεπτέμβρη. Κυριακή είναι, Πέμπτη Σάββατο, κυρία Δημαρέση.
2: Γιατί
0: γενεθλιάζω
2: Σάββατο.
0: Εγώ. Σάββατο θα είναι. 5 και 4.
2: Εσύ Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Πότε το Σεπτέμβριο?
0: Καλά, μετά από 40 χρόνια δεν ξέρει πότε έχει γενέθλια.
2: Όχι 5, ούτε 6.
0: Όχι, πιο μετά.
2: Ναι, ξέρω.
0: Πότε?
2: 9.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Έχουμε φυγαδεύσει τούρτες εμείς στη Δέθ και το Βενιέρι.
0: Έρε παπα...
2: Παπασωτηρίου Χρήστος. Εγώ δεν θα πω ποιο κόμμα είναι η κοπέλα, θα πω το άλλο. Επειδή αυτοί έχουν την τάση να...
0: Το θυμωμένο και... αυτό, ε.
2: Καλά, το θυμωμένο το έχουν πάντα. Προφανώς, εντάξει, πολλά παίζουν ρόλο. Παιδικά βιώματα αυτά. Έχουν μια τάση να λένε τα κέρδη τους, οι πόλεμοι τους, τα λεφτά τους. Δηλαδή όλα τους, λες και αυτή είναι έξω από την κοινωνία. Είναι πολύ περίεργο αυτό κάθε φορά που το κώδος κάνει εντύπωση.
0: Έχουν πάψει πλέον να μου κάνουν εντύπωση όλες αυτές οι λυθιότητες.
2: Ναι, αλλά τα μεταδίδεις.
0: Τι να κάνω, υπάρχει η επόμενη γενιά. Η επόμενη γενιά πρέπει να τα μαθαίνει αυτά πράγματα.

Το βρήκατε όλοι κουκουέ λέτε. Πώς ταιριάζει αυτή η επιθετικότητα και αυτή η τσαντίλα και αυτή η ξυνίλα με το κουκουέ, σε παρακαλώ. Το πιο σοβαρό, η πιο σοβαρή απάντηση είναι του φίλου του Κωνσταντίνου, ο οποίος λέει πρέπει να ανοίγει στο κόμμα του Τζίμερου.

Όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο

Ήμασταν που ήμασταν λάτρεις του φυσικού μεταλλικού νερού Διός. Τώρα μετά και από αυτή την διάκριση για τον Όλυμπο, για την οποία ενημερωθήκαμε, μια σπουδαία διάκριση για αυτό το υπέροχο βουνό, γινόμαστε ακόμη πιο φανατικοί του φυσικού μεταλλικού νερού Διός. Από τον Όλυμπο στις επιθυμίες μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
2: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Grecos Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Κι αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές?
11: Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
13: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
12: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
14: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
15: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
15: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
15: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

για να σας αφήσω εγώ χωρίς τα δικά μου. Ό,τι ακούσατε από έτσι φρέσκα, δροσερά, καλοκαιρινά τραγουδάκια για σήμερα τα ακούσατε. Τώρα πάμε στα ακούσματα, τα κλασικά του στάτου.

Ωρε, ποιος είδε τον Τραμπ και δεν φοβήθηκε. How to kill Melania Trump, βίντεο το οποίο περιγράφει σενάρια δολοφονίας της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ της Αμερικής. Έχει προκαλέσει προβληματισμό, πανικό και εγώ δεν ξέρω τι άλλο στο Λευκό Οίκο. Πώς να δολοφονήσεις τη Μελάνια Τραμπ? Τι σας φέρε η Μελάνια αν έχεις... Αν το λέει η καρδούλα σου, δοκίμασε να βγάλει σενάρια για τον Ντόναλντ. Εκεί σε θέλω. Τα είπα νωρίτερα για τον Μικ Τζάκερ, ο 83 χρόνων, παρακαλώ. Ερωτευμένος, έχει αραβωνιαστικιά. Και βγάζει selfies. Κοίταξε, μου αρέσουν οι Rolling Stones, μου αρέσει και ο Mick Jagger, αλλά δεν είναι και καλύτερη ώρα. Δηλαδή τώρα, αυτή την ώρα, ποιο τραγούδι του Mick Jagger, επειδή μου το γράφει ένας φίλος, ποιο να σου βάζα δηλαδή που να κολούσε? Για γράψε μου εκεί στο Viber, ποιο τραγούδι από Rolling Stones θα τέριαζε με τον παλιό χαρακτήρα τούτης εδώ της εκπομπής. Το 6908-357-800. Μην μου πεις το Satisfaction.

Είδατε, αν εξαιρέσει το κόλλο στο οποίο μου στείλε ο Νικόλας, οι υπόλοιποι αδυνατείτε να μου στείλει η Νικολά ένα τραγούδι αυτό για να πάει κοιμηθούμε ρε εσύ Νικολάου. Εμείς είπαμε να ξυπνήσουμε, γι' αυτό ήρθαμε από τα ξημερώματα και σήμερα αδιούχη πράγμα.

και η Νικολάου, Δημήτριε, για ύπνο είναι το τραγούδι αυτό. Εμείς είμαστε εδώ ζωηρά αγόρια. Λοιπόν, για εσάς οι οποίοι θα τώρα στη συχνότητα, κάτσε λίγο να δω τι γίνεται με τους χάρτες μου. Είμαστε μια χαρά, πουθενά δεν έχουμε θεματάκια, πουθενά μα πουθενά, κάτι λίγα εκεί στην περιφερειακή, αλλά τίποτε σπουδαίο. Πιο πολλά έχουμε κατεβαίνοντας στην περιφερειακή, εκεί στο φανάρι του Κορδελιού και στον κόμβο του Καλοχωρίου, παρά στην περιφερειακή. Αλίμονο η πόλη. Η πόλη έχει λίγο κόσμο. Και λογικό είναι την άλλη εβδομάδα να δεις τώρα, από Δευτέρα να δεις τι θα γίνει.

Λοιπόν, επειδή πολλοί κόσμος μας ακούει από τόπους μακρινούς, είτε γιατί ζει, γιατί εργάζεται, είτε γιατί είναι για διακοπές, παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ πάρα πολύ όλους εσάς οι οποίοι μας ακούτε μακριά από κεντρική Δυτική Μακεδονία, μέσω ίντερνετ, σε Ελλάδα, Βαλκάνια, Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, γιατί έχουμε ακροατές στην Αλάσκα, στο Μπαλί, στο Πεκίνο, Βενεζουέλα, Αίγυπτο, Σενεγάλη. Μιλώ τώρα για μηνύματα τα οποία κατά διαστήματα μας έχουν έρθει. Στην Ευρώπη από Μαδρίτη, Ρώμη, Βερολίνο, Βαλκάνια. Πάρα πολλές πολύ ακροάτριες, ακροατές μας στέλνετε κατά διαστήματα μηνύματα. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα τώρα στο Viber στο 6908-357-800. Εσείς οι οποίοι είστε μακρύτερα από τον τόπο σας, είτε για διακοπές.

Να το ο Βαγγέλης από τη Φιλανδία, παρακαλώ. Καλημέρα στον Ευάγγελο από την Φινλανδία, από το Ελσίνκι. Κάτσε λίγο να του κάνω τώρα εγώ μια έκπληξη, αν θέλει και ο ίδιος. Αν επιθυμεί δηλαδή. Τον Ευάγγελο από την Φινλανδία. Και αυτό το νι εκεί γιατί το βάλανε, παιδί μου. Πιο ωραία δεν είναι, πιο εύκολα δεν είναι Φινλανδία. Έπεσε. Βαγγέλη μου, φαντάζομαι θα είσαι δουλειά, το σέβομαι. Είπα, σου κάνω μια πρωινή έκπληξη. Να σου ρε και ο Χρήστος, ο οποίος είναι στο Μαρόκο, στο ξενοδοχείο, λέει: κύριε Βενιέρη, σε διακοπές. Καλό στο Βελιγράδι. Χανιά λέει, αλλά Θεσσαλονικιός χρόνια εδώ.

Νάγκη Μαριό μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία με παραλία τούτη την ώρα από τη Ρόδο. Το νησί των υποτών. Ο Κωστής, είμαστε Σπάρτη, λέει, οικογενειακός Πελοπόννησο. Σπάρτη ή Πελοπόννησο? Ερώτηση Τσίπρα είναι αυτή. Άσε ρε, George Newton, τι εννοείς από τη Νεάπολη? Ποια Νεάπολη? Γιατί από Νεάπολη έχουμε δική μας. Νεάπολη έχει Πελοπόννησος. Νάπολη έχει Ιταλία. Χρήστος Βουκουρέστη. Βουκουρέστη έχω και το φίλο μου, τον αγαπητό μου. Golden brown texture like sun lays me down with my mind she runs throughout the night. Τον Τσέο μου. Ωραίο πράγμα, σε Τσέο. Ξυπνάς το πρωί, κάνεις γυμναστήριο, περπατάς στις λιμνούλες, πας στη δουλειά, βλέπεις πως έχουν τα πράγματα, αγχώνεσαι, τα βάζεις σε μια τάξη. Everything

αν είστε όπου και αν βρίσκεστε, για μας είναι μια απλή απόφαση να σας συναντήσουμε. Ραδιοφωνικά είναι πανεύκολο, γιατί ο ήχος, οι εκπομπές, όλα όσα λέμε, όλα όσα σχεδιάζουμε εδώ, ακούγονται πάρα πολύ εύκολα σε κάθε σημείο του πλανήτη. Αλλά μπορούμε και κυριολεκτικά να σας αγγίξουμε όπου και αν είστε, γιατί απλούστατα έχουμε το μυστικό, που πλέον δεν είναι μυστικό. Gregor's Travel. Με το Gregor's Travel μπορείς και πηγαίνεις παντού. Επιλέγεις τον τρόπο που θες να περάσεις, στις διακοπές, στο ταξίδι. Επιλέγεις εσύ μέσα από τα προγράμματα τα οποία σχεδιάζει ο Gregor's ποιος σου ταιριάζει περισσότερο. Αν κάνεις early booking, καταφέρνεις, πετυχαίνεις πολύ χαμηλότερη τιμή. Είσαι κερδισμένος διπλά και τριπλά και πολλαπλός. Γιατί, για παράδειγμα, πέρα από το καλοκαίρι μας, το Gregor's Travel έχουν ετοιμάσει ήδη αποδράσεις, εκδρομές για το διήμερο, τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου. Αλλά όπως μας έλεγαν προχθές οι άνθρωποι του Gregor's Travel, από τώρα σχεδιάζουν ακόμη και για τα Χριστούγεννα. Μπορείτε δηλαδή πολύ νωρίτερα να επιλέξετε προορισμό για να πάτε στα καλύτερα, με καλύτερες τιμές. Έτσι είναι το Gregor's Travel. Η φίλη μου η Μαριό μου στέλνει μήνυμα εδώ και λέει: καλά λέει, πώς είναι δυνατόν να τελειώνουν τα μισθά 15 του μήνα και όλος ο κόσμος να πηγαίνει διακοπές? Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν πάει όλος ο κόσμος διακοπές, ποτέ δεν πήγαινε άλλωστε. Όπως και άλλωστε αυτό που ο Γερμανός, ο Αυστριακός, ο Ολλανδός παρακαλάει να απολαύσει, εμείς το έχουμε δωρεάν και δεν το θέλουμε και διακοπές. Δηλαδή ο Γερμανός τώρα με τα Airbnb

Και εσύ επειδή το σπίτι το έχεις, ξέρεις. Έλα τώρα, πώς δεν ξέρεις, αφού παράνομα τα φτιάξαμε τα περισσότερα. Αυτά όλα συνιστούν πολεοδομικές παραβάσεις. Αλλά δεν το θεωρούμε διακοπές, πάω κάθε 35 μέρες στο... αθρηστικά το καλοκαίρι στη Χαλκιδική, στην Πιερία, στο Στριμονικό. Και αν το ρωτήσουν, λέει, α, φέτος δεν πήγα διακοπές. Κάτσε ρε φίλε, 35-40 μέρες είσαι στη Χαλκιδική. Δεν είναι διακοπές, τι είναι? Πρέπει να πας στις Άλπεις. Όλοι στις Άλπεις θα πάμε. Δεν θα χωράμε, βλέπεις τι γίνεται στη Μαγιόρκα και στο Αμάλφι. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ, πες

0: Το ξέρω, Στάθη μου, ότι έχω δίκιο όταν λέω, γιατί μου λέει ο Στάθης, κύριε Βενιέρη, κατά διαστήματα σας ακούω όταν μιλάμε για τουριστική κίνηση, να λέτε μην υπερβάλλουμε στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι είναι, Στάθη μου. Δικαιωνόμαστε και σε αυτό. Εγώ, παπάτσες, δεν γουστάρω να ακούω από κανέναν, ούτε από αριστερό, ούτε από κέντρο, ούτε από δεξιό. Υπάρχει τεράστια διάθεση, μεγάλη διάθεση του κόσμου παγκοσμίως να μετακινείται, να ταξιδεύει. Συνεπώς λογικό είναι και η Ελλάδα να έχει ένα μερίδιο. Δεν έχει το μερίδιο που της αναλογεί. Δεν έχει το μερίδιο που της αναλογεί. Μην ακούω πομφόλιγες, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει τώρα προλίγου, είναι κάτι πήγον. Είμαι οδηγός απεγκριστής, τέλος πάντων, με μέτεπο προς Αθήνα.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνω στο ύψος πριν τη Σύνδο,
0: ναι.
1: Έχει φύγει ένα θεριζόλο, ελαφρύνε μεν, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Πάνω στο δρόμο είναι?
1: Ναι, πάνω στο δρόμο είναι. Και, ναι, πάνω στο δρόμο είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι επικίνδυνο. Εγώ τώρα, δείτε, πόδεξα, δηλαδή, από πίσω με πόδεξα να...
0: Θα ενημερώσουμε την εταιρεία να το απομακρύνει, γιατί αν σου έρθει ξαφνικά αυτό, το πάρει λίγο αέρας και το σηκώσει.
1: Ακούτε.
0: Ναι, ναι, ναι, μετά τη Σύνδο, πριν διασταύρωση για Σύνδο.
1: Μετά τη Σύνδο, ερχόμενος από Θεσσαλονίκη, πες ότι έγινε από Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά την που πάει για Καβάλα, δεξιά.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πέρασε εκείνο το ύψος. Να σε έρθει το υπουργέ να το ρυθμίσει, γιατί...
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ. Καλά κάνετε και το τέλετε, γιατί αυτό ξαφνικά μπορεί να σηκωθεί, να σου έρθει στο μπαρμπρίζ και να τα δεις όλα άσπρα. Μην νομίζεις μόνο όταν τα βλέπεις μαύρα υπάρχουν επιπτώσεις, και όταν τα βλέπεις όλα άσπρα το ίδιο είναι. Έτσι λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, στο Αμάλφι σκοτώνονται, στη Μαγιόρκα σκοτώνονται, στην Μπαρτσελόνα, στη Βαργελόνη σκοτώνονται, σε τουριστικούς προορισμούς σκοτώνονται, γιατί δεν χωράνε οι άνθρωποι. Δεν χωράνε. Γίνεται παντού του τουρισμού. Τώρα που έκαψε και ο Μητσοτάκης στην Γαλλία και την Ισπανία για να βάλουν οι κολλητοί του ανεμογεννήτριες, εκείνας εδώ. Μη γελάς, ρε. Ποιος τις βάζει φωτιές, νομίζεις? Μητσοτάκης, εκείνος ο Κικίλιας, ο Χατζηδάκης, μην το κοιτάς έτσι. Είναι αυτός ένας εμπριστής, παίζει με σπίρτα. Γιατί στην Ελλάδα όταν κάψουν το κάψανε, βάλανε ανεμογεννήτριες με την παρέα τους και τώρα κάνουν εξαγωγή εμπρισμών. Μη γελάτε, λέμε. Αφού αυτά λένε, ρε, δεν βλέπεις τι γίνεται στα social media? Κάθε ηλίθιος λέει και μια ηλιθιότητα. Και από κάτω έχει like, πες τώρα, μεγάλε, ναι, ρε, μεγάλε.

Agora vou divertir. Agora... Γεια σου Πέτρο από τη Ρώμη. Καλημέρα και σε εσένα. Καλημέρα στο Νίς. Η φίλη μου η Χριστίνα, σπουδάζω λέει εδώ. Και πολύ καλά κάνεις. Σπουδές και εργασία, δεν ξέρω τώρα αν συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια λόγω της

κρίση συμβαίνει και είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή παλαιότερα έλεγα ότι μακάρι να επιστρέψουμε στα δικά μας, δηλαδή στα δικά μου χρόνια, εμείς από τα 10. Άσε με να είμαι περίπτωση. Τέλος πάντων, τα παιδιά τότε από μικρή ηλικία εργαζόντουσαν. Εγώ το ξεκίνησα λίγο από τα 11. Λίγο γυφτάκι δηλαδή. Ήμουνα πολιτής κουλουριών στην Νεάπολη. 11 και 12 τα καλοκαίρια που λέγα κουλούρια στους δρόμους. Ωραία ήταν. Καλογεριάτικα. Τέλος πάντων, πάω στο ουσιαστικό του πράγματος. Μη γελάς, δεν μπορεί να πήρε κουλούρι από μένα. Άμα είσαι, ξέρω εγώ, κοντά στα. Πώς θα σου πω. Εκεί 60 πλάς, μπορεί να πήρε κουλούρι. Εκεί στο Πέτρινο, το Λύκειο. Το δημοτικό, συγγνώμη. Κάθε μέρα, όλο το καλοκαίρι. Δεν μπορεί. Κάποιο κουλουράκι σου φέρα. Υπαίθριος. Μαύρα όλα. Μαύρα. Θυμάμαι μια μισή δραχμή τα αγόραζα, 2,5 το πουλούσα. Πού τα θυμάμαι. Είχα μαζέψει κάτι λεφτά σε ένα κουτί Νιβέα μεγάλο. Τα είχα δώσει στον πρώτο μου ξάδερφο γιατί πήγαινε φαντάρος. Ρε, τι θυμάμαι. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα τι ήθελα να σου πω. Με χαρά, πραγματικά χαρά, βλέπω και ικανοποίηση ότι τα παιδιά πλέον εκεί στην τρίτη ηλικίου και τα λοιπά, από συζητήσεις που κάνουν, δεν ξέρω τώρα αν γινόταν και πέρσι και προπέρσι και το κατάλαβα φέτος γιατί φέτος είχαν τελειώσει τρίτη ηλικίου. Συζητάνε με τους γονείς να πιάσουν δουλειά, να βοηθήσουν στο μεροκάματο, άμα σπουδάσουν και τέτοια. Επιτέλους δηλαδή τώρα η ανάγκη ενδεχομένως το επέβαλε. Μακάρι, γιατί από εργασίες υπάρχουν. Και το χαίρομαι γιατί εμείς ήμασταν κορόιδα, δηλαδή που δουλεύαμε και συνεισφέραμε στο κοινό ταμείο της οικογένειας. Καλημέρα από τη συνεφιασμένη εξωτική Ταϊλάνδη μου, γράφει ο Ιωάννης. Ιωάννη μου, τι συνεφιασμένη. Εκεί σε λίγο μπορεί. Εκεί που είναι συνεφιασμένη να βγει ο ήλιος. Δεν ξεχάσω, παιδιά. Η πρώτη μου εμπειρία στην Ταϊλάνδη, το 95 είχα πάει πρώτη φορά. Το 97 δεύτερη. Μου άρεσε, τι να κάνω. Ερωτευμένο στο κορίτσι μου, ήθελε θάλασσα. Δεν ξεχάσω, την πρώτη φορά που φτάσαμε στο ξενοδοχείο το απόγευμα. Ρίχνει μια βροχή, λες και όλος ο καταράκτης της Έδεσας έπεσε στο ξενοδοχείο μας. Λέω, ωραία φίλε, τώρα πώς θα βγούμε από εδώ. Αποκλειστήκαμε, κάναμε, ράναμε. Σε χρόνο ντετέ, δεν θα το ξεχάσω, Ιωάννη μου, που μας ακούσε εκεί στην Ταϊλάνδη. Σε χρόνο ντετέ, στέγνω στο σύμπαν.

Ωραία εμπειρία. Άντε πάλι τα ίδια. Ρε Ιωάννα μου, θα αρχίσω να παρεξηγέμαι. Αντί να ρωτάτε όταν λείπω γιατί λείπει αυτός μας λείπει. Πολλές από εσάς από το πρωί στέλνετε μήνυμα, καλά πάλι εδώ είσαι. Επιστρέφω στο επόμενο μέρος της εκπομπής, καθώς η ώρα είναι περίπου 8.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8 στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Νικολάου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προσαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρούσα στο άρθρο 30 του Συντάγματος που αφορά την εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Αφορά τους ανεξάρτητους, η συντριπτική πλειονότητα καταψήφισε, ωστόσο κάποιοι έδωσαν θετική ψήφο. Ειδικότερα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικά 160 βουλευτές. 93 βουλευτές καταψήφισαν και 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 δήλωσαν παρόν. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χτες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παροχής υγραερίου. Καλά στην υγεία τους άλλοι τέσσερις εργάτες που ήταν εκείνη τη στιγμή στο εργοστάσιο. Ως υπαίτιοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη, καλούνται να απολογηθούν ο 47χρονος ιδιοκτήτης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο συνομήλικός του επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Στη σύλληψη του Έντικ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτούργος εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του Λεωνίδα από το Ουσμπεκιστάν, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται και σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησαν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Στη σύλληψη ενός 39χρονου ιδιοκτήτη επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής προχώρησαν οι αρχές στα Μουδανιά. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου από τα στελέχη του λιμενικού, ο 39χρονος επέδειξε αρνητική στάση και αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις υποδείξεις των λιμενικών. Στη συνέχεια των ελέγχων διαπιστώθηκε ότι δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα, jet ski, είχαν εκμισθωθεί σε άτομα που δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια χειριστή ταχυπλώου. Επίσης, ο ένας εκ των δύο χειριστών ήταν ανήλικος. Στη διεθνή επικαιρότητα μένονται οι πυρκαγιές στην Ευρώπη. Ο δήμαρχος του Μπορντό δήλωσε ότι προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, καθώς η φωτιά απέχει μόλις 11 χιλιόμετρα από την ιστορική πόλη της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, επισκεπτόμενος την πληγής από τις πυρκαγιές περιοχή της Ιρόντ, δήλωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς άνευ προηγουμένου πυρκαγιά, τη σοβαρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στη Γαλλία και περισσότεροι από 100.000 στην Ισπανία, όπου οι πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτα δυτικά της Μανδρίτης. Περίπου 12 χώρες έχουν αποστείλει αεροσκάφη, ελικόπτερα, πυροσβέστες και άλλη βοήθεια στη Γαλλία και την Ισπανία, η οποία επίσης αντιμετωπίζει πρωτοφανείς πυρκαγιές.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκί τους 36, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 37 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 9.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
1: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
2: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σόλες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
4: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Ωραιότατο τραγούδι αφιερωμένο σε όλες, όλου. Αγόρια, κορίτσια της παρέας. Το ρολόι δείχνει 14 λεπτά μετά τις 8 και είναι και Τρίτη, και είναι και 28 Ιουλίου του 2026 και ήταν δίκιο, έγινε πράξη. Είχαμε δεσμευθεί από αρχές Ιουλίου ότι θα κάνουμε τα πάντα ώστε να μην σας αφήσουμε μόνους στην διάρκεια του θέρους. Έτσι καταφέραμε την χρυσή τομή και οι συνάδελφοι να πάρουν τις άδειες που δικαιούνται και ο στάτους να είναι ακριβώς όπως επιβάλλεται, όπως αξίζουν ακροάτριες, ακροατές.

είχα μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα συζήτηση νωρίτερα με τη Βιργινία, θα σας τα πει αργότερα. Βρέθηκε χθες, βρέθηκε σε μια εκδήλωση της Αμερικανικής Σχολής και μου περιέγραφε το τι συνάντησε, τι έλεγαν εκεί οι άνθρωποι. Καθώς η φετινή χρονιά θα έχει μια ιδιαιτερότητα στη χώρα μας, την λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, εκείνων τα οποία έχουν καταθέσει υποβάλει αιτήσεις στα χαρτιά και πήραν το πράσινο φως για να λειτουργήσουν. Ώστε παιδιά τα οποία δεν τα κατάφεραν, να έχουν ακόμη μια διέξοδο, ή παιδιά τα οποία δεν πέτυχαν τη σχολή που ήθελαν και περνάνε σε κάποια άλλη σχολή που δεν τους πολύ κολλάει, δεν τους πολύ ταιριάζει, με τα ίδια χρήματα, με το ίδιο κόστος, να σπουδάσουν σε μη κρατικά πανεπιστήμια στον τόπο τους. Κακό, πολύ κακό. Πολύ κακό.

Εδώ λέει, φωνάζει ο άλλος, εδώ λέει που είναι δωρεάν. Το παιδί περνάει στο Ηράκλειο της Κρήτης ή δεν ξέρω, στην Πάτρα, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη, την, ή ανάποδα από την επαρχία, από την περιφέρεια, συγγνώμη, στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Πάτρα, και χρειάζεται κάθε μήνα 1.200-1.300 ευρώ επί 12, 15.000 το χρόνο. Συμφωνία για να κλείσουμε. Ενώ με τη λειτουργία αυτών των πανεπιστημίων, με τα μισά χρήματα, περίπου τα μισά χρήματα, μπορεί ένα παιδί να σπουδάσει στον τόπο του. Κακό, ε, πολύ κακό, βέβαια. Στην τελευταία κομμουνιστική χώρα της Ευρώπης αυτό θεωρείται κακό.

0: Χρήστο.
1: Άστο να πάει, πάρει γυάλα μιλάμε εδώ. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
2: Καλημέρα
1: σας. Καλημέρα.
2: Είπατε ότι για τους φοιτητές και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είπα και αυτά, ναι.
2: Ναι, για σπουδές. Γνωρίζετε ότι οι εισαγωγείς πληρώνουν 65%, το έχω ξαναπεί, για δωρεά παιδεία. Γνωρίζετε όταν πηγαίνει το παιδί μου εμένα στο φροντιστήριο πληρώνει και στη δωρεά παιδεία δεν πληρώνει. Και έρχονται και κάνουν ζημίες μέσα στην πόλη μας.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
2: Αυτοί που είναι φοιτητές.
1: Κάνουν ζημιά αυτοί στην πόλη μας. Εγώ πήγα στην Αθήνα και δεν έκανα ζημιές δηλαδή.
2: Εσείς άλλο. Μην βάζετε τον εαυτό σας. Εμείς βλέπουμε κάθε τόσο φοιτητές να βγαίνουν να σπάνουν, να ρημάνουν και να πληρώνουμε εμείς.
1: Κάποιοι,
2: εσείς δεν το ξέρετε, κάποιοι, έχετε δίκιο.
1: Κάποιοι φοιτητές το κάνουν, αλλά είναι λίγοι, οι περισσότεροι σπουδάζουν.
2: Οι λίγοι ξελίγοι, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Κοντά στο σπίτι μου έχει φοιτητικές εστίες. Δωρεά κοιμούνται, δωρεά τρώνε, δωρεά είναι στο λεωφορείο. Εμείς τι έχουμε από αυτούς όταν βγαίνουν και μας δίνουν μια σμπροξιά και μας παίρνουν 70 ευρώ? Ή όταν πας σε έναν δικηγόρο, ο οποίος σε ζητάει 4 κιλιάρικα και δεν σε δίνει απόδειξη και σε ξανακάνει άλλες 3 δικαστήρια ακόμα για να κερδίσει λεφτά.
1: Ναι.
2: Αυτά να φύγουν, να πληρώνουν όπως πληρώναμε εμείς στο εξωτερικό.
1: Να σε καλά αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα και ας είναι και Τρίτη. Να, κάποια πράγματα αυτό έλεγα, μου περιέγραφε η Βιργινία. Βέβαια εμένα μου είναι αρκετά οικία γιατί παρακολουθώ πάρα πολύ έτσι στενά τον χώρο της εκπαίδευσης και της δημόσιας και της ιδιωτικής και θεωρώ μέσα από την συνύπαρξη ακόμη και μέσα από τον ανταγωνισμό καλύτερη θα γίνει.

0: σε 15 άρθρα τα οποία είναι υπό αναθεώρηση. Από ό,τι φαίνεται είναι εφικτό να πάμε σε 180 ψήφους ώστε η επόμενη Βουλή με 151 να τα αλλάξει, να αναθεωρηθεί, να γίνει υπερηβόητη συνταγματική αναθεώρηση. Σε αρκετά πράγματα, μόνο σε κάποια πράγματα συγκλίνουν ευτυχώς οι πολιτικές δυνάμεις, όχι σε όλα. Λογικό. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Νίκος, ήθελα να σας πω, Δημήτρη, ότι για όλα αυτά, αυτή η αριστερίλα που υπάρχει, που μυρίζει ακόμα...
0: Μπήκε στο DNA μας, μπήκε στο DNA μας, φίλε, δεν βγαίνει.
1: Στο DNA μας η αριστερίλα.
0: Ναι,
1: μπήκε. Μετά το 49 έμεινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως το είπες πριν, η τελευταία κομμουνιστική χώρα της Ευρώπης. Είναι αδιανόητο, θα σωθούν παιδάκια, τα χρήματα που φεύγουν έξω, τα χρήματα δηλαδή που δίνουν τα παιδιά στα ενίκια και λοιπά, σε οτιδήποτε έχουν, πληρώνουν στο εξωτερικό, θα μένουν στην πατρίδα. Και θα τα έχουν οι γονείς σε μια σχετική κοντινή απόσταση, να χαίρονται και τα παιδιά τους, να χαίρονται και
0: τα παιδιά. Ναι, αγαπητέ μου Νίκο, δεν το συζητώ, είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ακόμη και εγώ σας λέω, εντάξει.
1: Θα σωθούν οι οικογένειες, θα σωθούν.
0: Ακόμη και εγώ σκεφτόμαι ότι αν ο γιος μου δεν τα κατάφερε να περάσει στη σχολή που θέλει, δεν θα του λέγα, αλλά εδώ, μην πας τώρα σε μια άλλη πόλη, σε μια σχολή που δεν θέλεις. Κάτσε κάτω να δούμε τι πανεπιστήμια υπάρχουν ιδιωτικά, τι διεξόδους έχουμε και να βρούμε μια διέξοδο. Αυτό θα κάνω.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, όλοι αυτοί δηλαδή τύπου παπά του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι και οι υπόλοιποι, πάρα πολλοί από αυτούς έχουν σπουδάσει σε ιδιωτικά ξένα πανεπιστήμια, όλοι, γιατί είχαν φράγκα οι γονείς τους και ο Τσίπρας μεταγραφή έκανε από το εξωτερικό εδώ πέρα. Λοιπόν, έτσι αυτό το χάλι θα έχουμε πάντα. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι και να συνειδητοποιήσω δηλαδή πραγματικά ένας από τους πυλώνες της δυτικής δημοκρατίας είναι η σοσιαλδημοκρατία, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη. Λοιπόν, σήμερα το ΠΑΣΟΚ λέει όχι σε όλα. Είναι δηλαδή αδιανόητο και γι' αυτό παίρνουν αυτό που παίρνουν.
0: Το έκανε ο Δούκας Δουκάτο, άντε να σε καλά.
1: Ο Δούκας το έκανε φέουδο.
0: Δουκάτο,
1: ο Δούκας με την αριστερίλα του, ας πούμε, το έκανε φέουδο. Και τους είπε δεν θα συνεργαστείτε και με κανέναν.
0: Μετά τις επόμενες εκλογές, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά τις επόμενες εκλογές και καθώς ο στόχος δεν επιτυγχάνεται, δεν νομίζω θα αλλάξει εικόνα. Είναι δεδομένο ότι έτσι μοιάζει να είναι δεδομένο ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι δεύτερος. Θα αρχίσει γκρίνια η συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως καταλάβει η ηγεσία ή όποια ηγεσία προκύψει στο ΠΑΣΟΚ ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει αριστερίλα. Τη βαρέθηκε. Αν θέλει αριστερίλα, πάει αλλού. Πάει με τον Καραμέρο στο κατάστρωμα. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Πόσα χρόνια, κύριε Βενέδη, πρέπει να περάσουν για να με συζητάμε για αριστερούς?
0: Δεν ξέρω.
2: Η μάθηση πρέπει να είναι εντελώς δωρεάν για τον καθένα. Είναι δυνατόν να απαγορεύουμε τη μάθηση? Να θέλει να σπουδάσει και να μην μπορεί να σπουδάσει γιατί δεν έχει λεφτά να πληρώσει, γιατί δεν μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Δωρεάν η είσοδος στα πανεπιστήμια. Μπαίνει αυτός που είναι ο ικανός, στο δεύτερο χρόνο δεν περνάει, πάει σπίτι του. Αυτή είναι η παιδεία, έτσι πρέπει να είναι.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.
3: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Για πες.
3: Εσύ τώρα άκρο. Ρε, από το 49 μέχρι το 2026 κυβερνάει δεξιά στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
3: Η αριστερά που φταίει, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έλατε.
3: Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι νεοφιλελεύθερο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχέση με αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ έχει σχέση με αριστερά. Δηλαδή να μην μπερδεύουμε κάποιες έννοιες.
0: Μάλιστα. Άντε καλά. Άλλο είπε ο άνθρωπος, άλλο είπα εγώ, άλλο κατάλαβες. Στον τρόπο σκέψης τα δίκαμε. Στο πώς σκέφτεται ο κόσμος, πώς κατάφερε η αριστερά και φύτεψε στο DNA μας όλα αυτά τα παραμύθια, τα οποία οι ίδιοι ωστόσο δεν τα πιστεύουν. Δεν τα πιστεύουν σε ιδιωτικά, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια. Πηγαίνουν οι ίδιοι για τα παιδιά τους, αλλά εσένα σου λένε παραμύθια, η ουσία είναι αλλού. Και για μένα είναι ένα θετικότατο βήμα επιτέλους, δηλαδή είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Μετά από δεκαετίες καταφέραμε και ανοίξαμε λίγο την, όχι τη συζήτηση, ανοίξαμε λίγο το πεδίο και στον, στην ιδιωτική εκπαίδευση, στον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο ξέρετε πολλά οφείλει η ανθρωπότητα. Πολλά επιτεύγματα ιατρικά, επιστημονικά και άλλα έρχονται από έρευνα και προσπάθειες καθηγητών, φοιτητών και άλλων σε μεγάλα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ και δεκαετίες, αιώνες μη σου πω. Αλλά εμείς εδώ όχι. Στήρα άρνηση.

Φυσικά κανείς δεν αμφισβητεί τουναντίον το δικαίωμα καθενός στην εκπαίδευση, η οποία είναι δημόσιο αγαθό. Και βέβαια το δημόσιο πρέπει να την παρέχει και αφιδώς και δωρεάν και ό,τι άλλο θέλεις. Μέχρι ενός σημείου από εκεί και πέρα δεν μπορεί να αποκλείει, να εμποδίζει αυτονόητα πράγματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βιργινία σπούδασε της Παπαρίγα ο διάδοχος και πολύ καλά έκανε, εγώ δεν προσθέω. Α, εδώ ναι, ήτανε στον Τύρι, έχεις δίκιο. Μπράβο ρε. Έχω κάτι ωραίους συνεργάτες εδώ. Και εδώ στον όροφο ήρθε από δίπλα ο Αντώνης, μου έφερε ένα μπουκάλι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Γιατί η δική μου εξάδα τελείωσε, το έλεγα το πρωί και παπ! Φυσικό μεταλλικό νερό Δίος, δεν συμβιβάζομαι με τίποτε λιγότερο. Από τον Όλυμπο έρχεται. Βραδευμένο βουνό. Είπα βουνό και ήρθε στο μυαλό μου αυτός τύπος με τα μουστάκια εκεί στο Chase, στον Mega. Όλα τα ξέρει. Αν και πιο έξυπνος από όλους, πιο διαβασμένος είναι το χεράκι. Αν θα πάω κάποτε στο παιχνίδι αυτό, θα ζητήσω να έχω αντίπαλο τη γυναίκα με τα μαύρα. Είναι πιο εύκολη από τους άλλους. Γιατί εκείνο το παιδάκι με τα γυαλιά είναι με τις μέρες του. Έτσι κι είναι σε μέρα και έχει ίστρο. Απαντάει σε όλα. Αλλά άμα καμιά φορά φάει καμιά κατραπαγιά, μετά κολλάει.

Γεια σου Ρεάκη, γεια σου Γεράσιμε, γεια σου Πάνο. Τι λέει στον Κόβολα Χαναγοράς? Έχει μείνει νταλίκα έχοντας ερχόμενος από περιφερειακό, από δυτικά, στο τρεκίνηση μέχρι το φανάρι του Κορδελιού σχεδόν. Για να ειδώ. Ο Πάνος μου λέει στον κόμβο της Λαχαναγοράς έχει μείνει νταλίκα. Μες στον κόμβο.

0: Μεγάλο πρόβλημα για εσάς οι οποίοι κατεβαίνετε από την περιφερειακή από νωρίτερα. Γι' αυτό νωρίτερα έβλεπα κίνηση εκεί και έλεγα για ποιο λόγο είναι κόκκινο. Μας γράφει ο Πάνος ότι στον κόμβο της Λαχαναγοράς έμεινε νταλικά, με αποτέλεσμα να έχει σχηματιστεί μεγάλη ουρά, η οποία σε λίγο θα φτάσει, αν δεν έφτασε, θα ενωθεί με την άλλη ουρά του Φαναριού, που είναι του Σηματοδότη, που είναι στο ύψος Φιλίππου. Μεγάλο πρόβλημα. Αν κάποιος είναι κάτω στον κόμβο, παρακαλώ, Πάνο μου, είσαι κάτω στον κόμβο. Κάτσε λίγο, σε πάρω τηλέφωνο, μπορείς να μιλήσει. Οποιοσδήποτε να μας πει, θα πάρει ώρα. Η Νταλίκα είναι κάτω, γιατί άμα πάρει ώρα, άλλοι μόνο στον κόσμο ο οποίος περιμένει. Κάτσε να μας τα πει ο Πάνος τώρα, αν μπορεί να μιλήσει. Άντρε, Πάνο, σήκω στο τηλέφωνο. Δεν ξοδεύεις μονάδες. Δεν οδηγεί ο άνθρωπος βάλει τις κάμερες. Λοιπόν, αν κάποιος είναι κάτω στον κόμβο εκεί της Λαχαναγοράς, ας μας δώσει λίγο εικόνα στο 2-3-10-5-13.000 ή 2-3-11-82-10-50. Να δούμε τι γίνεται, γιατί η ουρά είναι τεράστια ήδη.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα, κύριε Βενιέλη.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου.
2: Μια πληροφορία, ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή έχει κάποια κίνηση?
0: Χαμηλά κάτω, αυτό έλεγα τώρα, χαμηλά κάτω μετά το Κορδελιό. Πού θέλετε, από τα δυτικά ή ανατολικά?
2: Όχι, από Παπαγεωργίου κατευθύνομαι.
0: Από άρα προς ανατολικά.
2: Από Τούμπα. Από Τούμπα.
0: Δεν έχεις κανένα πρόβλημα εκεί, μια χαρά είσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά, γεια. Πρόβλημα αξιοσημείωτο είναι μόνο αυτό στο οποίο αναφέρθηκα και μας ενημέρωσε ο Πάνος, με την Νταλίκα, η οποία έμεινε κάτω. Έμεινε στον K12, είναι αυτός? Ή κάνω λάθος, ανάποδα τους λέω? Ή όχι, ανάποδα τους λέω. Όχι, K12, δεν είναι αυτός ο κόμβος της. Του Καλοχώριου, παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι είπε, ποιος μαλώνει? Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Επειδή είναι το ίντερνετ, έχετε καθυστερημένα.
0: Ναι, ναι. Για πείτε μας, πού είσαι?
3: Μίλησε λίγο βαθιά, ήταν.
2: Δεν άκουσα, συγχαρητήρια μου.
3: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Πω, πολύ καθυστερημένα.
2: Αλλά καλύτερα που θα μου είστε.
0: Μ' ακούτε? Φοβερό, δεν
2: είναι και η άδεια.
0: Μ' ακούτε, αγαπητέ μου? Τώρα τι έχει κάνει ο άνθρωπος εδώ, πρόσεχε να δεις. Έχει στο τηλέφωνο εμάς, αλλά περιμένει να μας ακούσει από το ραδιόφωνο. Είναι και μεγάλη παρέα. Λοιπόν, ξαναπάρτε τηλέφωνο εκεί πέρα που λέτε τα δικά σας, να μας τα πείτε και εμάς, για να μην μπερδευόμαστε. Τι γραμμή έχετε? Τόση καθυστέρηση?
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες οι Toyotomi πρωταγωνιστές στο χώρο του κλιματισμού, με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Arai, με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε τρία χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Arai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
12: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
11: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
12: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
11: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Μπαίνεις τσουλώντας,
14: βγαίνεις περπατώντας.
15: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
16: Waterland. Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
21: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
21: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
21: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
20: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Όντως την Ταλίκα είναι ακόμη κάτω. Μου γράφει εδώ η Ερμιόνη, η οποία βρίσκεται στον Κόμβο. Όσοι κατεβαίνετε από περιφερειακή οδό, αν μπορείτε να φύγετε λίγο νωρίτερα, μην μπλέξετε με τον Κόμβο Καλοχωρίου. Καλό είναι να το κάνετε. Πώς μπορείς να βγεις, θα μου πεις. Μπορείς. Έχεις πολλούς τρόπους. Νωρίτερα. Κατεβείτε από αλλού, Μοναστηρίου. Θέλετε να κατεβείτε. Πώς αλλιώς, πώς αλλιώς, πώς αλλιώς. Αν θες να πιάσεις την εθνική, λίγο μπέρδεμα είναι εκεί. Πάντως έχουμε θέμα, θα έχει καθυστέρηση. Στο σημείο σας ενημερώνουμε για να μην λέτε μετά ότι δεν σας τα λέμε όλα. Όλα μα όλα. Συρεγγέλα, πώς τη λένε αυτή για χατήρι της οποίας ο πρόεδρος μου κράτησε την έδρα. Μανιάτικο θα το κρατήσω. Εδώ η Συρεγγέλα ταχώνει στην βουλευτή του Κουκουέ, την κυρία Κτενά.
1: Με την εμβληματική επιτέλους αναθεώρηση του άρθρου 16. Ήμουν 9 και γέρασα. Και επειδή άκουσα ότι θέλουμε να φέρουμε την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος, θέλουμε να φέρουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια για να σπουδάζουν οι πλούσιοι, τα παιδιά τους θα τα σπουδάσουν. Το θέμα είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό να σπουδάσουν. Και πραγματικά μπορώ να δεχτώ για τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν τελειώσει δημόσιο σχολείο όπως και εγώ. Τα παιδιά μας τελειώσανε δημόσια σχολεία. Έχουμε τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο. Αλλά πραγματικά, όταν βλέπω ανθρώπους που έχουν τελειώσει στο εξωτερικό ιδιωτικά πανεπιστήμια, να μην θέλουν στη χώρα τους να γίνουν πανεπιστήμια ιδιωτικά ή μη κυβερνητικά. Παράλληλα, προστατεύουμε τη σημαία μας και το σύμβολο του έθνους μας.

Αν εκεί όπου πάτε για διακοπές έχετε καταψυκτεί, να ξέρετε ότι ο Μπαρμπαστάθης ζει σε χαμηλές θερμοκρασίες και ικανοποιεί τις υψηλές σας επιθυμίες. Με 18 διαφορετικές συνταγές ο Μπαρμπαστάθης βρίσκεται παντού όπου υπάρχει καταψύκτης. Και κάνει την ημέρα σας πολύ πιο εύκολη και το τραπέζι νοστιμότατο και υγιεινό.

Κάτσε, κάτσε, Χρήστο, μάλλον τώρα ήρθε στη συχνότητα. Θα το ξανακούσεις τον Άδωνη. Εδώ δεν μένει τίποτε κρυφό. Ο Άδωνης φρόντισε, λέει, σε μια φίλη του δημοσιογράφου, η οποία έμεινε εκτός μιας καμπάνιας διαφημιστικής, να πάρει τηλέφωνο τον Φρουζή της Νοβάρτης για να δώσει ένα διχίλιαρο. Και στην ερώτηση, καλά, γιατί το έκανες, είναι σωστό, λέει, ήτανε φίλη μου, τι να κάνω, βοήθησα μια φίλη μου. Περίμενα, τα ακούσεις πάλι. Να πω πρώτα στον κόσμο, ο οποίος έχει δουλειές να κάνει, εύκολες, δύσκολες, μικρές, μεγάλες, ότι έχει την απάντηση, έχει τη λύση, αν χρειάζεται ένα επαγγελματικό όχημα van, να τον νοικιάσει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα από την εταιρεία Morent, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, να κάνει τη δουλειά του, να το επιστρέψει και να μην έχει άγχος για ασφάλειες, τέλη, κόστη συντήρησης. Εταιρεία Morent, γραφεία εγκαταστάσεις 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Τηλέφωνο μπορείτε να καλείτε στο 754 5

0: Ρωτάνε τον Άδωνη.
1: Αυτό που καταγγέλλεται, ότι εσείς πήρατε το φρουζί και του ζητήσατε
2: αυτό
1: να δώσει σε συγκεκριμένο site
2: είναι...
1: 2.000 ναι, ναι, ευρώ.
2: Αλήθεια.
1: Ισχύει.
2: Αλήθεια.
1: Γιατί,
2: αλήθεια.
1: Για ποιο λόγο το κάνατε?
2: Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί? Μία συνάδελφό σας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης. Μου είπε, βρε Άδωνη, παρακαλώ πολύ, αν του ξέρει, μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια. Και Σλαμίνα και ω το βρίσκω, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω το
3: κομμάτι. Άρα αυτό έγινε.
2: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από την βάλει. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
1: Γιατί το κάνατε εσείς αυτό όμως? Γιατί?
2: Γιατί ήταν φίλοι μου.

Ο πρόεδρος της Αυστρίας, δεν έχω συγκρατήσει το όνομά του, χθες, επειδή ο πρωθυπουργός βρέθηκε εκεί, αναφέρθηκε στα τεράστια επιτεύγματα, σύμφωνα με τον ίδιο, τα οποία σημείωσε η ελληνική οικονομία. Λόγια δικά του. Ξέρετε, για πολλές, πολλούς ή για αρκετές, αρκετούς από εμάς, πέρα από την τοξικότητα, αυτά τα κούλι, μούλι, μπούλι, σούλι, τούλι, ο πεκεπέ, ξυλόλια, γλουτόνια, υπάρχει ένας μεγάλος πίνακας. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Υπάρχει ένας μεγάλος πίνακας εκεί πάνω, εκεί απέναντι, ο οποίος έχει ωραία χρώματα, έχει ουδέτερα διάφορα χρώματα, έχει και κάποιες κουτσουλίτσες. Για κάποιους από εμάς μετράει ο μεγάλος πίνακας. Γι' αυτό ενδεχομένως έχουμε τις απόψεις που έχουμε. Εγώ, ακούγοντας τον Αυστριακό χθες, καγκελάριο, πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Ένιωσα καλά, γιατί η χώρα, σύμφωνα με όλους αυτούς, έτσι, έχει πετύχει σπουδαία πράγματα. Τα λέει ο ίδιος. Η Ελλάδα που ήταν στο Βάλτο, στο Βόθρο, κατάφερε σε λίγα χρόνια να βγει από εκεί και να θεωρούν πάρα πολλές πολλοί ότι το μοντέλο το οποίο ακολούθησε η χώρα μας, το οικονομικό κοινωνικό μοντέλο, έφερε θετικότατα αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν προβλήματα? Πολλά υπάρχουν. Πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά για βάλτε λίγο την Ελλάδα του 19 και την Ελλάδα του 26 κάτω και δείτε πόσα πράγματα έγιναν. Καλά, στραβά, ανάποδα, το αφήνω στην κρίση του καθενός. Αλλά ακούγοντας τον Αυστριακό χθες, ο οποίος απένιμε και τα εύσημα στον Μητσοτάκη, του είπε μπράβο σας, γιατί έχει και τη δική σας φραγίδα όλο αυτό το οποίο πέτυχε η Ελλάδα. Εγώ τι πρέπει να πω δηλαδή τώρα, να βγω ας πούμε και να πω, άντε πείτε μου τι θέλετε να πω. Η χούντα του Κούλη, άντε να το πω. Οι γαλάζιες ακρίδες, άντε να το πω. Τι άλλο θέλετε να πω? Επειδή ωστόσο πέρα από αυτά με ενδιαφέρει ο μεγάλος πίνακας για μένα, όσα χρόνια έχω μπροστά μου, για τα παιδιά μου, για τις επόμενες γενιές, κάθομαι και τα ζυγίζω. Και τα ζυγίζει πάρα πολλοίς κόσμος. Γι' αυτό άλλωστε στις δημοσκοπήσεις μετά από 7 χρόνια και λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, είναι χαοτική η διαφορά ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία με τον δεύτερο. Αυτή είναι η λόγη. Ότι η μόνιμη γκρίνια και ο μόνιμος θυμός και η απαξίωση και λοιπά όλων εκείνων τα οποία γίνονται στην Ελλάδα προσκρούν στην πραγματικότητα. Έγραφε το πρωί ένας φίλος, έκανε χιούμορ και έλεγε, μάλλον μια φίλη, έλεγε, αφού τα λεφτά δεν φτάνουν μέχρι τις 15 του μήνα, γιατί οι πόλεις είναι άδειες? Εδώ υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στην εικόνα που θέλει να παρουσιάσει στο σύνολό της η αντιπολίτευση για τους δικούς της λόγους, και σε αυτό πραγματικά ισχύει εκεί έξω. Θα πει κάποιος τώρα, τι μας λέτε κύριε Βενιέρη, δεν υπάρχουν θέματα? Αν υπάρχουν λέει, εδώ υπήρχαν και την εποχή που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Ίδια κουβέντα κάναμε, ίδια συζητήσεις γινόντουσαν. Αλλά στη μεγάλη εικόνα έχουν γίνει και γίνονται βήματα. Σημαντικά βήματα. Μεγάλα βήματα. Λέει ο άλλος, να τώρα. Το μετρό γιατί δεν εγκαινιάστηκε στην ώρα του για καλαμαριά? Μαζί σου ρε. Και εγώ θα ήθελα, 28 του μήνα πότε είναι σήμερα, να είχαμε το μετρό στην διάθεσή μας. Δεν έχει. Θα πάει ένα μήνα μετά. Θα πάει 3 εβδομάδες μετά, δεν ξέρω πότε θα πάει. Ο μεγάλος πίνακας εδώ ποιος είναι? Το αν έγινε 28, αν θα γίνει 4-15, ή ότι αυτή τη φορά αυτός ο άξονας του μετρό της Θεσσαλονίκης, του μικρού μετρό της Θεσσαλονίκης, για να σε βοηθήσω, ολοκληρώθηκε σε ένα καλό χρονοδιάγραμμα. Ο μεγάλος πίνακας, ας πούμε, για τον flyover, τον οποίον πολέμησαν οι επαγγελματίες μίζεροι της Θεσσαλονίκης, όπως και κάθε έργο. Ποιος είναι ο μεγάλος πίνακας? Ότι γίνεται ένα έργο
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα παραδοθεί εντός του χρονοδιαγράμματος, ή να μιζεριάσουμε, γιατί κάποιες φορές και εγώ προσωπικά ταλαιπωρήθηκα κάνοντας μια μισή ώρα να πάω από το ωραίο

Μια χαρά τα έκτημα, μια χαρά τα έκτημα. Μόλις το απατώλει, μια χαρά τα έκτημα. Το να έχεις στις δημοσκοπήσεις 30 πλάς μετά από 7 χρόνια τόσων δοκιμασιών και πολλών θεμάτων τα οποία ανέκυψαν, δεν είναι... δεν είναι και λίγο.

8 λεπτά πριν από τις 9 δείχνει το ρολόι. Τα πρωτοσέλιδα θα τα πει με καλύτερο τρόπο η Βιργινία αμέσως μετά τις 9.

Σε δημιουργικό πνεύμα, μυαλό και τα χέρια σου πιάνουν. Δεν χρειάζεται και πολύ σκόπος. Η χρωμοδομή, η οποία προηγείται πρωταγωνιστή από το 1988, σου έχει δύο ωραία κολπάκια, πανέμορφα προϊόντα, με τα οποία μπορείς να κάνεις θαύματα. Step ready, το ανοίγεις, βάφεις μόνος σου. Cover ready, έτοιμο, εύκολο, τέλειο, οικονομικό. Δύο τρόποι για να βάψεις κάθε επιφάνεια μόνος σου και να γλιτώσεις χρήματα τα οποία θα δαπανούσες αν θα πήγαινες σε συνεργεία και μαστόρια. Λέτε να είναι και ο Αυστριακός τίποτε γραμμένο σε καμία τοπική της Νέας Δημοκρατίας και να τα από όλα αυτά. Θα μου πείτε τώρα, βέβαια, διπλωματικά αυτά λέγονται, ρε παιδί μου, όταν συναντώνται δύο πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχουν αυτές οι φιλοφρονήσεις, μπράβο σας, το ένα, το άλλο και τα λοιπά, ναι. Απλά ο Αυστριακός ήταν πολύ περιγραφικός, πολύ αναλυτικός και ενθουσιασμένος. Δικά του λόγια σας είπα, μην τα προσάπτει.

Κάτσε ρε Σπυρίδωνα, γιατί παίρνεις 300 ευρώ σύνταξη δηλαδή, συγγνώμη. Πάρε με τηλέφωνο και πες μου γιατί παίρνεις 300 ευρώ σύνταξη. Για να παίρνεις 300 ευρώ σύνταξη σημαίνει ότι δεν εργάστηκες, δεν έχεις εισφόρες. Αυτό πράγμα, ξέρετε, αλλού μπορεί να περνάει γιατί ακούγεται αυτό φιλολαγικό και τα λοιπά. Ω, με 300 ευρώ, με 350 ευρώ σύνταξη πώς θα ζήσω. Με 350 ευρώ δεν θα ζήσεις, ούτε με 500, ούτε με 600, ούτε με 700 που παίρνουν κάποιοι. Αλλά για να παίρνεις 350 ευρώ σύνταξη.

κάτι δεν έκανες καλά στη ζωή σου. Κάτι δεν δήλωνες από τα εισοδήματά σου. Όπως γράφει εδώ ο Γρηγόρης, μήπως δεν έχεις δουλέψει καθόλου στη ζωή σου. Ή μάλλον μήπως δούλευες αλλά τα έπαιρνες μαύρα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πολλοί συνάδελφοί μου έχουν γίνει σαν τους κακούς πολιτικούς, γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί οι οποίοι λένε την αλήθεια, λένε αλήθεια. Κάποιοι διαγωνίζονται, δεν ξέρω, στον λαϊκισμό και τη δημαγωγία. Πάρε και πες μου, γιατί παίρνεις 350

Εδώ ο Νικόλας μου λέει, η πεθερά του λέει, δεν έχει δουλέψει ποτέ, οικιακά δηλαδή η γυναίκα, και παίρνει την σύνταξη των υπερηλίκων 390 ευρώ το μήνα, χωρίς να έχει προσφέρει στο ασφαλιστικό σύστημα. Θα μου πει, η νοικοκυρά δεν είναι δουλειά? Δουλειά, και δύσκολη μάλιστα. Τα οικιακά είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Αλλά το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, όπως έλεγε κάποιος προάλλες, κάτι έλεγε στο Σοπασί και λέει, γιατί εδώ έτσι και εκεί γιουβέτσι, κάποιος από το εξωτερικό, ή το διάβασα κάπου. Ήθελα να πω σε αυτόν τον τύπο από το εξωτερικό, από τα εξωτερικά δηλαδή, ότι εδώ το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας δίνει διαχρονικά χρήματα τα οποία δεν έπρεπε να δίνει σε πολίτες που δεν έπρεπε να τα παίρνουν. Ήταν πολύ large δηλαδή. Και η καλύτερη απάντηση για αυτό, στο οποίο αναφέρομαι γιατί εδώ μας αρέσει να λέμε αλήθειες, είναι ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη, προσέξτε, χώρα μεταξύ των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ύψος των χρημάτων που δίνει για το ασφαλιστικό της σύστημα. Κοντά στο 15% του ΑΕΠ δίνει η Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 11%. Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει, μαθηματικά ότι δεν βγαίνει. Αλλά ο Αυτιάς τα έλεγε αλλιώς και έγινε ευρωβουλευτής, τώρα τα λέει πάλι αλλιώς.

0: τέτοιες μουσικές ούτε ο καλύτερος DJ's δεν βάζει. DJ's. Κατερίνα Νικολάου, έτοιμη για το δελτίο. Τώρα οριστικά σας λέω γεια σας, δεν ξανάρχομαι. Εννοώ δεν ξανάρχομαι, τι εννοώ, όχι.
1: Ορκίσου.
0: Όχι, δεν αφού φεύγω.
1: Ορκίσου.
0: Πώς θα έρθω αφού φεύγω.
1: Μην έρθω αύριο το πρωί και σε βρω εδώ πάλι.
0: Η αλήθεια είναι ότι προλαβαίνω.
1: Μην έρθω αύριο το πρωί και σε βρω εδώ πάλι.
0: Κάτσε, να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι προλαβαίνω να έρθω μέχρι 9 και να φύγω μετά.
1: Λοιπόν, αν έρθει πάντως αύριο, να μην πάρει πρωινό, θα φέρω εγώ.
0: Όχι, όχι, δεν έρθω. Εντάξει, έλα. Πρέπει να ετοιμάσω τη βαλίτσα μου. Κάτι καλτσάκια, κάτι αυτά, κάτι.
1: Παιδιά, πόσο το δίνει να έρθει αύριο το πρωί για εκπομπή?
0: Όχι, όχι.
1: Πόσο το δίνει? Μπείτε στις στοιχηματικές τώρα.
0: Αν το κάνω και αύριο, η Μαρία θα πει εντάξει, πήγαινε μόνο στις διακοπές, πάω μόνη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει διαφοροποίηση της Ντόρας Μπακογιάννης ό,τι αφορά την επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας 6 χρόνια, στην οποία ψήφισε παρούσα. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είχε προαναγγείλει, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν. Η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν 160 βουλευτές. 93 καταψήφισαν, 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι. Καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χτες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παροχής υγραερίου. Καλά στην υγεία τους οι άλλοι τέσσερις εργάτες που ήταν τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο. Ως υπέτη των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη, καλούνται να απολογηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Στη σύλληψη του Έντικ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του Λεωνίδα από το Ουσμπεκιστάν, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησαν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Ένας 39χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής συνελήφθη στα Νέα Μουδανιά, καθώς όπως διαπιστώθηκε διέθετε jet ski σε ανηλίκους. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο δήμαρχος του Μπορντό δήλωσε ότι προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, καθώς μία από τις πολλαπλές πυρκαγιές που μένονται στη Γαλλία απέχει μόλις 11 χιλιόμετρα από την ιστορική πόλη της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Προετοιμαζόμαστε να φιλοξενήσουμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε περίπτωση που διαταχθούν περαιτέρω εκενώσεις, δήλωσε ο Τόμας Καζενάβ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, επισκεπτόμενος την πληγής από τις πυρκαγιές περιοχής στην Ζιρόντ, δήλωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς άνευ προηγουμένου πυρκαγιά, τη σοβαρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περίπου 12 χώρες έχουν αποστείλει αεροσκάφη με πυροσβέστες αλλά και άλλη βοήθεια τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία, η οποία επίσης αντιμετωπίζει πρωτοφανείς πυρκαγιές. Συνολικά περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και στις δύο χώρες. Στην Ισπανία οι πυρκαγιές μένονταν εξέλεγκτα γύρω από τη Μανδρίτη και στην περιοχή της Βαλένθια.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκής τους 36, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 37 και στα Γιάννητσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβένα τους 35.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 9. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
9: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Απόγνωση, παιδιά, απόγνωση πάνω στην περιφερειακή. Είστε σε κατάσταση απόγνωσης. Μας έστειλε τώρα ο Νίκος και ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για το βίντεο. Περιφερειακός προς ανατολικά στο ύψος των Σικιών. Βλέπουμε 1-2 αυτοκινητάκια τα οποία είχαν μια σύντομη πλην παραγωγική γνωριμία. Έχει φτάσει εκεί η τροχιά, έχουν βγει οδηγοί έξω, υλικές ζημιές είναι, αλλά έχει κλείσει μια λωρίδα με αποτέλεσμα να έχει κατακοκκινήσει η περιφερειακή. Πάνω από το νοσοκομείο κοντεύει να φτάσει στην Ευκαρπία σιγά σιγά προς ανατολικά μέχρι το Επταπύργιο. Είναι τα πάντα σταματημένα.
1: Σταματημένα όμως, όχι.
0: Ναι.
1: Σταματημένα.
0: Άρα, συμπέρασμα, αν θέλετε να πάτε προς ανατολικά, δεν παίρνετε αυτή την ώρα την περιφερειακή, έτσι. Μέσα στην απογνώση. Καλημέρα, Άρη μου.
1: Καλημέρα, Βιργινία μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Έβαλε σκυλό τραγούδι έτσι χαρούμενο και γράφει εδώ Δημήτρης: εορταστικό πρόγραμμα. Έφυγε ο διευθυντής. Πάω, ο διευθυντής ακόμα στο γραφείο είναι, παιδιά.
1: Ναι, αλλά φεύγει.
0: Ο Σονούπο.
1: Θέλει να έρθει και αύριο, δεν άκουσε, έλεγε. Προλαβαίνω, λέει.
0: Υπερβολές. Αν μπορούσε να κάνει εκπομπή και μέσα από το αεροπλάνο, πίστεψε με, θα το έκανε.
1: Μιλώτε ένα link σε παρακαλώ.
0: Θέλω να μπω στο cockpit. Λέει, ξέρετε, απογορεύεται, μα θέλω να κάνω live.

0: Το θέμα στην εσωτερική περιφερεια εκεί προς την Παθέ δείχνει να πτωνώνεται. Είχαμε ένα φορτηγό σταματημένο εκεί. Αν κάποιος φίλος ακροατής, φίλη ακροάτρια είναι στο σημείο να μας πει, έχει ακόμα κινησούλα, αλλά όχι εκείνο το χαμό που γινότανε. Οπότε φαίνεται και εκείνο το σημείο να καθαρίζει. Έχει δηλαδή καθυστέρηση πλέον. Κατά τα άλλα, στην πόλη θα μείνουμε όσοι αντέχουμε.
1: Κοίτα, κάθε χρόνο που μεγαλώνεις, όταν έρχεται η περίοδος των αδειών, νομίζω ότι περνάνε πιο δύσκολα οι μέρες.
0: Της άδειας ή να φτάσεις στην άδεια.
1: Μέχρι να φτάσεις. Τις άδειες περνάνε σαν νερό. Μέχρι να φτάσεις στην άδεια, περνάς πιο δύσκολα.
0: Λογικό
1: είναι. Πώς όταν ήμασταν παιδάκια και ξέραμε ότι την άλλη μέρα θα πάμε εκδρομή και δεν κοιμόμασταν όλο το βράδυ.
0: Εντοχές είναι. Εντάξει, οι εντοχές πέφτουν, παιδιά.

0: Όσοι ξυπνήσατε, είναι 9:20, θα έχετε ξυπνήσει φαντάζομαι. Στείλτε καλημέρες, γιατί και εμείς τώρα έτσι προσπαθούμε να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Για να δούμε λίγο τι γίνεται, που βρίσκεστε, αν είστε Θεσσαλονίκη, αν έχετε φύγει. Στείλτε για καμιά φωτογραφία από καμιά παραλία, δεν κάνει κακό παιδιά. Λοιπόν, σήμερα βλέπω ότι γιορτάζει ο Χρυσοβαλάντης, η Χρυσοβαλαντία. Χρυσοβαλάντης. Ένα συμμαθητή είχα Χρυσοβαλάντη. Δεν είχα ξανά ποτέ στη ζωή.
1: Έχω δύο φίλους.
0: Δύο.
1: Τους ξέρεις.
0: Α, ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν. Και γιορτάζει και ο Ακάκιος.
1: Ακάκιος.
0: Ακάκιος, στην κανονική μου ζωή δεν έχω συναντήσει ποτέ. Μόνο από μια διαφήμιση.
1: Ωραία διαφήμιση όμως.

0: με πρασμένουν καλογέρι κι άλλα φάντο μεσημέρι. Μισκό,
1: μισκό,
0: μες στο μάτιο του το κόσμο τη γαλήνη μου τη βρίσκω στο Θεό, το μοναστήρι και στα μακαρόνια. Μισκό,
1: μισκό,
2: αγάπη, τα μακαρόνια είναι μισκό.
0: Μισκό,
1: μισκό.
3: Λοιπόν, τρελαίνομαι. Αυτή είναι η πρώτη διαφήμιση της Μίσκο. Μετά έχει ξαναγίνει.
4: Ναι, γίνει, γίνει.
3: Αλλά σε αυτή την πρώτη διαφήμιση φαίνεται είναι ο υποτιθέμενος μοναχός πάνω σε ένα γαϊδουράκι και έχει γεμάτο ένα καλάθι εκεί με μακαρόνια Μίσκο. Και αυτός είναι πάνω στο γαϊδουράκι, μέσα σε ένα δασάκι και περπατάει και τραγουδάει. Και τραγουδάει και χοροδία πίσω αυτή η μπάσα. Μίσκο. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στους Ακάκιους που εγώ μόνο από τη διαφήμιση, τους ξέρω, δεν έχω δει. Πρέπει να είναι όνομα που παίρνουν κάποιοι μοναχοί, έτσι. Δεν νομίζω να το. Να έχουμε κάποιο γνωστό Ακάκιο. Δεν ξέρω αν έχει κανένα γνωστό Ακάκιο. Α, για να δούμε εδώ. Μας στέλνει και ακροατής και άλλο συμβάν για τον περιφερειακό.
4: Το ίδιο πρέπει να είναι.
3: Δεν με είναι το αυτό. Λέει. Το άλλο ήταν. Το άλλο ήταν
4: ναι,
3: δύο...
4: απλά από πίσω φαίνεται το φορτηγάκι. Αν δεις τη φωτογραφία, γι' αυτό μήπως ο φίλος ακροατής.
3: Είναι άλλο συμβάν
4: γιατί
3: αυτό.
4: Λέει, αυτό, γιατί... είναι, αυτό είναι το θέμα, λέει, για το μποτιλιάρισμα.
3: Λοιπόν, εδώ μας στέλνει ακροατής. Φορτηγάκι έμεινε στον περιφερειακό κατεύθυνση ανατολικά μπροστά στο πορτοκαλί καλούπι. Λέει αυτή είναι η αιτία του μποτιλιαρίσματος.
4: Μπορεί να έχουμε και δεύτερο, δεν ξέρω.
3: Αλλά εγώ αυτό το που μας έστειλε εδώ ακροατής ήταν δύο αυτοκίνητα τα οποία είναι σταματημένα. Φαίνεται να είχαν ψηλό τρακάρι.
4: Αυτό είναι στο Ισικές. Τώρα ο φίλος ακροατής ο Θοδωρής, άμα λέει το ίδιο στις Ισικές δηλαδή.
3: Μπροστά στο πορτοκαλί καλούπι λέει εδώ. Δεν θυμάμαι σε ποιο ύψος είναι ακριβώς αυτό. Στείλε να δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες. Λευτέρης, Ευάγγελος, Ελένη. Ελένη στέλνει και ωραία φωτογραφία παραλία από το Κρυαρίτσι, λέει.
4: Ελένη,
3: καλημέρα.
4: Α, δεν παίζει τη μία. Δεν παίζει καθόλου τη μία.
3: Τη ζητήσαμε, πράγμα. Ζητήσαμε. Παραλίες να μας στείλουν. Καλημέρα έχουμε και από την Εύφη, τα φιλιά μας. Από τον Παναγιώτη, από τον Κώστα, από τον Δημήτρη, από την Κατερίνα, από τον Νίκο. Είμαστε ακόμα αρκετοί εδώ, παιδιά. Αν κάποιος έχει εικόνα από τον περιφερειακό, είναι στον περιφερειακό αυτή την ώρα και στο Viber 6908357800 και στα τηλέφωνα 2310513000 και 2311821050 για να δώσουμε μια εικόνα, γιατί αρχίζει και πραγματικά μέσα σε 5 λεπτάκια επιδεινώθηκε η κατάσταση και προς τα πάνω και προς τα κάτω στον περιφερειακό. Είναι πλέον στις Σικές, μέχρι και τις Σικές φτάνει το πρόβλημα.
4: Εν τω μεταξύ έχει μπει η ουρά και στην εσωτερική περιφερειακή και πάει προς Δαμάρια.

0: Δύσκολο πρωί να προμηνύεται.
1: Ναι, η Έφη έστειλε τώρα μήνυμα στο Viber. Ευχαριστούμε, Έφη. Το ίδιο περιστατικό είναι, λέει. Μόλις περάσαμε, είναι ένα φορτηγάκι σταματημένο και από πίσω ασθενοφόρο, λέει, δεν φαίνονται αυτοκίνητα.
0: Μήπως φύγανε.
1: Ο Γιάννης τώρα, λέει, μόλις έγινε τρακάρισμα μπροστά στο Παπαγεωργίου προς ανατολικά. Περαστικά μας, παιδιά. Τα φιλιά μας και στη Μαρία. Καλημέρα, λέει. Μια όμορφη μέρα σας εύχομαι. 15 και μία μέρα μετράμε για διακοπές στην πατρίδα. Με το καλό να έρθετε.
0: 15.
1: 15 και μία. Άρα, συνεπώς, έχουμε δύο περιστατικά αυτή την ώρα στον περιφερειακό, έτσι.
0: Ένα πάνω στις Σικές και ένα στο Παπαγεωργίου μπροστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για όσους κινείστε προς τα ανατολικά. Φύγετε κατευθείαν από άλλους δρόμους, είτε από Μίκη Θεοδωράκη, αν είστε πιο πίσω από Μοναστηρίου, επουδενή μην μπαίνετε περιφερειακό.

0: Χθες Βυργινή είχα κανένα δύο κουβέντες με επαγγελματίες Χαλκιδικής.
1: Ναι.
0: Δεν μου τα παρουσίασαν και πολύ καλά τα πράγματα.
1: Για τον τουρισμό μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Όχι για τον αριθμό των τουριστών.
1: Το που για λέγαμε, τα έσοδα.
0: Ναι, για τα έσοδα, αυτό που λέγαμε τις τελευταίες μέρες.
1: Τουρίστες έχει πολλούς. Εγώ, Άρη μου, επειδή πολλά χρόνια τα ακούμε αυτά, αν δεν κλείσει ταμείο να δούμε τελικά τι έγινε και τι δεν έγινε, δεν βγάζω άκρη κάθε χρονιά. Κάθε χρονιά κάποιοι γκρινιάζουν, κάθε χρονιά κάποιοι λένε. Σίγουρα φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, γιατί έχουμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται. 4 χρόνια πάει αυτό, πόσο πάει τώρα, και εγώ δεν θυμάμαι. Και έχουμε και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αλλά προτιμάω να κρατάω γενικά μικρό καλάθι, γιατί πολλές φορές αλλιώς τα βλέπει καθένας ξεχωριστά από την πλευρά του. Δεν έχουν όλοι οι επαγγελματίες την ίδια δουλειά, έτσι. Και αλλιώς μεταφέρεται ότι κλείνει το ταμείο.
0: Θα δούμε.
1: Σίγουρα πάντως είναι μια ιδιαίτερη χρονιά σε αυτό, ναι.
0: Μου
1: συμφωνώ.
0: Λέγανε για τη Βουλγαρία κυρίως, που έχει πέσει πολύ ο τουρισμός, και μάλλον επειδή μπήκαν στο ευρώ, λέει.
1: Ζορίστηκαν και οι Βούλγαροι με το ευρώ, ναι. Έχει και τα καλά του, έχει και τα. Ειδικά η προσαρμογή είναι δύσκολη. Να θυμηθώ ότι περάσαμε εμείς.
0: Φάστο.
1: Από 50 δραχμές το ματσάκι, το μαϊντανό, πήγε 50 λεπτά. Τα δίναμε τότε τα λεφτά και λέγαμε πού φεύγουν τα λεφτά.
0: Και τι ο καφές, από 100 δραχμές 1 ευρώ.
1: Πω, ναι, τι θυμήθηκες τώρα.
0: Από 100, εγώ έπαιρνα στο ραδιόφωνο. Από 100 δραχμές την άλλη μέρα 1 ευρώ.
1: Ναι. Τρεις φορές και πάνω, ναι. Ναι, περισσότερο. Και τι πρόβλημα είχαν αντιμετωπίσει τότε οι πιο ηλικιωμένοι, ναι, που δεν μπορούσαν να δουν την αλλαγή στο νόμισμα, να καταλάβουν την αξία και να μπορέσουν έτσι να το... Δηλαδή στις καθημερινές συναλλαγές τον πρώτο καιρό ήταν τρελό. Είχαμε κάνει τότε πάρα πολλά ρεπορτάζ γινόταν.
0: Είχαν βγει και κάτι γκατζετάκια, θυμάσαι, που κάνανε αυτομάτω τη μετατροπή για να καταλαβαίνουν.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα, πρώτη γραμμή.
2: Καλημέρα. Η εισβολή στην Ουκρανία, ο περίπατος υποτίθεται, 4 χρόνια, 5 μήνες και 4 μέρες. Και καλά κρατεί.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, πάμε καλημέρα. Σε ένα που... Χαίρετε.
3: Γεια σου, Άρη. Χαίρετε. Για το ευρώ, ρε παιδιά. Για ποιο λόγο τότε μείναμε στο ευρώ?
0: Ορίστε.
3: Για, μπορείς να μου απαντήσεις κάποιος.
1: Για ποιο λόγο μπήκαμε στο ευρώ?
3: Για μείναμε στο ευρώ.
1: Γιατί αν δεν μπαίναμε στο ευρώ, τα λεφτά, ναι, μας και τα λεφτάκια σας θα υποτιμούνταν κάθε 3 και λίγο με τη δραχμούλα και τώρα δεν θα είχαμε μισθό της προκοπής. Θα είχαμε και εγώ δεν ξέρω τι. Ναι, τώρα μην κάνουμε.
3: Ναι, τώρα λέμε ότι φτώχυναμε με το ευρώ.
1: Ποιος φτώχυνε με το ευρώ? Δεν φτώχυνε η Ελλάδα με το ευρώ. Με συγχωρεί, χάρη σου. Κάποιοι βρήκαν ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν. Αυτό έγινε. Δεν φτώχυνε η Ελλάδα με το ευρώ. Αν δεν μπαίναμε στο ευρώ, δεν θα είχαμε τώρα τα δισεκατομμύρια από τα πακέτα και από τα ταμεία ανάκαμψης για να κάνουμε μεγάλα έργα. Για σκέψου λίγο.
3: Εγώ μιλάω για τον κόσμο, τον απλό.
1: Ο κόσμος ο απλός δεν χειρίζεται δηλαδή τα μεγάλα έργα, τα νοσοκομεία που φτιάχνονται. Για ποιον φτιάχνονται? Για τον άνθρωπο που έχει τρελά λεφτά και μπορεί να πάει στο Λονδίνο και στην Αμερική?
3: Μα όταν είχε το ματσάκι 50 ευρώ, 50 λεπτά.
1: Γι' αυτά φταίει το ευρώ, ή φταίει αυτός που ήθελε να κερδοσκοπήσει? Ξαναρωτάω.
0: Ή η κυβέρνηση τότε που άφησε ανεξέλεγκτη την κατάσταση.
3: Αυτά δεν τα βλέπει η κυβέρνηση να κάνει, να προστατεύει τον κόσμο?
1: Ποια ρε παιδιά, τώρα μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από 20 και χρόνια. Αλήθεια τώρα. Και μου λες τώρα δεν τα βλέπει η κυβέρνηση? Να δει τι. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, σοβαρά μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από 25 χρόνια και μου λες αυτά δεν τα βλέπει η κυβέρνηση?
3: Μα άμα είναι λάθος, τι να πούμε, ότι ήταν
1: ποιο σωστό. Είναι λάθος ρε παιδιά, που μπήκαμε στο ευρώ? Δηλαδή ήταν η δραχμή ένα ισχυρό. Κάνουν όλοι αμά να μπουν στο ευρώ. Κάνουν όλοι αμά να μπουν στο ευρώ. Όλοι. Και εμείς έχουμε ένα τόσο ισχυρό νόμισμα και μια τόσο ισχυρή οικονομία που τα καταφέρναμε από μόνοι μας. Για σκέψου λίγο.
3: Ρε κορίτσι μου, ο κόσμος μπήκε στο ευρώ και φτώχυνε. Η Βουλγαρία μπήκε τώρα στο ευρώ.
1: Ποιος φτώχυνε ρε παιδιά, αλήθεια φτωχύναμε με το ευρώ? Σοβαρά μιλάτε τώρα?
3: Εγώ φτώχυνα πάντως.
1: Εσύ αν φτώχυνες δεν ξέρω τι έκανες. Και εγώ αν δεν έχω δουλειά φτωχή θα είμαι, δεν το λέω για σένα. Αλλά φτώχυνε ο κόσμος, φτώχυνε η Ελλάδα με το ευρώ. Που παίρνουμε τα δισεκατομμύρια από επιδοτήσεις. Ποιος τα παίρνει αυτά? Τα παίρνουν οι αγρότες. Ποιος?
3: 10 οικογένειες.
1: Ποιες 10 οικογένειες, Χριστιανέ μου? Τις κοινοτικές επιδοτήσεις τις παίρνουν 10 οικογένειες, σοβαρά? Στο χωριό σου εσένα δηλαδή αγρότες από την παραγωγή τους ζουνε? Για ρώτησέ τους λίγο. Για ρώτησέ τους γιατί βγαίνουν στους δρόμους κάθε χρονιά. Δεν βγαίνουν στους δρόμους. Μισό λεπτάκι σε παρακαλώ. Γιατί λέμε ότι είναι εδώ πέρα. Οι αγρότες δηλαδή δεν παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς ζουνε? Από το στάρι που παράγουν κάθε χρόνο. Για ρώτησέ τους λίγο τι γίνεται, γιατί βγαίνουν στους δρόμους κάθε φορά. Για τις επιδοτήσεις βγαίνουν στους δρόμους.
3: Τους τα έφαγαν τα λεφτά οι μη αγρότες.
1: Δεν τους τα έφαγαν τα λεφτά οι μη αγρότες. Επιδοτήσεις παίρνανε. Τώρα απλά θα διανεμηθούν καλύτερα, γιατί οι μη αγρότες ή οι απατεώνες αγρότες δεν θα παίρνουν και αυτά τα λεφτά. Από πού ζει η αγροτιά δηλαδή εδώ και 30 χρόνια? Από πού γίνονται τα μεγάλα έργα? Από τα δικά σου τα λεφτά?
0: Πάμε.
1: Φτάνουν τα δικά μας τα λεφτά για να βάλουμε δισεκατομμύρια να κάνουμε μεγάλα έργα? Τι λέμε? Ωπα, ρε παιδιά τώρα.
0: Ειρήνη, μην...
1: Απλά όπως λέει εδώ και ο Κωνσταντίνος πολύ σωστά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ καλά κάνει ελέγχους πλέον εδώ και χρόνια και δεν μας τα δίνει για να τα κάνουμε μπουζούκια και καγέν. Μας τα δίνει για να κάνουμε, γι' αυτό το λόγο που τα παίρνουμε, εκεί να τα δίνουμε κιόλας.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή. Πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Να πούμε δύο πράγματα, έτσι, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ο προηγούμενος συνακροατής ανέφερε ότι γίναμε χειρότερα. Η αλήθεια είναι ότι μετά τη μετάβαση στο ευρώ, η οικονομική δύναμη και η αγοραστική ικανότητα μειώθηκε, γιατί πολλαπλασιάστηκαν οι τιμές. Θεωρητικά θα λέγαμε ότι ακρίβαιναν τα πράγματα. Θεωρείστε όμως το γεγονός ότι αν υπήρχε οικονομική κατάσταση...
1: Μου δίνετε μισό λεπτάκι μόνο να βάλουμε το χορηγό της ώρας, είναι 10 δεύτερα.
4: Ναι, παρακαλώ.
1: Μισό λεπτάκι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Παρακαλώ, κυρία.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Συνεχίστε.
2: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι κυρία Βεργινία, κυρία Μαρτινουδάκη. Είστε ο αγαπημένος σταθμός και σας ακούμε καθημερινά. Αυτό που θα ήθελα να πω για το φίλο συνακροατή, νομίζω ήταν ο γνωστός φίλος αριστερόστροφος, ο οποίος είπε ότι όλα κρυβαίνανε. Βλέπει λοιπόν το δέντρο κατά την άποψή μου, αλλά δεν βλέπει το δάσος. Να πούμε ότι η εποχή του 2000 περίπου, όταν έγινε η αλλαγή, η χώρα βρισκόταν σε ένα οικονομικό αδιέξοδο ή καταστροφή, γιατί άρχισαν να πολλαπλασιάζονται υποχρεώσεις της Ελλάδος, οικονομικές προς τους ξένους επενδυτές ή αλλαγή. Η αλλαγή είχε δύο σκέλη. Ένα είναι να αλλάξουμε το νόμισμα και ένα είναι να ενωθούμε οικονομικά με την οικονομική πολιτική της Ευρώπης. Η οποία οικονομική πολιτική της Ευρώπης, μέσα από την Ένωση που βρισκόμαστε, στήριξε με πολλά δισεκατομμύρια τη χώρα μας, κυρίως στα έργα υποδομής. Και σε πολλά άλλα σημεία βεβαίως, με τα χρήματα της ανάκαμψης τώρα που καταναλώνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι ενώ φαινομενικά μετά την αλλαγή πολλαπλασιάστηκαν οι τιμές ή τριπλασιάστηκαν σε σχέση με τη δραχμή, αλλά αν μέναμε στη δραχμή θα είχαν 10 πλασιαστεί. Το χρήμα και η ελληνική δραχμή θα έχει χάσει πάση αξία. Βλέπετε τι γίνεται.
2: Θυμάστε τι ρυθμό πληθωρισμού είχαμε? Εγώ το θυμάμαι σαν παιδάκι που πάρα πολλές φορές τα δελτία ειδήσεων κλείνανε με το πόσο είναι ο πληθωρισμός, πόσο έκλεισε ας πούμε για το μήνα. Λέγανε 20%, 25%, 13%, 13 δεν είχε τότε, 23%. Για τρελό πληθωρισμό.
3: Εγώ θα σας πάω στο 75%.
2: Ο πληθωρισμός, συγγνώμη που διακόπτω, δεν ήταν... μας έτρωγε λεφτά, έτσι. Ο πληθωρισμός τρώει λεφτά.
1: Και το είπες, Βιργινία, να πούμε ότι και οι τράπεζες τότε που δίναν τα μεγάλα τα επιτόκια, αυτό είναι πληθωρισμός. Αυτό είναι πληθωρισμός.
3: Ασφαλώς. Δηλαδή, πληθωρισμός για να καταλάβει και ο απλός ο κόσμος ότι το χρήμα χάνει την αξία του. Mm-hmm. Και ένα πράγμα που έκανε 5 δραχμές, έκανε μετά 105 δραχμές. Δηλαδή το χρήμα το μαζεύανε και όπως στο Μεσοπόλεμο της Γερμανίας με το πληθωρισμό 1500% τα είχαν για προσανάματα για τον τάκι. Αυτά τα χαρτονομίσματα. Ή τα κατοχικά χαρτονομίσματα, να θυμάσαι. Άρα λοιπόν υπήρχε ένας μεγάλος κίνδυνος να πάμε σε μια κατάσταση εκτός ελέγχου στα οικονομικά μας και να μην μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
2: Σε μια κατάσταση Βενεζουέλας που κουβαλούσαν τα χαρτονομίσματα με τα καρότσια. Το λέω καθ' υπερβολή, έτσι.
3: Και κυρίως για τις σημαντικές εισαγωγές της χώρας που πρώτα απ' όλα είναι τα καύσιμα. Φανταστείτε τα καύσιμα να είχαν πάρει στο Θεό, τι θα γινόταν στην αγορά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Κάτι που βιώνουμε και τώρα.
2: Ναι, ναι.
3: Άρα χωρίς την ΕΟΚ. Θα ήμασταν η Αλβανία του
2: Εδώ, η παιδιά, συγγνώμη, βγήκε η Αγγλία, η Βρετανία, βγήκε από την Ευρώπη που δεν είχαν ποτέ ευρώ αυτοί, έτσι. Αλλά είχαν ειδικές συμφωνίες κτλ. Και τώρα δεν ξέρουν τι να κάνουν για να γυρίσουν.
3: Τώρα το μετανιώσανε.
2: Το μετανιώσαν. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η Βρετανία, όχι εμείς.
1: Μιλάμε για οικονομία τώρα, έτσι, όχι.

0: Να πάρουμε μια γραμμούλα ακόμα, γιατί πρέπει να πάμε και πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα.
0: Έχει ζωρίσει πάρα πολύ η κατάσταση στον περιφερειακό. Απλά το λέμε για όσους μπαίνετε τώρα στη συχνότητα. Προς ανατολικά έχουμε δύο συμβάντα, δύο τροχέα. Το πρόβλημα ξεκινάει πλέον από την Ευκαρπία ανατολικά, πάει μέχρι το Επταπύργιο, συγγνώμη, με μποτιλιάρισμα, όχι χαμηλές ταχύτητες. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Το θέμα το οποίο συζητάτε είναι υπερβολικά πάρα πολύ σοβαρό. Έχουν πεθάνει χιλιάδες άνθρωποι. Πήδηξαν άνθρωποι από τα μπαλκόνια.
0: Γιατί?
2: Γιατί δεν είχαν να φάνε.
1: Για πότε μιλάτε?
0: Πότε έγινε αυτό?
2: Έχει γίνει πρόπερση και παραπρόπερση.
0: Τι είναι αυτά που λέτε, αγαπητέ μου?
1: Πρόπερση και παραπρόπερση.
0: Τι είναι αυτά που λέτε?
2: Υπερβολικά σοβαρό το θέμα το οικονομικό.
0: Υπερβολικά σοβαρό είναι το οικονομικό, αλλά δεν πήδηξαν ποτέ χιλιάδες άνθρωποι τα μπαλκόνια.
2: Στο παρελθόν έχουν πεθάνει άνθρωποι.
0: Ακούστε λίγο. Αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος. Δεν ξέρω από πού τα ακούτε και πού τα διαβάζετε αυτά. Ποτέ χιλιάδες άνθρωποι δεν πήδηξαν από τα μπαλκόνια. Μια ζωή δουλεύω στα μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και με αυτό το τηλεφώνημα. Δώσε μια ανάσα να πάμε λίγο σε πρωτοσέλιδα, Άρη μου. Λοιπόν, αφού είναι να πάμε διαφημίσεις πριν από τα πρωτοσέλιδα, εδώ με συνεφέρει ο Άρης, πάμε λίγο μια γραμμούλα σύντομα και αμέσως μετά... Α, όχι, όχι, όχι. Ωραία, δεν προλαβαίνουμε. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά πρωτοσέλιδα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Waterland. Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Έφτασες!
13: Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο Tutti Frutti μόνο 50 λεπτά.
14: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
13: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
14: Άντε πες!
13: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
14: Τότε θα ξαναπάω.
13: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
14: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθεί στα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
16: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Συνεχίζεται η μάχη στο περιφερειακό ή η μάχη του περιφερειακού, όπως θέλετε πείτε το. Από τις οικίες έχει φτάσει στα νταμάρια το πρόβλημα, ευκαρπία δηλαδή, και έχει μπει εσωτερική περιφερειακή. Σε λίγο θα φτάσει και στη γέφυρα της Σταυρούπολης. Θα μας συνεχίζουμε έτσι. Το καλό είναι ότι δεν έχει κίνηση η Θεοδωράκη, οπότε όσοι έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, πάρτε τη Μίκη Θεοδωράκη, την πρώην Λαγκαδά. Είναι πολύ καθαρή. Και γενικά το κέντρο προς ανατολικά είναι πολύ καθαρό. Επίσης, ο φίλος τη ρωτάει, φίλος ακροατής εδώ, αν καθάρισε.
1: Για το καλοχώρι.
0: Ναι, καθάρισε, είναι όλα οκ. Όλα οκ εκεί. Από το πρωί είχαμε ένα σταματημένο φορτηγό, έχει φύγει, όλα καλά.
1: Πάμε πρωτοσέλιδα. Μετά από αυτό το μάθημα απλών οικονομικών.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με την Καθημερινή. Πάντα μαζί μας στα πρωτοσέλιδα έχουμε τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και μαζί σας έχετε τα έπιπλα Μαρμαρίδης, γιατί κάνουν εξαιρετικές εκπτώσεις, καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Και αν δεν θέλεις να πας στα φυσικά καταστήματα, επιλέγεις το epipla.gr, βρίσκεις και εκεί εξαιρετικές εκπτώσεις.
1: Ετοιμάζονται και τα φοιτητικά δωμάτια τώρα, ετοιμαστείτε.
0: Σιγά σιγά
1: σπίτια.
0: Για τα παιδάκια σας που πέρασαν.
1: Τώρα είναι η ευκαιρία.
0: Με το καλό.
1: 50%.
0: Και μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στη Χρύσα, καλημέρα στον Άκη, καλημέρα στη Δανάη με το ωραίο όνομα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Λέει ο Κωνσταντίνο, το μεγάλο πακέτο COVID της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 36 δις του Ταμείου Ανάκαψης, είναι 6,2 δις από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Χωρίς αυτά, λέει, σίγουρα θα είχαμε επιδείξει το παράθυρο. Καλά τα λες, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα στη Νίκη, καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στο Φώτη, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Πολλές καλημέρες, πάμε λοιπόν με την Καθημερινή. Κεντρικό θέμα, ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας. Μιλάμε για την τραγωδία στο εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στην Κόρινθο, όπου εκεί αυτός ο 67χρονος τελικά έκανε εργασίες, λέει, ηλεκτροσυγκόλησης δίπλα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου και δίπλα σε δεξαμενές με 13 τόνους ξύδι, όπου ξύδι έχει και τεράστιο ποσοστό αλκοόλ μέσα, έτσι. Λοιπόν, λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα. Οι παρενέργειες στα ταμεία του κράτους από τη μείωση της κατανάλωσης, γράφει η Καθημερινή. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35 για την Τουρκία. Κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλήσω. Σπουδαίο σύμμαχος η Τουρκία. Ναι, αλλά προς το παρόν, άλλα λένε το Κογκρέσο και τα διάφορα εκεί, έτσι. Γιατί και τότε που τα είχε πει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εγώ τότε έλεγα το πρωί ότι περιμένετε, γιατί πολλά λέει ο Τραμπ και την επόμενη μέρα ούτε καν τα θυμάται ή τα παίρνει πίσω ή τα λέει για να τα πει. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Αναθεώρηση του συντάγματος ναυάγησε, λέει, με το καλημέρα. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πήχη των 180 ψήφων και ένα πάνω, λέει, από την Τώρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει συνεννόηση στο θέμα αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν άρθρα για τα οποία φαίνεται ότι σε δεύτερη φάση κάτι μπορεί να γίνει. Επειδή ξεκινάει τώρα η διαδικασία, θα αφήσουμε λίγο να εξελιχθεί. Ακίνητα, λέει, κύμα μεταβιβάσεων γράφουν Τα Νέα, γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Γαλλία, Ισπανία, στάχτες, 4 εκατομμύρια στρέμματα, ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών. Δυστυχώς φέτος ο Ιούλιος ήταν πάρα πολύ δύσκολος για την Ευρώπη και με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και με τις τεράστιες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία που ακόμη δεν έχουν τελειώσει. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μιλάμε για την ΔΕΗ και το νέο πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
0: Πολύ σημαντικό. Εξοικονόμηση έως 20% τα μυστικά για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Με ελάχιστο κόστος αγοράς, λέει, εγκατάστασης 800 με 1000 ευρώ, τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα μειώνοντας τον μηνιαίο λογαριασμό.

Η εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού, διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων, κοινοβουλευτικό φήμο τώρα από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Ανοίγουν το δρόμο σε business με το νερό. Επειδή λέει δηλαδή η ΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ θα πάρουν περιφερειακά νερά, να το πω έτσι, δίκτυα, στα οποία εκεί γίνεται χαμός. Χάνονται τεράστιοι όγκοι νερού λόγω κακών δικτύων, πεπαλαιωμένων δικτύων, κακοδιαχείρισης. Έχει λογαριασμούς που χρόνια δεν πάνε και δεν πληρώνονται. Δεν θέλουμε να βάλουμε τάξη εκεί.

0: Δεν ξέρω αν έχει βγει κάτι διαφορετικό μέχρι στιγμής, ότι ο άνθρωπος αυτός έκανε εργασίες εκεί που δεν έπρεπε. Τον υποχρέωσε το αφεντικό, δεν ήξερε ο ίδιος, δεν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας.
1: Γι' αυτό είχαμε και τη σύλληψη.
0: Δηλαδή, αν τα έκανε 10 μέτρα πιο πέρα, τα κέρδη θα ήταν μικρότερα. Τι να λέμε τώρα, τι είναι αυτό. Και φυσικά το κουκουέ ετοιμάζεται εδώ για θερμό Σεπτέμβριο, όπως κάθε Σεπτέμβριο. Πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, με περιοδίες σε χώρους δουλειάς, συνεχίζεται η προετοιμασία. Ελεύθερος τύπος, 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, διαγωνισμοί για το δημόσιο, σε υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, Ελλάς, πυροσβεστική, λιμενικό, πανεπιστήμια, οργανισμούς. Συναντήθηκε με τον Αυστριακό Καγκελάριο στη Βιέννη χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας, για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Και χθες ακούσαμε από τον Αυστριακό Καγκελάριο τα πάρα πολύ καλά λόγια που είπε για την αναδιάταξη της ελληνικής οικονομίας. Και μάλιστα ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της επιτυχίας την πίστωσε προσωπικά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε ότι ένα μεγάλο κομμάτι είναι και δικό σου έργο αυτό. Φαντάζομαι ότι ο Αυστριακός Καγκελάριος δεν έχει κανένα. Πληρώνεται δηλαδή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να πει καλά λόγια.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Λέω, δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Τα παίρνει σε ευρώ, τα παίρνει σε μάρκα, τα παίρνει σε δραχμές, δεν ξέρω. Λοιπόν, το μανιφέστο «Η Ισλαμιστική Τρομοκρατία είναι εδώ», συναγερμός από το χτύπημα στο Βερολίνο, η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της. Ναι, αλλά έχει μπει και κάθε καρυδιά σκαρίδι στην Ευρώπη, έτσι, εδώ και χρόνια. Σοφία Βούλτεψη λέει: ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα σε αριθμούς πρωταθλητής και στην παιδική φτώχεια. Ταχύρυθμα μαθήματα ψεύδους από τους νέους πρετοριανούς του Ελασίτη Προέδρου. Εσπρέσο έχει φωτογραφία τον Νίκο Οικονομόπουλο, τον γνωστό τραγουδιστή. Δώρα ζωής λέει από τον Οικονομόπουλο. Η αποκάλυψη του κουμπάρου του για τη σπουδαία μάχη του τραγουδιστή κατά της λειψιδρίας στην Αφρική. Μπράβο στον τραγουδιστή. Και κάλυψε το ποσό που χρειαζόταν ο μικρός Γιωργάκης για σωτήρια επέμβαση και του χάρισε ελπίδα. Ένα παιδάκι, μικρό βρεφάκι, που είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρειαζόταν 10.000 ευρώ για να κάνει την επέμβαση. Επικοινώνησε ο Οικονομόπουλος, από ό,τι διάβασα και εγώ χθες, με τους δικούς του ανθρώπους, του παιδιού, έμαθε το ποσό και αποφάσισε να το καλύψει όλο. Μπράβο. Να μην γράφουμε μόνο κουπίγιο ο καθένας που έκανε διακοπές και που τραγουδάει στα μπουζούκια.
1: Όχι μόνο τέτοια κουτσομπολιά.
0: Ωραίο. Ναι. Τύπος της Θεσσαλονίκης, με ένα θέμα εδώ τοπικό στο κεντρικό στην σελίδα του. Πράσινο φως για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης. Θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Νιά ήμουν και γέρασα. Τόσα χρόνια τα ακούω αυτό. Ναι, πραγματικά. Πόσες δεκαετίες τα ακούμε. Τα κλασικά θέματα αυτής της περίοδου, προσοχή για την αγορά σωστών γυαλιών, συστήνουν οι ειδικοί και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, κυρίως για τα παιδιά, έτσι.
1: Ναι, μην παίρνουμε απλά νόδιους, παιδιά.
0: Ναι, ειδικά για τα παιδάκια, ναι, βέβαια.
1: Ούτε για μας.

0: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Εγκληματική αδιαφορία, λέει, καταγγέλουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, στα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί επικίνδυνες ρογμές από τα έργα του μετρό στη γραμμή 4.
1: Νομίζω ανακοίνωσε ότι τα οποιαδήποτε
0: θα αποζημιωθούν, θα αποκατασταθούν οι ζημιές και τα λοιπά. Ναι, σίγουρα είναι μεγάλο θέμα αυτό και για την περιοχή. Τι άλλο έχει εδώ? Νέα πειρά από Ελλάς, δεν υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξιές ιστερίες. Ναι, τώρα τα σύνορα έχουν σύνορα.

0: δεν είναι ανοιχτά. Ενεργειακή θύελλα στην ίδια εφημερίδα. Το Ορμούζ απειλεί να βυθεί στην Ευρώπη σε μεγάλη ύφεση.
1: Βέβαια...
0: Καλά, εκεί έχουμε τρίτη μέρα που δεν έχουμε εχθροπραξίες. Έπεσε πάρα πολύ το πετρέλαιο, η διεθνή τιμή, αλλά αυτά μέχρι νεοτέρας, έτσι.
1: Άμα ξαναβαρέσουν, ξανανέβει.
0: Υποτίθεται τώρα ότι γίνεται μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης για να τεθεί και πάλι ενισχύει το μνημόνιο που είχαν υπογράψει. Πότε υπεγράφει αυτό, τον Απρίλιο, νομίζω, για τις 60 μέρες εκεχηρίας. Τώρα κοντεύουν να τελειώσουν στο μεταξύ και 60 μέρες εκεχηρίας, και από αυτές τις 15 είχαμε πάλι πόλεμο.

0: Εδώ τώρα έπρεπε να μου βάλεις ένα λίγο τραγούδι να ταιριάζει με την ελεύθερη ώρα, αλλά τι να ταιριάζει με την ελεύθερη ώρα.
1: Άμα καταλαβαίνεις μερικά πράγματα από το πρωτοσέλιδο, εντάξει, είσαι καλό δρόμο.
0: Ο Τσίπρας στην αγκαλιά των Σόρος, Ροκφέλλερ και Ρότσιλντ. Η ταχύρυθμη εκπαίδευση ενός πρόθυμου πολιτικού θαλαμιπόλου του βαθέως κράτους. Και έχει φωτογραφία Σόρος και Τσίπρα. Ο Τσίπρας δε κοιτά και πονηρά τον Σόρος. Είναι έτσι δίπλα και κοιτάει σαν φωτομοντάζ. Και τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Τυχαίοι τίτλοι, όπως λέγαμε και παλιά. Ναι. Νέα παγίδα της ψηφιακής δικτατορίας με ψηφιακό διαβατήριο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Πώς θέλουν να ρίξουν το τελευταίο οχυρό αντίστασης. Ναι, παιδιά, κάντε εσείς μια αντίσταση, γιατί εμείς οι πουλημένοι και ταυτότητες και τσιπάκια και τα πάντα παίρνουμε. Λοιπόν, εφημερίδα Political. Τι είναι εδώ, τι είναι. Ο Έντι Ζεμενίδη λέει αποκλειστικά στην εφημερίδα Brand Defer για τα F-35 τη Τουρκία. Ο εκτελεστικό διευθυντή τη Hellenic American Leadership Council αποκαλύπτει τη μάχη που δίνουν 7 ισχυρά αμερικανικά λόμπι για να βάλουν stop στα σχέδια του Σουλτάνου.

0: Εφημερίδα Δημοκρατία. Μάλιστα. Ζωή Χαρισάμενη, λέει, Εφημερίδα Δημοκρατία, πήγε όπερα στην Αυστρία με δικά μας λεφτά το πρωθυπουργικό ζεύγος. Παιδιά, πήγε στην Αυστρία γιατί είχε διμερή συνάντηση με τον Αυστριακό καγκελάριο. Και πήγε και σε μια όπερα. Πώς έρχονται εδώ οι δικοί μας οι επίσημοι και πάνε και σε μια καλή παράσταση ή πάνε σε μια εκδήλωση? Γιατί σίγουρα ο Μητσοτάκης δεν είχε λεφτά, παιδιά, να πληρώσει την όπερα, αν ήθελε να πάει. Ούτε η Μαρέβα, πώς γνωστόν, είναι φτωχούλα, φτωχούλα, φτωχούλα. Δεν είχε η μαμά της, δεν είχε ο μπαμπάς της και ήρθε εδώ να φάει τα δικά μας. Τέλος πάντων. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα, γράφει κεντρικό η Εφημερίδα Δημοκρατία. Πάνω από 1,1 δις ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ψεύδονται, λέει Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης, ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Το δημογραφικό, νέα στοιχεία σοκ, συνεχίζει διακατάρρευση των γεννήσεων. Αττική, Στερεά, Ελλάδα και Ιόνιο, οι περιφέρειες που πρωταγωνιστούν αρνητικά. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Star. Σοκάρει το βίντεο της συμπλοκής της 41χρονης στη Σύρο και του δολοφόνου. Καρέ, καρέ το φωνικό. Αυτή ομολογώ ότι είναι μια περίπτωση
1: πολύ,
0: που ακόμα δεν έχει βγάλει άκρη κανένας. Γιατί μπορεί να πήγε αυτή η γυναίκα
1: ντυμένη
0: εκεί,
1: έτσι,
0: ντυμένη με αυτόν τον τρόπο, σχεδόν καμουφλαρισμένη. Στα χέρια της είδα φορούσε κάτι πλαστικά. Τώρα ήταν γάντια, ήταν σακούλα για να χτυπήσει το κουδούνι. Ο άλλος την κυνηγούσε με την καρέκλα από πίσω, τη μαχαίρωσε. Δεν, ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι όπλα, βρέθηκαν 13.000 ευρώ. Δεν ξέρω τι ρόλο είχε ο συγκεκριμένος εκεί. Πραγματικά ένα μεγάλο μυστήριο μέχρι στιγμής, έτσι.

0: Ο Δημήτρης για το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας με τις ταυτότητες. Εμένα πάντως λέει παλιά μου ταυτότητα είχε το 666 μπροστά του Αντίχριστου.
1: Την αλλάζεις αυτή δεν την αλλάζεις?
0: Σου πήγε γούρι. Λοιπόν, λέγαμε χθες με την Κατερίνα τι ουρές υπάρχουν τώρα στα αστυνομικά τμήματα για κόσμο που δεν θέλει να πάρει την καινούργια ταυτότητα του διαόλου και θέλει να πάρει να κάνει διαβατήριο. Και έλεγε η Κατερίνα, καταλαβαίνουν λέει, ότι αυτό είναι ένα διεθνές φακέλωμα σε εισαγωγικά. Δεν θέλουν να πάρουν το τοπικό φακέλωμα, θέλουν να πάρουν το διεθνές. Είναι αναβάθμιση, ανεβαίνεις πίστα. Δεν το καταλαβαίνεις βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Ωραία χώρα είμαστε πάντως. Όσο πάμε πιο πολύ, η ψέκα πάει σύννεφο. Λοιπόν, με έπιπλα Μαρμαρίδης διαβάσαμε και σήμερα πρωτοσέλιδα. Εξαιρετικές εκπτώσεις έως 50%, μην το ξεχνάτε. Για οτιδήποτε θέλετε να αγοράσετε, μικρό ή μεγαλύτερο επιπλάκι, να ανανεώσετε όλο το σπίτι. Να σας βρείτε φθινόπωρο ωραίους καινούριους, ή στο εξοχικό, ή στο σπίτι, ή στο σπίτι του φοιτητή, όπως είπε ο Άρης νωρίτερα. Έως 50% εκπτώσεις στα φυσικά καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living και στο έπιπλα.gr.
1: Δελτίων ειδήσεων.
0: Δελτίων ειδήσεων και πανερχόμαστε με τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Και με αθλητικά.
0: Γιατί περιμένουμε και πολιτικές εξελίξεις. Άρη μας, Άρη μας. Δεν τέλειωσαν οι μεταγραφές. Άρη μας. Και κάποιος σήμερα έχει γενέθλια. Δεν έχει ένα τραγούδι παλιό, λέει, που κάποιος γιορτάζει. Yeah. Αυτό. Κάποιος που μας ταλαιπώρησε λίγο επί 4,5 χρόνια και τώρα θέλει να μας ξαναταλαιπωρήσει.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγορη περάσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Επίσης, απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους της ΕΡΓΟΣΕ. Αυτή τη στιγμή, η εισαγγελέας αναπτύσσει την κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χτες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Καλά στην υγεία τους άλλοι τέσσερις εργάτες που βρισκόταν εκεί την ώρα της έκρηξης. Ως υπέτειοι των συνθήκων της έκρηξης, καλούνται να απολογηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης του Ηράκλειου της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησαν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Τρόχιο ατύχημα σημειώθηκε χτες το μεσημέρι στην περιοχή του Ευόσμου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος παρέσυρε μηχανή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 45χρονος αναβάτης. Μάλιστα, ο 70χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και συνελήφθη το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο τμήμα διαβατηριακού ελέγχου κρυσταλλοπηγής την ώρα που προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο δήμαρχος του Μπορντό δήλωσε ότι προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, καθώς μία από τις πολλαπλές πυρκαγιές που μένονται στη Γαλλία είναι μόλις 11 χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, επισκεπτόμενος στη Ζιρότ, δήλωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς άνευ προηγουμένου πυρκαγιά, τη σοβαρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στη Γαλλία και περισσότεροι από 100.000 στην Ισπανία, όπου οι πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτοι. Δυτικά της Μανδρίτης. Περίπου 12 χώρες έχουν αποστείλει αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροσβέστες τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν με ταυλιτή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκίς τους 36, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 37 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, 10 και 4, είμαστε 28 Ιουλίου και στον περιφερειακό συνεχίζεται ο χαμός. Το γνωστό πρόβλημα αυτό που λέμε από το πρωί, πάνω από τα Νταμάρια που λέει και ο Άρης από την Ευκαρπία προς ανατολικά μέχρι το Επταπύριο, είστε σταματημένοι. Όσοι είστε εκεί, υπομονή, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Οι άλλοι απλά μην παίρνετε τον περιφερειακό προς ανατολικά. Το άλλο ρεύμα είναι μια χαρά, πεντακάθαρο.
1: Έχει φορτώσει βέβαια και η Μίκη Θεοδωράκη με όσους
0: αναγκαστικά
1: πήρανε το... αυτό το δρόμο από τη Δαβάκη, από το πρώην σταυλό του Παύλου Μελά μέχρι και το 10ωροφες εκεί που στενεύει, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα. Έχουμε θέμα και στην Τζιμισχύ,
0: Εντάξει, λέει η κινησούλα, πρωινή. Ναι, ναι. Έχει εκπτώσεις, ο κόσμος πάει για ψώνιο, μην τα ξεχνάς και αυτά.
1: Ετοιμάζονται και τις διακοπές τους.
0: Βέβαια. Βέβαια. Πριν πας διακοπές, δεν πας να πάρεις 2-3 πραγματάκια.
1: Καμιά βερμούδα.
0: Καμιά βερμουδίτσα, κανένα πόλο μπλουζάκι, κανένα καινούργιο αθλητικό,
1: αν
0: είσαι άντρας. Καλά, αν είσαι γυναίκα, δεν συζητάμε. Το τι πας και παίρνεις πριν από τις διακοπές.
1: Να πάτε να μας πάρετε, λέω.
0: Και να πάμε να σας πάρουμε, αφού δεν πάτε εσείς. Ή παίρνετε ό,τι να είναι.
1: Πάμε εμείς, τι κερδίζουμε δηλαδή.
0: Ή παίρνετε ό,τι να είναι και μετά αναγκαζόμαστε εμείς να τα επιστρέφουμε, να τα γυρίζουμε, να τα αλλάζουμε. Να τα λέμε και αυτά.
1: Τι είναι αυτό που πήρες? Με τι ταιριάζει αυτό?
0: Χρώμα είναι αυτό.
1: Με τι ταιριάζει?
0: Πού το βρήκες αυτό? Τι ύφασμα είναι αυτό? Θα υδρώσεις. Ζακέτα να πάρεις. Οι δε γυναίκες πριν φύγουμε διακοπές, εντάξει, έχουμε και 1000 άλλα πράγματα, αντιλιακά, άλλο για το πρόσωπο, άλλο για το σώμα, άλλη κρέμα εδώ, άλλη αναπλαστική για μετά τον ήλιο, καλλιντικά. Να πάρω και ένα παπουτσάκι χαμηλό, να πάρω και ένα παπουτσάκι ψηλό, να πάρω και ένα αθλητικό, να πάρω και μια τύπου σαγιονάρα, να πάρω και μια εσπαντρίγια.
1: Τι να πάρεις?
0: Εσπαντρίγια.
1: Ναι.
0: Αυτό με την ψάθα από κάτω.
1: Α, ωραία.
0: Τώρα κατάλαβες. Ναι, ναι. Είδες άγνωστες λέξεις. Να πάρω και ένα φορεματάκι, να πάρω και ένα βραδινό, να πάρω και μια βερμούδα, γιατί θα κάνουμε βόλτες το πρωί.
1: Να μην πάρω και ένα μπλουζάκι για την παραλία.
0: Όχι ένα, να πάρεις και 2-3 διαφορετικά μαγιό.
1: Ένα
0: να πάρεις
1: λέτε.
0: Και... ναι. Γι' αυτό γεμίζουν οι βαλίτσες και μετά δεν χωράνε.
1: Και φυσικά μιλάμε για διακοπές. Όπου διακοπές ταξίδια, όπου ταξίδια Γκρέκος.
0: Ναι. Δεν λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, έτσι. Όπου ταξίδια λοιπόν, διακοπές, ωραίες στιγμές, χαλάρωση, ξεγνιασιά, αλλά και πολλά καινούργια πράγματα, παραστάσεις καινούργιες. Greco Travel, για ταξίδια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και όχι μόνο για το καλοκαίρι, γιατί οι άνθρωποι του Greco Travel έχουν ετοιμάσει από τώρα και όλα τα φθινοπορεινά πλάνα. Μέχρι και 28 Οκτωβρίου είναι πανέτοιμοι και μας έλεγε πριν από μερικές μέρες εδώ ο Γιάννης Τζομπανάκης, ο συνεργάτης του Greco Travel, ότι ετοιμάζουν και τα Χριστούγεννα. Κλείστε νωρίς. 1-2 μήνες πριν τουλάχιστον, για να, πετύχετε τιμές early booking, καλύτερες τιμές και να βρείτε θέσεις στις εκδρομές που θέλετε, γιατί κλείνουν γρήγορα. Greco Travel 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, εδώ στο λιμάνι.

0: Κωνσταντίνος λέει, ας τις αφήσουμε τις διακοπές. Χαχαχα. Αν είναι, λέει, να μας κοστίσει ετοιμασία για διακοπές όσο οι διακοπές. Εντάξει, δεν κοστίζει όσο οι διακοπές.
1: Λίγο
0: αλλά...
1: παραπάνω.
0: Ναι, ένα κλικ.
1: Παραπάνω.
0: Ένα κλικ. Τι να κάνουμε, παιδιά, πώς θα πάμε στις διακοπές. Σκέψου και το άλλο. Όλη τη χρονιά είμαστε στις δουλειές μας, άντρες, γυναίκες, σύζυγοι, σύντροφοι κτλ. Με τον άνθρωπό σου στις διακοπές βρίσκεσαι 5-10 μέρες. Δεν πρέπει να είσαι στα καλύτερά σου.
1: Και όχι μόνο με τα ρούχα. Πάνε κάνουν και τα μποτέ τους.
0: Βέβαια, θα φύγεις χωρίς να έχεις φτιαγμένα νύχια, χωρίς να έχεις μαλλί βαμμένο. Πώς θα γίνει.

0: truth. So I told her we'd still be friends. Χρόνια πολλά είπαμε.
1: Κάτσε, περίμενε, δεν λέμε τη χρόνια πολλά απλά. Θέλουμε και...

0: Αυτό τι είναι, ειδικό, ειδική διασκευή?
1: Είναι Σαουδική Αραβία.
0: Εκεί έχουν λεφτά. Με τόσα λεφτά, γιατί είναι τόσο kids. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1974. Δικιά μου γενιά είναι ο Τσίπρας. Να είναι γερός, να είναι καλά, να μας κλείνει τις τράπεζες. Θυμάστε τι είχε πει πριν από κανένα δίμηνο, ε? Το λάθος μας, λέει, ήταν που δεν κλείσαμε τις τράπεζες μόλις βγήκαμε. Αυτά λες, Αλέξη, και δεν σε ξεχνάμε ποτέ.
1: Τις πιο θερμές ευχές είμαι βέβαιος ότι σήμερα τις δίνει ποιος? Ο Διογέννης.
0: Α, καλά, σήμερα ναι, θα αφηνιάσει ο Διογέννης, φαντάζομαι.
1: Ξέρεις τι είναι υλικό για πόσο καιρό του δίνει?
0: Λοιπόν, θέλω να θυμηθούμε, να μας πείτε, επειδή σήμερα είναι και τα γενέθλιά του, να τον τιμήσουμε λίγο τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάμε και αυτό. Τις πιο viral ατάκες του Τσίπρα, τι σας έχει μείνει ως ατάκα? Γιατί είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός, έτσι. Ή στο Viber 6908357800 την ατάκα που σας έχει μείνει έτσι χαρακτηριστικά από τον Αλέξη Τσίπρα. Ή στο τηλέφωνο 2315-13000 για να θυμηθούμε μαζί ωραίες ατάκες αξέχαστες. Όχι από την εποχή του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου, όπως λέγαμε, από την εποχή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βιργινία.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Δεν θα πω για τις ατάκες του πρώην, γιατί του δεν θέλω ούτε καν του πρωθυπουργού.
0: Ναι.
2: Του πρώην πρωθυπουργού.
0: Μπορεί να είναι και επόμενος, ναι.
2: Ναι. Μακριά από εδώ, δεν ξέρω, άμα μπορεί να χρειαστεί να φύγουν άλλοι τόσοι στο εξωτερικό, αν ξαναβγεί.
0: Ναι.
2: Αν και θυμάμαι πολλές ατάκες, δεν θα πω ατάκες. Ατάκες του, γιατί ούτε καν θέλω να το θυμάμαι τον άνθρωπο και τη θητεία του. Και θα πω για τα ποτέ που έλεγες για τις διακοπές. Ευρυγνία, δηλαδή, αν είναι να πάτε σε μαγαζιά, να ψωνίσετε μπλουζάκια, να πάρετε 2-3 μαγιό, να πάρετε σπατρίγες, να πάρετε... Να
1: ξέρεις τις πατρίγες?
2: Πώς?
1: Τις ξέρεις τις πατρίγες?
2: Εννοείται πως ξέρω, εγώ καταλαβαίνω.
0: Α, είναι εκπαιδευμένος ο άνθρωπος, Άρη, φαίνεται.
1: Εγώ δεν ρωτάω, είναι επικίνδυνες ερωτήσεις αυτές.
0: Είναι παθός και μαθός. Για πες που καταλήγουμε.
2: Που καταλήγουμε. Δεν θέλουμε κανένα 300, δηλαδή όσα θα βγουν τις βενζίνες σε όλες τις διακοπές, θέλουμε άλλο 300 πριν φύγουμε.
1: Πολύ αισιόδοξος είσαι.
2: Πέρα, θες ένα 300.
0: Ναι, αλλά το θες το κορίτσι σου απεριποίητο?
2: Όχι, βέβαια.
0: Α, μπράβο. Γιατί έλεγα και πριν.
2: Δεν πρέπει να είναι λίγο φορτωμένη. Γιατί έλεγα. Να ξεφορτωθεί πριν φύγουμε, εντάξει.
0: Ναι, αλλά με το ρυθμό της ζωής που κάνουμε όλοι, στις διακοπές βρισκόμαστε περισσότερο, έτσι. Και βλέπουμε ένας τον άλλον. Πώς θα μας βλέπετε,
2: λοιπόν,
0: ρε παιδιά? Άφιαχτες, άβαφτες, χάλια.
2: Αυτό. Θα σου πω κάτι τελευταίο και θα κλείσω. Λοιπόν, λέει, οι οικογενειακές διακοπές τι είναι? Η μαμά θέλει να είναι κάτω από την ομπρέλα, να βγάζει φώτο, να είναι στο κινητό αυτά και να μην την ενοχλεί κανένας. Τα παιδιά θέλουν να είναι όλη μέρα μέσα στο τάμπλετ, να τρώνε παγωτά, να τρώνε πατάτες τηγανιτές, να κάνουν τσουλήθρες, να κάνουν αυτά τα πάντα και να μην τους λέει κανένας όχι. Και ο μπαμπάς λέει θέλει μόνο μπύρα και τη μαμά.
1: Σωστό.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Σωστός.
2: Αυτά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Και αν δεν έχετε φύγει διακοπές, να φύγετε με ηρεμία και να περάσετε καλά. Α, έρχονται εδώ ατάκες για το
1: Τσίπρα. Κάτσε, βρε Βιργινία, λίγο.
0: Τι?
3: Η χώρα βαδίζει με σταθερό και σίγουρο τρόπο προς την έξοδο από τα μνημόνια και ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς. Να θρέψουμε τους καρπούς.
4: Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ.
5: Δικαίως τώρα θρέφεται καρπούς αυτής της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου.
4: Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ.
5: Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών σε σχέση.
0: Ο Ανδρέας.
5: 360 μοιρών.
6: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
5: Αλλά τα μέσα για να επιτεύξουμε αυτούς τους στόχους. Για να επιτεύξουμε αυτούς τους στόχους είναι η δικιά μας δουλειά.
7: Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα. Αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα.
3: το Μεσαίωνα.
4: Είμαι και σχολικά μορφωμένος.
3: Όπως ο Οδυσσέας που έκλεισε τα αυτιά του στις Ειρήνες. Έκλεισε τα αυτιά του στις Ειρήνες.
4: Είμαι και σχολικά μορφωμένος.
3: Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Είναι ένα πρόβλημα καθολικό. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας.
0: Αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω.
3: Και δεν οδηγηθήκαμε σε δηλώσεις και ανακοινώσεις που εκτίθουν τη χώρα μας διεθνώς. Πρέπει να τις ανατρέψουμε αυτές τις συνήθειες. Όπως είναι ο νεοποτισμός. Ο νεοποτισμός. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε ανοιχτοί, διάτρετοι. Διάτρετοι.
0: Και βεβαίως, διαπερίς, διαπερατή.
3: Και από την εκαθάριση της κόμπρου του Αυγαία. Της κόμπρου του Αυγαία.
4: Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού.
3: Τα πρωτοσέλιδα έπαιξαν αυτό το άθλιο παιχνίδι της τυμβοθυρίας. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος.
0: Και τα άλλα χωριά.
3: Η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, φανταστικές ατάκες και φανταστικό μοντάζ. Και το έκανε ο... Είναι made by Άρης Παπιδάκης αυτό, έτσι. Διαμαντάκι, ωραίο. Γιατί έχεις βάλει ενδιάμεσα και τον φανταστικό το Ζίκο από την ελληνική ταινία. Τις ατάκες αυτές και είναι ό,τι πρέπει. Η Εύη λέει, τέρας μορφώσεις ο Αλέκος. Ναι, αλλά τουλάχιστον τώρα Εύη μου έμαθε. Είδες τώρα τη δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς. Εδώ άλλη ακροάτρια γελάει. Ο Άκης λέει, γι' αυτό λέει από τότε τα γράφει όλα, ή μάλλον λέει ότι τα γράφουν να τα πει. Η Μαρία λέει, ούτε η ομπρέλα του Αχιλέα δεν μας σώζει από τις ρουκέτες. Ο Κώστας, εμείς δεν το λέγανε, λέει, πανούλι. Α, τι θυμάσαι αυτή την ατάκα που είχε πει ο Τσίπρας μετά, όταν είχαν τελειώσει με την κυβέρνηση, συγκυβέρνηση Καμένου. Εμείς λέει, δεν το λέγαμε πανούλι, το λέγαμε μπούλι. Μαρία, ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Δίχασε, λέει, την ψυχή μας και αυτό συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Λεωνίδας, τα χορεύουν οι Ευρωπαίοι και εμείς τα βαράμε ζουρνάδες και νταούλια.
1: Καλά αυτό με τα νταούλια.
0: Καλά αυτό με τα νταούλια, ναι. Ο Ανδρέας, το κυριότερο, λέει, είναι η στροφή 360 μοιρών, αλλά και η απορία εάν η θάλασσα έχει σύνορα. Ναι, αλλά είπαμε, έμαθε το παιδί τώρα. Λευτέρης, η ατάκα που είπε σαν μαθητή στην Παναγιωταρέα, θα γίνω πρωθυπουργός. Τελικά, λέει, αυτός ο οργανισμός, το Make a Wish, πραγματοποιεί τις ευχές, λέει ο Λευτέρης. Η Σοφία θα καταργούσε, λέει, τον έμφυα. Ο Θόδωρος, η ατάκα που του έμεινε με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Σωστό. Ο Ανδρέας που μιλούσε ελληνικά με αμερικανική προφορά. Αχ, τι φανταστικό ήταν αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, και δεν το. Ο Θωμάς. We ate the camel and now we have the cue. Αυτό το θυμάμαι και εγώ, ρε Θωμά. Πραγματικά, από τα καλύτερα είναι. Και ο Στέλιος, οι Ευρωπαίοι θα χορεύουν στους ρυθμούς που θα βαράμε εμείς τον Ταούλη. Τελικά αυτή η ατάκα έχει γράψει ιστορία. Ο Μάκης στέλνει αυτό που το ακούσαμε και στο απόσπασμα. Είναι η ώρα να θρέψουμε τους καρπούς, γιατί ως γνωστόν δεν τους δρέπουμε τους καρπούς, τους θρέφουμε. Ο Φώτης λέει αυτή την ατάκα με τη θάλασσα και τα σύνορα, και αυτή έχει μείνει κλασική. Πολλές ατάκες, παιδιά. Α, ναι, ο Γιώργος λέει εδώ, Άρη ξέχασε στο λιμάνι Ξηράς για την Καστοριά. Ο Κώστας λέει, τι να πρωτοθυμηθούμε. Τραγικό, λέει, αλλά θυμάμαι τι κακό έχουν οι Μολότοφ. Σημασία δεν έχει ποιος πετάει, αλλά ποιος την κρατάει και από ποια πλευρά είσαι, έτσι.
1: Είχε γίνει και ένα.
0: Μετά, τότε, βέβαια, από τη Μαρφίν που είχαμε τραγική κατάληξη, δεν ξαναείπε κάτι τέτοιο.
1: Είχε γίνει και ένα με τις υποσχέσεις. Άμα θες να το ακούσουμε.
0: Ναι, τι, για πες. Ωραίο.
2: Λόγια. Επανακρατικοποιούμε τη ΔΕΗ. Καθαρές κουβέντες.
0: Τα κάνει αόρατα.
2: Αποκλείουμε την τιμή της χονδρεμπορικής ρεύματος από τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου. Επιστρέφουμε τα αναδρομικά στους συνταξιούχους. Επαναφέρουμε την 13η σύνταξη του 19. Επιδοτούμε το ενίκιο για 400.000 νέους και νέα ζευγάρια 24 μέχρι 44 ετών. Μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Πετρέλαιο κίνησης, θέρμανση, βενζίνη, φυσικό αέριο. Το χαμηλότερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μειώνουμε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα στο χαμηλότερο συντελεστή, στο 6%. Αυξάνουμε το αφορολόγητο όριο στα 10.000 ευρώ. Για τους μικρομεσαίους καταργούμε αυτό τον άδικο φόρο, το τέλος επιτιδεύματος. Για την ανάκτηση λοιπόν της εργασίας, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι καταργούμε τους αντικοινωνικούς νόμους Χαντζηδάκη που νομιμοποίησαν τα 12 ώρα. Αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό με νόμο στα 800 ευρώ. Τους πήραν τα πλάνα, μεγάλε! Τι γελάτε, γελάτε, γελάτε, ε!
0: Γελάτε, γελάτε, θα σας δείξω εγώ τώρα. Είτε σας είπα, στείλτε ατάκες που σας έμεναν στη μνήμη, έγιναν viral. Είτε σας είπα, στείλτε ατάκες που σας ανέβασαν την πίεση. Ένα και το αυτό. Right, right. Ο Δημήτρης στέλνει φωτογραφία, φωτομοντάζ τον Τσίπρα που κάθεται σε μια καρέκλα έτσι ψιλοβαρεμένος και έχει και ένα νταούλι δίπλα του και λέει: πολύ την νταούλι σχεδόν αμεταχείριστο τετραετίας. Ναι, η αλήθεια είναι δεν το βάρεσε και πολύ τον νταούλι. Ο Γιώργος στέλνει, αυτό ήταν για την τραγωδία στο Μάτι, εκεί μια συνάντηση που είχε μετά από μέρες με τους πυροπαθείς, που είχε πει εκείνο το αμίμητο και να σας έδινα, λέει, 5-10 χιλιάρικα, λέει, θα τα, πώς τα είπε, θα τα τρώγατε, θα τα σπαταλάγατε. Η φράση ήταν θα τα σπαταλάγατε, η έκφραση. Ο Νίκος για την γεωγραφία του, γιατί με τη γεωγραφία δεν τα είχε καλά, μια χρονιά, λέει, πρέπει να πήγε διακοπές στη Μυτιλίνη και μια στη Λέσβο. Στέλιος είναι πολύ τυχερός, λέει, που δεν του φέρουν τον ταούλι στο κεφάλι, Ευρωπαίοι. Τι να κάνουν κι αυτοί, υπομονή κάνανε. Η Μαρία λέει: εμένα η φωνή του, λέει, και μόνο με κάνει έξαλλη. Στο πρώτο κομμάτι που έπαιξε στο μεταξύ ο Άρης υπήρχαν ένα-δυο αποσπάσματα που ήταν λες και άκουγε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Λες και σηκώθηκε από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ο Μακαρίτης και ήθελε πάλι να μας βγάλει έξω από την ΕΟΚ. Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες, γιατί τις καθυστερήσαμε λίγο για τα χρόνια πολλά μας για τον πρώην Πρωθυπουργό που θέλει να γίνει και νυν και αΐ. Και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε, είπαμε, πάλι μεταγραφούλες στα κόμματα. Περιμένουμε και σήμερα μία.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο.
7: Full speed και όποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
7: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
7: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
9: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
8: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς κοντά σας.
1: Συνεχίζεται η μάχη στον περιφερειακό.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, και τι να κάνουμε.
1: Είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα τώρα, τέτοια μέρα, να ξεκινήσει έτσι η μέρα σου, να είσαι μποτιλιαρισμένο πόση ώρα εκεί πέρα.
0: Να θες να πας και για Χαλκιδική, ε.
1: Όχι μόνο για Χαλκιδική, αλλά ακόμα είναι εκεί τα. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Ναι, και δεν τα δύο συμβάντα δηλαδή φαίνονται, ναι. Λοιπόν, από την Ευκαρπία, το καλό είναι ότι τα τελευταία λεπτά δεν πάει το μποτιλιάρισμα μέχρι το Επταπύργιο. Με μποτιλιάρισμα πάτε μέχρι και το ύψος της Πολύχνης περίπου και από εκεί και μετά πάτε με χαμηλές ταχύτητες.
1: Πολύ χαμηλές ταχύτητες.
0: Που σημαίνει ότι αρχίζει σιγά σιγά έτσι τσούκου τσούκου λίγο να ξεμπλοκάρει.
1: Έχει πολλά αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες.
0: Ναι, γιατί πάνε τώρα όλοι Χαλκιδικοί, λοιπόν, μην κοιτάς εμάς.
1: Παραμένει και το ζήτημα στην Μίκη Θοδωράκη, στο ύψος εκεί της Νεάπολης, δηλαδή από το πρωί στο τόπεδο Παύλου Μελά μέχρι 12 όροφες. Η Τσιμισκή μια χαρά, δεν έχουμε πλέον ζήτημα. Η Εγνατία κανονικά, δεν έχουμε πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε και στα Μάλγαρα. Μια χαρά είμαστε, μια μικρή καθυστέρηση, τίποτα το ιδιαίτερο. Ούτε στους υπόλοιπους δρόμους προς Χαλκιδική, προς Στριμονικό. Δεν έχουμε, παιδιά, πρόβλημα κανένα. Οπότε το μόνο ζήτημά μας είναι στον περιφερειακό.
0: Άμα περάσει τον περιφερειακό, όλα μετά είναι καθαρά.
1: Και φεύγεις και διακοπές. Μακάρι να φεύγεις και διακοπές. Μακάρι. Βέβαια, για να σας μεταφέρουμε λίγο θαλασσινή αύρα, έχει φοβερό πρόβλημα στην κρυοπηγή, έτσι. Στα πόδια μέσα, κρυοπηγή πολύ χρόνο. Και μετά μέχρι και Μπευκοχώρη γίνεται μακελιό. Μακελιό εκεί στα πόδια. Λογικό βέβαια, αλλά.
0: Τι να κάνουμε, Άρη μου, τουριστική χώρα είμαστε, Άρη μου.
1: Έτσι είναι.
0: Νίκο, ο Νίκος θέλει διακοπές, λέει. Νίκο μου, θα σου διαβάσω το μήνυμα του προηγούμενου ακροατή. Δεν θα πω ποιος Νίκος. Δεν θα πω ποιος Νίκος είναι. Θα διαβάσω το μήνυμα το ακριβώς από κάτω που έχουμε στο Viber. Καλημέρα, λέει ο ακροατής. Είμαι μπροστά από τη στάση του μετρό Μεταμορφώσεως Καλαμαριάς. Σήμερα θα γινόταν τα εγκαίνια, όμως εδώ είναι ακόμη για πύλη. Έχει συνεργεία που δουλεύουν. Μπορώ να στείλω φωτό.
1: Δουλεύουν, εντάξει.
0: Ναι, αλλά σήμερα υποτίθεται θα γινόταν τα εγκαίνια, που λέει ο ακροατής.
1: Σήμερα υποτίθεται θα γινόταν τα εγκαίνια.
0: Αλλά είπαμε, λόγω πιστοποιήσεων και τα λοιπά, πάει λίγο πίσω το πράγμα. Εντάξει, παιδιά, μην είμαστε τώρα γκρινιάριδες.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, το είχε πει εδώ που σου
0: μπράβο. Είχαμε πει ότι πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν οι πιστοποιήσεις, είναι θέμα ασφαλείας, θέμα διαδικασιών κτλ. Δεν θα δοθεί τώρα, θα δοθεί μέσα στον Αύγουστο, εντάξει. Από εκεί που το περιμέναμε 30 χρόνια το μετρό, τώρα γκρινιάζουμε για τις λίγες μέρες καθυστέρηση. Εδώ εγώ περιμένω ένα χρόνο ίντερνετ κάτω στο μετρό για να μπορώ να. Τώρα ξέρεις τι κάνω, ε. Γιατί κάτω στο μετρό ακόμα δεν έχουμε ίντερνετ.
1: Θα έχουμε.
0: Θα μου πεις ευτυχώς, είναι μικρές, τόσο μικρές οι αποστάσεις. Δηλαδή, εγώ είμαι στο γραφείο από την ώρα που μπαίνω στο μετρό σε 8 λεπτά περίπου. Τίποτα δηλαδή. Σώζω πράγματα από το διαδίκτυο, άρθρα για να διαβάσω και τα διαβάζω μέσα στο μετρό. Το θέμα είναι καμιά φορά, δεν ξέρω πώς, σε κάποιους σταθμούς βρίσκει λίγο δίκτυο, κάνει ένα κτικ. Τα δεδομένα
1: περνάει,
0: δηλαδή.
1: Περνάει, ναι.
0: Και ξαφνικά εκεί που πας να ανοίξεις κάτι, παγώνει σελίδα. Και λες, όχι. Οπότε σώζω 3-4 διαφορετικά άρθρα κάθε φορά. Μα κολλήσω το ένα να διαβάζω το άλλο. Αλλά περιμένουμε, περιμένουμε και αυτό. Νίκο μου, καλές διακοπές και σε σένα όταν με το καλό τελειώσετε τη διαδικασία αυτή για να μπορέσουν και οι καλαμαριώτες να μπουν στο μετρό και να έρχονται μέχρι το κέντρο.
1: Δεν σε βλέπω για πολύ βέβαια, κανένα πενθήμερο. Γιατί για παραπάνω δεν είναι, νομίζω. Μετά έχουμε και ΔΕΘ.
0: Α, έχουμε. Τι μας θύμισες τώρα. Λοιπόν, να ξέρετε από τώρα, γιατί εμείς το ξέρουμε ήδη αυτό, ήδη δουλεύουμε γι' αυτό, θα είμαστε και φέτος όπως κάθε χρονιά στην έκθεση. Στο στέκι μας εκεί και θα σας περιμένουμε από κοντά να τα πούμε, να ανοίξουμε τη σεζόν μαζί σας με τους ακροατές του Στάτους, με τους φίλους του Στάτους. Θα είμαστε όλοι συντελεστές εκεί του σταθμού, η ομάδα. Πολλή δουλειά, δηλαδή με το που ερχόμαστε από τις διακοπές, πέφτουμε στα βαθιά. Δεν ξέρω, πρέπει λίγο αυτό το πράγμα με τη ΔΕΘ κάτι να κάνουμε.
1: Εγώ
0: να...
1: το λέω.
0: Ένα Σαββατοκύριακο μετά θέλαμε, ρε παιδιά, τίποτα.
1: Είναι μόνο ένα Σαββατοκύριακο η ΔΕΘ.
0: Δεν γίνεται, πόσο μικρή να είναι, έρχονται τώρα εταιρείες αυτά.
1: Ένα Σαββατοκύριακο να είναι για τους πολιτικούς εννοώ.
0: Μα το πρώτο Σαββατοκύριακο είναι αυτό που κάνει τη ζημιά. Δεν έρχεται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και κάνουν διαδηλώσεις. Τον εκάστοτε πρωθυπουργό γίνονται διαδηλώσεις, έτσι.
1: Άμα δεν ερχόταν.
0: Το πρώτο Σάββατο κοιτιόμαστε μεταξύ μας.
1: Άμα δεν ερχόταν η πολιτική αρχηγή. Λέω εγώ τώρα. Ερχόταν σε μια άσχετη περίοδο, ρε παιδί μου. Να μην έχω τα ΣΥΔΕΘ.
0: Δεν θέλουν, τι να κάνουν.
1: Αυτό άλλο είναι. Άλλο
0: δεν θέλουν.
1: Αυτό το υιοθέτησε ο Παπανδρέου, με τη ΔΕΘ.
0: Ναι, και καλά κάνει και θυμίζει εδώ ο Μάικ Μιχάλης, υποθέτω. Καλημέρα, λέει. Βέβαια, κάποιοι κάποτε λέει δεν το ήθελαν κιόλα το μετρό. Μην το συζητάς. Και από αυτούς που δεν το θέλανε και από αυτούς που λέγανε. Δεν το θέλουμε το μετρό. Δεν το χρειάζεται η Θεσσαλονίκη το μετρό. Εγώ βλέπω παρατρεχάμενους που είναι τρεις την ώρα μέσα στο μετρό εκεί πέρα. Πολιτικοί αρχηγοί που λέγανε δεν το έχει ανάγκη το μετρό η Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί το κάνουμε σιγά την απόσταση και σιγά την απόλυτη
0: ναι,
1: μέρα μέσα.
0: Για ρωτά εμένα που πηγαίνω έρχομαι τώρα στη δουλειά μου με ελάχιστο κόστος, παιδιά. Με ελάχιστο, να λέμε ελάχιστο, δηλαδή 0,60 η διαδρομή. Τι να λέμε τώρα, πρακτικά είναι τζάμπα. Πρακτικά είναι τζάμπα. Όταν ας πούμε έδινα για ταξί για να έρθω εδώ, γύρω στα 6, 6,5-7 ευρώ ανάλογα. Για δες για την τσέπη του καθενός τι σημαίνει αυτό. Αυτού που εξυπηρετείται με το μετρό, έτσι. Και δεν εξυπηρετείται μόνο ο κόσμος που είναι γύρω-γύρω από το μετρό. Έρχεται ο άλλος από τη λεωφόρο στρατού, ανεβαίνει πάνω, παίρνει το μετρό.
1: Και δηλαδή, το καλό είναι ότι το μετρό δεν έκοψε τη δουλειά κανένας. Γιατί είχαμε βγάλει, αν θυμάσαι, και τον πρόεδρο των ταξί εδώ που είχε πει ότι δεν μας έκοψε εμάς τη δουλειά το μετρό.
0: Το μετρό.
1: Ναι, δεν μας την έκοψε.
0: Κοίτα.
1: Δηλαδή.
0: Τώρα δεν μπορεί καθόλου να μην έκοψε δουλειά.
1: Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, αλλά δεν
0: είναι, φαντάζομαι ναι, ότι. Okay.
1: Γιατί το είχαμε δει και από αυτή την πλευρά.
0: Στο κάτω-κάτω, κοίταξε τώρα λίγο. Δεν γίνεται να μην κάνεις μεγάλα έργα για να μην κόψεις. Σε κάποιο ποσοστό, λίγο θα αναδιαταχθεί το σκηνικό των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη.
1: Συνδυαστικά λειτουργούν τα μέσα πλέον στην πόλη.
0: Ελάφρυνε τα λεωφορεία, έτσι. Για σκεφτείτε και τον κόσμο που δεν εξυπηρετείται από το μετρό, αλλά σου λέει παίρνουν το λεωφορείο και από μια φάση και μετά είναι πιο άνετα μέσα στο λεωφορείο.
1: Αυτό λέει και η Κατερίνα τώρα. Και μας βοηθάει να παίρνουμε λεωφορείο.
0: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Είναι για όλους ευκολία. Και από αυτά τα μεγάλα έργα, δες πάλι πόση επίδραση υπάρχει και τι επίδραση υπάρχει και στο πορτοφόλι μας, έτσι. Αν εγώ έδινα το μήνα, λέω τώρα ένα ποσό. Κάτσε να δούμε. Καμιά 200 για ταξί, ας πούμε. Τώρα δίνω. Με τις ανανεώσεις και αυτά, τι να σου πω τώρα, 15 ευρώ, 20 ευρώ, αυτά είναι, τελείως, μέχρι εκεί. Μένει στην τσέπη μου περισσότερο χρήμα.
1: Μένει στην τσέπη περισσότερο χρήμα, δηλαδή, μετακινήσεις είναι πιο εύκολες.
0: Πιο εύκολα, πιο ακριβώς την ώρα τους, πας κάτω και λέει σε τρία λεπτά είναι εκεί, τα ακούς, έρχεται.
1: Και επειδή έχουμε πολλούς φίλους ακροατές οδηγούς ταξί, το ότι έγινε το μετρό και αποσυμφορήθηκε το κέντρο είναι πολύ καλό για τους οδηγούς ταξί. Φαντάζομαι να είναι κολλημένος ταξιτζής, γιατί το ταξίμετρο δεν δουλεύει με την ίδια ταχύτητα όταν κινείσαι ή όταν είσαι σταματημένος. Οι ταξιτζίδες θέλουν να κάνουν γρήγορες.
0: Αυτό λέει και ο Θωμάς εδώ, που είναι επαγγελματίας οδηγός. Μας βοήθησε, λέει, με την ελάφρυνση των δρόμων. Ναι, φυσικά, φυσικά. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση και για τον οδηγό ταξί. Αντί να κάνει μια διαδρομή δική μου, ας πούμε, σε 20 λεπτά, να τελειώνει σε 10 λεπτά, να πηγαίνει να παίρνει άλλη κούρσα. Αλλά θέλω να πω και αυτό, δηλαδή είναι σημαντικό. Πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε. Λέω άλλος, εμένα το εισόδημά μου δεν ανέβηκε. Και εγώ από πέρσι μέχρι φέτος δεν έχω πάρει αύξηση στο μισθό μου, αλλά γλίτωσα από τις μετακινήσεις μου καμιά 150-160 ευρώ το μήνα.
1: Είναι
0: υπόθεση. Και σαν και εμένα πόσοι ακόμα, έτσι. Γιατί δεν παίρναμε όλη λεωφορεία, παιδιά. Και πόσο πιο εύκολο έχει γίνει πρόσβαση σε καταστήματα σε διάφορες περιοχές της πόλης. Πόσο ζωντάνεψαν γειτονιές. Μαρία λέει και με 0,60 πολλοί κοιτάνε να περάσουν τζάμπα. Η αλήθεια είναι τώρα, επειδή άλλαξε το σύστημα με τα εισιτήρια.
1: Δεν
0: γίνεται, ναι. Και ο Τζον εδώ, ο Γιάννης, λέει: καλημέρα, είμαι οδηγός ταξί. Χίλιες φορές με μετρό η πόλη. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο.
1: Λογικό, μα πού του έχει προσυμφορήσει. Ναι, ναι, ναι. Ήταν το ταξί μποτιλιαρισμένα στην Εγνατία 30 και 40 λεπτά.
0: Τι σπάσιμο νεύρο γι' αυτό να είσαι επαγγελματίας οδηγός, να ακούς και τον πελάτη πίσω να δυσανασχετεί, γιατί και εγώ το έχω κάνει. Δεν φταίει ο οδηγός, αλλά. Εκείνη την ώρα δεν σχετίζεσαι, πω πω θα αργήσω, πω πω αυτό και πω πω γράφει το ταξίμετρο και πω πω. Και βαριγκωμάς και φου και ξεφυσάς. Ακούει ο άλλος μπροστά, άνθρωπος είναι κι αυτός, δεν είναι χαζός, ακούει. Δεν φταίει και ο μπροστινός,
1: ναι,
0: σίγουρα.
1: Απλά ο ταξιτζής δεν παίρνει τα ίδια έσοδα, γιατί το ταξίμετρο δεν δουλεύει με το χιλιόμετρο είναι. Τι λέει ο Χριστός.
0: Μετρό. Άλλο ένα μεγάλο έργο που εγκαινιάστηκε από τον Αλέξη.
1: Ακούς, Νίκο.

0: Τώρα θα έλεγα για την πολιτική μεταγραφή. Τώρα θα έλεγα για την πολιτική μεταγραφή. Μία η ώρα το μεσημέρι, λοιπόν, υπάρχει μία συνάντηση. Τώρα εντάξει, δεν τη λες και. Πώς να το πω. Υψηλών προσώπων. Τουλάχιστον το ένα δεν είναι τόσο ψηλό πολιτικά. Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟ.
1: Αν νόμιζα φεύγει.
0: Τρώμαξε, αυτό θα πάθει ένα κεφαλικό. Ναι, γιατί συνηθίσαμε να φεύγουν και οι πρόεδροι από τα κόμματα. Έφυγε ο Φάμελος από τον ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει τώρα. Τρώμαξε, παιδιά, μα τον βλέπατε. Τι.
1: Λέω, δεν θα το ξέρα.
0: Νίκος Ανδρουλάκης, λέω. Συναντιέται μία η ώρα το μεσημέρι με τον. Πες τον να, τον Μιχάλη Χουρδάκη. Όχι, σε παρακαλώ. Μιχάλης Χουρδάκης εξελέγει, θυμίζω, Πλεύση Ελευθερίας με Κωνσταντοπούλου. Αυτός και η μαμά του μαζί. Ήταν και οι δύο υποψήφοι, γιατί προφανώς η ζωή δεν μπορούσε να βρει εύκολα. Πώς το λένε, υποψηφίους, και έπαιρνε οικογενειακά. Λέει, έλεγε και η μαμά σου μαζί. Οι οποίοι είναι αξιόλογοι άνθρωποι, βέβαια, αξιόλογοι οικογένεια, επιστήμονες και οι δύο. Εξελέγει λοιπόν με Πλεύση Ελευθερίας. Πολύ γρήγορα, μέσα σε μερικούς μήνες, αν θυμάμαι καλά, είχε ανεξαρτητοποιηθεί, είχε φύγει από την Πλεύση Ελευθερίας. Προφανώς κατάλαβε ο άνθρωπος ότι δεν βγάζει άκρη με την εν λόγω κυρία. Σου λέει, ας φύγω, θέλω και την ψυχική μου ηρεμία. Πήγε με τον κύριο Κασελάκη, Δημοκράτες. Με τον κύριο Κασελάκη τώρα δεν ξέρω γιατί δεν έβγαλε άκρη. Τι έγινε. Του φεύγουν του Κασελάκη ένας-ένας, έτσι. Του φύγει η Τζάκρη, του φύγει ο Χουρδάκης. Τον αφήνουν μόνο τον Κασελάκη. Κοίτα να δεις, άμα τα ποσοστά είναι χαμηλά και δεν βλέπουν βουλή, φεύγουν. Έτσι. Ένας-ένας.
1: Να κάτσει να κάνει, σου λέει, δεν γίνεται.
0: Ναι. Και πάει Πασόκο ο κύριος Χουρδάκης, λοιπόν. Μία η ώρα το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Καλά λέει ο φίλος ο Κορτής. Μεταγραφή αεροδρομίου.
0: Παιδιά, πιστέψτε με, από κάτι άλλες μεταγραφές που έχει κάνει, επειδή τον κύριο Χουρδάκη τον γνωρίζουμε προσωπικά, από κάτι άλλες μεταγραφές που έχει κάνει ο Ανδρουλάκης, δεν είναι κακή μεταγραφή ο Χουρδάκης. Ειλικρινά σας το λέω.
1: Ναι.
0: Απλά ναι, δεν ξέρω τι, αυτό που λες, Άρη μου, τι διαφορά θα κάνει. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι κανένα μεγάλο πολιτικό μέγεθος για να πεις ότι θα συσπυρός, θα κάνει. Αλλά σίγουρα έχει ένα κύκλο άνθρωπος, γιατί την προηγούμενη φορά που κατέβηκε, τώρα στον ψήφισαν για τη ζωή, δεν ξέρω, τον ξαναψηφίσουν για Πασόκ. Έτσι, γιατί είναι εντελώς άλλη πίστα το ένα κόμμα από το άλλο. Αλλά ως άνθρωπος θέλω να πω ότι είναι καλό στοιχείο ο ίδιος. Έτσι, ναι. Στην επικοινωνία του, στη συμπεριφορά του. Είναι σοβαρός, δεν είναι από αυτούς τους περίεργους και τα λοιπά. Αλλά σίγουρα δεν είναι καμιά μεταγραφή που θα δημιουργήσει, που θα προκαλέσει αίσθηση. Εντάξει, μαζεύει και ο Ανδρουλάκης από εδώ και από εκεί, σου λέει, μόνο ο Τσίπρας θα μαζεύει.
1: Το θέμα είναι ότι θέλει αλλαγή πολιτικής και όχι μεταγραφές.
0: Γιάννης Λεμπρόν Χουρδάκης, λέει.

0: Τώρα που λέμε για Κωνσταντοπούλου, βάλε λίγο Φλωρίδη.
1: Ναι.
0: Που τις... που δεν άντεξε και της την είπε χθες μια χαρά στη Βουλή.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου,
3: όχι διακοπές.
2: Κοιτάξτε λίγο. Θυμίζετε κάποιους, λέω θα σας πω τώρα. Θυμίζετε κάποιους στρατιώτες Ιαπωνέζους οι οποίοι πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Ο πόλεμος είχε τελειώσει, αλλά αυτοί, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, παρέμειναν εκεί στα νησιά. Τους βρήκαν 20 χρόνια μετά. Εσείς πιστεύετε ότι ο πόλεμος ο δικός σας, αυτό το κακοπαιγμένο θέατρο που στήσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζεται εντός της Βουλής? Κάντε λάθος. Έχετε ξεμείνει στην αίθουσα αυτή, γιατί το έργο το οποίο παίζατε τόσο καιρό, αυτό το δακρύβρεστο έργο, δεν κόβει πια εισιτήρια. Αυτοί που σας αποδεκατίζουν εκλογικά, κοινωνικά και πολιτικά, βρίσκονται έξω από την αίθουσα αυτή. Δεν είναι στο κοινοβούλιο. Εδώ το έργο δεν κόβει εισιτήρια, το δικό σας. Λοιπόν, ό,τι είπατε ακολουθώντας τη μεγάλη ευρηματικότητα του κυρίου Βελόπουλου για τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια και τους χαμένους.

0: Λοιπόν, ακολουθήσατε τον Βελόπουλο, γίνατε παρακολούθημα του κυρίου Βελόπουλου, αλλά αυτοί που τώρα σας εξαφανίζουν κυριολεκτικά από το χάρτη είναι έξω από τη Βουλή. Δεν είναι εδώ μέσα. Εδώ λοιπόν είστε σε λάθος μέρος. Φωνάζετε σε λάθος μέρος. Διαμαρτύρεστε σε λάθος μέρος. Βγείτε έξω να διαμαρτυρηθείτε. Δεν είναι εδώ οι εχθροί σας, οι αντίπαλοι σας. Εδώ δεν υπάρχει κανένας που να σας απειλεί. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή είναι η καμιά δεκαριά άρσης ασυλίας που σας έχουν γίνει και τα 6 με 7 κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό θα σας μείνει ανάμνηση. Δεν υπάρχει άλλη ανάμνηση για σας από αυτή τη Βουλή. Εκτός από εκείνο το θέατρο το οποίο τελείωσε όταν σας κατήγγυλαν επανειλημμένα οι συγγενείς των θυμάτων. Εκεί τελειώσατε. Αυτό το έργο δεν πουλάει εδώ μέσα. Λοιπόν, έξω από εδώ που βρίσκονται αυτοί που σας αποδεκατίζουν. Τώρα, κλείνει το θέμα. Επανέρχομαι τώρα.
1: Ωραίος. Της είπε μη φωνάζεις εμάς. Αυτοί που σου την πέφτουνε και σου κόβουνε ψήφους και σου κόβουνε εκλογικό κοινό δεν είναι μέσα στη Βουλή. Καριστιανού δεν την είπα, αλλά αυτό εννοούσε. Δεν την κατονόμασε. Η Καριστιανού είναι έξω από τη Βουλή. Μη φωνάζει εδώ πέρα, ναι. Και ωραία ατάκα στο τέλος, φανταστική. Άξιζε όλο το απόσπασμα γι' αυτό. Αυτό που θα θυμάται ο κόσμος, λέει από σένα στη Βουλή, και αυτό που θα θυμάσαι εσύ κυρίως, είναι οι 10 άρσεις ασυλίας και τα 6-7 κακουργήματα τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει στις δικαστικές αίθουσες, έτσι. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που την περιμένει στις δικαστικές αίθουσες. Θα πάει στα δικαστήρια και θα κάνει καρδούλες.
2: Ναι, καλά. Αγγίζουμε τις 11. Συνεχίζεται ο χαμός στην περιφερειακή Βιργινία.
1: Ναι, έχει ακόμα πρόβλημα στην περιφερειακή. Δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα όπως ήταν, αλλά έχουμε το κόλλημα εκεί πάνω από την Ευκαρπία μέχρι και μετά τα νοσοκομεία. Έχει μικρύνει πολύ σε μήκος το μποτιλιάρισμα. Ανοίγει λίγο και μετά πάμε με χαμηλές ταχύτητες μέχρι περίπου το ύψος του Επταπηργίου προς ανατολικά. Έχει φορτώσει και η Μίκη Θεοδωράκη, όπως και λέγαμε και νωρίτερα.
2: Έχει πάει το Δημαρχείο Σταυρούπολης.
1: Ναι, γιατί πολλοί κόσμος πλέον επιλέγει να πάει από εκεί. Εντάξει, δεν έχουμε άλλα μεγάλα κυκλοφοριακά θέματα. Λίγα κοκκινάκια εδώ και εκεί, δεν είναι κάτι σημαντικό. Λοιπόν, επανερχόμαστε για μία ωρίτσα ακόμα εδώ με τον Άρη τον Παπηδάκη. Δεν έχουμε πει και αθλητικά, δεν έχουμε πει και
2: αθλητικούλια.
1: Δεν έχουμε πει και για ιδιωτική εκπαίδευση, γιατί θυμήθηκα μια ιστορία προπολών ετών, αλλά καλό να τα θυμόμαστε, γιατί όσο τα θυμόμαστε τα ξεχνάμε και κάποιοι το παίζουν ξυπνούλιδες.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγοροι περάσπισης στελεχών της Εργοσέ. Επίσης απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους. Αυτή τη στιγμή η εισαγγελέας αναπτύσσει την κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων. Εν αναμονή ακόμα μιας προσχώρησης ανεξάρτητου βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Μιχάλης Σκουρδάκης θα συναντηθεί σήμερα στη Χαριλάου Τρικούπη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι στη Βουλή αρχικά εξελέγει με την πλεύση ελευθερίας για να ακολουθήσει η ένταξή του στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη, όπου διετέλεσε και εκπρόσωπος τύπου. Μετά και τη νέα προσχώρηση, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να φτάσει τους 33 βουλευτές. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης του Ηράκλειου της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε βάρος οικονομικών ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησαν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ το οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στον Εύωσμο. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονο συγκρούστηκε, παρέσυρε και τραυμάτισε έναν 45χρονο μοτοσυκλετιστή. Μάλιστα, ο 70χρονος εγκατέλειψε το σημείο και συνελήφθη λίγο αργότερα στα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής την ώρα που προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα. Ένας 22χρονος Ολλανδός συνελήφθη στην παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκη στο ύψος της Γερακαρούς, καθώς αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς και στη συνέχεια στο όχημά του εντοπίστηκαν 3 αλλοδαποί υπήκου Ερυθρέας, 2 από τους οποίους ήταν κρυμμένοι στον χώρο των αποσκευών. Μερόπαλο του μπέιζμπολ απείλησε την υπάλληλο ψιλικατζίδικου μια 49χρονη στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να καταδικαστεί σε 10 μήνες με αναστολή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή χρηματικής εγγύησης 200.000 ευρώ, αφέθηκε τα ξημερώματα μετά την απολογία του ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στο πλαίσιο της πολύκρωτης υπόθεσης που ερευνάται στα Χανιά. Νωρίτερα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους είχε αφαιθεί και ο καθηγητής τοξικολογίας που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Στη διεθνή επικαιρότητα, σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθρος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκής τους 36, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 37 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 11, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
5: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9 και 96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες μόνο 1 και 25. Και Ξύξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
10: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
9: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3 και 95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7 και 95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
10: Άντε πες!
9: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
10: Ε, τότε θα ξαναπάω.
9: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
11: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
12: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Ο
5: Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Κανένα αθλητικούλη θα πούμε, κύριε Παπιδάκη.
1: Θα πούμε, βεβαίως, έχουμε αθλητικούλη, έχουμε.
0: Γιατί έχουμε και αθλητικούλη, έχουμε και αστυνομικούλια.
1: Τοπικά αστυνομικούλια.
0: Αυτό είναι ωραίο να στο τραγουδάνε αν δεν πάρεις άδεια. Δεν θα πας πουθενά. Πάμε με τα αθλητικά μας.
1: Πάμε να
0: δούμε τι γίνεται.
1: Βεβαίως, πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά μας.

0: Την ερχόμενη Πέμπτη είναι ο επαναληπτικός του ΠΑΟΚ με την Δυναμό, η οποία προσέφυγε στην UEFA για το θέμα της σημαίας του πρώτου αγώνα που σήκωσαν παντή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ απάντησε ότι εμείς κοιτάμε μόνο αγωνιστικά, και ο Λέο Μάτος είπε ότι το μυαλό μας είναι μόνο στο γήπεδο, τίποτα δεν τελείωσε, απόλυτη συγκέντρωση. Sold out τα διαρκεία στο μπάσκετ, είχαν βγει 5.000, 8.300 παίρνει, να επιθυμίσουμε, το παλατάκι. Βγήκαν άλλα 1.000, εν ρηπεί οφθαλμού εξαφανίστηκαν, κάτι που δείχνει ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ στηρίζουν την προσπάθεια του Προέδρου του ΠΑΟΚ. Και μια ευχάριστη είδηση, είναι πολύ κοντά στη συμφωνία ΕΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον ΑΣ, για να λυθεί και αυτό το ζήτημα. Πάμε στον Άρη. Ο προπονητής του Άρη δήλωσε ευχαριστημένος. Οι παίκτες ανταποκρίνονται σε αυτό που ζητάω. Και όλα, είπε, θα πάνε καλά προς τους φίλους του Άρη. Στον Ηρακλή τώρα. Ανακοίνωσε τον Ισπανό μέσο επιθετικό Ιβάν Λόπεθ, ο Γυραιός. Άλλη μία προσθήκη στη φαρέτρα του Γυραιού. Το μεγάλο μπαμ βέβαια έγινε στην Ευρώπη, έτσι. Κωνσταντίνος Καρέτσας στην Ντόρτμουντ με 35 εκατομμύρια ευρώ από την Γκένκ. Επέμενε η Ντόρτμουντ, η Γκένκ είχε τις αμφιβολίες, αλλά με τα 35 εκατομμύρια νομίζω ότι τελειώσαν όλα. Εμφύλιος είναι στην ΑΕΚ. Οι φίλοι του μπάσκετ της ΑΕΚ τα βάλανε με τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΑΕΚ, διότι έδωσε το γήπεδο στον Ολυμπιακό όσο θα γίνεται εργασίες στο ΣΕΦ για τους αγώνες Ευρωλίγκα. Κάτι το οποίο να πούμε ότι έχει στο αποτέλεσμα να βγει επίσημη ανακοίνωση από τους οργανωμένους φιλάθλους της ΑΕΚ, που λέγανε στον πρόεδρο τους, τελείωσες για μας. Και μία είδηση που αφορά και την κυρία Δημαρέση, η οποία με τα οικονομικά τα πάει πολύ καλά. LeBron James είναι πλέον παίκτης της Φιλαδέλφια. Δεν θα φεύγει από τη Νέα Υόρκη, θα παραμείνει στην Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει καθημερινά με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφια, κυρία Δημαρέση. Και το σχόλιο ήταν, LeBron είναι ό,τι θέλει κάνει.
1: Θα πηγαίνει, έρχεται καθημερινά με ελικόπτερο.
0: Με ελικόπτερο για την προπόνηση, για τους αγώνες. Και κάτι άλλο το οποίο είναι επίσης εντυπωσιακό όταν μιλάμε για τέτοιους παίχτες. Η πρώτη χρονιά του LeBron James στη Φιλαδέλφια προβλέπεται να παράγει 430 εκατομμύρια δολάρια σε περιφερειακή και οικονομική δραστηριότητα στη Φιλαδέλφια. Σε ένα χρόνο μέσα, η Φιλαδέλφια λοιπόν θα αυξήσει τα έσοδά της κατά 430 εκατομμύρια δολάρια από τη μεταγραφή και μόνο του LeBron James. Περιφερειακά. Αυτά είναι. Όταν μιλάμε για τέτοιους παίχτες, λογικό είναι να επηρεάζουν και την οικονομία της πόλης, έτσι.

0: Ηλία Δημήτρης.
1: Και εγώ καθημερινά όλα είχα μετακινήσει για δουλειά με παπάκι, λέει, σιγά τώρα.
0: Αυτά με τα αθλητικά μας.
1: Αυτό μου θυμίζει με το ελικόπτερο. Κάθε φορά που κάναμε πόθεν έσχες, μου έλεγε ο δικηγόρος του ομίλου, τι έγινε η Βιργινία, λέει, ούτε φέτος ένα αέριο μέσο. Που λέγα, γλυκιά μου, δεν τα κατάφερα και φέτος, λέω, τι να κάνουμε, του χρόνου θα δούμε. Είχε εκεί που έλεγε, ρε παιδί μου, αυτοκίνητα αυτά, και έλεγε ένα αέριο μέσο. Είχε κουτάκι και έπρεπε να γράψεις, ελικόπτερο ας πούμε, μονοκινητήριο όπως το λένε, διθέσιο, δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ δεν είχα τίποτα εκεί. Που λέγε, δεν μ' αρέσει ούτε φέτος, ούτε φέτος, λέω, του χρόνου θα δούμε. Φεύγεις επιτέλους. Αμόλα καλούμπα, γεια σου. Επιτέλους, παιδιά, φεύγει ο Βενιέρης. Δεν ξεκολλάει από το γραφείο.
2: Τι αγαπητοί, εκκρεμότητες είναι αυτές.
1: Τι εκκρεμότητες. Εκκρεμότητες.
2: Εκκρεμνή.
0: Λοιπόν, τελείωσε. Είναι
2: οριστικά.
0: Είναι
2: απόφαση.
0: Μην έρθω το πρωί.
2: Θα έρχομαι με ελικόπτερο, όπως κάνει ο
0: Λεμπρόν.
2: Θα έρχομαι το πρωί με ελικόπτερο, κάνω την εκπομπή και θα φεύγω.
1: Μας απειλείς.
2: Όχι, βέβαια.
0: Από εκεί που φεύγω.
2: Για να μην λείψω από τους ακροατές μου.
0: Μπορείς να κάνεις και από εκεί.
2: Μαλώνατε πρωί.
1: Κοίτα, θα λείψουν και οι ακροατές τώρα, γιατί δεν έχουν αυτοί οι διακοπές μου. Πώς τώρα όλο ο κόσμος έχει
2: διακοπές. Με το κινητό που θέλει κανείς μας παίρνει μαζί του.
1: Μαλώνουμε εμείς με τους ακροατές. Με τον αριστερόστροφο και δεν μάλωνα μαζί του.
2: Αγαπημένος. Φεύγω, γεια σας.
1: Αφού του αρέσει.
2: Καλά να περάσει ο κόσμος. Επιστροφή.
1: Να περάσει καλά, Δημήτρη μου. Να περάσετε τέλεια.
0: Φεύγει, λέει. Να έρθω με τα μοχίτο. Καλά να περάσει ο Δημήτρης ο Βενιέρης στις διακοπές του.
1: Κατερίνα, έλα.
0: Καμ του δόθεν. Καλά να περάσετε και όσοι σταδιακά φεύγετε, έτσι. Γιατί με πολλούς δεν τα λέμε, δεν χαιρετιόμαστε.
1: Καλά, φεύγετε. Σας πω μετά γιατί δεν φεύγετε κάποιοι.
0: Επί του αστυνομικού δελτίου, Κατερίνα Νικολάου.
3: Αυτό ναι. Το Κατερίνα έλα μου θύμισε κάτι ανάμεσα στο Μιμή έλα του Ανδρέα στο αεροπλάνο με την γνωστή σκηνή.
1: Δεν σου έκανα χέρι όμως. Κατερίνα,
0: έκανα
1: έλα.
0: Εγώ.
1: Έκανες εσύ. Δεν της βγήκε σε κακό πάντως.
3: Το δεύτερο που μου θύμισε ήταν το Ηλία Ρίχτο από τη γνωστή ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Όλα είναι δρόμος». Και το άλλο ήταν το «Πρόεδρε, έλα με φόρα». Κατερίνα, έλα με φόρα.
1: Αυτό δεν του βγήκε σε καλό.
0: Όχι.
1: Βγήκε όμως σε καλό στην Τζαπανίδου, γιατί τώρα είναι βουλή, βουλευτής επικρατείας δεύτερη, τρίτη, επιλαχούσα τι ήταν, και τώρα παίρνει μισθουλάκο χωρίς να κάνει τίποτα. Την έχετε δει που δεν είναι την Τζαπανίδου.
0: Τι να κάνει.
1: Πώς.
3: Τη στέλνω εγώ
1: μια παρέμβαση στη Βουλή, κάτι
3: δεν
1: ρε παιδί
3: μου.
0: Πού, ως τι.
1: Έχει πολύ φορτωμένο πρόγραμμα η κυρία Τσαπανίδου, Κατερίνα μου, γι' αυτό δεν προλαβαίνει να μας βγει εδώ. Όλη μέρα στο βήμα της Βουλής είναι και μιλάει, τη βλέπω εγώ, μην νομίζεις.
0: Ως τι να κάνει, από πού.
1: Καλά, είναι βουλευτής επικρατείας, λέμε.
0: Είναι με τι, σε ποιο κόμμα, πού,
1: με το ΣΥΡΙΖΑ είναι.
0: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα πάει απέναντι στον Αλέξη.
1: Ποιο απέναντι στον Αλέξη. Ο Αλέξης ακόμα δεν είναι στη Βουλή.
0: Ναι, αλλά δεν θα πει κάτι για την Ελλάς. Για τον
1: Όχι, δεν πρέπει να πει κάτι για την Ελλάς. Να κάνει ερωτήματα και ερωτήσεις και αυτά για τα προβλήματα του τόπου, της περιφερειάς της. Που είναι η επικράτεια η περιφερειά της. Ένα κοροδουλειά θα πρέπει να έχει. Τέλος πάντων.
0: Μισό λεπτό. Τι είναι καλύτερο, να εργάσει και να πληρώνεσαι ή να μην εργάσει και να πληρώνεσαι.
1: Ναι, κοιτά, άμα είστε μπέλης, είναι το δεύτερο σίγουρα. Πάμε λίγο στα αστυνομικούλια, γιατί έχουμε διάφορα περίεργα εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
3: Παιδιά πιάσαν οι ζέστες και αυτό φαίνεται και στην επικαιρότητα. Μία 49χρονη στη Θεσσαλονίκη είχε μια λογομαχία με υπάλληλο ψιλικατζίδικου. Η γυναίκα έφυγε από το ψιλικατζίδικο, βγήκε έξω, πήγε στο αυτοκίνητό της και πήρε ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ, ξαναμπήκε στο ψιλικατζίδικο και άρχισε να απειλεί την εργαζόμενη εκεί.
1: Με το ρόπαλο.
3: Μάλλον δεν θα είχε γάλα αρακά για τον καφέ.
0: Αυτό ναι, μπορεί.
3: Μόνο εκεί μπορώ να το αποδώσω.
1: Ερώτηση πρώτη, παίζει μπέιζμπολ. Υπάρχει λοιπόν Θεσσαλονικιός που παίζει. Ερώτηση δεύτερη, το ρόπαλο τον δικό του ή του συντρόφου του άντρα, γιατί δεν μου κάνει.
3: Λοιπόν, η γυναίκα πήγε στο μονομελές πλημελιοδικείο και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή για εξίβριση, απειλή και κατοχή αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη. Κατά την απολογία της, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι το ρόπαλο βρισκόταν στην κατοχή της λόγω της αθλητικής της δραστηριότητας στο μπέιζμπολ. Γιατί μια 49χρονη να παίζει μπέιζμπολ στη Θεσσαλονίκη είναι τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Είμαστε και γεμάτοι
1: γήπεδα.
3: Μπέιζμπολ ομάδα είμαστε.
1: Γεμάτοι ομάδες και έχουμε και, πώς τα λένε αυτά, τα φυτόρια που λένε οι ομάδες, τα μικρά, από τα μικρά μέχρι 49 χρονών παίζεις baseball. Αχ, θα με τρελαθούμε ρε παιδιά.
3: Λοιπόν, τι πιο σύνηθες από μια 49χρονη στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, να κυκλοφορεί με μπαστούνι του baseball και
1: επειδή όταν είσαι αθλητής είναι γνωστό ότι κυριαρχεί και το αθλητικό πνεύμα μέσα σου, με την πρώτη ευκαιρία παίρνεις τη ροπαλάρα και απειλείς την άλλη απέναντι.
0: Πώς λοιπόν, δεν πήγα να τον προκαλέσω έναν αγώνα.
3: Λοιπόν, η άλλη υπόθεση που έχουμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι ένας 22χρονος Ολλανδός, ο οποίος συνελήφθη στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, στο ύψος της Γερακαρούς. Αρχικά του κάναν σήμα για έλεγχο οι αστυνομικοί, αλλά αυτός δεν σταμάτησε, προσπάθησε να φύγει κτλ. Τον ακινητοποίησαν μετά πολλά, προέβαλε στεναρή αντίσταση. Και όταν ψάξαν το αυτοκίνητό του, είδαν ότι έκρυβε μέσα τρεις αλλοδαπούς από την Ερυθρέα και μάλιστα τους δύο μέσα στο πόρτ παγκάζ. Είχαν έρθει παράνομα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και τους βρήκαν εκεί. Η τρίτη περίπτωση.
1: Ωραίος,
3: έχουμε,
1: μέσα στο πόρτ παγκάζ δύο ανθρώπους, έτσι.
3: Μέσα, με 36 βαθμούς, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτοί από την Αφρική έχουν συνηθίσει υψηλές θερμοκρασίες.
3: Πού το πας και αυτό. Και η τρίτη υπόθεση που έχουμε είναι για ένα τροχαίο που έγινε χτες το μεσημέρι στην περιοχή του Ευόσμου, όπου ένας 70χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του έναν 45χρονο μοτοσυκλετιστή και τον εγκατέλειψε και τον πιάσαν στα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής όταν προσπάθησε να φύγει από τη χώρα. Και αυτά τα ωραία.
0: Και πού να πάει.
3: Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι.
0: Πού να πάει, θα έλεγα εγώ. Είναι δυνατόν.
1: Μπέιζμπολομάνε, λέει ο Στέλιος στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,

0: Και πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε ότι έχουμε μια σχετική αποσυμφόρηση στο περιφερειακό. Δείχνει σταδιακά να χαλαρώνει η κατάσταση. Πλέον έχουμε χαμηλές ταχύτητες από τα νοσοκομεία μέχρι περίπου και τις ΙΚΕΣ. Αλλά έχει και σημεία μέσα που αυξάνει λίγο η ταχύτητα. Ας ελπίσουμε να μην γίνει κάτι άλλο εκεί, γιατί ταλαιπωρείται εδώ και ώρα ο κόσμος. Πάντως τα αμάξια κινούνται. Ναι, μεν με χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν είναι σταματημένο όπως πριν. Παραμένει το πρόβλημα όμως στη Μίκη Θοδωράκη από το Δημαρχείο του Δήμου Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες.
1: Τι λέει εδώ, Άκης, η άνοδος Νεάπολη προς Ανατολικά, τώρα λέει την πέρασα, κινούνται.
0: Ναι, είναι από, άμα δεις από την Νεάπολη, ανοίγει λίγο. Κινούνται, δεν είμαστε σταματημένοι, αυτό που λέγαμε. Χαμηλές ταχύτητες μεν, αλλά κινούμαστε.
1: Πάμε για διάλειμμα. Πριν πάμε για διάλειμμα, ο Απόστολος στέλνει εδώ για το αστυνομικό με το baseball. Η χώρα, λέει, με τις περισσότερες πωλήσεις μπαστούνιών baseball είναι η Ρωσία, αλλά ελάχιστα μπαλάκια. Και θα σας πω μετά, γιατί έχουμε και άλλη μετακίνηση τώρα που μιλάμε. Τώρα, πάμε διάλειμμα και σας τα λέω.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
7: Μπαίνεις τσουλώντας.
8: Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
15: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
18: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
17: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
18: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
20: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: μπαίνοντας στα διαλύματα και βγαίνοντας από τα διαλύματα, έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή, ντάλα καλοκαίρι δεν βαριέστε, ρε παιδιά. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις.
1: Ποιος φεύγει, ποιος έρχεται.
0: Ποιος φεύγει, ποιος έρχεται. Ποιος έρχεται δεν ξέρω. Ποιος φεύγει, ξέρω. Μυρτό Κοροβέση. Θα μου πεις τώρα ποια είναι η Μυρτό Κοροβέση. Ναι, έχεις τα δίκια σου κι εσύ. Η Μυρτό Κοροβέση πριν από καμιά δεκαριά μέρες ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν πρώτη επιλαχούσα, ήταν δεύτερη επιλαχούσα. Έφυγε ο Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ, άφησε την έδρα. Αυτός δεν εξαιρετοποιήθηκε, άφησε την έδρα. Πρώτος επιλαχούν ήταν ο Σπίρτζης. Αρνήθηκε την έδρα ο Σπίρτζης. Νορμάλ, μπράβο. Σου λέει δεν θέλω καμία σχέση. Την παίρνει η Μυρτό Κοροβέση. Η οποία όμως Μυρτό Κοροβέση τα τελευταία κάνα δύο χρόνια δεν ήταν η ΣΥΡΙΖΑ η κοπέλα. Ήταν οι Δημοκράτες, Κασελάκης. Και μάλιστα όταν έφυγε η Τζάκρη από τον Κασελάκη πριν από κάνα μήνα, την έβαλε στη θέση την Τζάκρη, αντιπρόεδρο του κόμματος. Δηλαδή η Κοροβέση, δεύτερη επιλαχούσα, πήρε την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, ούσα ταυτόχρονα αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη και λέγαμε όλοι καλά τι θα γίνει και πώς γίνεται αυτό. Και τελικά, αντί να αφήσει την έδρα, άφησε τον Κασελάκη.

0: Γιατί σου λέει τώρα με τον Κασελάκη, με τα νούμερα που βλέπω, μπαίνει, δεν μπαίνει, μάλλον δεν μπαίνει στη Βουλή. Ενώ τώρα εγώ έχω έδρα. Και τον Μάιο να κάνει εκλογές ο, πώς τον λένε, ο Μητσοτάκης, έχω για βιάσεις τώρα, πώς το λένε, μισθούς. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. 11 μήνες μισθή είναι. Not bad. Και το περίεργο είναι, το αστείο είναι ότι προσπαθεί να αιτιολογήσει κιόλας την αποχώρηση από το κόμμα Κασελάκη, γιατί λέει δεν ήταν εύκολη απόφαση, προβληματίστηκα βαθύτατα και ήταν, λέει, αποτέλεσμα χρόνιου προβληματισμού. Χρόνιου, ακούς, όχι ένα και δύο μήνες.
1: Χρόνιο
0: προβληματισμό. Είχε ένα-δύο χρόνια τον είχε τον προβληματισμό η κοπέλα. Και λέει ότι τέλος πάντων δεν πήγαινε, λέει, το κόμμα, υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν μπρος-πίσω όσον αφορά, λέει, στη στρατηγική και τα λοιπά. Οι πολιτικές διαδρομές, λέει, αλλάζουν στο υστερόγραφό της. Οι αξίες όμως είναι αυτές που πρέπει να μένουν σταθερές. Πότε προλάβατε, ρε παιδιά, και αποκτήσατε αξίες? Νέοι άνθρωποι που βρίζαμε τους παλιούς που έχουν πιάσει στα σίδη στο κοινοβούλιο και τώρα έρχεστε εσείς και πάτε από το ένα κόμμα στο άλλο και μάλιστα κάνει αυτό που κάνουν και στις σχέσεις πολλοί άνθρωποι, στις προσωπικές σχέσεις. Δεν αφήνει τον προηγούμενο αν δεν βρει τον καλό επόμενο. Και ένα διάστημα τους έχει και ταυτόχρονα και τους δύο μαζί για να δει. Έκανα καλά τώρα να τον αφήσω τον προηγούμενο, να του πω ότι τέλος. Για να δω λίγο κάνα 2, 3, 5, 6 μήνες και τον επόμενο. Είναι normal, είναι καλά, ή να αφήσω τον καινούργιο για να πάω πάλι στον προηγούμενο?
1: Φύγε εσύ, έλα εσύ.
0: Ούτε καν φύγε εσύ, έλα εσύ. Ταυτόχρονα. Για να τσεκάρει και τις δύο πλευρές και να πει να φύγω ή να μείνω, να διώξω το πριν ή να διώξω το μετά. Μπράβο, κυρία Κοροβέση. Τζάμπα τα πανηγύρια του Στέφανου του Κασελάκη, ο οποίος όταν είχατε ορκιστεί στο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει με μεγάλη περηφάνεια, λέει, είδαμε τη Μυρτό Κοροβέση, αντιπρόεδρο του κόμματος, να ορκίζεται, λέει, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που ανεξαρτοποιήθηκε, έτσι. Δεν περιγράφω άλλο, δηλαδή πραγματικά είναι ένα τεράστιο. Τι να πω τώρα, δεν θα πω αυτό που μου ήρθε στο μυαλό.
1: Εντάξει, ο καθένας κοιτάει ότι...
0: την πάρτη του. Ναι. Αυτή η αριστερά πια, πολύ την πάρτη της κοιτάει για αριστερά. Εγώ ήξερα η αριστερά είναι για το κοινό καλό, για τον άνθρωπο. Αυτά μας λέγανε τόσες δεκαετίες. Μπράβο, Μυρτό Κοροβέση, μπράβο. Στο μεταξύ, ο Κασελάκης σε ένα τελευταίο βίντεο που είχε βγάλει αυτά τα TikTok και τέτοια, έλεγε ότι πηδάνε σαν τα ποντίκια από τα καράβια του ΣΥΡΙΖΑ και από το δικό σου το καράβι πηδάνε σαν τα ποντίκια.
1: Έτσι είναι.
0: Και σ' αφήνουνε μοναχούλη.

0: Ορκίστηκε.
1: Όχι απλά ορκίστηκε. Δηλαδή σε βάζει ο άλλος ένα μήνα την πρόεδρο και με το που βλέπεις την έδρα παρατάς το κόμμα, γιατί είναι εξωκοινοβουλευτικό θα μου πεις, και κρατάς την έδρα.
0: Τι θα κάνει. Επιχειρηματικό μυαλό. Χαλεπούς καιρούς περνάμε, φίλοι.
1: Ναι, σου λέει 5 χιλιαρικά και 5,5 καθαρά το μήνα, τσεπούλα για 10-11 μήνες. Αυτή είναι κατηγορία, παρακαλάμε το Μητσοτάκη να μην κάνει ποτέ εκλογές. Για να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο με τη βουλευτική αποζημίωση στην τσεπούλα η κυρία Κοροβέση, που πάνω απ' όλα είναι οι αξίες.
0: Είναι και δεν είναι μεγάλη να πεις ότι είναι...
1: Καλενέα κοπέλα είναι, 30 χρονών κοπέλα είναι. 30 χρονών κοπέλα είναι.

0: Γενικά πάντως τώρα που το σκέφτομαι, δεν το έχει με τις γυναίκες ο Στέφανος. Πολιτικά εννοώ, έτσι. Yeah. Πολιτικά, όχι κάτι άλλο. Γιατί σκεφτόμουν ότι του έφυγε η Τζάκρη και μέσα σε μερικές μέρες, δύο εβδομάδες, του έφυγε και η άλλη αντιπρόεδρος. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, δεν στεριώνει άνθρωπο.
1: Τίποτα, deep.
0: Και με αυτά και με αυτά, σε λίγο δεν θα κάνουμε πολιτικές εκπομπές ενημερωτικές. Σατυρικές θα κάνουμε. Θα προσπαθούμε να φάμε τη δουλειά του Διογέννη, έτσι. Ο οποίος ακολουθεί μετά.
2: Ωραία, που πάμε!

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο θέμα, γιατί ήθελα να το πω αυτό. Χτες βρέθηκα σε μια πολύ ωραία, περιορισμένη, μικρή εκδήλωση για λίγα άτομα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Κάθε φορά που έχουμε κάλεσμα από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, πραγματικά οι άνθρωποι είναι φανταστικοί οικοδεσπότες, πολύ ωραία όλα κτλ. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πήραν το πράσινο φως για τη δημιουργία μη κρατικού πανεπιστημίου εδώ στην έδρα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, για τρεις αρχικά σχολές που έχουν να κάνουν με τεχνολογία τροφίμων, με πρωτογενή τομέα φυσικά, γιατί αυτό είναι και το αντικείμενο της σχολής, και νομίζω με management τέλος πάντων όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα. Χαρούμενοι οι άνθρωποι, αισιόδοξοι. Μου έλεγαν στελέχη της σχολής υψηλόβαθμα πόσο γρήγορα έτρεξε η διαδικασία από τη στιγμή που πήραν την απόφαση να κάνουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά και τα λοιπά σε σχέση με το κράτος, πόσο ομαλά κύλησε η διαδικασία. Μου έλεγαν επίσης, και μου έκανε εντύπωση αυτό, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση για τους ανθρώπους της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, γιατί τους ξέρω εδώ και πολλά χρόνια, ότι από τη στιγμή, λέει, που πήραμε την απόφαση να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την προσπάθεια για τη δημιουργία μη κρατικού πανεπιστημίου, γιατί κατά τα άλλα όλα έχει όλες τις βαθμίδες η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, από την αρχή ήμασταν, λέει, σε επαφή με το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα στην Αμερική για να ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία. Όλα τα τμήματα με τα αντίστοιχα τμήματα εκεί. Από τα πιο μικρά μεγάλα και από τα πιο μικρά ζητήματα μέχρι τα πιο μεγάλα, για να μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι. Είτε παίρναμε το πράσινο φως, είτε το παίρναμε. Πολύ μεγάλη οργάνωση στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Μία πολύ ωραία διέξοδος για τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν πραγματικά τον γεωργικό τομέα, τον πρωτογενή τομέα, να το πω πιο σωστά.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει ο ειδικός.
0: Με όλες τις εξελίξεις, στην αιχμή των εξελίξεων, μιλάμε για πολύ δυναμικά προγράμματα μάθησης, όλα στα αγγλικά κτλ. Είδα απόφυτο, ο οποίος τώρα είναι επαγγελματίας φυσικά, τώρα πριν από μερικά χρόνια ο άνθρωπος αυτός, ένας νέος άνθρωπος, και έλεγε πόσο χάρηκα, λέει, που έμαθα ότι πήρατε, λέει, η σχολή το πράσινο φως για μη κρατικό πανεπιστήμιο, γιατί εμείς, λέει, που τελειώναμε την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, τριτοβάθμια μετά έπρεπε να στραφούμε αλλού για να συνεχίσουμε τις σπουδές μας. Είδα απόφυτο του 87 ο άνθρωπος, φαντάσου, είναι κάποιας ηλικίας τώρα. Και μου έκανε εντύπωση πόσο χάρηκε και αυτός ο άνθρωπος που έχει τελειώσει δεκαετίες στη σχολή για τα ωραία νέα, ας πούμε, και τα λοιπά. Ήταν εδώ εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου της Αϊόβα. Και γενικά έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Και ρώτησα για να μάθω, από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν κιόλας, γιατί είναι καθόλου έτοιμοι. Οι εγκαταστάσεις είναι τεράστιες στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, έχουν κτίρια έτοιμα, τα πάντα όλα. Από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν.
1: Άμεσα δηλαδή.
0: Άμεσα, πολύ άμεσα.
1: Άρα ήταν έτοιμοι.
0: Ήταν έτοιμοι. Τα κτηριακά τους όλα είναι φανταστικά έτσι κι αλλιώς. Πήραν όλα εγκρίσεις, έχουν γίνει επιθεωρήσεις κτλ.
1: Πες και τι τους έκανε εντύπωση. Τι τους έκανε εντύπωση με τις διαδικασίες που κινήθηκαν γρήγορα.
0: Αυτό, ναι, ότι το κράτος ήταν, λέει, πολύ άμεσο στις επικοινωνίες και στις διαδικασίες για την κατάρτιση του φακέλου και τρέξαν όλα τόσο γρήγορα, λέει, και αποτελεσματικά που δεν το περιμέναμε και εμείς. Έχει αλλάξει, λέει, μάλλον το ελληνικό κράτος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν θα πω το κόστος, γιατί ακόμα δεν είναι επίσημο, αλλά το κόστος για να σπουδάσει εδώ ένα παιδί στο πανεπιστήμιο που θα γίνει Αμερικανική Γεωργική Σχολή και Iowa University εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι 4 φορές μικρότερο από ότι είναι στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα στην Αμερική, αν πήγαινε. 4 φορές μικρότερο. Και το μόνο για τα δίδακτρα, σου λέω εγώ, το κόστος είναι 4 φορές μικρότερο. Και τα πτυχία θα είναι ακριβώς τα ίδια, έτσι, αναγνωρισμένα, σωστά και τα λοιπά παντού.
1: Βάλε και τα έξοδα να πηγαίνεις, να γυρνάς, να μένεις
0: αυτό. Ναι, φυσικά. Μόνο τα δίδακτρα είναι 4 φορές μικρότερα. Και επειδή έλεγε το πρωί ο Δημήτρης ο Βενιέρης, Κατερίνα μου, έλα λίγο να μας το πεις αυτό.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα έκτακτο.
1: Έχουμε έναν μικρό σεισμό 3,7 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος. Να θυμίσουμε ότι πέρσι το καλοκαίρι και μέχρι τον Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε πολύ έντονη σεισμική ακολουθία στην περιοχή. Γεγονός που είχε οδηγήσει στο να γίνουν πολλές συσκέψεις, να πάρθουν κάποια μέτρα για μείωση των επισκεπτών, γιατί σε κάποιες μονές που είναι ιδιαίτερα παλιά τα κτίρια υπήρχαν προβλήματα. Τώρα ξυπνάει μνήμες αυτό το 3,7. Είναι ένας πολύ μικρός σεισμός. Δεν είναι κάτι το οποίο ανησυχεί γενικότερα προς το παρόν. Περιμένουμε
0: βέβαια. Απλά έγινε αισθητός και στην γύρω περιοχή. Μας έστειλε ακροατής και από τον Πολύγυρο ότι κουνήθηκαν και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι κάτι που προξενεί ανησυχία.
1: Αλλά μας ξυπνάει τις μνήμες από τα περσινά που είχαμε και υπάρχει ένας μικρός φόβος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Λοιπόν, έλεγε ο Δημήτρης ο Βενιέρης νωρίς το πρωί. Θυμήσαμε το παράδειγμα της Αλέκας Παπαρίγα με αφορμή τη δήλωση Σιρεγγέλα μέσα στη Βουλή, ότι είναι περίεργο, λέει, ότι εμείς θέλουμε να προωθήσουμε, λέει, και τα μη κρατικά πανεπιστήμια για να έχουν τα παιδιά περισσότερες επιλογές. Εμείς, λέει, που τελειώσαμε πολύ δημόσια.

0: Ελλάδα. Και τι είχε πει η ίδια όταν είχε αποκαλυφθεί αυτό? Είχε δεχθεί σφοδρή κριτική τότε, γιατί φοιτούσε σε ιδιωτικό σχολείο. Όντως, λέει, έχω στείλει την κόρη μου στον Τυρί. Ένα παιδί, αν δεν μπορεί ή δεν θέλει να πάει στο πανεπιστήμιο, δεν έχει διέξοδο στην Ελλάδα. Αυτά τα λέει η κομμουνίστρια η Παπαρίγα, έτσι. Τι θα κάνει μετά το Λύκειο? Κάπου έπρεπε να πάει. Το ζήτημα είναι ποια στάση έχει το κουκουέ απέναντι στον Τυρί. Δηλαδή, άλλα εγώ, άλλο το κουκουέ. Και μάλιστα σε κάποια άλλη αποστροφή της σχετικής αναφοράς της, γιατί το δημοσίευμα είναι από τα νέα και το έχω κρατήσει, αναγκάστηκα, λέει, να επιλέξω από το δημοτικό και όλα ιδιωτικό σχολείο για λόγους ωραρίων, ενώ η επιλογή του Αμερικανικού κολεγίου, άκου κομμουνίστρια,
1: ναι.
0: Στους Αμερικάνους, έτσι, στους φωνιάδες των λαών. Έγινε, λέει, επειδή η κόρη της επιθυμούσε να σπουδάσει αγγλική λογοτεχνία και απέτυχε 2 φορές να μπει στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και ακούστε λίγο τι λέει. Θα την έστελνα, λέει, και σε αμερικανικό πανεπιστήμιο αν μπορούσα, αλλά δεν είμαι εύπορη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, Αλέκα Παπαρίγα για την ίδια της την κόρη ήθελε να σπουδάσει, ήθελε τα καλύτερα, δεν πέτυχε εδώ το κορίτσι και σου λέει τι θα κάνουν τα παιδιά που δεν πετυχαίνουν, δεν πρέπει να έχουν διέξοδο. Πόσο συμφωνούμε, πόσο συμφωνούμε. Γιατί δεν συμφωνεί το σημερινό κουκουέ τώρα, Κουτσούμπας, ο πολιτικός απόγονος της Παπαρίγα, ο κληρονόμος του κόμματος, γιατί κληρονομικά πάει εκεί, με τα μη ιδιωτικά, με τα μη κρατικά πανεπιστήμια? Αυτό δεν ξέρω αν θα μπορέσουν
1: και
0: να μας το λύσουν.
1: Αυτά λέγανε.
0: Δεν θα μπορέσουν μάλλον να μας το λύσουν, έτσι. Λοιπόν, σας χαιρετάω, γιατί έρχεται ο Διογέννης ο δασκάλου. Γιάννη μου, αν θέλεις να μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα και τι δουλειά κάνουν και τα παιδιά που τελειώνουν αυτές τις σχολές, πολύ ευχαρίστω στην απογευματινή εκπομπή. 4 η ώρα θα είμαι και πάλι στα μικρόφωνα, γιατί εγώ είδα παιδιά που κάνουν τρελή δουλειά και που τα ζητάει η αγορά εργασίας πριν βγουν από τη σχολή.
1: Με τη Βιργινία ξανά το μεσημέρι προς απογευματάκι στις 4.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο

0: Καβαλάρι, έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδη Συντέριο. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες οι Τογιοτόμοι πρωταγωνιστές στο χώρο του κλιματισμού με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Τογιοτόμοι ERAI με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε 3 χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά ERAI της Τογιοτόμοι και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
5: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
8: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
12: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
10: Ο κόσμος στον Status FM.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σεισμός 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στις Καριές του Αγίου Όρους. Έγινε αισθητός και στη γύρω περιοχή της Χαλκιδικής. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που είχαν υποβάλει συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Επίσης, απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορούμενους της Εργοσέ. Εν αναμονή ακόμα μιας προσχώρησης ανεξάρτητου βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ο ανεξάρτητος βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Μιχάλης Χουρδάκης συναντάται σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι, όπως γνωστοποίησε η Χαριλάου Τρικούπη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά εξελέγει με την πλεύση ελευθερίας για να ακολουθήσει η ένταξή του στο κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη, όπου και διετέλεσε εκπρόσωπος τύπου. Μετά τη νέα προσχώρηση, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να φτάσει τους 33 βουλευτές. Την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ανακοίνωσε και η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτό Κοροβέση, η οποία έχει ορκιστεί πριν λίγες ημέρες βουλεύτρια, παίρνοντας τη θέση του Γιώργου Καραμέρου. Η κυρία Κοροβέση είχε καταλάβει την έδρα ως δεύτερη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου της Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου του 23, καθώς ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Πύρτζης αρνήθηκε το βουλευτικό αξίωμα. Στην τοπική επικαιρότητα, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χτες το μεσημέρι στην περιοχή του Ευόσμου. 70χρονος συγκρούστηκε και παρέσυρε μηχανή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 45χρονος αναβάτης. Μάλιστα, 70χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και συνελήφθη στα τελωνία της Κρυσταλλοπηγής την ώρα που προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα. Ένας 22χρονος Ολλανδός συνελήφθη στην παλιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Γερακαρούς. Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ελέγξουν, δεν συμμορφώθηκε στα σήματά τους, προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στον έλεγχο που έγινε στο όχημά του εντοπίστηκαν 3 αλλοδαποί υπήκοοι Ερυθρέας, 2 από τους οποίους ήταν κρυμμένοι στο πόρτ μπαγκάζ. Μερόπαλο του μπέιζμπολ απείλησε την υπάλληλο ψιλικατζίδικου μια 49χρονη στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να καταδικαστεί σε 10 μήνες με αναστολή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ αφέθηκε τα ξημερώματα μετά την απολογία του ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης στα Χανιά. Νωρίτερα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους είχε αφαιθεί και ο καθηγητής τοξικολογίας που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου.
14: Ο καιρός στον Status FM.
13: Έθυρος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκής τους 36, στη Βέρεια και τις Αίρες τους 37 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
15: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
16: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
17: Καλησπέρα, παιδιά!
18: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
17: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
18: Ακριβώς όπως εσύ.
19: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
20: ναι,
19: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
21: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
22: Ένα λεπτό.
21: Ένα λεπτό.
22: Ένα λεπτό.
21: Ένα λεπτό.
22: Ένα λεπτό.
0: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
20: Φεύγουν καράβια στο γυαλό και εγώ τους γρέφω στο καλό.

0: Και τώρα θα με πεις με αρχαιολογίες ξεκινάς, Τσίτσου και Φράγκο, τι θυμάσαι να ξέρεις.
1: Τους είδα προχθές
0: στον δρόμο.
1: Όχι, όχι, βέβαια. Μια φωτογραφία που ήταν μεγάλη σε ηλικία. Και λέω, κοίτα, αυτοί άνθρωποι πόσο κόσμο κάναν και γελούσα, ας πούμε.
0: Ναι, και μάλιστα έτσι όπως έχουν γίνει τώρα, νομίζω ότι είναι σαν αυτούς που γράψανε τη Μακαρένα, κάτι παππούδια.
1: Ναι,
0: που χουστάρει ο κόσμος και Μακαρένα. Τι έχουμε εσύ, ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό τώρα. Τι καμπάνες φορέσαμε, τι που κάμισα έξω από τα σακάκια, τι μαλλιά που τα κάναμε σγουράμα ήταν ίσια και ήταν άποδο. Ναι, καλά μιλάμε τώρα. Μπορούσες να φανταστείς τότε τι στεναχώρια θα περνάμε τώρα μόλις αυτές.
1: Όχι.
0: Πού να το φανταστείς. Νόμιζα ότι όλα θα πάμε προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο. Έλεγες αφού φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Πόσο
0: μα υπήρχε μια ελευθεριότητα, ένα πνεύμα, ξέρεις, Πασόκ, ωραία χρόνια, τι να λέμε τώρα.
1: Ναι, φίλε.
0: Ναι, και υπήρχε μια αίσθηση, μάλιστα σαν προχθές έβλεπα που κατήργησε το
1: θέμα. Μυχεία.
0: Τη Μυχεία, ναι, ο Αντρέας.
1: Έτσι σε κόσμο.
0: Άλλο ακτή, άλλο κλειστό δωμάτιο που έλεγε ο Κωνσταντάρας, να πούμε, ο Παύλο του Σεντόνια πάνω του. Τι έχουμε περάσει και τότε κάποια στιγμή έφτασε στο απόγειο, δηλαδή νομίζω ότι... Δεν πειράζει ο ένας να πηγαίνει με τη γυναίκα του αλλονού, ο άλλος με τον άντρα του αλλονού, άντρες, γυναίκες όλοι μαζί, ότι θα είμαστε, σ' αρέσει κάποιος χωρίς παρεξήγηση. Και πώς γίναμε τόσο μάπα. Μάπα!
1: Από τις μηχανές στα πατίνια. Δηλαδή...
0: Μα, θυμάμαι ρε εσύ ότι εμείς τότε που πηγαίναμε και κάναμε ό,τι κάναμε χωρίς καμιά προφύλαξη, το AIDS θέριζε και εμείς χαμπάρι δεν είχαμε.
1: Να.
0: Δηλαδή την πρώτη φορά που καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει ήταν με τον Billy Bob.
1: Μπράβο.
0: Ήταν αυτό που είχαμε μείνει παγωτά όλοι. Και μάλιστα έλεγαν και κάτι χαζομάνες, κρίμα τέτοιο ωραίο παιδί. Θαρείς, δηλαδή και οι άσχημοι δεν πειράζει, σας πεθάνουν. Και από τότε και τι δεν έγινε. Κλαπαταγή. Και βλέπω εδώ τι μαγικό πράγμα είναι αυτό με τις ειδήσεις να συμβαίνει αυτό το πράγμα δηλαδή. Την ίδια στιγμή, αν είναι ποτέ δυνατόν, την ίδια στιγμή, σεισμική δόνηση 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε σε νησί στο Κιουσού της Ιαπωνίας και φοβούνται για τσουνάμι και σεισμική δόνηση, καλά 3,7 βέβαια, αλλά δόνηση παρόλα αυτά, σημειώθηκε στις καργές του Αγίου Όρους.
1: Μας έστειλα μήνυμα και από τον Πολύγυρο ότι κουνηθήκανε λίγο.
0: Εκεί όμως για τσουνάμι δεν γίνεται λόγος.
1: Πού?
0: Α, να σε πω ρε Σιάρη. Αυτό με το λαγοκέφαλο ξανακούστηκε τίποτα ή ήταν μια έτσι.
1: Κοίτα. Ακούγεται που και πότε θυμούνται τα δελτία ειδήσεων όταν δεν έχουν τι να παίξουν.
0: Παίζω λαγοκέφαλο.
1: Μπράβο. Θυμάσαι πέρσι τι είχαμε.
0: Για πες.
1: Τις Μέδουσες.
0: Αμάν,
1: που,
0: ναι.
1: Που έχει βγει και χάρτης με τις Μέδουσες, δεν θυμάσαι.
0: Εδώ έχει πολλές να μην πάτε εκεί. Αμα είχε πάτε
1: βγει προς... χάρτης ναι, για τις Μέδουσες.
0: Εντάξει, είχαμε βγάλει και σαλούφες, είχαμε βγάλει η οποία δεν κάνει τίποτα. Απλά είναι μια γλίτσα που σε ακουμπάει στην πλάτη και άμα είσαι λίγο υπερηπέστητο.
1: Τώρα που είπες για Άγιο Όρος,
0: για πες.
1: Θα σου βάλω κάτι που μου έστειλε η Βιργινία, δεν μ' αρέσει, ειδικά για σένα.
0: Δηλαδή, αφιερωμένο.
1: Όχι απλά αφιερωμένο. Νομίζω απλά θέλει να το σχολιάσει.
0: Κατάλαβε, ζαβό θα
1: σου. Όχι, δεν είναι ζαβό.
0: Τι είναι.
1: Πολύ σοβαρό είναι.
0: Για πες.
1: Περίμενε,
0: ναι. Εγώ περιμένω ότι όλα αυτιά είμαι γι' αυτό έρθω για να
1: λοιπόν,
0: περιμένω.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Ναι, πάντα.
2: Ο Άγιος μου έφτιαξε το πλυντήριο. Χανιά, 1 Δεκάτου του 2003. Σεβαστή Οικουμένη Αγίας Μονής Αγίου Εφραίμ, Όρος Αμμών. Σας γράφω για να ευχαριστήσω τον Άγιο μου Εφραίμ για τα δύο τελευταία θαύματά του. Είχε χαλάσει το πλυντήριο το πιάτο μου και έκανε σαν τρελό. Δεν ζέστανε το νερό, δεν το έβγαζε έξω και μου είπαν πως θέλει ο εγκέφαλος άλλαγμα.
0: Δαιμονισμένο.
2: Καλύτερα να έπαινα καινούριο. Εγώ στενοχωρήθηκα γιατί δεν είχα χρήματα να πάρω καινούριο. Παρακάλεσε τον Άγιο Εφραίμ και ρίξα λίγο από το λαδάκι του μέσα για δύο φορές.
0: Έλατε!
2: Ονειρεύτηκα δύο φορές τον Άγιο μου Εφραίμ, ακριβώς δίπλα στο πλυντήριο. Έστηκε και με κοίταζε. Και θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, το πλυντήριο φτιάχτηκε μόνο του χωρίς να το πάω πουθενά. Μου το έφτιαξε ο Άγιος Εφραίμ. Σε ευχαριστώ πολύ, Άγιε μου. Επίσης είχα πουλήσει ένα παλιό αμάξι Κορόλα σε ένα παιδί. Περάσαν 3 χρόνια. Εγώ είχα υπογράψει και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Αυτό δεν είχε
0: βάλει. Στο κινητό μου έχασα τα δεδομένα.
2: Να βρεθώ εγώ μετά από 3 χρόνια άσχημα πλεγμένη. Να
0: θέλω
2: να
0: πληρώσω
2: για παράνομα παρκαρίσματα 1.000 ευρώ και για 3 χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας και θα είχαμε άσχημα πλεξίματα με την εφορία. Στενοχωρηθήκαμε όλοι μας πολύ. Παρακάλεσα τον καλό μου Άγιο να με βοηθήσει πάλι. Όπως τόσες φορές. Και το βράδυ που την άλλη μέρα θα πηγαίναμε να δούμε αν υπογράψει και πάρει την ευθύνη πάνω του, είδα στον ύπνο μου τον Άγιο Εφραίμ με κουστούμι σκούρο και άσπρο πουκάμισο,
0: χωρίς να
2: φοράει τον φόρο του δρόμου που βγαίνει στο χωριό μου. Και μιλούσαμε σαν να τον ευχαριστούσα και έφυγα. Το πρωί μου που που ξύπνησα ήξερα πως όλα θα τελειώσουν καλά, όπως και έγινε. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Άγιε μου Εφραίμ. Έχω έρθει 5 φορές και έχω προσκυνήσει.
0: Ξέχασες.
2: Τα Άγια Λείψανά σου. Εύχομαι να μ' αξιώσει ο Θεός και η χάρη σου να ξανάρθω σύντομα. Εκατερίνη Καλλιγέρη, Χανιά, Κρήτης.
0: Των Μεδίκων. Είδες τι κάνει η έλλειψη από τσαπού. Όχι δηλαδή τώρα εγώ φταίω.
1: Σταμάτα ρε.
0: Ε τι σταμάτα. Εγώ να σταματήσω. Παλαβώνει ο άνθρωπος. Παιδιά πρέπει να δείτε τον Άρη. Είναι τα μάμια να του ρίξω δυο σταγόνες λαδάκια από τον Άγιο Εφραίμ. Αλλιώς δεν μπορεί να συνέλθει. Με τίποτα δεν συνέλθει. Άμα πια πρωί πρωί. Τώρα θα τα ρίξουν σε μένα τα φτιξίματα.
1: Άφε.
0: Εγώ είμαι άθεος.
1: Του κορώνα.
0: Εγώ σε λέω έχασα τα δεδομένα από το κινητό. Πήγα το πρωί στη Samsung και το είχαν μέσα στο κρεβάτι 3 ώρες.
1: Γιατί δεν στέλνεις το Άγιο Εφραίμ.
0: Ήξερα. Τώρα τι νομίζω.
1: Άρε Βιργινία, ποιο νομίζω να το στείλουμε.
0: Και νομίζω ότι μπήκε η Βιργινία έτσι που κοιτάει την πόρτα. Λέω να δεις, θα φέρει λαδάκι από τον Άγιο Εφραίμ. Λέω
1: για να με το πλυντήριο το βράδυ.
0: Το θέμα είναι η πίστη, παιδιά. Άμα έχεις πίστη, τώρα μην λέμε χαζά. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά στον άνθρωπο. Δηλαδή, βλέπω εδώ υπάρχει λέει μια παθητική δωροδοκία. Υπάρχει και ενεργητική δωροδοκία. Τι είναι η παθητική δωροδοκία, τι τα δέχεσαι, ας πούμε. Αυτά που σου χώνουνε.
1: Το κορόιδο λίγο.
0: Το γρηγορόσιμο που λέμε. Εγώ θα σε αφήσω το φάκελο εδώ πέρα. Εσύ από κάτω, ό,τι νομίζει, μην βάζει καμιά τυρόπιτα.
1: Κάνει το κορόιδο, λέμε λίγο.
0: Ναι, το κατάλαβα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η επιθετική. Όχι, Παναγία, τον Άγιο Εφραίμ θέλω. Θέλω να μα διαβάσει κάποιο, δεν γίνεται. Και βλέπω εδώ κάτι Στέφανο Κασελάκη, Μυρτό Κοροβέση, Γιώργο Καραμέρο, Χρήστο Σπίρτζη.
1: Χαμό.
0: Δηλαδή κάνουν τέτοιε αλλαξό.
1: Έφυγε η Κοροβέση από το Κίνημα Δημοκρατία.
0: Ναι, τώρα...
1: Γιατί έγινε βουλευτής τώρα, σου λέει δεν ξαναγυρνάω, ξαναγυρνάς. Εσύ άμα είσαι βουλευτής.
0: Ωραία, τρελό είσαι. Τι λες τώρα ρε, αυτές δουλειές δεν βρίσκονται κάθε μέρα. Δεν θυμάστε την ταινία που τον έλεγε. Εσύ είσαι απλός υπάλληλος. Όποιοι να ζητήσει δουλειά, θα βρεθεί. Εγώ πού!
1: Πού θα βρω 10 εκατομμύρια το μήνα.
0: Θα βρω εγώ σαν εργοστασιάρχης. Εγώ δεν άμα χάσω τη θέση αυτή.
1: Σαν πρόεδρος.
0: Σαν πρόεδρος του εργοστασίου. Πού θα τη βρω εγώ. Ενώ υπαλλήλους. Τώρα πλάκα με κάνεις.
1: Και τι έλεγε ο Ξαρακός. Πονάει ψυχή μου μετά.
0: Καλά, με έχεις κάνει πτώμα. Με κουρέλιασες. Πονάει ψυχή μου. Πραγματικά δηλαδή. Εγώ έρθα και να με λυπηθούν και λυπήθηκα τους άλλους. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν παιδιά. Σαλπάρει ο Καραμέρος. Καλή ώρα. Ο οποίος έγραψε ένα δελτίο και αντί να γράψει το όνομά του, το μικρό, έγραψε Καραμέρος.
1: Στο όνομα έγραψε Καραμέρος.
0: Ναι, στο όνομα.
1: Το είδα και εγώ.
0: Γιατί σε λέει, πού να ξέρουν το μικρό μου, ενώ άμα γράψω Καραμέρος, δεν έχει
1: μεγάλο πολλούς. Όνομα.
0: Καλά τώρα.
1: Μένει ακόμα μια ιστορία.
0: Ακόμα οι γριές ψηφίζουν, έρχεται, σου είπα το αυτό που έγινε στις εκλογές που είχε πάει μια γνωστή μου, ήταν εκεί στο εκλογικό κίνδυνο. Πάει μια γιαγιά, θέλω να ψηφίσω Πασόκ του Μπζουμιάδη. Τώρα τι την κάνεις αυτή. Διπλώνεις ένα του κουκουέ Μιλάντα, του βάζεις μέσα και λες έλα γιαγιά πάμε μαζί να το ρίξεις και όλα και έσυχε τίποτα. Γι' αυτό σου λέω άμα λέγεις Καραμέρος δεν τον μπερδεύει ο άλλος. Και τώρα το μικρό πώς είναι αλήθεια.
1: Τώρα μας πω ότι κόλλησα και εγώ.
0: Καλά εντάξει. Παραμέρος τέλος πάντων. Και σου λέει βάλει το Καραμέρος που το ξέρουν τώρα και στα χαζά. Ας τον ακούσουμε τον άνθρωπο γιατί σαλπάρει για λιμάνια ξένα.
1: Θα κάνουμε και περιγραφή όμως.
0: Ω, ναι, πρέπει.
3: Γιώργο, ταξιδεύεις μόνος?
4: Επειδή βάζομαι μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
3: Πρώτη θέση?
4: Όχι. Κατάστρωμα μια ζωή.
1: Παιδί του λαού. Αυτό του Ξανθόπουλος.
0: Αλάνι.
1: Τώρα ανεβαίνει. Να δείξουμε λίγο τι είναι το βίντεο. Ανεβαίνει, TikTok είναι. Κάνει βόλτα στο κατάστρωμα. Παίρνει τον υπολογιστή, το λάπτοπ. Το ανοίγει. Και γράφεται στον Ελλάς του Τσίπρα και γράφει όνομα Καραμέρος.
0: Όνομα Καραμέρος.
1: Επίθετο δέκα.
0: Επίθετο Γιουργάκης.
1: Τασούλης.
0: Ναι, Τασούλης. βέβαια, γιατί για να κάνεις εγγραφή στο νέο φορέα του AIDS πρέπει να είσαι σε κατάλληλο περιβάλλον. Δηλαδή να σε εμπνέει το περιβάλλον. Γιατί άμα δεν ανέβεις στο κατάστρωμα για να πεις ότι τα όλα σημαδιακά είναι να μαθητές. Έκανε ο άλλος στην Ιθάκη, ξεκινάμε το ταξίδι. Πάνε μάγκα να πού να πάει, να πάει στο σιδηρόδρομο και να τον αρχίσουν τι κάτσε κύριε Ξυλόλια να πούμε. Και αυτή να παρεξηγηθεί κιόλα γιατί θα νομίζουν ότι κατηβαίνουν του Σαΐ Τσουτσού. Γιατί σε λέγει στα, για να είναι στα τρένα, δεν μπορεί να είναι με τον Ελλάς. Το Ελλάς έχει καράβια, έχει Ιθάκα. Ιθάκα, Πινελόπη, αυτά το ένα, τ' άλλο.
1: Και μην νομίζεις και ο Όμηρος τώρα που γυρίστηκε, εμπνεύστηκε από την Ιθάκη του.
0: Πλάκα, πήγε ο Νόλαν. Ο Νόλαν, καταρχήν πήρε τον Σμαραγδί τηλέφωνο. Λέει, για λέγει καμιά ιδέα. Να βάλω Κινέζα, να βάλω Αφρικάνα.
1: Τι να βάλω.
0: Τι να βάλω, λέγει. Κάτσε λίγο να διαβάσω την πατάτα από τον Καποδίστρια και θα σου πω το φλιτζάνι σε λίγο. Και έτσι συνεργάστηκαν, μην νομίζει. Και τώρα, παιδιά, γυρνάνε τον Κολοκοτρώνη σε μαύρο. Ναι, βέβαια, θα γίνει κλάμα σε μιλάω. Θα λέγεται όπως ο τραγουδιστής, ο νέγρος του Μοριά, να πούμε.
1: Ο νέγρος του Μοριά.
0: Ναι, τι ο γέρος, τώρα τι ο νέγρος, σιγά το πράγμα. Και φυσικά αυτά είναι, παιδιά, μην περιμένετε και πολλά πολλά. Να σας πω τι γίνεται, ας πούμε, χαιρετίζουμε τα λοιπόν στην Ουκρανία. Αν κάνουμε καμιά διασκευή, η Ουκρανία, τα στενά του Ορμούζ και πάμε έλα, καραμέρο, καραμέλα. Αλήθεια, ζει ή πέθανε, ρε παιδιά, ο Χαμένεϊ, γιατί δίστανται οι απόψεις.
1: Εγώ ένα ξέρω.
0: Μήπως είναι συγκατοικοί με τον Έλβις Πρίσλι.
5: Πείτε μου, ποιο είναι το μυστικό σας.
6: Έχω πάει με τον παπά της ενορίας.
5: Όχι, λέω για το πώς στάσατε σε αυτή την ηλικία.
6: Α, τρώω φρούτα και λαχανικά.
0: Αλλά και η τσαπού τσαπού. Δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, τα λέμε όλα να πούμε. Εκτός από φρούτα και λαχανικά, γιατί η άλλη είδε τι έπαθε. Σάλταρε. Εντάξει, αυτό το έχει πάθει και ο Γονίδης. Που στραβώνει κουτάλια, το ξέρεις αυτό.
1: Το είπε και η κόρη του όμως, εγώ το έχω δει.
0: Η κόρη του, μάλιστα, είπε ότι μπροστά μου.
1: Αυτό λέω.
0: Μπροστά μου. Είδες, άμα είναι βλαμμένος ο μπαμπάς, μετά είναι εύκολο. Δεν είναι, δηλαδή, αφήνεις δεύτερη, τρίτη γενιά. Δεν είναι, ο Κόπερφιλτ, ο Γονίδης. Δηλαδή, σας μπορεί να στραβώσει μέχρι και τα κάγκελα από το γήπεδο να πούμε.
1: Αν δεν βάλω τον φυλακή ύστερα.
0: Ποιο να βάλει φυλακή, ρε. Άμα θέλει, κάθεται. Άμα θέλει. Δεν θέλει, θέλει να ξεσκάσει. Ζουν τα κάγκελα μία. Έξω σταμάτησε. Κιούτερ λέγες δεν είπε.
1: Πάντως ξέρεις τι έχω καταλάβει, ναι. Όλοι αυτοί νύχτες τα λοιπά, τα ζεις και εσύ, τα ζεις και εγώ. Όλοι ρε παιδί μου καταλήγουν στο Θεό.
0: Τυχαίο είναι που είμαι στο ναό του ραδιοφώνου, στο Status FM.
1: Μιλάω, έχω κάτι μπράβους οι οποίοι είναι τώρα Άγιο Όρος και
0: ξερό ψωμί. Εννοείται ότι. Κοίτα τώρα, καταρχήν να σε εξηγήσω γιατί μπαίνω κι εγώ στο όρο συχνά.
1: Όχι, ξέρεις και από τη νύχτα, γι' αυτό στα λέω, θα με καταλάβεις.
0: Δεν υπάρχει νύχτα που να μην συνδέεται με μέρα. Δηλαδή αυτό που
1: είναι
0: λένε.
1: Ξημερώνει κάποτε.
0: Δεν είναι αυτό, ρε. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν υπάρχει μαύρο χρήμα τη μέρα.
1: Πώς δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχουν λευκές επιταγές τη νύχτα.
1: Εννοείται ότι υπάρχουν.
0: Να το. Τι θέλει ο άνθρωπος. Τα πάντα. Καταρχήν στο Άρος πας για ένα και μοναδικό λόγο, στην εξηγία σου δηλαδή, πήγες ποτέ?
1: Πήγα.
0: Ένιωσες αυτό το συνέστημα ότι φεύγεις από ένα...
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ποιος το δημιουργεί?
1: Το αμπλουλουλο. Ο κόσμος.
0: Οι γυναίκες. Οι γυναίκες. Σε πληροφορώ ότι με το που παίρνεις το καραβάκι, τι σε πληροφορώ, το έχεις ζήσει.
1: Όχι, και... δεν πήγα ακόμα. Τέλος πάντων, ναι.
0: Τέλος πάντων, πήγες ο δικός.
1: Παλιός μπήκε.
0: Με ελικόπτερο.
1: Δεν πάντων.
0: Κατάλαβα πότε μπήκες. Δεν θα πω που ήσουν τότε που μπήκες. Τέλος πάντων. Σε ειδική αποστολή. Με το που μπαίνεις στο καραβάκι και πας, ας πούμε, να πιάσει. Τάκ. Ησυχία. Γιατί οι άντρες είμαστε χαϊβάνια. Δεν μιλάμε. Τους βλέπεις, ένας κοιμάται από τη μία, ο άλλος κοιμάται από την άλλη. Ένας παπάς σταυρώντα δάχτυλα και κάνει το κουμπουσκίνι από μέσα του όμως. Και με το που γυρνάς και φτάνεις στο Ουρανούπολη, αρχίζει πάλι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πας κυρίως για ησυχία.
1: Γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο? Γιατί έρχεσαι να πάρεις τηλέφωνο?
0: Αθυμήθηκες που είναι το σπίτι.
1: Όχι, όχι. Στο όρος είσαι, εννοείται, έτσι.
0: Ναι.
1: Πού είσαι τώρα? Ουρανούπολη. Με ποια ήσουν, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο?
0: Εγώ ξέρεις τι κάνω. Δεν έχουμε σήμα εδώ. Μην παίρνεις τζάμπα. Δεν έχουμε σήμα. Και το κλείνω, είδες, δεν πιάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό, αν θες να ησυχάζεις. Και από εκεί καταλαβαίνω τις γυναίκες που λένε, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα που εμείς δεν μπορούμε να μπούμε. Και γιατί εμείς δεν μπορούμε να μπούμε. Και δεν υπάρχει Κάντε ένα μέρος να πηγαίνουν μόνοι οι γυναίκες να ξεχαρμανιάσουν κι αυτές. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, για την ισορροπία όταν βρισκόμαστε
1: όλοι μαζί.
0: Ποιο είναι αυτό το μέρος?
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Τα κομμωτήρια.
1: Τα κομμωτήρια πρώτον.
0: Ναι, ένα.
1: Πολυκαταστήματα δεύτερον.
0: Τώρα το πας κατευθείαν να μας πούν σεξιστές, να αρχίσουν τα τηλέφωνα.
1: Όχι σεξιστές, μόνο. Τι σεξιστές, γιατί?
0: Ναι, και θα...
1: Εγώ τα θέλω να πάρω κάτι, ένα δώρο, τα λέγαμε και με την Βιργίνια προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Τη Μαρία θέλω. Για να μην χάω χρόνο.
0: Επειδή σ' άκουγα, γιατί δεν ξέρεις να ψωνίζεις. Άμα είναι για ρούχα, δεν ξέρετε. Γιατί ξέρω και αυτές τις απαντήσεις. Άμα είναι για αυτοκίνητα, ξέρετε.
1: Και για τηλεοράσεις.
0: Ναι, μια χαρά ξέρετε. Άμα είναι για μηχανάκια, ξέρετε. Να πάτε να πάρετε μια σορτή κάλτσα με το παπούτσι που φοράτε, δεν ξέρετε. Δηλαδή, τι έχει άμα βάλω? Μια μέρα είχα απορία που λες, Άρη, γιατί έβαλα μια γκρι και μια μαύρη κάλτσα. Τι έγινε στο σπίτι, πανικός.
1: Εγώ...
0: Πού θα πάω να βγεις έτσι?
1: Εμείς τα λέγαμε και έξω. Ή να πάμε κάπου. Πάω, ντύνομαι. Βγαίνω, με κοιτάει, ξέρεις.
0: Δεν ξέρω. Σκάνερ.
1: Με μηδίας μέσα.
0: Σκάνερ.
1: Ξέρεις. Με κάνει και αυτό. Ναι. Γυρνάς και πας μέσα. Και περιμένεις να θες σου βγάλει ρούχα.
0: Όχι μόνο αυτό. Την πρώτη φορά σε λέει ξαναδοκίμασε.
1: Όχι.
0: Με το βλέμμα.
1: Εμένα με ξέρει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Την πρώτη φορά είπαμε.
1: Την πρώτη, τη δεύτερη.
0: Με το που σκάς μύτη ξαναδοκιμασμένος. Όχι.
1: Αρκετές ευκαιρίες σου έδωσα.
0: Ναι, φτάνει. Και σε βγάζει ακριβώς παντελόνι, κάλτσα, παπούτσι.
1: Ναι.
0: Μπλούζα.
1: Τώρα
0: όλα.
1: Πάει αυτό με τι το συνδυάσει αυτό? Ή παίρνει μια μπλούζα εσύ. Πα αγοράζει μόνο μια μπλούζα.
0: Τι έχει πράσινη η μπλούζα με το καφέ το παντελόνι, μπορείς να με πεις? Καταρχήν, σκέψου λίγο λογικά. Τι χρώμα έχει το χώμα?
1: Καφέ.
0: Τα φυτά?
1: Πράσινη.
0: Τι υπάρχει, συγγνώμη δηλαδή. Και θες να σε κάνω με αυτό το συνερμό όλους τους σχεδιασμούς που μπορεί να βάλω? Δηλαδή πειράζει που έβαλα λαμέ παντελόνι με χαβανέτσικο πουκάμισο και σκαρπίνι άσπρο?
1: Μη μου θυμίσεις τώρα, με πληγώνεις τώρα.
0: Γιατί
1: πέρα...
0: Σε κόψε τα χαβανέζικα.
1: Τι τα κόψε?
0: Εξαφανίστηκαν.
1: Τα εξαφανίστηκαν.
0: Όλα τα έγχρωμα.
1: Είχα κάτι ωραία που κάμισε παλιά και ωραία που.
0: Ωραία κατεσέ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για... Πού τα που κάμισα μου, τα καλά.
0: Τα καλά μου τα που κάμισα, πού τα έβαλε? Ποια που κάμισα?
1: Έχεις που κάμισα?
0: Δεν καταλαβαίνεις τι αναφέρεσαι. Δηλαδή, αυτά έχουν γίνει. Συχαίνονται και ξεσκονόπανα να τα κάνουν. Συλλέφτο είναι ικανό να τα πάρει και να τα ξαναράψει από την αρχή, να τα ξαναβάλει. Χαίρετε, σας ακούμε, τι κάνετε?
7: Τι κάνουν τα αγόρια?
0: Μια χαρά, χαβάλε.
1: Εδώ λέμε τα απομνημονεύματά μας.
7: Για να σας δώσω μια εξήγηση σε αυτό που λέτε με τις γυναίκες και τα ρούχα, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο.
0: Ρίχτω.
7: Ότι ο άντρας μέχρι να παντρευτεί δεν ξέρει ούτε να τρώει, ούτε να ντύνεται, ούτε να κοιμάται. Όταν παντρεύεται, τα μαθαίνει αυτά. Σου λέει πώς τρως έτσι, πώς κάθεσαι. Τι ντύσιμο είναι αυτό? Άσχετα αν μας ερωτευτήκανε όπως ήμασταν.
0: Και ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό?
7: Για έλεγχο, ρε.
0: Όχι. Γιατί έχουν πρόβλημα με τη μάνα σου και την απορρίπτουν.
7: Εγώ να τη λέω τη γυναίκα μου έτσι, λέει, εγώ σε θέλω όμορφο, λέει, για μένα. Λέω, για σένα. Εντάξει, okay.
0: Αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί μπορεί με δόλο να σε ντύσει καρνάβαλο για να μην σε κοιτάνει άλλες.
7: Με ντύνει σαν παρδαλό κατσίκι σου, λέω. Βλέπω ναι,
0: το για μένα.
7: Δεν είμαι εγώ.
0: Εγώ είμαι δικό σου, πες, μη στεναχωριέσαι. Άσε με να κάνω κουμάντο, γιατί
7: μια
0: κάναμε.
7: Τώρα έβαλα μαύρα παπούτσια με άσπρη κάλτσα και ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβάται.
0: Εδώ που τα λέμε για σερβιτόρου του πήγαινε.
1: Ή Μάικλ Τζάκσον.
0: Ή Μάικλ Τζάκσον ή σερβιτόρο, ένα από τα δύο.
7: Έγινε παλικάρια.
0: Να είστε καλά, να
1: ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Εγώ δεν ξεχάσω του καρπίνε εκείνου με τι τρύπε μπροστά του μητερό που έκανε και ένα βε.
1: Εσύ όταν πηγαίναμε στα μπουζούκια, θυμάσαι που είχαμε τα μαύρα τα πουτσέ και βάζαμε το για να φαίνεται η κάλτσα, η άσπρη.
0: Η άσπρη, η μπουρνουζέ με τις ρακέτες του τένις. Σε μιλάω τώρα για μεγαλείο που θα μας πούνε εμάς που δεν ξέρουμε αντιθούμενα. Ποιος? Αυτές που φοράνε την Άρτα και τα Γιάννενα.
1: Έλατε.
0: Που παίρνουν τσάντα και δεν θυμούνται τι βάλανε μέσα και τη ενοχλεί όταν την άνοιγε ο Πανούσης και έβρισκε αυτά που έβαζε ο ίδιος. Να παιδιά, να περάσουμε και λίγη επικαιρότητα, δεν βλάπτει. Να μπορούμε να ακούσουμε ένα λαζαρίδι για Ελλάς, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Έτσι, μην το αφήνουμε εντελώς το θέμα των εκλογών.
8: Καταρχάς, κυρία Βούσουλα, ακούγοντας τον κύριο Φιλιππίδη, αυτό το οποίο μπορώ να πω σε ό,τι αφορά το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ 2, ότι και αυτό το κόμμα, όπως και ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1, Τσίπρα έχουν, αλλά Τσίπα δεν έχουν. Και το λέω αυτό, δεν είναι προσωπικό στον κύριο Φιλιππίδη, μιλάω πολιτικά τοποθετούμε.
0: Ναι, το καταλάβω.
8: Και το λέω αυτό τώρα, να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ 2 να μας λέει
0: δύο για έργα, δύο.
8: Φορολογία στους υπαλλήλους όταν είχαν κατακρεουργήσει τη μεσαία τάξη. Όταν η κυρία Τζάκρη, η οποία τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Πασόκ, έλεγε ότι στους αγρότες τον ήπιανε. Αυτό έλεγε η κυρία Τζάκρη.
0: Τώρα θέλω να τον πιει και εκεί. Τι πρόβλημα έχεις επειδή τον πίνει η Τζάκρη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ζηλέψεις, πιες τον και εσύ. Θες να πας στο Πασόκ, πήγαινε και εσύ. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό. Σας φάει ζήλια να πούμε. Επειδή είναι καταφυρτζού να πούμε και οπα-όπα και τους κάνει ζάπτη όλους.
1: Και λέει τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Βέβαια. Λέει, πούμε, το τραπέζι-τραπέζι, την καρέκλα-καρέκλα. Δηλαδή, τώρα αυτό λίγο είναι. Τσίπρα έχουν, Τσίπρα δεν έχουν. Πολιτική άποψη.
1: Λογοπαίγνιο.
0: Λογοπαίγνιο και μάλιστα πιπεράτο.
1: Σαν τα πιπεράκια τσαλού.
0: Αχ, τι με θυμίζεις, να ξέρα.
1: Τι σε θυμίζω τώρα, τι για πες σε θυμίζω. Με τι σήμερα πες μου.
0: Με τι. Πιπεράκια με καβουρμά.
1: Με καβουρμά και φέτα.
0: Τώρα το έχεις ανατινάξει. Και μάλιστα μίχου, μου αρέσει πολύ. Όχι, δεν κάνει είναι διαφήμιση.
1: Όχι,
0: συγχάστηκε. Τέλος πάντων, μια κατσικίσια φέτα πιάσει και ό,τι θέλει ας είναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Επίσης τα πιπεράκια, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία με ντομάτα σάλτσα και λίγο κουνκασέ σάλτσα. Ανάμεικτο, γιατί παίρνει μια άλλη υφή. Τηγανιτό ή ψητό, όπως και να το φας, είναι αριστούργημα. Πιπεράκια μπακάλικα, άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Μασού τη Σκλαβενίτη Βασιλόπουλο, εντσετερά, εντσετερά. Και αν δεν τα βρίσκεις, βάζεις τις φωνές. Εννοείται στα τμήματα μαναβικής.
1: Βάμος.
0: Αφιερωμένος στις γυναίκες και στους άντρες τους.
9: Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουτού.

0: Ελένια.
1: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια, 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
11: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
12: Τάκης.
13: Καμάν.
12: Τάκης.

0: Εγώ είμαι έτοιμος πάντως.
1: Να ξέρω τι
0: είσαι. Εδώ έχω, ο Τραμπ επιμένει λέει για τα F-35. Φυσικά, θέλει να πάρει φράγκα.
1: Επειδή τα προθελάτε τα είπε και η Βιργινία το πρωί, μην πας ελεύθερο τύπο.
0: Να μην πάω ελεύθερο τύπο.
1: Για να δεν συντάχεια.
0: Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην μπω εγώ και τις 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το κόλπο, κατά η παγίδα. Μονίμων και εποχικών.
0: Ναι. 3.000 εποχικοί και 312 μόνιμοι.
1: Πολλούς λες.
0: Λέω, είπα εγώ, 12 μόνιμοι. 3.300 εποχικοί. Γιατί δεν θα γίνουν κάποτε. Τρουπόξεις είναι μία.
1: Αμα τρουπόξεις. Σωστό και αυτό.
0: Ναι, τρουπόξεις και μη σε νοιάζει. Ξέρεις πόσοι μπήκαν δημοτικοί πάλι να κουρεύουν τα χορτάρια και άμα δει σήμερα που βρίσκονται θα σε πέσουν τα αυτιά.
1: Να μην θυμηθούμε και επώνυμους.
0: Όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό γιατί είναι πολύ εύκολο για εμάς και πολύ άσχημο για αυτούς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
1: Όχι, είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς.
0: Απλά δεν εκτιμάτε αλφαγιώτα και ύψιλον.
2: Καλησπέρα, αγαπημένες φίλες και φίλοι στο TikTok. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, αγαπημένες φίλοι και φίλες στο Instagram. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Παρασκευή βράδυ σε 9 είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί στο live το καθιερωμένο, το πολύ αγαπημένο Παρασκευή βράδυ μαζί. Ξέρω ότι είναι καλοκαιράκι, ξέρω ότι περισσότερες και περισσότεροι έχετε βγει έξω, κάνετε τις βόλτες σας, εάν δεν σας έχει βρει κακοκαιρία. Παιδιά, εύχομαι να είστε όλοι καλά με την κακοκαιρία και δεν ξέρω που βρίσκεστε. Εύχομαι πραγματικά να προσέξετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας και την περιουσία σας. Αν βρίσκεστε σε μια περιοχή που τη χτυπάει κακοκαιρία, εγώ είμαι Χαλκιδική. Έχει πέσει θερμοκρασία.
1: Τώρα είναι όλη η Χαλκιδική, είναι το έχει καταλάβει.
2: Φυσικά. Έχει δροσιά, αρκετή δροσιά, δηλαδή έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Βροχή, πάρα πολύ βροχή το μεσημέρι και είχαμε και
1: ύδροση. Φυσικά, ό,τι ξέρει. Καλά, είναι. Λαράκια
2: είναι. Δεν του είδα μπροστά μου. Είναι σε κάποιες περιοχές, νομίζω έχει μπουρίνια κτλ. Αλλά από αύριο, παιδιά, από αύριο καλοκαιράκι με λιακάδες. Όλα τα υπέροχα. Και ξεκινάνε και οι διακοπές. Ξεκινάνε σε λίγο, παιδιά, και οι διακοπές. Είμαστε πια στο τέλος Ιουλίου. Εγώ δεν καταλάβα καθόλου πώς πέρασε ο Ιούλιος.
0: Καλά, εσύ τι να
1: καταλάβεις
2: τώρα, σε εδώ, αλλά είναι η πιο ωραία εποχή του καλοκαιριού.
0: Για ποιον?
2: Τέλος Ιουλίου, παιδιά, με τα ωραία ηλιοβασιλέματα, με τη
1: διακοπή. Τι, ο Ιούνιος δεν έχει ωραία ηλιοβασιλέματα.
2: Με την προσδοκία για τις διακοπές, για τις βόλτες.
0: Δεν ξέρεις να βλέπεις.
2: Θα δούμε τις παρέες, τα μέρη που θα δούμε, τα πράγματα που θα κάνουμε. Είναι πραγματικά από τις πιο ωραίες εποχές του χρόνου και σας εύχομαι πραγματικά να το ευχαριστηθείτε, να το απολαύσετε και να περάσετε πραγματικά τέλεια. Πραγματικά σας το εύχομαι. Ετοιμασίες, είμαι σίγουρη ότι κάνετε ετοιμασίες για τις διακοπές σας οι περισσότερες και οι περισσότεροι. Αν είστε ακόμα στη φάση που ψάχνετε τι θα πάρετε μαζί σας, παιδιά, δεν το συζητώ. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τα λινά. Το καλοκαίρι το περιμένω πώς και πώς, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση.
0: Γιατί μπορείς να το φοράς και τσαλακουμένα, ξέρω. Ναι, όχι, τα λινά.
1: Συγγνώμη που την κόβω.
0: Βράσε τώρα τον μπατάκι να μπουν, σε παρακαλώ.
1: Συγγνώμη που την κόβω.
0: Αλλά... ελεύθερα δεν είναι θέμα. Το καλοκαίρι γιατί είναι ωραίο.
1: Πόσα θέματα έβαλε.
0: Κανένα. Το... καιρό. Τα λινά.
1: Δηλαδή, πώς τα μπερδεύει έτσι.
0: Τα μεταξουτάκια να φυσάει.
1: Μπράβο.
0: Φίλος με τις γάτες και τις αυτά. Αυτά. Ό,τι του φανεί, του λουλουσιφανεί.
1: Πάρε μια πέτρα.
0: Το θέμα είναι στο TikTok να αρχίσεις να μιλάς χωρίς να σταματάς λέγοντας ό,τι να είναι, αλλά να έχεις την αίσθηση ότι είσαι χαρούμενος. Δεν την βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι έχει τέτοιο άγχος να είναι χαρούμενη που θες να την πας παρακάτω να δεις με το χαρτί και με την πέτρα τι γίνεται.
1: Πέτρα είπες.
0: Χαρτί.
3: Ψαλή. Αν έχετε πέτρα στα νεφρά, φάτε χαρτί. Το χαρτί νικάει την πέτρα. Για περισσότερες τέτοιες συμβουλές υγείας.
0: Α, θα πάρουμε και άλλες συμβουλές.
3: Και θα μείνετε υγιείς.
0: Είναι και πολύ ευχαριστημένοι. Δηλαδή να μας προτιμήσετε, πραγματικά δεν θα βρείτε άλλο τέτοιες συμβουλές σαν τις δικές μας.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές.
0: Είναι ανοιχτές, ναι.
1: Όποιος θέλει, 2310-513-000. 23-11-82-10-50. Αυτές τις μέρες πριν τις διακοπές του Διογέννη, οι γραμμές είναι ανοιχτές.
0: Είναι ανοιχτές και μπορείτε να πείτε ό,τι σας έρθει στον εγκέφαλο. Καλό, κακό, άσχημο, μάπα, κουμπλεξικό, ακουμπλεξάριστο. Ό,τι θέλετε, δεν είναι θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε ακροατές.
0: Ακροατές, φύγαμε.
1: Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη. Τι είχα πάτε.
1: Στην Ιωάννια.
0: Ιωάννα, γεια σου.
1: Λολ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Εκείνο το που κάνει χαχαχούχα ένα μπροπαδάκι πάνω σε ένα λάμδα.
1: Λοιπόν, Κατερίνα Νικολάου.
0: Γεια σου, Κατερίνα Νικολάου.
1: Έτσι μπήκε και μέσα.
0: Ναι. Και έστειλε και μήνυμα.
1: Έστειλε μήνυμα γιατί αυτό που γελούσα εγώ γελούσε και αυτή γι' αυτό.
0: Με τη σαλακά.
1: Στείλε στο πίσω σου γραφείο.
0: Στην Βιργινία.
1: Ναι.
0: Ναι. Πολλά χαιρετίσματα, πολλά φίλια. Καιρό έχουμε να βρεθούμε.
1: Λοιπόν, η Βιργινία λέει: να τάξω, λέει, στον Άγιο τη βρύση του μπάνιου, φροντίζει μόνο για πλυντήρια.
0: Όχι, έχει μια εξειδίκευση αυτό.
1: Και σε ποιον αρμόδιο Άγιο να αποτανθώ.
0: Κοίταξε, για τα νερά είναι ο Νεκτάριος.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα μην, δεν γίνεται. Πέφτει πολύ δουλειά.
1: Πες στον Γιώργο Βιργινία στο Νεκτάριο.
0: Στον Άγιο Νεκτάριο. Δεν γίνεται. Ένας Άγιος δεν μπορεί να τα φέρει όλα τα όλα.
1: Καλά, ο Φανούριος βρίσκει.
0: Καλά, υπάρχουν ειδικότητες, έτσι.
1: Ο Εφραίμ φτιάχνει.
0: Πώς θα γίνει, δηλαδή δεν γίνει. Όλοι
1: λες, Άγιοι... Εγώ που θέλω τώρα να κάνω σέρβις στα μάξι και θέλει φράγκα. Λες να κάνω κανένα κόλπο τέτοιο.
0: Φανούριο πάλι.
1: Όχι, Εφραίμ, αφού τα φτιάχνει.
0: Ναι, αλλά αν συμφανίσει το χρήμα.
1: Αχ.
0: Λοιπόν, έχουν μια σειρά τα πράγματα. Τι κούτρα, τζαμπαντάν θα σου κάνει.
1: Θα πάω στο Φανούριο να με εμφανίσει το χρήμα.
0: Ναι.
1: Μετά στον Εφραίμ να μου φτιάξει τα μάξι, να μου μείνει το χρήμα.
0: Τσακ! Κάτσε το πάγκι γύρνα, είδε. Είσαι εκμεταλλευτή θρησκευτική πίστη. Αυτά δηλαδή δεν είναι ωραία πράγματα.
1: Επειδή και εμεί πιστεύουμε, αλλά λίγο.
0: Καλά, άλλο τι πιστεύουμε και άλλο τι κάνουμε. Όπως όλοι οι πιστοί.
1: Λοιπόν, ένα θα σου πω. Πιπεριές. Μελιτζάνες. Κολοκυθάκια.
0: Τηγανιτά όλα.
1: Όχι, πρώτη γανι.
0: Α, είναι ξαπλωμένα ομά. Με
1: ναι.
0: Εξές είναι αυτό.
1: Μπράβο.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Από τον Μπαχτσέ το άκουψε τώρα και ετοιμάζεται.
1: Λοιπόν. Λευτέρης.
0: Εντάξει, αυτός...
1: Καραμέρος. Δηλαδή, καραμέρος.
0: Ναι.
1: Μαύρη τουαλέτα.
0: Μαύρο βεσέ. Ναι, το καρά αυτό είναι. Ενώ ο Βασίλης ο Καράς ήταν σκέτος μαύρος.
1: Σκέτος και Σογλίδης.
0: Έτσι. Δηλαδή, τι τώρα.
1: Στέλιος.
0: Γεια σου, Στέλιο.
1: Καλημέρα σας, ομορφόπεδα.
0: Πω, από αυτό με συγκλονίζει όταν τα ακούω να πούμε. Ξέρεις, δεν έχει πολύ κόσμο να μας πει ομορφόπεδα.
1: Ο Αναστάσης μας στέλνει μια φωτογραφία από την Τζιμισκή.
0: Άδεια.
1: Όχι.
0: Γεμάτη.
1: Έχει κίνηση και ένας κουβαλάει το σκάφος του.
0: Στη Τζιμισκή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τζιμι Σκουέρ αυτή τη στιγμή, για να ξέρετε. Παιδιά, χωρίς πλάκα, αυτό που λένε ότι αδειάζει η Θεσσαλονίκη, πότε συμβαίνει ακριβώς για να ξέρω. Είδες ποτέ εσύ να είναι άδεια η Θεσσαλονίκη?
1: Ο Γιώργος εδώ πέρα,
0: ναι,
1: έχει βγάλει το άκτιο, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Γι' αυτά που λέγαμε για τις γυναίκες που μας ελέγχουν και μας κάνουν.
0: Αδερφέ,
1: έχει κατεβατό ολόκληρο.
0: Άμα διαβάσουμε και αυτό που έστειλες, θα έρθουν και θα μας κρεμάσουν.
1: Κατεβατό, τι
0: έχει πέρασει. Από την αχλαδιέρα ανάποδα.
1: Λοιπόν, Λεωνίδας μας έστειλε και αυτός πιπεράκια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ο Σενιόρ, καλησπέρα και στους δύο. Μπορώ να δώσω εγώ μερικές συμβουλές?
0: Καλά, λίμωνο.
1: Φάτε χάλι. Όπως κατεβαίνεις λύσω στο μάχη σας, θα σκουπίσει όλα τα άξια αντικείμενα.
0: Χάλι.
1: Έτσι λέει, χάλι.
0: Τι είναι το χάλι?
1: Φάμε άχρηστα, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, δεκτό.
1: Λοιπόν, στο Δημήτρη.
0: Ο Δημήτρης, πολλά χαιρετίσματα, Δημήτρη.
1: Α, μας προτείνει να νοικιάσουμε Άγιο.
0: Νοικιασμένο Άγιο.
1: Ναι. Ποιος στην άλλη βγαίνει?
0: Η Τσαμπάδε το έλεγε αυτό.
1: Ναι. Δεν σου κάνω τον Άγιο.
0: Δεν σου κάνω τζάμπα. Άμα με νοικιάσεις σου τον κάνω. Αλλά τζάμπα όχι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε χτυπήσει άθεο, σεξιστικό. Τι μένει να κάνουμε ακόμα? Το καλοκαίρι δηλαδή.

0: Το beat beat όμως.
1: Αυτός είναι ο Άγιος για τους τρελούς.
0: Το beat beat όμως, έτσι.
1: Καλά, καλά, κοροϊδεύεσαι.
0: Κοροϊδεύε.
1: Κοροϊδεύε.
0: Κάτσε να βάλω κάτι και να αγωνιστείς.
1: Αυτή είναι κατάρα.
0: Θα βάλω κάτι και θα αγωνιστείς.
1: Ο έτοιμος είμαι για αγώνες, μη με φοβάσαι. Ω,
2: πάπα! Έλα, μάνα, δεν έπαιρνα τα φάρμακα.
3: Μπράβο τα φάρμακα,
2: μπράβο. Ήρθε αυτό. Ορίστε. Δεπό μου, δείτε, δεπό πήρα.
3: Μπράβο τα φάρμακα.
2: Έγινε πρόβλημα, έγινε. Πρόβλημα. Λέω, αυτά εδώ...
3: Καλά, πρέπει, σε είπα, δεπό μου, χάπια υπόθετα πήγες, πήρε.
2: Όχι, εγώ δεν υπόθετα, τίποτα, μόνη της μου τα έδωσε.
3: Πώς τα έδωσε μόνο.
2: Λέω, έχετε φάρμακα, δεπό, λέει, έχουμε αυτά, απλά, λέει, τα παίρνεις από άλλη οδό.
3: Κατάλαβα, επιστημονικά έτσι το
2: λέω. Λέω, ποια οδό, λέει, από τον ορθό. Ποιον ορθό, βγαίνω έξω, κάνω δύο κύκλες στο τετράγωνο, ξαναέρχομαι, ενώ δεν βρήκα οδό, ορθού, ρώτησε και κάτι χρειάζεται.
1: Θανάης λέει να τους πω τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι δεν κατάλαβα όμως. Άμα γράψεις τι θες να σου πω τι σημαίνει.
0: Κλέβεις, διαβάζεις και μηνύματα.
1: Είμαι τέτοιος εγώ, τελευταία τα κάνω αυτά.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης λέει, συγγνώμη, πριν 10 χρόνια φίλος τράκαρε με αμάξι στη Τζιμισκή με σκάφος που το κουβαλούσε άλλος και τον πήραν τηλέφωνο, λέει, την ασφαλιστική. Την είπαμε ότι τρακάρε με σκάφος πάνω στη Τζιμισκή και δεν το πιστεύαν.
1: Πού να το πιστέψουνε, πλάκα με κάνεις τώρα. Εντάξει, κινδυνεύετε να τρακάρετε με γκλόπ του μπέιζμπολ, να ξέρετε.
0: Τι σημαίνει γκουλιάρ.
1: Γκουλιάρ είναι το μικρό, το παιδί. του κούτσκου.
0: Είδες να παίξεις, άμα είσαι καλός μαθητής, μορφωμένος.
1: Ναι, αυτά είναι μόρφωση αιώνων, να πούμε τώρα. Είναι αυτό που λέμε στην Κέρκυρα το μητσό.
0: Και το μικιό στην Κρήτη.
1: Είδες. Μου τα ξέρεις, γιατί τα λες.
0: Έλα δε.
1: Σιγά, γουλιάρ. Και γουλιαρούδ είναι το πιο μικρό από το γουλιάρ.
0: Το βρέφος.
1: Ναι, και το κούτσκο του ντύπε.
0: Το κούτσκο.
1: Ναι, και είναι η μπόμπα,
0: ναι,
1: και η μπουμπούδα. Μαθαίνει ο δάσκαλος μουσικής του πίνακα, κάνει ας πούμε μια νότα,
0: ναι,
1: και κάνει παριστηγμένο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι επεκτείνεται κατά τη μισή αξία τις νότες που προηγείται.
0: Ωραία.
1: Το παριστηγμένο. Και λέει, έχουμε αυτή τη νοτούδα. Νοτούδα είναι
0: η μικρή νότα.
1: Το 8ο.
0: Ναι.
1: Η νοτάρα είναι η μεγάλη, το ολόκληρο.
0: Το ολόκληρο.
1: Ναι. Παριστηγμένο είναι αυτή που έχει δίπλα, είναι η μπόμπα, δηλαδή η νότα, και δίπλα η μπουμπούδα. Η μικρή δηλαδή, η τελίτσα που λέμε.
0: Ζωγραφίζει σήμερα.
1: Καλά, τι είπα, πλάκα με κέστο. Νταλή.
0: Νταλή. Έλα, θα αγωνιστείς. Πού σε?
1: Αρένε στα λάτου για τα κέρδη, οι χώροι δουλειές. Όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. 7χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα μίλια Κορινθίας. Κουκουέ, τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος. Νεκρίκοι της ίδιας αλυσίδας, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού, στην οποία το ΚΚΕ καταθέτει όλες του τις δυνάμεις. Όχι φέτος διακοπές. Ναι, γιατί πρέπει.
0: Αυτό ήτανε.
1: Εγώ κι άλλα μαθαίνω.
0: Γιατί λέει, γιατί δεν κάτι.
1: Καμιά θυσία για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των υπεριαλιστικούς πολέμους. Κοιτάς πως κάνει τη φωνή μου αγωνιστική, ε. Με. Σαν να ήμουν ντουντούκα τρίωρο τουλάχιστον.
0: Γιατί δεν θέλει.
1: Δεν βλέπω. Κάτσε λίγο. Πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΔ με περιοδίες σε χώρες δουλειάς. Συνεχίζεται η προετοιμασία του.
0: Εγώ θα στα λέω.
1: Κυβέρνηση. Απαράδεκτη παρέμβαση σε εορταστική λειτουργία του ΠΙΣ. Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ξεζούμισμα του λαού χωρίς τέλος για την υπεραπόδοση των καπιταλιστικών κερδών.
0: Κερδών.
1: Βάζω λίγο να γίνει πιο λαϊκό, κατάλαβες.
0: Κερδώνε.
1: Γιατί δηλαδή δεν σ' άρεσε.
0: Μ' αρέσει.
1: Δεν ήταν αγωνιστικό το κερδώνε. Διεργασίες με την αίτηση του επίγοντος. Καταγγελίες σε Γαλλία και Ισπανία. Αγωνιζόμαστε και έξω εδώ.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Η εμπριστική πολιτική κράτους κυβερνήσεων πίσω από την τεράστια καταστροφή είναι τον.
0: Για πώς το πες αυτό.
1: Καταστροφή είναι τον.
0: Δεν σ' αντέχω άλλο.
1: Καλοκαίρι είναι, τι να κάνεις. Τι νόμιζες, θα καλοπεράσεις.
0: Είδες που δεν σε παίρνουν τηλέφωνο για να σε κράξουνε.
1: Γιατί δεν παίρνουν.
0: Μόνο να λες, ξες.
1: Και να σκέφτομαι, λέω. Και να λέω.

0: συνέχεια ότι τον κουλιάρι τον Μικρούτσκο. Του πηδούδ, πώς του λένε δηλαδή.
1: Στα ελληνικά.
0: Α, μα.
1: Του πηδούδ.
0: Του πηδούδ, ναι, του πηδούδ, πώς του λένε.
2: Πήγε και παρέτησε η Βάσο το Γεράσιμο, τσίφιζε με τον Δημήτρη. Παρέτησε τα τρία κοπέλια, τσίφιζε μετά ο Γεράσιμος και έκαψε τα ρούχα τζι. Και δεν έκαψε τις καναμπέδες. Και δεν έκαψε τις. Η υπερουσία ήταν της Βάσος. Κατάλαβες. Και μετά ο Πιθερός γιατί υποστηρίζει τον Γεράσιμο και δεν υποστηρίζει το παιδί του. Γιατί. Επάτησε τα μάτια αυτός ο κακομύρης. Ευτυχώς είναι καλά ο άνθρωπος. Και η κολλιό, τι δουλειά έχει η κολλιό. Η κολλιό, γιατί μπαίνει ανάμεσα στα ντρόινο.
0: Η σαρδέλο.
2: Πήγε και παρέτησε η Βάσο το Γεράσιμο. Τσίφιζε με τον Δημήτρη.
0: Έλα, εντάξει, το μάθαμε. Μην τα λες από την αρχή. Τα
1: πιστεύω.
0: Ναι, κάνει τέτοια αυτός. Είναι ένας.
1: Άτιμος.
0: Μου. Πράσινο φως για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης.
1: Τι είναι αυτά που λες τώρα. Αλήθεια.
0: Τύπου Θεσσαλονίκης.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: ρε.
0: Γιατί το δικό μας τον τύπο να μην το στηρίξουμε.
1: Όχι, ρε.
0: Θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας, Μαναστατώνης. Οι τροποποιήσεις και οι αντιδράσεις για την Καλαμαριά αποζημιώσεις έως και 100 εκατομμύρια ευρώ. Και άλλα 100 εκλεκτά παραμύθια. Έρχονται μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά στα σούπερ μάρκετ μέχρι 20%. Καλά.
1: Η Ιωάννα λέει: ποιανού πηδούδι είσαι, άκουγα. Συνέχεια στο χωριό.
0: Είναι τίνο πηδούδι, σισιά.
1: Εμείς λέει στο Παγκαίο λέμε τον γυμνό, το μικρό του λέτε γυμνό δηλαδή.
0: Αυτό δεν το ξέρω τι λέτε στο Παγκαίο.
1: Στο Παγκαίο.
0: Στο Παγκαίο. Γαίο, Παγκαίο. Γιατί το λέτε γυμνό το μικρό. Γιατί, για ποιο λόγο.
1: Επειδή όταν γεννιέται είναι μικρό, είναι γυμνό.
0: Ναι, και όταν πεθαίνει πάλι γυμνό εσύ, αλλά τι έγινε.
1: Με κουστούμισε.
0: Με κουστούμισε, σε βάζουν οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Πω, τι δουλειά και αυτή. Πάει λέει να ξηρίσει τον νεκρό. Έχει κάτι δουλειές εδώ που τα λέμε. Γιατί προχθές που πήραν την Βιργινία και την έλεγαν πόσο δουλεύετε εσείς και ποιοι είστε και από ποιους τα παίρνετε. Και... Φαντάσου να είσαι νεκροκομιστής.
1: Πόσο δουλεύεις.
0: Ε?
1: Πόσο δουλεύεις.
0: Το πόσο είναι ή τι δουλειά κάνεις.
1: Το ίδιο είναι.
0: Σαν τον Μπαμπούλα, εγώ κάθομαι, ξέρεις, δίπλα με τον Μπαμπούλα, είμαι στη γειτονιά και τον βλέπω το καλοκαίρι να πλωμένος έξω, καλοντημένος πάντα. Drink my fort, λέγανε οι παλιοί. Και του λέω, τι έγινε, λέω, καμιά θάλασσα δεν πάμε. Διογέννη αγάπη μου, εγώ μια ζωή με τα χώματα παίρνω. Τι δουλειά έχω εγώ στην παραλία. Χορτασμένοι είμαστε από χώματα. Δηλαδή τώρα που βρίσκεις σαν αυτόν τον άνθρωπο.
1: Όχι. Λοιπόν, τον Κουλιάρ λέει, λέμε γυμνό. Α, τον Κουλιάρ λέει, είναι το γυμνό στο Συνικίσιανη, στην Καβάλα.
0: Δεν ξέρω τι να μιλάτε. Ακουγεί.
1: Λοιπόν.
0: Τσιτσίδι είναι το γυμνό. Χαρισμένο στις ντοπιολαλιές και σε όλα τα παλικάρια και σε όλα τα κουρτσούδια και στα κουλιάρια. Για το ασφαλιστικό είναι το άσμα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμίας. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά στην αυλή κτηρίου εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Λιτής. Στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Σεισμός 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στο Άγιο Όρος. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα αιτήματα τα είχαν κάνει συνήγοροι περάσπισης κατηγορουμένων. Αυτή την ώρα συναντιέται με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Μιχάλης Χουρδάκης, προκειμένου να συζητήσουν την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ. Στη Βουλή αρχικά εξελέγει με την πλεύση ελευθερίας. Ανεξαρτητοποιήθηκε και εντάχθηκε στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη, στο οποίο διετέλεσε και εκπρόσωπος τύπου. Μετά και τη νέα προσχώρηση, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αναμένεται να φτάσει τους 33 βουλευτές. Την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε και η Μυρτό Κοροβέση, η οποία πριν από μόλις λίγες μέρες είχε ορκιστεί βουλευτής όταν παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος. Κυρία Κοροβέση είχε καταλάβει την έδρα ως δεύτερη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου της Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χτες το μεσημέρι στον Εύωσμο. Ένας 70χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε 45χρονο μοτοσυκλετιστή και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε. Εντοπίστηκε στα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής την ώρα που προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα. Στη σύλληψη ενός 22χρονου υπηκόου Ολλανδίας προχώρησαν οι αρχές στην παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκη στο ύψος της Γερακαρούς. Όπως φάνηκε, μετέφερε αλλοδαπούς, τους οποίους είχε παραλάβει από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ήταν από την Ερυθρέα και δύο από αυτούς βρίσκονταν κρυμμένοι στο Πορτ Παγκάζ. Μερόπαλο του μπέιζμπολ απείλησε υπάλληλο ψιλικατζίδικου μία 49χρονη στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να καταδικαστεί σε 10 μήνες με αναστολή. Σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκίς τους 36, στη Βέρεια και τη Σέρρης τους 37 και στα Γιάννητσα τους 38 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Καλό σας μεσημέρι.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη,
1: Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου σου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
7: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
9: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
10: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
11: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
13: Νεφέλες.
14: Διογένης Δασκάλου.
13: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
14: Αριστοφάνης.
13: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
14: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
13: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
14: Προπόληση more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
17: Καλημέρα.
18: Καλησπέρα, παιδιά!
19: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
20: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
19: Ακριβώς όπως εσύ.
21: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
22: ναι,
21: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
23: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
20: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
24: Γαμάς.
13: Άμα βρω, να εδώ εμείς, πού να πάμε. Έλα! Δώσε! Άιντε μπάνα!
3: Και με γραμμές ανοιχτές.
13: Όχι ανοιχτές, μιλάμε να η πρώτη.
3: Όχι.
13: Μόλις την πήρα. Άμα είναι καλό το πράγμα. Και φυσικά έσκασε η είδηση, περιττό να στα λέω. Τώρα βέβαια, πώς το λένε, αρβίλα. Μαμουτζιλίκη η είδηση.
3: Μαϊμού.
13: Μαϊμού, ναι. Fake news. Άγιε, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, γιατί ο ένας έκανε το Ελλάς και ο άλλος βλέπω να φιγουράρει σαν όνομα κόμματος.
3: Ποιος?
13: Το Παλάς.
3: Ποιος?
13: Αντώνης Σαμαράς.
3: Α.
13: Και πανελλήνιος λαϊκός συναγερμός. Δεν ξέρω άμα είναι ράδιο Αρβίλας, το λέω. Αλλά το βλέπω να φιγουράρει παντού. Εγώ βέβαια μόλις είδα Παλάς, κατευθείαν είπα πανίβλακας λαϊκιστής Σαμαράς, αλλά τέλος πάντων ήταν άλλα. Μπήκα τα έκανα ανάλυση και φυσικά συναγερμός. Στις επάλξεις όπως λέμε.
3: Κάτι άλλο δεν είχαμε.
13: Σαν όνομα.
3: Το Λάος, λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός.
13: Εκείνο υπήρχε, πάει η έσβηση του Καρατζα Χίτλερ.
3: Ναι, του Καρατζαφέρη.
13: Του Καρατζαφίρερ.
3: Ναι,
13: ναι, του Χεζοπερίστερου. Θυμάσαι με τον έλος του Περιστέρα από πάνω μέχρι κάτω.
3: Αυτό και τον Έβερτ.
13: Ναι, μεγάλο γούρι.
3: Τον Έβερτ βέβαια του κάτσε στο...
13: στο νόμο. Στο νόμο, ναι. Εκεί που είχε τη μαϊμού ο Έβερτ.
3: Στην καρδίτσα.
13: Το θυμάσαι που είχε μαϊμού ο Έβερτ.
3: Φυσικά. Τι έχουμε, τι πάθαμε.
13: Όχι τίποτα, μία προσωρινή αναμόχληση.
3: Άμα κάνεις πολλές δουλειές, έτσι είναι.
13: Δεν είναι πολλές δουλειές. Άμα κάνεις πολλά τσιγάρα, αλλά εγώ δεν καπνίζω κιόλα. Οπότε από πού να το πάθω. Συναγερμός, πληναγερμός λοιπόν, και ένας είναι ο αρχηγός. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος δόξα τω Θεώ, άμα βγει και πρωθυπουργός, θα αποκτήσουμε και Wi-Fi. Έλα, νάτος. Νάτος, καλημέρα σας, καλησπέρα σας.
17: Χαίρετε.
13: Χαίρετε όμως.
17: Να το αλλάξουμε λίγο το θέμα, μια που το ανέφερες.
13: Ναι.
17: Πώς τη λέγανε το χιμπατζί του Έβερτ, πώς το λέγανε, θυμάσαι?
13: Μαρίκα.
17: Όχι ρε. Έχει μπει και σε τραγούδι, άντε.
13: Δεν το θυμάμαι, πες το.
17: Ο Αδάγκας.
13: Ο Αδάγκας, πω. Στα κούτσουρα θυμάστε. Του Δαλαμάγκα, του Αδάγκα. Όχι, του... Ναι ρε, πλάκα κάνει. Αδάγκας, ναι. Ο οποίος είναι Αδάγκας από το στερητικό αλφα, δηλαδή δεν δαγκάει.
17: Όχι Αδάγκας βρε, Αζάγκας.
3: Αζάγκας.
17: Αζάγκα το λέγανε.
13: Μ' αρέσει που δεν σηκώνει τη μήγα στους παθείς σας, μην κάνουμε λίγο. Καλοκαίρι είναι βρε, χαλαρώστε λίγο βρε.
17: Όχι. Μας δυσκολεύεις να πάρουμε και τηλέφωνο, λες. Πάρω να πάρω τηλέφωνο, λέει, να μας πείτε ό,τι έχετε στον εγκέφαλό σας. Α, εμείς δεν έχουμε εγκέφαλο τώρα, πώς να πάρουμε τηλέφωνο.
3: Καταρχάς ακούω ησυχία, πού είστε?
17: Σπίτι, πού θέμε, πού να είμαι.
3: Σπίτι.
17: Πού θα είμαι.
3: Γιατί δεν είμαστε διακοπές.
17: Και διακοπές, παιδί μου.
13: Καλά, μη βρίζεις, ναι, Άρη, μη βρίζεις.
17: Δηλαδή
13: ο άνθρωπος πήρε λίγο να ξεχαστεί, να πούμε, μην τον θυμίζουμε την κατάστασή του την οικονομική. Εντάξει, ξέρεις μερικοί τι κάνανε, κλείναν παντζούρια πόρτες όλα, να πούμε, να κάνουν ότι λείπουνε.
17: Μπράβο.
13: Ναι. Και μπορείς να κάνεις και σολάριο όμως είσαι κλεισμένο. Παίρνεις πολεμοφόδια να πούμε, κάθεσαι μέσα μια εβδομάδα και όλοι νομίζουν ότι τα φυσάς, ότι έχεις άνοιξη.
17: Όσες μέρες είσαι μέσα, μετά ψάχνεις να πεις το ψέμα πού ήσουνα. Και ποιο εξωτικό νησί.
13: Καλά, το άλλο το ξέρεις που λέει, είδα μια στο σούπερ μάρκετ που στο Facebook είναι στη Θάσο. Από τέτοια άλλο τίποτα, εντάξει. Να είσαι καλά, να, πιστεύω ότι χαίρετε. Θα βρεις μια τρύπα, θα βρεις μια σχισμή, κάτι να κάνεις, καμιά βουτιά να ξεχαστείς λίγο.
3: Το επιβεβαιώνει και ο φίλος ακροατής ο Δημήτρης. Αζάγκα.
13: Ο Αζάγκα, ναι παιδιά, έχετε δίκιο. Δεν γίνεται.
3: Οπα.
13: Ένα σκληρό.
3: Γουλιάρι είναι το γυμνό. Γι' αυτό την κολοκυθόπιτα χωρίς φιλό τη λέμε γκουλιάρα.
13: Εντάξει παιδιά, υπάρχουν πολλές του πιο λαγιές και μπορεί να το λέτε διαφορετικά σε μερικά μέρη. Μην τρελαίνεστε. Εγώ ξέρω ότι γκουλιάρ μάλλον στα νταρνάκικα είναι του κούτσκου,
3: στα
13: του
3: πια? Μικρού.
13: Στα νταρνάκικα. Οι οποίοι νταρνάκες, ξέρεις, πιστεύουν ότι είναι από τους αρχαίους δάρνακες. Δηλαδή εκεί να πας να πλακωθείς στα ούζα, του τι εις ακούς δεν λέγεται.
3: για την καταγωγή και το DNA. Είναι σαν αυτό που λέει, εγώ ξέρω, λέει, γιατί πήγα σε υπνοτιστή και με εξήγησε τις προηγούμενες ζωές μου και όλοι είναι η Θεοδώρα των Μεδίκων, ο Κέσαρας, ένας που να ήταν να μαζεύει κοπριές από τα άλογα, κάνει τίποτα, όλοι ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Πάμε όμως να μπούμε για τα καλά στην επικαιρότητα, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί το χουλιαμά τον έχουμε εύκολο. Από ό,τι καταλαβαίνετε, για μας δεν είναι πρόβλημα. Οι γραμμές παραμένουν ανοιχτές. Δεν ξέρω, επειδή έχω κάνει και ένα κουρκούτ κεφάλι, το 2 το παίξαμε με τον Λαζαρίδη.
0: Ναι.
3: Το παίξαμε καλά, είχα αυτή την υπόνοια και εντύπωση. Πάμε λοιπόν στον Πέτσα, για να σας φύγει η Πέτσα, για Αλέξη και Πασόκ να ενημερωνόμεθα και πού και πού.
2: Δεν με πειράζει εμένα σαν αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας, ίσα-ίσα. Νομίζω ότι η άνοδος η δημοσκοπική του κυρίου Τσίπρα ευνοεί και εμάς, γιατί συσπηρώνει κοντά μας δυνάμεις, οι οποίες έχουν πολύ νοπή μνήμη της περιπέτειας του 2015-2019 και δεν θέλουν να την ξαναζήσουν ποτέ.
18: Ναι, αλλά τότε δεν ήταν.
2: Αντίθετα, το πρόβλημα βρίσκεται στο Πασόκ. Αφήστε λίγο να ολοκληρώσω και εγώ τη σκέψη. Το πρόβλημα βρίσκεται στο Πασόκ. Και εγώ χαίρομαι να ακούω ρεαλιστικές τοποθετήσεις. Άκουσα τον κύριο Νιφούδη και δεν πρέπει να τον βάζουμε, κατά τη γνώμη μου, απέναντι σε μια γραμμή υποτιθέμενη που βλέπουμε τις κοντάφτες στην πραγματικότητα. Λέει για ένα 20% άνθρωπο είναι ρεαλιστικό. Αν λέει έχει κάποιο 17%, λέει το 20% ρεαλιστικό. Να λέει θα πάρει 35%, δεν είναι. Άρα. Κρατώ αυτό. Κρατώ τη στάση για το άρθρο 16. Ξέρετε ποιο είναι το σχολείο μου εκεί. Το Πασόκ έχει κανένα λόγο να έχει μια στάση που δεν ξέρει κανείς ποια είναι η θέση του και του παίρνει την πελατεία, να το πω έτσι, της κέντρο αριστεράς, ο κύριος Τσίπρας με μια δήλωση καθαρή για το άρθρο 16.
3: Άντεντε, έρχομαι και διερωτώ με.
0: Ο Λευτέρης μας στείλε φωτογραφίες του Εύερτ με το Χιμπατζή.
3: Με τον Αζάκα. Ναι. Ναι, τη θέλω αυτή, άμα μπορείς να με τη στείλεις μετά, γιατί έχω καιρό να δω Εύερτ. Εύερτ, ξέρεις, πήγαινε πάρα πολύ στον Παϊζάνο. Ο Παϊζάνο ήταν μια, ας το πούμε, πιτσαρία εποχής που ήταν στην Κυψέλη. Ο Παϊζάνο δεν ήταν μια μορφή, μορφάκλα, τεράστιος, με καπελαδούρες απίστευτες, με σάλια ρηγμένα γύρω-γύρω. Μιλάμε για τρέλα εκείνη την εποχή, δηλαδή. Μπορούσες να πιεις ουίσκι με πίτσα 3,5-4 ώρα το πρωί και να είναι δίπλα η Νανάη Μούσχουρη, ο Ντέμις ο Ρούσος, η Ζανίνου. Μιλάμε μετά τα ξενύχτια.
0: Μετά.
3: Ναι, γιατί από νωρίς πηγαίναμε για φραπεδάκι στο Λέτζο. Έχεις πιει φραπές στο Λέτζο. Μιλάμε κορυφή, ε. Ήταν το Οδείο Αθηνών και απέναντι ανέβαινες και ήταν ο Λέτζος στη γωνία στην πολυκατοικία από κάτω, σαν τώρα τη βλέπω μπροστά μου, ο οποίος είχε ένα μυστικό για το φραπέ που δεν το είπε ποτέ σε κανέναν και πραγματικά έκανε ένα φραπέ, ένα μυστήριο πράγμα. Εγώ είχα μπει μια μέρα μέσα και είχα δει το κουρκούτι, ήταν ένα φτιαγμένο, πώς κάναμε στο φλιτσάνι που χτυπούσες, ήταν σε κουβάδες ολόκληρος, αλλά είχε ο άτιμος μια δοσολογία που πρέπει να έβαζε λίγη μόκα τότε, αυτά είναι συνηθισμένα τώρα, αλλά εκείνη την εποχή, και έριχνε και ομό νες από πάνω στο αφρόγαλο. Κόλαση! Φυσικά τη ζημιά που έχω πάθει εγώ με φραπέ. Ξέρεις πότε μοιράστηκε πρώτη φορά νες καφέ, ε?
0: Πότε?
3: Στο Βιετνάμ. Είχαν ένα φακελάκι τα φαντάρια οι Αμερικάνοι, γιατί ήταν σπίντα. Γιατί ο νες καφέ, ξέρεις τι είναι? Ο νες καφές είναι τα ψήγματα όλων των καφέδων, τα οποία γίνονται ένα χαρμάνι και γίνονται αυτοί οι κόκκι. Δηλαδή, ό,τι περισσεύει από όλους τους καφέδες, το βάζουν και κάνουν αυτό τον καφέ. Είναι σαν την καριόκα το γλυκό. Έχεις φάει καριόκα?
0: Πώς δεν έχω φάει.
3: Ποια καριόκα σ' άρεσε? Ποιος έκανε την καλύτερη καριόκα? Από τη γειτονιά σου.
0: Τη γειτονιά μου?
3: Ναι.
0: Ποιος?
3: Ποιος έκανε την καλύτερη καριόκα?
0: Επιλέγει, μη με σκάσω.
3: Σε ρωτάω για να μάθω. Ποια σ' άρεσε εσένα, δηλαδή από ποιον πιο πολύ? Γιατί εμείς είχαμε του Νουμίδη στις Σέρες, το οποίο ήταν μία κόλαση. Ήταν ασχημάτιστη εκείνο το πράγμα του, που χυνότανε η σοκολάτες γύρω-γύρω και μέσα ήταν μουσκέμα. Είχε ένα ωραίο παντεσπάνι και ήταν μουσκέμα.
0: Καριόκα έτσι είναι.
3: Ναι, έτσι είναι, αλλά το θεωρούν το πιο μάπα γλυκό. Τα πιο μάπα παιδιά είναι τα πιο ωραία.
0: Ο Άκης λέει, εμείς είχαμε τις Εσπερίδες το βράδυ που έτρωγες πατσά δίπλα στην Άντζελα Δημητρίου.
3: Καλά, μιλάει
0: καλά. Εντάξει τώρα.
3: Τώρα, άμα πιάσουμε τα πατσατζίδικα τα παλιά, παιδιά, εντάξει, για μένα κλείσανε το κεφάλαιο πατσάς, έκλεισε από τότε που έκλεισε ο Ηλίας.
0: Ο Γιάκουρας.
3: Δηλαδή, μιλάμε τώρα,
1: κορυφαία πατσατζίδικα και θυμάμαι πρόλαβα στην Ιγνατία την Κουζάνη την παλιά που ήταν τα ταψιά, τα σφυρίλατα τα μεγάλα που είχε μέσα μια τυροπά. Τι κόλλα, καλά μην παρασύρουμε.
0: Η Κατερίνα Νικολάου λέει παντρεύεται αύριο, κάνει διατροφή.
1: Η Κατερίνα από αυτά δεν επηρεάζεται. Αυτά αλλού, την έχω δοκιμάσει.
0: Καριώκα λέει, καλή έκανε και κοντό στις αίρες.
1: Μπράβο, μπράβο, επαυξάνω και ζεστό παγωτό χωνάκι για τα παιδιά. Είχε κάτι χωνάκια που λες με μαρέγκα, που ήταν ροζ και άσπρη και πηγαίναμε και παίρναμε χωνάκι παγωτό για
0: και
1: παιδιά.
0: Ο Ζαχαρίας το λέει, νομίζω ότι η καριώκα από το ζαχαροπλαστείο της κοντού στις αίρες, η λεγόμενη μπριόζα ήταν της κολάσεως.
1: Μπράβο και η κασετίνα, τη θυμάστε την κασετίνα, που ήταν ένα φύλλο σοκολάτας τετράγωνο και μέσα είχε μόκα κρέμα μόκα. Και από πάνω αμύγδαλο. Τι να λέμε τώρα, άσε που ο μπαμπάς μου πάντα έφερνε ανώμαλα και τον έλεγε μάνα μην τα λες έτσι μπροστά στα παιδιά. Έλεγε πώς να τα λέω, ασχημάτιστα, δύσμορφα, πολυγονικά. Τι έχουμε φάει, τέλος, εγώ ο ανθρώπινος οργανισμός, άμα σκεφτείς τι έχουμε φάει από τότε που γεννηθήκαμε μέχρι σήμερα, δηλαδή έχουμε ανθρακόνημα, όχι στο μάχη, δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν παίζεται. Αλλά μία μέσα, μία έξω. Να φάμε και έναν Άδωνη στη Μούρη έτσι, γιατί μας έπιασε όρεξη, να μας κοπεί, γιατί είναι πολύ νωρίς για να κάτσουμε να μιλάμε για τέτοια.
4: Εάν δεν κάνουμε αναθεώρηση στο Σύνταγμα και δεν ξεκαθαρίσουμε τι είναι δάσος και τι όχι, κινδυνεύουν χιλιάδες περιουσίες Ελλήνων να εξανεμιστούν με τις αποφάσεις μου λύσης υποκρατίας. Αν αυτό το λύσουμε εμείς οι πολιτικοί, χιλιάδες Έλληνες θα χάσουν την εξουσία τους. Αυτό δεν ενδιαφέρει με τον Πασόκ. Δεν ενδιαφέρει τον Νίκο Ανδρουλάκη να το συζητήσουμε. Πώς μπορούμε να το οριοθετήσουμε για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει μόνο η κασέτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
18: Κασέτα.
4: Και να σου πω κάτι, κύριε Σαβελά, κυρία Καραμίτη. Ακούστε.
18: Είναι κασέτα. Κασέτα δεν υπάρχουν πράγματα.
4: Άντε, εγώ σου λέω είχε την κασέτα. Άντε, εγώ σου λέω είχε την κασέτα. Βρε παιδάκι μου, είσαι ο Ανδρουλάκη. Παίρνει μια κασέτα. Και σε πάω 40%. Λες, ρε παιδάκι μου, έχω την κασέτα, με πάει καλά. Τι να κάνω, δεν μπορώ να την αλλάξω. Μάλιστα, τι θέλει ο κόσμος, τι θέλουν οι πελάτες, χαθήματος την κασέτα. Μάλιστα. Εδώ παίζει την κασέτα και έχει πάει από το 14 στο 10. Μα ένας δεν έχει πάρει να του πει, βρε Νίκο μου, βρε Πρόεδρε μου, αυτό που κάνεις δεν αποδίδει, μήπως θες να κάνεις κάτι άλλο. Όχι, εκεί το ίδιο. Μα πού θέλει να το πάει πάνω στο 3, θέλει να το πάει για να βγάζουμε.
1: Εγώ έχω άλλη απορία. Ποια κασέτα, τι λες, ποια γλώσσα.
0: Τα ίδια πράγματα δηλαδή.
1: Ναι, ρε Σιάρη, τώρα είναι δυνατόν. Πας με αυτή την ορολογία να ψαρέψεις νέους ψηφοφόρους. Άμα ρωτήσεις κάποιον που είναι κάτω από 35 χρονών τι είναι η κασέτα, θα σε κοιτάει σαν UFO. Ποια κασέτα, σιγά σιγά θα μας πεις η μπομπίνα.
0: Ο Λευτέρης λέει κάποτε τρώγαμε μαζί με τον Εύερτ.
1: Ναι.
0: Είχε πάρει μια φέτα ψωμί.
1: Μάλιστα.
0: Έβαλε μια στρώση τζατζίκι. Ναι. Από πάνω μια στρώση ρώσικη. Και από πάνω μια στρώση τριοκαυτερή. Σε ερώτηση λέει του φίλου μου από την παρέα γιατί το κάνει αυτό, η απάντηση ήταν για οικονομία χώρου στο στομάχι.
1: Εγώ θα το έλεγα παρτουζοσαλάτα. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια νέα ποικιλία, πώς είναι η Ουγγαρέζα. Έτσι να πεις ότι. Ουγγαρέζα, τι θυμήθηκα.
0: Ο Μπάμπης Λάζαρος λέει απέναντι το ψυχιατρίο.
1: Καλά, ο Μπάμπης, μιλάω, μην τον ερεθίσεις. Μπορεί να θυμηθεί πού έπαιρνε καριόκα ο Αδάμ και η Εύα.
0: Στην Νεάπολη ο Δημήτρης έχει φάει κανένα πάτσα. Εννοείται ρε, εσύ Δημήτρη.
1: Αλλά τώρα εννοείται, σε παρακαλώ.
0: Μας θίγεις τώρα, μας ποδοπατείς.
1: Δηλαδή μετά το Σκορπιό που πηγαίναμε τώρα.
0: Μας θίγεις.
1: Αναγειτονιά τα ξέρουμε τα πατσατζίδικα. Και πάντα είχα την απορία γιατί με τον πατσά παίρναμε και μια άμστερ.
0: Για να σβήσουμε.
1: Τι να σβήσει. Αυτά που είχαμε κυροζίνη είχαμε πει. Την άμστερ θα σβήναν. Την οποία τη βάζαν οι παλιοί.
0: Εντάξει, βάζαμε ένα τόνο μπούκουβο.
1: Καλά, μπούκουβο άφθονο.
0: Τόνο.
1: Σκορδοστούπι.
0: Το σκορδοστούπι αυτό και μετά ναι. Πήραμε και την Άμστερ.
1: Και μανούρι, γιατί η φέτα ήταν πολύ.
0: Βαριά.
1: Άγρια, ναι. Και την Άμστερ, αυτό το θυμάμαι, το κάνανε οι παλιοί. Την παίρνανε με το μπουκάλι όπως ήταν και τη βάζανε σε μισό ποτήρι νερό για να βγάλει τα σαπούνια. Μα τι έχουμε δει, αν είναι ποτέ δυνατόν.
0: Έχουμε βιώσει ωραίες καταστάσεις βέβαια.
1: Μόνο. Και η μάπα ωραίες ήταν.
0: Ποια ήταν ωραίες?
1: Όλες.
0: Όλα
1: και,
0: ήταν.
1: Και η μάπα.
0: Μα τι,
1: ήταν.
0: Άμα κάτσεις και σκεφτείς τι τρώγαμε, τι πίναμε τότε. Μαμά πεινάω. Φάει γαριδάκι.
1: Όχι, ό,τι βρεις. Ό,τι βρει, δηλαδή μιλάμε.
3: Φέτα με, βρεγμένη με ζάχαρη.
1: Εγώ, με ζάχαρη, με καφέ, με ό,τι είχε. Και θυμάμαι σαν τώρα τα πρώτα σουβλατζίδικα που πηγαίναμε, ήμουν στο καρότσι γόρτη μπροστά του μικρό ο αδερφό μου και μια μέρα μα πήραν σουβλάκια. Και έβαλε η μάνα μου τα κρεμμύδια που περισσέψανε με τα σουβλάκια, τα τύλιξε, τα έβαλε δίπλα στον αδερφό μου, τα πετάξε όταν θα φτάσουμε κάπου. Φτάνουμε το κάπου που είναι, ανοίγει το χαρτί, δεν υπήρχε
3: κανένα.
1: Όχι εγώ.
3: Ποιος?
1: Ο μικρό. Εγώ κάνω τέτοια.
3: Όχι.
1: Τώρα σε παρακαλώ. Εγώ, άμα δεν είναι τουλάχιστον, δηλαδή, πώς το λένε, μπελούγκα το χαβιάρι, δεν τα αγγίζω. Τώρα, παιδιά, με αυτά και με εκείνα δεν θα ξέρουμε τι να ψηφίσουμε, γιατί ούτε οι ταξιτζείς μου δεν μπορεί να σου πει τι να ψηφίσει. Μπερδευτήκαμε πάρα πολύ.
3: Αυτό πάλι.
1: Είναι, δηλαδή, φαντάζομαι ότι μπαίνει σε ταξί και του λες, αδερφέ, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Ποια πράγματα. Τι λες να γίνει, τι να γίνει. Τι λες να ψηφίσουμε, μπα θα ψηφίσουμε γιο. Δηλαδή μιλάμε τέτοια αναισθησία. Ποιοι, αυτοί που ήξεραν τα πάντα να πούμε.
3: Τα ξέρουν, δεν μιλάνε.
1: Τώρα δηλαδή, άμα είναι να ρωτήσω εγώ από πού κλάνει τον μπαρμπούνι, σε να θα ρωτήσω τον μπαρμπούνι, σε να τα ξέρω, άμα απαντήσει. Σιγά το πράγμα.
3: Ανοιχτά πανεπιστήμια.
1: Ανοιχτά όμως εντελώς. Βάζουν. Και φυσικά δεν ξέρω αν έχει κανένα ρόλο, αν έχει καμιά χρησιμότητα να υπάρχει αντιπολίτευση, γιατί άκουγα και τη Βιργινία προχθές που έλεγε ο ρόλος της αντιπολίτευσης και ποιος ενδιαφέρεται ρε παιδιά είτε. Αυτό ξέρεις το είχε πει ο Πανούσης παλιά γιατί δεν τον είπανε λέει ο λαός λέει έτσι όπως πάει μάλλον λέει με τη συμπεριφορά του δεν θέλει να σωθεί και λέει ο Πανούσης και ποιος σας είπε ότι θέλει να σωθεί, μπορεί να μην θέλει να σωθεί. Μπορεί τα νέα τα παιδιά να θέλουν ένα κινητό, ένα ζευγάρι παπούτσια και αντιγιά σας, γιατί ο λαός τέτοιος είναι. Συξηγελνάει.
3: Τι σε κάνει?
1: Συξηγελνάει. Είναι χιλιτζούρς.
3: Τι είναι?
1: Χιλιτζούρς.
3: Αυτό δεν το έχεις ξαναπεί.
1: Τη χιλιτζουριά.
3: Όχι.
1: Η χιλιτζουριά είναι όταν σε κάνει λακλάκια ο άλλος που λέει.
3: Α, αυτό δεν το έχω ξανακούσει.
1: Ναι, ανάποδο φλικ φλακ. Χιλιτζούρς ποιος είναι?
3: Αυτός που τα κάνει.
1: Ο Τσίπρας.
3: Α, ναι.
1: Χιλιτζούρς. Μια ζωή. Είναι ο Ζούφιος. Κάνει χιλιτζουριές. Αλλά πάντα βγαίνει από πάνω. Είδες τι είναι η χιλιτζουριά. Άμα ξέρεις την κάνεις καλά.
3: Και παίρνει κι άλλους μαζί του.
1: Ναι, ενώ αυτοί δεν θέλουν.
3: Όχι, βρε, δεν θέλουν οι άνθρωποι.
1: Βρε, άμα δεν σκύψεις, έλεγε η παππούς μου, κανένας δεν σε πηδάει.
3: Δεν θέλουν, λέμε.
1: Δεν θέλουν, με το ζόρι σκύβουν.
3: Με το ζόρι θέλουν. Δηλαδή, πιέζουνε.
1: Βάλε, ας πούμε, ένα Μαρκόπουλο που τον πεθύμισα να καταλάβουμε τι λέμε. Για τη 13η λέμε τώρα, ε.
3: Σύνταξη.
1: Γιατί δεν δίνεται η 13η. Γιατί δεν μας δίνεται, κύριε Κυριάκο, τη 13η, ε. Εδώ δεν θα έχουμε τη 12η συλλήλου. Τέσσερα, εντάξει, αυτά είναι άλλα.
5: Επιμένουμε και λέμε ένα μήνα τώρα. Καλούμε όποιος θέλει να δώσει 13η σύνταξη να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να καταθέσει την πρότασή του. Όμως λέμε στον πολίτη που μας παρακολουθεί. Λέτε εμείς να είμαστε τόσο τρελοί και να μην θέλουμε οι συνταξιούχοι να μας ψηφίσουν. 13η ναι. Σύνταξη, αν ένας που μας παρακολουθεί παίρνει 1000 ευρώ, 900 ευρώ για να πάρει 1000 ή 900 ευρώ, κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η περσινή γενναιόδορη κατά γενική ομολογία Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, το σύνολο των μέτρων, με βάση και τις δημοσιονομικές εξαρτήσεις που υπάρχουν ακόμα, γιατί είχαμε και ένα τρίτο μνημόνιο που μας κόστησε, με βάση την πορεία της οικονομίας μας, κόστησε 1,76 δις.
3: Ναι.
5: Άρα κάποιοι προτείνουν κάτι γιατί θέλουν να πάνε στο καφενείο και να πούνε εμείς δίνουμε 13η συντάξη.
3: Ναι, αλλά σας λένε ότι το δίνουν σε δύο φάσεις. Γιατί το προτείνουν σε δύο φάσεις.
5: Ναι, είναι λάθος αυτό. Σας το λέω και το λέω καλόπιστα. Δεν έχω καμία διάθεση αντιπαραθετική. Για ποιο λόγο ένα μήνα τώρα το ΠΑΣΟΚ το έχουμε προσκαλέσει. Και αν θέλετε και προκαλέσει, γιατί δεν πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να ενημερωθούν, μέχρι που ακούσαμε ότι είναι γαλάζιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και λέμε λοιπόν, προφανώς εγώ μπορώ να ακουστώ πολύ καλό στους φίλους μας συνταξιούχους που μας παρακολουθούν και να πω ναι, να δώσουμε και τη 13η και επειδή λέει το ΠΑΣΟΚ 13η, να δώσουμε και 14η. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Κύριε λέει Πάνα, ο καθένας ό,τι θέλει σε αυτή τη χώρα.
3: Κύριε Πάνα.
5: Κοιτάξτε, ο δημοσιονομικός κανόνας στην Ευρώπη γνωρίζεται ότι έχει ακόμα αντανάκλαση στη χώρα μας. Το οικονομικό σας επιτελείο, το οποίο μάλιστα θα μου. Και ολοκληρώνω, κύριε Πανάζη, το χίλια συγγνώμη. Το οποίο μάλιστα δεν είναι προσωποποιημένο και μου κάνει εντύπωση για ένα κόμμα το οποίο έχει μια μακρά ιστορία. Για ποιο λόγο δεν έρχεται και σας προσκαλώ, καλόπιστα. Ξέρετε ότι σας εκπλήσω.
3: Και προκαλώ.
5: Ελάτε
3: το ξέχασα.
5: Να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
3: 2,5
5: δις κοστίζει 13η σύνταξη.
1: Αφήνουμε να αιωρείται αυτό το ερώτημα και περνάμε σε άσμα τροπεοφόρο λαϊκό.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
9: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
8: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
9: Άντε πες!
8: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
9: Τότε θα ξαναπάω.
8: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Νεφέλες.
14: Διογένης Δασκάλου.
13: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
14: Αριστοφάνης.
13: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
14: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
13: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
14: Προπόνηση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
15: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
13: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Τι λέει, πώς πάει το ψάρεμα?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Όλα τζάμι.
0: Τζάμι, φημέ. Έχω και άλλες φημερίδες άμα θες.
1: Αλλά... πες κανένα δυο ακόμα.
0: Ξέρεις πως με οργείς κατά μετρό και άπαξα σας. Καλά πως τα λέω έτσι. Τα πετάω ντάγκ κατευθείαν. Έχω και το λόγο τώρα. Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέει. Μήνυμα Μητσοτάκη σε κομισιόν. Ο 99 εκλογές έχει αυτός, ε. Πλησιάζουν και οι δικές του. Δηλαδή έχει Ερντογάν, Νετανιάχου, Τραμπ και Κυριάκου εκλογές. Μάντεψε ποιοι θα βγουν πάλι. Δεν ξέρεις.
1: Για πες.
0: Νετανιάχου, Τραμπ, Ερντογάν, Μητσοτάκης. Γιατί δεν ξέρω, με ένα μαγικό τρόπο λες να υπάρχει κανένα σενάριο και να συνεννοούνται. Λέμε τώρα, συνωμοσίες. Θες αιστεία, ενόχλης Μαξίμου για Φλωρίδη Τριαντόπουλου.
1: Δηλαδή, αυτές είναι ενοχλήσεις.
0: Δηλαδή τώρα, ποιος θα το δει αυτό και θα αντισταθεί και δεν θα πάρει αυτή την
1: εφημερίδα.
0: Πες με έναν. Έναν, δηλαδή, βρες έναν για να μην διαβάσει προσωπική άποψη.
1: Καθαρεύουσα.
0: Ναι, του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητας Τριαντόπουλου πριν παραπεμπτεί στο ειδικό δικαστήριο δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας.
1: Ηθικής αυτουργίας.
0: Όπου μιλάμε τώρα, δεν χάνεται αυτό το φίλο.
1: Ούτε αυτό χάνεται.
0: Για πες.
2: Βγάζει και πανσέληνος τώρα και έξω το βράδυ φέγγει όλος ο τόπος. Δεν χρειάζεται ούτε φακό, ούτε φώτα δήμου, ούτε τίποτα.
0: Μέγκα βάκι.
2: Όσο πλησιάζει πανσέληνος, σκέφτομαι κάτι ρομαντικά βράδια που καθόμουν με τη Σουλάρα στο...
0: Σουλάρα.
2: Στην παραλία Αγκαλιά, καθόμασταν. Και κοιτάγαμε το φεγγάρι και μου λέει ένα βράδυ, μου λέει, γιατί δεν μιλάς. Λέω, τι θέλεις να σου πω. Μου λέει, μίλα μου για το φεγγάρι. Λέω, το φεγγάρι είναι ο δορυφόρος της γης. Έχει διάμετρο περίπου 3.470 τόσα χιλιόμετρα.
0: Ποιητής γεννημένος.
2: Η απόσταση της από την γη είναι 384.000 χιλιόμετρα, 384.400 χιλιόμετρα περίπου. Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι 1,62 μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο. Εντάξει, άστο μου λέει, μου λέει, φτάνει.
0: Μας κάβλωσε. Το έχει αυτό ο Μέγκαβακ. Δηλαδή, έτσι είναι αυτός. Τα κάνει αυτά. Μη μου πεις ότι τσίμπησες και κάτι ακόμα.
1: Πολλά. Γεια σου Άννη μου, okay, το βλέπουμε.
0: Τι θα γίνει?
1: Όλα καλά, όλα καλά, δεν έχουμε τίποτα, μια χαρά είμαστε.
0: Κατάλαβα τα.
1: Μια χαρά είμαστε. Θες... Α, να τι θες.
0: Ναι, τι θέλω.
3: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Θα ήθελα να σας μιλήσω σήμερα με απόλυτη ειλικρίνεια γιατί η αλήθεια έχει σημασία. Σήμερα εμφανίστηκαν στην επιχείρησή μας δύο κριτικές με ένα αστέρι. Και όμως και βλέπετε τώρα στην οθόνη, οι κριτικές είναι από Βαγγέλης Βαβλέκης και από το Μεχμέτ Λόλος. Ελέγξαμε τα στοιχεία μας προσεκτικά που αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στην επιχείρησή μας, δεν τους γνωρίζουμε, δεν τους έχουμε δει ποτέ.
0: Τι σημασία είπε?
3: Και πριν λίγους μήνες είχαμε ίδιο ακριβώς περιστατικό με άλλο πελάτη και το Google το αναγνώρισε και το διέγραψε. Τώρα κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία με τον Μιχμέτ και με τον Βαγγέλη. Δεν θα αφήσουμε ψεύτικες κριτικές να χαλάνε την εικόνα μας. Εμείς δουλεύουμε σκληρά, με αγάπη και σεβασμό για τους πραγματικούς μας φίλους. Σας καλούμε να αφήσετε και εσείς το Google μας, η δική σας
1: γνώμη. Το Google μας!
0: Θα πληκτείς.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
1: Να σε καλά.
0: Αυτό το Google, σαν κόκαλο από ψάρδα αντιστάθηκε στο
1: Google Musk.
0: Google Musk. Του Elon Musk είναι αυτό. Κάτι είδους.
1: Τι να πω.
0: Τι να πεις, πες.
1: Δεν λέω.
0: Καλά, μίλες. Βλέπει κάποια σχόλια σίγουρα τώρα και τα τρώει μαρμάγκα γιατί είπαμε παιδιά να διαβάζουν αυτά που στέλνετε.
4: Σαν τη φάλεντα θα γίνεις. Το πιο γρήγορο πυρούντι γίνεται σαν το γουρούντι.
1: Έχει και μουσική από καλό. Ποιος έγραψε μουσική?
0: Ποιος γράφει μουσική? Βρίσκει ένα...
1: Ο Τόνι Κονταξάκης.
0: Τόνι Κονταξάκης, αυτός είναι γνωστός.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτός γράφει τη μουσική για αυτήν.
1: Δεν ξέρω.
0: Άκης τα κλέβει.
1: Λες.
0: Καλά τώρα και εσύ τώρα κάθεται ο Τόνι Κουταμάν, Τόνι, να κάθεται ασχολείται με αυτήν. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Έλα.
1: Ένα, δύο.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
5: Ακούτε.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, έχει πιάσει στο μαγιά μου που είχε λέει, για πού τα βρίσκεται αυτά τα δουλειά και πόση ώρα ψάχνει. Ή έχει τόσο πολλού ψεκασμένου στην έπονα να βρει.
1: Το δεύτερο.
0: Κοίταξε.
1: Θέλει και ψάξιμο μου.
0: Το απόγευμα, εγώ κάθε απόγευμα κάνω τα σχετικά μου. Δηλαδή τσάγια, ό,τι είναι να κάνω και μπαίνω μέσα.
5: Και μετά. Κάποια στιγμή και οι ηθοποιοί, οι κομικοί, ευτυχώς που έχει γράψει μια ιστορική στιγμή. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει. Μπαίνει στην κυρία και αν έχει τέτοια.
0: Όχι, μα δεν χρειάζεται. Είμαστε, είμαστε επαγγέλματα που χάνονται.
5: Αντράβο.
0: Δηλαδή.
5: Και να δεν χρειάζεται τέτοια τηλεμοσύνη.
0: Να σου πω είναι κάτι.
5: Είναι αυτή την ανάμεσά μα.
0: Ακριβώς. Τι κάνει. Μπαίνει μέσα και μαζεύει νούμερα. Με το που μου χτυπά, α πούμε, 5-6 ζαβού.
1: Σου βγάζει συνέχεια. Σου βγάζει αλγόριθμο.
0: Μετά ο αλγόριθμο σου βγάζει μόνο ζαβού.
5: Βέβαια, ξέρεις κάτι, έχω συγκεί το ταλέντο του σχόλιο που κάνεις και ολοκληρώνω την πλάκα.
0: Γιατί το θέμα είναι,
5: σου,
0: ναι, το θέμα είναι
5: ότι... Γελάς λίγο, αλλά το θέμα για το σχόλιο που κάνεις.
0: Το θέμα είναι ότι εγώ αυτά δεν τα παίρνω μόλις από την πρώτη φράση και του λέω τον Άρη να παίξω το. Τα κάθομαι και τρώω τη λάσπη στη μούρη. Τα ακούω όλο.
1: Τα ακούω και εγώ ύστερα όλο.
0: Μετά τα ακούει ο Άρης όλο. Και μετά κάνουμε και συνεννόηση για αυτά που θα... Δηλαδή είναι πολλή δουλειά, ενώ φαίνεται ότι είναι έλα μωρέ άνοιξε μια μπύρα να πούμε καμιά λαλακία να περάσει η ώρα. Δεν είναι έτσι.
5: Και κάτι ακόμα, πολιτικό σκηνικό. Απίστευτο, ο ένας πάει στον άλλο, ο ένας παρετείται, πάει στο άλλο κόμμα και πάει την πόρτα. Δηλαδή στη φτυλίκη.
0: Αυτό είναι...
5: Κανονικά να είναι και κάποιος κόμμα. Κάκανα τσόλου για παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Σπίτι σας δεν ξανακατεβαίνει στην πολιτική σκηνή.
0: Ναι, δηλαδή και μετά κατηγορούν τον κόσμο ότι απαξιώνουν τις εκλογές και ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν, έτσι.
5: Μα έρχεσαι. Λέει πήγε, έχει συνάντηση, λες και είναι μεγάλη μεταγραφή. Είναι σαν την παρέμβαση στους ποδοσφαιριστές που τελειώνουν τα συμβόλαια και ψάχνουν ομάδες και χτυπάνε τις πόρτες. Και βγαίνουν και ανακοίνωση. Προσχώρησε. Ούτε την ψήφο δεν θα βρει, μέσα φορέ αλέπαντο.
0: Ναι, συγγνώμη τώρα.
5: Είναι ευρωπολιτή.
0: Και μάλλον.
5: Δεν είναι κάτι που. Αλλά έχει τι καλύτερε ατάκε.
0: Ακόμη στα καφενεία.
5: Για τον Αβραμόπουλο. Θυμάστε ότι την ψήφο δεν θα βρει. Ο κύριο τίποτα. Λοιπόν, σε κάποια πράγματα εδώ και 30 χρόνια δεν αλλάζει. Άρα λοιπόν μην απορούμε γιατί κορυδεύει ο ενό κόσμου την πολιτική.
0: Ακριβώ. Αυτό είναι,
5: καλά και να γελάμε.
0: Αυτό είναι.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτοί παίζουν πολιτικό τραμπολίνο και γελάνε με την πάρτι μας. Αυτό κάνουν.
1: Όταν το σοβαρεύεις.
0: Ποιο, δεν μιλάω σοβαρά τώρα.
6: Ψάχνω για πάρκινγκ. Για king size πάρκινγκ. Όχι, δεν είναι τεράστιο το αυτοκίνητό μου. Αλλά είναι τεράστιος ο χώρος που επιθυμώ να παρκάρω το αυτοκίνητό μου. Αλλά δεν βρίσκω king size πάρκινγκ. Βρίσκω all size πάρκινγκ. Γι' αυτό δεν παρκάρω. Γιατί δεν βρίσκω king size parking. Βρίσκω all size parking.
1: Την κορνάρι σου
6: δεν κομμάτι. Δεν βρίσκω, τι να κάνουμε.
0: Θυμάσαι king size.
6: Θέλω να παρκάρω. Θέλω να παρκάρω και δεν βρίσκω parking. Αλλά ψάχνω, συνεχίζω να ψάχνω. Ψάχνω για parking.
0: King size είχε τσιγάρα πρώτη φορά, ναι. Τα king size που ήταν. Και φυσικά θυμάσαι και να πω, τα Kent, τα θυμάσαι με
1: τα Oscar.
0: Τα πρώτα που βγήκαν με άσπρο φίλτρο, ναι. Που λέγανε ότι προκαλούν στηρότητα.
1: Βέβαια. Τα Oscar τα θυμάσαι, τα μεγάλα.
0: Τα Παλάς.
1: Τα Παλάς, ναι. Τα Ξάνθη.
0: Δήλος. Σε αυτά ήταν τσιγάρα. Τώρα μιλάμε.
1: Λοιπόν, έλα. Θυμάσαι.
0: Να ρωτώ τι.
7: Γεια σας παιδιά, έχουμε εδώ μία Harley
1: ηλεκτρική
7: κιθάρα των 220 ευρώ. Έχει 8 χορδές
0: και
7: έχουν αφαιρέσει τα τάστα για να παίζει ελεύθερα και ανεξάρτητα. Ο κουρδισμά της είναι σαν ούτη, σε τετάτες οι περισσότερες. Να δημιουργούνται έτσι αρμονίες. Για να ακούσουμε το κουρδισμά της.
0: Ναι, ναι, ξέρει.
1: Δεν τον πάτε. Σωστά μιλάει.
0: Κούρδισμα με έκο τώρα, εντάξει, τέλος πάντων.
7: Και εδώ οι αρμονίες της.
0: Παβουγάδο και ζωνή.
7: Είναι η αρμονία. Για να ακούσουμε ένα βυζαντινό ταξίμι σε τρίτο ήχο χαρούμενο.
0: Ωραίο είναι.
1: Βυζαντινό ταξίμι,
0: Ναι.
1: Τι σου λέει να τα κάνει.
0: Είδες.
1: Ρε τον μπάτερ. Τις δίνει.

0: Τέλειος ο πάτερ.
1: Να, μιλάμε.
0: Τέλειος.
1: Ίντρα Γκάντι, χαμός.
0: Ο πάτερ τέλειος.
1: Καλά, μιλάμε ότι την έχει πιει που λέμε, αυτό είναι. Ρε παιδί, σαν
2: γεια
1: λέμε.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, Έλληνες και Ελληνίδες και φιλέλληνες. Σήμερα καθίστε εδώ,
1: εδώ.
2: Θα σχολιάσουμε τη Βουλή.
1: Oh.
2: Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα για περί μετανάστευσης, περί τουρισμού. Όλα είναι συνυφασμένα το ένα με το άλλο. Φοράω λοιπόν τα γυαλάκια μου και ξεκινώ.
1: Λοιπόν,
2: ξεκινώ πρώτα από τη μετανάστευση. Εγώ πήρα τηλέφωνα Ρόδο στο Φαλιράκι, σε άκρους τουριστικές περιοχές. Πήρα στην Σκιάθο για να βρω δωμάτια για ένα συγγενικό μου πρόσωπο, για να πάει διακοπές μόνο του. Λοιπόν, τιμές Φαλιράκι Ρόδος από 100 ευρώ
1: αυτό με τη έως
2: 10.000 και όσο θέλει.
1: Μάτα,
2: το βράδυ.
1: Ρωτάω.
2: Λοιπόν, Σκιάθος από 150, 120 και 240 μου είπαν εκεί που είχαν, που γράφανε 15 ευρώ, 20 ευρώ, 35 ευρώ και 40 ευρώ. Μετά ζητήσανε αυτές τις τιμές. Στο Φαλιράκι 40 ευρώ, 35 ευρώ ακριβώς.
1: Καλά τώρα, 15 ευρώ.
2: Τριπλάσεις οι τιμές, φίλοι και φίλες, σε αυτά που πήρα εγώ που είδα 40
0: ευρώ.
2: 35
0: ευρώ ήταν το να πας.
2: Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα και έρχομαι και λέω, πάνε Έλληνες άρα για διακοπές. Έχει ο Έλληνας αυτά τα χρήματα. Από πού τα έχει αυτά τα χρήματα. Και διαπιστώνω. Τι διαπιστώνω, πέστε μου τι διαπιστώνω.
1: Τι διαπιστώνεις.
2: Διαπιστώνω ότι μέσα στο Facebook του δικό μου μου λέει σβήστε, αφαιρέστε φίλους. Πάνω από 5.000 απαγορεύεται. Και τι είχα.
1: Είναι, τι.
2: Είχα όλο Τούρκους, Άραβες, Αμερικανούς και γύρω από αυτές τις χώρες, έτσι, δεν ξέρω. Άγγλοι ήταν, τι ήταν, δεν ξέρω.
1: Εσύ τους έκανες φίλους, πώς ήρθανε.
0: Έλα.
1: Θα μας τρελάς, μωρέ.
0: Λοιπόν, έχουμε
1: 15 ευρώ το δωμάτιο.
0: Δεν είναι έτσι, Μαρία, μην λες.
1: Τι έπαιθει, Μαρία.
0: Γελάω, λέει, πολύ, αλλά ο Διογέννης σαμποτάρει την δεπάστα. Τη δελαπάστα, καταρχάς.
1: Όχι, δεν λέγεται δελαπάστα, δεπάστα είναι. Άντε τώρα, τον ακούτε αυτόν την έχει αδυναμία και τη βάζει κι άλλα παρατσούκλια.
3: Κατά την οχρινική σου φάση, από την ορυξία μέχρι και...
0: Όσο είμαι εγώ εδώ, όσο είμαι όρθιος.
1: Ναι, θα είναι και η δεπάστα.
3: Τι κρύβεις μέσα στο ασυνείδητό σου και μέσα στο υποσυνείδητό σου. Τις περισσότερες φορές αυτή την περίοδο αναδύονται τα πάντα. Βλέπεις όλα τα συναισθήματα που έχεις συσσωρευμένα
1: και
3: μέσα στα
1: όργανα
3: σου, μέσα στους ιστούς σου, μέσα στο νοητικό σου, μέσα στο συναισθηματικό σου. Και παρατηρείς. Είναι μια πάρα μα πάρα πολύ καλή ευκαιρία να παρατηρήσεις. Να παρατηρήσεις τι γίνεται μέσα σου. Τις περισσότερες φορές το προεμινοριακό σύνδρομο έχει να κάνει με το τι κουβαλάς μέσα σου και το πόσο σου αρέσει η πραγματικότητα που ζεις. Όσο δεν μας αρέσει η πραγματικότητα που ζούμε, τα προεμινοριακά σύνδρομα
0: καθόλου
3: είναι...
0: σε πληροφορώ.
3: Τουρμπίσια.
1: Μα,
3: όσο δεν βρισκόμαστε
1: τουρμπίσια,
3: σε γράμμιση με τον ανώτερό μας εαυτό, με την θηλυκή αρχή, με αυτό που αληθινά είμαστε ως γυναίκες,
0: αμόρφωτε,
3: σε αυτή
0: άνθρωπε.
3: Την περίοδο, στην οχρινική φάση,
0: κλινική
3: φαίνονται
0: φάση.
3: Όλα. Ναι, είναι οι ορμόνες, ναι, είναι πράγματα που αλλάζουμε στον κύκλο, αλλά πραγματικά μπορείς να παρατηρήσεις και να δεις πολλά πράγματα που κρατάς κρυφά μέσα στο ασυνείδητό σου και μέσα στο συνείδητό σου.
1: Yeah.
3: Οπότε αυτήν την περίοδο,
1: δύο
3: από την ορυξία μέχρι και την περίοδό σου, παρατήρησε, γίνε όλο και πιο σιωπηλή και γι' αυτό ακριβώς είναι και ο κύκλος μας. Γινόμαστε λίγο πιο σιωπηλές, κουραζόμαστε λίγο πιο εύκολα. Είναι για να κάτσεις και να παρατηρήσεις, για να ακούσεις τη διέστησή σου, για να ακούσεις τι γίνεται μέσα
1: διέστηση.
3: Σου, τι χρειάζεται να αλλάξεις, τι χρειάζεται να μετακινήσεις, τι χρειάζεται να μεταμορφώσεις.
0: Μα αυτά κάνει. Κοροϊδεύει συνέχεια.
1: Δεν κοροϊδεύω, προσπαθώ να καταλάβω.
0: Τι να καταλάβεις.
1: Καταρχήν, εγώ για να βρω φαίδι
0: όταν πάστα, κοροϊδεύεις,
1: επειδή σ' αρέσει πολύ, τρώω ένα τρίωρο άμα δεν έχει.
0: Ναι, αλλά βάζω εγώ μόνος μου ύστερα.
1: Βάζεις και από μόνος, δεν λέω. Γιατί είσαι φαν. Είσαι γκρούπης που λέει ο Άδωνης. Γυναικάρα.
0: Αλλά την κοροϊδεύεις.
1: Λατρεύω.
0: Δεν κοροϊδεύεις, ζηλεύεις βασικά.
1: Ναι, βασικά ζηλεύω γιατί η πιο μεγάλη μασχάλη από μένα. Παιδιά, ψάξτε την, θα πάτε σοκ.
0: Τι θα πάθουνε?
1: Σοκ, σαν τσάι το βουνού είναι. Τέτοια μασχάλη δεν
0: έχεις.
1: Πολύ ωραία.
0: Καταρχάς, επικεντρώνεσαι σε λάθος πράγματα.
1: Σε μασχάλη.
0: Σε αυτά που λέει πρέπει να λες.
1: Σε αυτά που λέει, τι λέει.
0: Είδες που δεν ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις. Τόσο καιρό παίζουμε.
1: Εσύ τι κατάλαβες.
0: Τα πάντα.
1: Για πένα.
0: Τα πάντα.
1: Πένα.
0: Ότι πρέπει να συνομιλείς με τα φύλλα, πρέπει να συνομιλείς με τις πέτρες, πρέπει να ανοίγεις την καρδιά σου στα βουνά, στα λαγκάδια, στα δέντρα.
1: Άμα με φέρεις κάτι καλό θα το πιω. Θα συνομιλήσω. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Μιλώ και με τα ντουβάρια. Μιλάω με τα πουλιά. Με όποιον θες μιλάω. Αρκεί να έχει και γλυκάκι μετά.
0: Τι να σου πω τώρα. Πώς την κουβέντα την κάνεις
1: δάπεδο. Τι δάπεδο. Το δικό σου.

0: Ξαναπέστο.
1: Ο Τσίπρας είναι αγκαλιά του Σόρος, Ροκφέλερ και Ρότσιλ.
0: Έτσι.
1: Η ταχύρυθμη εκπαίδευση ενός πρωθύπου πολιτικού θαλαμιπόλου του βαθέως κράτους. Ποιος είναι τώρα, ποιος παίρνει, ποιος είναι
0: γρήγορα, Ρότσιλ. Γρήγορα.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γιώργη,
1: ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Εγώ έχω ένα που όχι μόνο μιλάς με τα ντουβάρια, αλλά σ' απαντάνε και τα ντουβάρια.
1: Λοιπόν, οπότε... δεν θέλω περισσότερα, θα με πάρεις μετά.
0: Θα το στείλεις μετά.
1: Μετά, παιδιά, μετά. Θα
0: καρφωθούμε. Δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Είπαμε άδειες οι πόλοι, αλλά θα μαζευτούν όλοι και θα θέλουν από το ίδιο. Λοιπόν, πώς θέλουν να ρίξουν το τελευταίο όχυρο αντίστασης.
0: Έλατε.
1: Νέα παγίδα της ψηφιακής δικτατορίας με ψηφιακό διαβατήριο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Μήνυμα αντίστασης και προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, τα οποία καλούνται να παραλάβουν τα νέα δελτία υπηρεσιακής ταυτότητας με αναγραφή του προσωπικού αριθμού. Μην τυχόν, παιδιά, μην τυχόν και πάτε και πάρτε καινούργια ταυτότητα, ειδικά εσείς που είστε στα τάγματα ασφαλείας. Που τι είστε.
0: Τάγματα στο στρατό, βρε, τάγματα ασφαλείας, λέει.
1: Γιατί δεν έχει. Ο Ρουβίκουλας να πάρει. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή.
0: Τι να πω.
1: Καλά, καλά. Υπάρχουν εξελίξεις γι' αυτό. Αύριο θα σας πω, παιδιά, δεν με αφήνω να τα πω όλα σήμερα. Και φυσικά φτάνουμε στην εφημερίδα των εφημερίδων. Κορονίδα. Έντικ Ντουμπάι, σύλληψη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ μας, ελληνορωσικός πόλεμος για τον βαρόνο του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Και του λέει μια φωτογραφία εδώ πέρα. Παιδιά, είναι σαν να είδε πρώτη φορά στη ζωή του. Δεν θα πω τι. Θα τεινάξω την κάλπη στον αέρα. Γιατί Μητσοτάκη, Σαμαράς, Τσίπρας δεν θέλουν να εκδοθεί στην Ελλάδα. Μίζωνε το μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Δεν ήξερα πώς να το κλείσω αυτό. Με τύφλος. Ναι, τον μιζώνεις αυτόν. Τον μιζώνω. Κλείνεται ο μιζώνας του μιζώνα. Πώς λέμε, η Αριζόνα.
0: Έτσι.
1: Κι άλλο αίμα από την καμόρα των σκουπιδιών. Τα σπιτάκια της Τεχάν και οι βόμβες στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Κριτική Κόζα Νόστρα και συλλήψεις. Όπλα, χρήμα και σφαίρες να φάνε και κότες. Κότες δεν έχουμε. Ένα τεράστιο πουφ. Και αύριο πάλι μαζί εδώ, στο γήπεδο αυτό, 12 με 2.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
6: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming, η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για αύριο Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια και τα Γιάννητσά 35 βαθμούς, στο Κιλκής 34, στην Κατερίνη 31, στις Σέρες 35, στον Πολύγυρο 31, στα Γρεβενά 33 και στην Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για τον καιρό από τον Status. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Status 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9 και 96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες μόνο 1 και 25. Και Ξίξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
16: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
15: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3 και 95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7 και 95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
16: Άντε πες!
15: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
16: Τότε θα ξαναπάω.
15: Supermarket Kansas.
16: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα τετάρτου ρόφου πολυκατοικίας στην οδό Πασαλίδη στην Καλαμαριά. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και έσβησαν τις φλόγες. Επιτόπου μετέβηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε 70χρονη γυναίκα με εγκάβματα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Στην τελική φάση των πιστοποιήσεων βρίσκεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, σύμφωνα

0: με τα όσα είπε στην Αυτεμπορική ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάους. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικά εγχείρημα, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα υλοποιείται επέκταση σε διακλάδωση αυτόματου μετρό με πολλαπλές συμβάσεις που πρέπει να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύστημα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η διαδικασία των πιστοποιήσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου, ώστε εντός του ίδιου μήνα να προχωρήσει παράδοση της επέκτασης σε εμπορική λειτουργία. Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που προκλήθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση κοντά στην περιοχή Πέλα. Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Από αέρο συνέδραμε με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Η πυρκαγιά δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή. Δύο επίγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Σιθωνίας, Χαλκιδικής και Βόλβης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα αναφορικά με ευρήματα μικροβιολογικών αναλύσεων στην ποιότητα του πόσιμου νερού αφενός στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και Τρανής Αμμούδας στη Σιθωνία και αφετέρου στην Ιμφόπετρα Βόλβης, όπου εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορείου. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο μέχρι πρότινος ανεξάρτητος βουλευτής της Α' Θεσσαλονίκης Μιχάλης Χουρδάκης, μετά από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφθορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μήνυμα από το 112 για εκένωση περιοχών έλαβαν πολίτες στην Πάρο λόγω φωτιάς που είναι σε εξέλιξη. Με το μήνυμα που έλαβαν, οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν από τους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Στην Πάρο μεταβαίνουν 2 πυροσβέστες με ένα όχημα από την Άξο.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος για αύριο καιρό στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 2 και 3 αποφόροι, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 31, στο Κιλκί στους 34, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 32 και στα Γρεβένα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
9: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
16: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
17: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: Εδώ είμαστε εμείς, δεν φύγαμε. Και μας πιάσαν πάλι τα ρομαντικά μας, γιατί έχω Γιάννη Ρέπιτς. Ο Γιάννης είναι ρομαντική, ευγενική ψυχή. Τι γίνεται στη Βουλή αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες? Το εντελώς αντίθετο, χαμός γίνεται στη Βουλή. Εκεί δεν τους πιάνουν τα ρομαντικά τους με τίποτα.
1: Ποιος νομίζεις ότι είναι πιο ρομαντικός εκεί πέρα από τους 300?
0: Μου βάζεις δύσκολα. Ωραία ερώτηση αυτή, να τη βάλουμε στους ακροατές. Ποιος νομίζετε, 4 και 10 τώρα, έτσι που σας πιάσαμε λίγο στον ύπνο, λίγο μετά το φαγητό, πάνω στη χώνεψη, μέσα στο αυτοκίνητο, ποιος νομίζετε ότι είναι ρομαντική ψυχή από τους βουλευτές? Τώρα, κοίταξε, πολλές φορές και ένας άνθρωπος που φαίνεται έτσι σκληρός και δεσποτικός και αυταρχικός, πολλές φορές κρύβει τη ρομαντική ψυχή του από άμυνα, Γιάννη.
1: Ο Βορύδης.
0: Το Βορύδη τον έχει για ρομαντικό? Δεν νομίζω, δεν μου μοιάζει ρομαντική ψυχή ο Βορύδης. Και εσύ ξεκίνησε από τα σκληρά, ρε Γιάννη.
1: Ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος.
0: Ο Τασούλας, κοίταξε, άμα σου διαβάσει ένα καριωτάκι, ας πούμε, μπορείς να το κάνεις. Δεν τον έχω για καριωτάκι, για καταραμένους πίτες. Τον έχω για του πιο κλασικού. Σου διαβάσει κανένα όμηρο, να ανοίξει καρδούλα σου. Έτσι. Που είναι και της μόδας τώρα ο όμηρος, λόγω της Οδύσσειας του Νόλαν. Να σου διαβάσει κανένα Παπαδιαμάντη. Αλλά εκεί δεν σε πιάνει ο ρομαντισμός. Τον Τασούλα τον έχω για τέτοια πράγματα.
1: Βαγγέλη Ζαμπράκος, το είδες το μήνυμα?
0: Βαγγέλη. Εσύ πια, είπα το Γιάννη ότι αρχίζει με τα σκληρά, εσύ άρχισες η ζωή, λέει, Κωνσταντοπούλου. Βαγγέλη, η ζωή κάνει και καρδούλες, χαχαχά λέει. Η ζωή κάνει και καρδούλες.
1: Κάνει.
0: Μπορεί στην προσωπική της ζωή, παιδιά, να είναι βαθιά ρομαντικός άνθρωπος, δεν το ξέρουμε αυτό.

0: Ο Πάριος είναι σίγουρα ρομαντικός, έτσι. Αλλά στέλνει και ο Βασίλης πάλι εδώ για τη ζωήτσα, λέει. Παιδιά, γιατί κόλλημα είναι αυτό με τη ζωή του Κωνσταντοπούλου? Έχετε τρελό κόλλημα, έτσι.
1: Εντάξει, αστείευονται.
0: Ναι, προφανώς τρολάρουν. Δεν μπορώ να το εκλάβω κάπως αλλιώς. Ο μόνος που θα μπορούσε να μας πληροφορήσει είναι ο Καραναστάσης, ο σύντροφός της. Η Στέλλα λέει ο Άδωνης. Είσαι η αγάπη
1: της ζωής μου. Δεν έχουμε δει και σε ρομαντικές σκηνές με τη γυναίκα του.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι τώρα που το λέει η Στέλλα, γιατί το σκέφτομαι. Δεν μπορεί να άρεξε τέτοια γυναίκα όμορφη, κούκλα, λεμπερή, έξυπνη, με το τίποτα. Δεν μπορεί. Κάτι ρομαντικό θα είπε. Κοίτα, και επειδή η αλήθεια είναι τώρα αντικειμενικά, δεν το λες και από τους ωραίους τους άντρες. Πολλές φορές αυτοί που δεν είναι πολύ ωραίοι άντρες το εκπαιδεύουν το λέγιν στο ρομαντικό για να μπορέσουν να κάνουν δουλίτσα. Δεν ξέρω, παιδιά, τα ζώδια και εγώ δεν τα ξέρω. Πείτε μου τι κόμμα είναι, γιατί και αυτό τώρα είναι...
1: Ποιος?
0: Είναι ένας άθλος γενικά να ξέρεις τι κόμμα είναι ο καθένας, γιατί με τόσες μετακινήσεις
1: ναι,
0: πρέπει να κρατάς λογαριασμό, έτσι.
1: Σκορπιός είναι ο Άδωνης.
0: Σκορπιός.
1: Ηχθής είναι η σύζυγός του.
0: Άρα ο Σκορπιός τσιμπάει, έτσι.
1: Τσιμπάει.
0: Γι' αυτό βγαίνει στα πάνελ και... Σε μια τρελά πάνω
1: θα σου πω εγώ. Κόβω και τις φλέφτες μου. Τοξότης η ζωήτσα.
0: Τοξότης.
1: Άλλα κι άλλα.

0: Είδες τι σου γράψανε.
1: Όσο και αν σας φαίνεται, λέει, περίεργος Στέλιος, ο Κουτσούμπας που μοιάζει, λέει, για ρομαντικός. Η Ελένη στέλνεται ταυτόχρονα για το Κουτσούμπα και οι δύο. Ο Κουτσούμπας, λέει, είναι ρομαντικός σε γεύμα με μοσχαροκεφαλή. Εκεί τα, Ελένη μου, είναι και θέμα καταγωγής. Ο Κουτσούμπας είναι από τη Θήβα και έχουν τα καλύτερα κρέατα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι και η τοπική παραγωγή τη βγάζει.

Δεν μου κάνει πάντως ειλικρινά τώρα, έτσι, κάποιος ας πούμε από τους πολιτικούς αρχηγούς που είναι στη Βουλή, δεν μου κάνει κάποιος για ρομαντικός. Δηλαδή ο Νατσιός τι να σου διαβάζει, εδάφη από την Καινή Διαθήκη, δεν είναι ρομαντικό. Ο Κουτσούμπας να σου τραγουδάει κομμουνιστικά τραγούδια, τα αγροτικά ας πούμε, να σου τραγουδάει Μαρκόπουλο, ξέρω εγώ, δεν μου βγαίνει το ρομαντικό. Γιάννη, μη γελάς.

0: Κοίτα, πολύ ρομαντικό. Δεν μπορείς να πεις επίσης τον κύριο Βελόπουλο, γιατί είναι λίγο επιθετικός έτσι ως άνθρωπος. Αυτό δεν είναι ρομαντικό, έτσι. Πολύ ρομαντικό επίσης, δεν μπορώ να πω και τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι μου στείλανε? Όλο μου στέλνουν μηνύματα.
1: Λοβέρδος.
0: Α, Λοβέρδος. Ο Λοβέρδος, ρε παιδιά, είναι να σας αρχίσει καμιά αγόρευση, γιατί ο άνθρωπος 30 χρόνια αγορεύει στα δικαστήρια.
1: Ταύρος.
0: Είναι Ταύρος και εγώ Ταύρος είμαι. Είναι ρομαντική Ταύρη.
1: Φυσικά.
0: Είναι ρομαντική Ταύρη.
1: Φυσικά και είναι.
0: Άρα και ο Λοβέρδος μπορεί και να είναι ρομαντικός, έτσι. Τον ερημικό. Α, η Ελευθερία τώρα θυμήθηκε ένα παλιό πολιτικό εδώ, ο οποίος είναι ανεργός εδώ και πολλά χρόνια, από το Πάλε Ποτέ Πασόκ, το Ορθόδοξο το Κανονικό, Χιτήρης Τηλέμαχος, ο οποίος ήταν και ο ίδιος ποιητής Ελευθερία, ο Χιτήρης.
1: Ναι.
0: Ο σύζυγος της Μαρίας Ισφαραντούρη, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Α, καλλιτεχνική ψυχή.
1: Έτσι. Στο δρόμο να έχουνε γιορτή. Και ο Κικίλιας, σου γράψανε.
0: Κικίλιας.
1: Ταύρος επίσης.
0: Και αυτός Ταύρος. Όλα τα παιδιά. Κικίλιας για να είναι με την Τζέννη την Μπαλατσινού. Πιστεύω ότι και αυτός μια δόση ρομαντισμού την έχει, γιατί Μπαλατσινού είναι μια εθέρια ύπαρξη, έτσι δεν το συζητάμε. Ο Μαρινάκης ο Παύλος, για το Μαρινάκη τον Παύλο λέμε. Μαρινάκης ο Παύλος μέχρι να σου πει την ατάκα και να τη φέρει ο αέρας από πάνω κάτω. Γιατί είναι και 2 μέτρα, έτσι.
1: Είναι, εντάξει.
0: Εντάξει, ευγενής είναι ως άνθρωπος. Ναι, θα μπορούσε, δώρα μου, θα μπορούσε. Ο Στέλιος λέει, άμα είναι έτσι, λέει, τότε που θυμηθήκαμε το παλιό Πασόκ, Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Ω, έχεις να φας ρομαντικό μπινελίκι. Η Ελένη λέει, ο Κυρανάκης.
1: Κρυός. Έχεις δει πολλούς κρύους ρομαντικούς.
0: Βασικά δεν βλέπεις πολλούς ρομαντικούς στις μέρες μας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Μπράβο, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.

0: Ξέρεις ποιος μπορεί να είναι ρομαντικός? Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι μεγάλη καρδιά. Ό,τι βρίσκει έξω πολιτικό το μαζεύει. Σήμερα πήρε το χουρδάκι. Πρώην πλεύση ελευθερίας, πρώην δημοκράτης. Ωραίος, κύριος. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, κάντε εικόνα. Κωνσταντοπούλου, κύριε Βασίλε, όχι ψέματα, Πασέλινος. Βράδυ ωραίο έτσι, φρουσιά αεράκι.
0: Ακούγεστε πολύ μπουκωμένα, δεν ξέρω, είναι hands free.
1: Ψισταριά, σουβλάκια και να στραγουδάει πανούση.
0: Ποιος είπε, Κωνσταντοπούλου?
1: Ναι, ρομαντικό δεν θες, αυτό σου λέω.
0: Το ρομαντικό, πώς λέγεστε αγαπητέ μου, γιατί πρέπει να το καταγράψουμε αυτό. Πες μου το μικρό, μην εκτεθούμε.
1: Βασίλη,
0: είναι ρομαντικό η Κωνσταντοπούλου με τα παϊδάκια στη σχάρα και καλαβοκινέλη.
1: Συγγνώμη που γελάω. Και να τραγουδάει Πανούσιο, όχι έτσι.
0: Και να τραγουδάει Τζίμι Πανούσιο,
1: Ναι, βέβαια, ναι.
2: Ο Γκαβρίλ.
0: Και από πίσω να λέει, δεν θα περάσει ο φασισμός στα προσφυγικά. Τα φιλιά μου, Βασίλη.
2: Εσύ, Γκαβρίλ.
0: Ποιον θεωρείς ρομαντικό πολιτικό?
3: Ρομαντικό πολιτικό.
0: Κοίτα τώρα πώς να ζωρίσεις τον άνθρωπο που ήρθε να πει μια είδηση.
3: Πραγματικά, ναι, δεν περίμενα. Δύσκολα, πρέπει να το σκεφτώ λίγο. Πρέπει να το σκεφτώ. Ρομαντικό πολιτικό ποιον?
0: Άνδρα ή γυναίκα, ρε παιδί
3: έτσι.
0: Μου. Ναι.
3: Νομίζω, εντάξει, ένα ρομαντισμό. Θα πω εγώ ότι έτσι βγάζει λίγο καμιά φορά κυρία Κεφαλογιάννη. Θα πω εγώ. Βγάζει ένα ρομαντισμό.
0: Μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα βουνά.
3: Δεν βγάζει, πιστεύετε.
2: Η Κεφαλογιάννη.
0: Ναι, είδα το ρομαντικό διαζύγιο που πήρε με το ρομαντικό πρώην σύζυγό της.
3: Και στις καλύτερες οικογένειες μπορούν να συμβούν.
0: Και τις πιο ρομαντικές.
3: Κυρία Δημαρέση, ναι, επιτρέψτε μου.
2: Τα βρήνα.
3: Αλλά, ναι.
2: Τα βρήνα.
3: Τώρα να σκεφτώ.
0: Και αυτή τα βρήνα.
2: Και αυτή τα βρήνα.
3: Εγώ πιστεύω ότι και ο κύριος Δένδιας είναι κοντραρόλος. Θα το πω.
0: Είναι ρομαντικός βαθιά.
3: Πιστεύω ότι είναι, ναι.
0: Γι' αυτό έβαλε τις γυναίκες σε εθελοντική στράτευση.
3: Πιστεύω. Βέβαια. Και το θέλαν και αυτές οι
2: γυναίκες. Και ζωδιακά. Πέτυχες.
3: Ναι. Πέτυχα, δεν ήξερα το ζώδιο του.
2: Ζυγός και η ζυγή.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
2: Διακρίνονται.
0: Εσύ από πού και ως πού ξέρεις, Γιάννη μου, τι ζώδιο είναι ο καθένας?
2: Τους μελετάω.
0: Όταν γίνονται μεταγραφές, εγώ ψάχνω βιογραφικά και πού ήταν πριν και ο Γιάννης ψάχνει το ζωδιακό του, πώς το λένε, χάρτη.
3: Χάρτη.
2: Έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε τα ρομαντικά και να πιάσουμε τα της επικαιρότητας, γιατί έχουμε διάφορες φωτιές.
1: Έχουμε κάποια περιστατικά.
0: Κάποιες είναι και σημαντικές φωτιές, ας πούμε στην Πάρο. Εκενώθηκαν τέσσερις περιοχές, έχουμε εκεί θέμα από ό,τι φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μεγάλη φωτιά στο καμπί της Πάρου. Είχαμε 112 και 4 περιοχές, έχουμε ένα αέρια μέσα, έχουμε ενίσχυση των δυνάμεων εκεί. Η φωτιά, μάλιστα, όπως τη χαρακτήρισε εκεί ο δήμαρχος της περιοχής της Πάρου, τη χαρακτήρισε βασανιστική τη φωτιά, σε ένα νησί, έτσι.
1: Ναι, σε ένα νησί, πραγματικά. Ενισχύονται οι δυνάμεις συνεχώς. Να πούμε ότι μεταβαίνει και η ομάδα πυρόσβεσης από την γειτονική Νάξο. Πάνε στο νησί εκεί για να βοηθήσουν στην επιχείρηση της κατάσβεσης. Ένα ελικόπτερο και δύο αεροπλάνα επιχειρούν από αέρος. Και έχουμε φυσικά και δυνάμεις εκεί της Πάρου που επιχειρούν για την κατάσβεση. Νωρίτερα είχαμε και μπαράζ μηνυμάτων από το 112, Βιργινία, όπως είπες.
0: Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να είσαι σε διακοπές και εκεί στο σημείο που είσαι να ξεσπάει μεγάλη πυρκαγιά, είσαι σε άλλο τόπο, τα πράγματά σου αυτά να μην ξέρεις που να πας, να είσαι δύσκολα. Δυστυχώς όμως τα καλοκαίρια πλέον οι τουρίστες πρέπει να είναι έτοιμοι για όλα, έτσι.
1: Δες
0: τι γίνεται Γαλλία, Ισπανία και τα λοιπά.
1: Κομμάτι της καθημερινότητας.
0: Να μην θυμηθούμε, μπράβο, πριν από δύο χρόνια ήταν στη Ρόδο τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές που εκεί εκένωσαν ξενοδοχεία μεγάλα, τουριστικές μονάδες με χιλιάδες κόσμου. Λοιπόν, έχουμε όμως και άλλα περιστατικά, Γαβρίλη.
1: Έχουμε περιστατικά και πιο κοντά μας, σε σχέση έτσι πάντα με τη γεωγραφία. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το συμβάν που είχαμε στην Καλαμαριά, στην οδό Πασαλίδη. Είχε ξεσπάσει νωρίτερα, λίγο μετά τη μία πυρκαγιά σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου, εκεί επί της οδού. Σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική. Έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα στο σημείο. Έσβησαν τις φλόγες. Έχει ολοκληρωθεί το περιστατικό εδώ και αρκετή ώρα από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Ωστόσο, μία 70χρονη γυναίκα τραυματίστηκε, τέλος πάντων υπέστη εγκάβματα. Την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Δεν κινδυνεύει η ζωή της από ό,τι έχουμε μάθει, ωστόσο χρειάζεται έτσι να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Και είχαμε και ένα περιστατικό νωρίτερα, πιο μακριά μας λίγο, στην Πέλα, στην περιοχή της Πέλας. Εκεί ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση. Να πούμε ότι κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και είχαμε συνδρομή και από αέρος με ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης. Δεν είχαμε και αναφορά για τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο που να σχετίζεται με τέτοιου τύπου συμβάν. Και να πούμε ότι δεν απειλήθηκαν και κατοικημένες περιοχές.
0: Ωραία, αυτά είναι τα ευχάριστα, γιατί κάθε μέρα ζούμε δυστυχώς με τις πυρκαγιές, έτσι.
1: Ναι. Είναι δύσκολη κατάσταση. Βέβαια,
0: το πρωί είχαμε και μια μικρή ευτυχώς πυρκαγιά πάλι στη Λυτή και πάλι λαχταρίσαμε.
1: Σε περιοχή του
0: τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, πραγματικά έχουν σπάσει ρεκόρ φέτος.
1: Είναι ρεκόρ και σε συγκεκριμένες περιοχές είναι ρεκόρ. Δηλαδή δεν είναι απλώς ότι σε μια ευρύτερη έκταση ξανά σε περιοχή του
0: Δημοριοκάστρου. Το Ρεόκαστρο είναι η πέμπτη φορά. Έχω χάσει το λογαριασμό.
1: Μπράβο, έχω μπερδευτεί κι εγώ. Να πούμε βέβαια ότι τις τελευταίες ημέρες ο χάρτης για την επικινδυνότητα της πρόκλησης πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με
0: αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να έχουμε φωτιές.
1: Και ούτε σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε περισσότερο αφελείς, έτσι. Πρέπει να έχουμε το νου μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλη.

0: Λοιπόν, η πιο ρομαντική σχέση που έχουν αυτό το διάστημα πολλοί βουλευτές είναι με την έδρα τους. Δεν την αφήνουν με τίποτα. 52 ανεξάρτητοι βουλευτές. Σήμερα είχαμε το Χουρδάκη, ο οποίος πήγε Πασόκ, ανακοινώθηκε τελείως αυτό. Και είχαμε και την Κοροβέση από την πλευρά της αριστεράς πάλι, η οποία ήταν στο κόμμα του Κασελάκη, έγινε αντιπρόεδρος μάλιστα μετά την αποχώρηση της Τζάκρη, της Θεοδόρας. Πριν από καμιά 20 μέρες ορκίστηκε, γιατί ήταν επιλαχούσα στην Ανατολική Αττική μετά την παρέτηση του Καραμέρου, αρνήθηκε την έδρα ο Σπύρτζης. Δεύτερη επιλαχούσα η Μυρτώ η Κοροβέση, πανηγύριζε ο Στέφανος, τιμή μας που η Κοροβέση ορκίστηκε, πήρε την έδρα, ανεξαρτητοποιήθηκε και σήμερα ανακοίνωσε ότι παρετείται από τους Δημοκράτες. Έχει πιο ρομαντική σχέση με την έδρα η κυρία Κοροβέση παρά με τους Δημοκράτες. Τώρα στο μεταξύ το περίεργο είναι ότι πριν από κανένα τρίωρο έβγαλαν ανακοίνωση οι Δημοκράτες. Λήξη λέει, όπως το λέω ακριβώς έτσι, λες και είναι καμιά εταιρεία και είναι CEO ο Κασελάκης. Λήξη της συνεργασίας με τη Μυρτώ Κοροβέση με απόφαση του Προέδρου των Δημοκρατών. Ενώ η Κοροβέση δήλωσε ότι ίδια αποχώρησε και παραιτήθηκε. Είναι σαν τις σχέσεις που ρωτάει μετά το ζευγάρι, ας πούμε, είναι ξέρεις μακριά το ένας από τον άλλον, χωρίζουν. Ρωτάει ο ένας φίλος, τι έγινε, ρε φίλε, πώς έγινε αυτό. Να, ρε, την άφησα, λέει, δεν άντεχα άλλο. Η κοπέλα στο μεταξύ λέει άλλα στη δικιά της την παρέα. Δεν τον άντεξα πια, φτάνει.
1: Έτσι.

0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες, ρομαντικά, και επιστρέψουμε μετά με ένα ρομαντικό πλάκωμα. Ου, είναι μια ρομαντικιά αυτή, βούλτεψη, χαμός γίνεται, δεν μπορείς να φανταστείς.
3: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν προβληματίζουν όποιον έχει κλιματιστικό το Hyotomi εδώ και πολλά χρόνια, γιατί το κλιματιστικό το Hyotomi έχει τη δύναμη να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε την πλήρη γκάμα των κλιματιστικών το Hyotomi και θα σας συμβουλεύσουμε να αποκτήσετε το κλιματιστικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας, στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
13: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
15: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
3: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
16: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Το εγκεφαλικό. Το μικρόφωνο μου ήταν αυτό. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής Status Express, αλλάξαμε λίγο ώρα λόγω του κεριού, έχει μεταβληθεί το πρόγραμμα, λογικό είναι λόγω αδειών. Χορηγός της εκπομπής λοιπόν Status Express είναι η εταιρεία Infotrust. Αν είστε ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπείτε στη μεγάλη ομάδα της Infotrust, γιατί είναι το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων. Δώστε λοιπόν στην αξία σας υπεραξία και αποκτήστε εύκολα και σύγχρονα και γρήγορα εργαλεία για να μπορείτε να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας. Η Infotrust υπογράφει την ασφάλεια. Πολύ εύκολα μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στο infotrust.gr.

0: Οι πιο ρομαντικές ψυχές είναι αυτές που έχουν μείνει πίσω, γιατί κοντεύουμε Αύγουστο, και παρόλα αυτά δεν το βάζουν κάτω ούτε στη Βουλή ούτε στα πάνελ. Το τι χαμός γίνεται σήμερα στη Βουλή με Αραμπατζή και Κωνσταντοπούλου και στα πάνελ με Βούλτεψη και όποιον βρει μπροστά της, δεν περιγράφω άλλο. Ρομαντική ψυχή η Σοφία Βούλτεψη δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και είναι έτοιμη να τα βάλει με όλους.
1: Είναι, δεν είναι δικά μου.
2: Ναι, είναι πολύ, είναι πολύ σωστά κάνω, αυτό που λέτε. Σωστά.
1: Αλλά τι μας λέτε,
2: μας λέτε
1: ότι το 2019
2: κοροϊδεύετε την κοινωνία.
1: Παρέλαβε το δείκτη της παιδικής φτώχειας το 21,1 ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, και το ανέβασε στο 2025 στο 29,6, στο 30.
2: Με τι κατοπληκτώσεις, κυρία Γιωτάκη,
1: άλλη μία
2: που δείχνει,
1: τετραετία,
2: ξέρετε,
1: να το ανεβάσετε που άλλες 10 μονάδες.
2: Ήρθατε άσχετοι των ασχέτων. Το κατόπλη φτώχειας ήταν όταν ήμασταν όλοι φτωχοί επί Τσίπρα, 4.500.
1: Πρέπει να είναι καλύτερο, κυρία
2: Είναι 7.500.
1: Πρέπει να είναι
2: καλύτερο. Πήρατε τα χείρισμα μαθήματα ψεύδους από τον αρχηγό σας. Με τι κατόφλι φτώχεια.
0: Λοιπόν, αυτό το λες και μαλλιοτράβημα, αλλά θα κατηγορηθώ για σεξιστικά σχόλια, αν και γυναίκα, οπότε δεν μπορώ να το πω αυτό. Καλά, και δεν την είπε χαζή, άσχετη των ασχέτων την είπε. Τι να κάνουμε τώρα. Πάντως δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, έτσι. Έχει μείνει τελευταία στα πάνελ να δίνει τις μάχες. Λοιπόν, εδώ ο Δημήτρης. Δημήτρη, χαιρετίσματα. Τζόρτζια Κεφαλά λέει για ρομαντική εξεπαγγέλματος, επειδή είναι τραγουδίστρια και ήταν με τους Μπλε. Η Τζόρτζια, ναι, μπορείς να την πεις μια ρομαντική ψυχή, έτσι. Σωστός ο Δημήτρης που τη θυμήθηκε, γιατί όλοι εμείς την έχουμε ξεχάσει. Φίλος είναι, δικηγόρος ο Δημήτρης. Τη θυμήθηκε και μπράβο του, γιατί όλοι εμείς την έχουμε ξεχάσει. Δεν τη βλέπουμε στη Βουλή να κάνει παρεμβάσεις, να κάνει ερωτήσεις, να κάνει. Κατάλαβες. Το βουλευτή τον βλέπει στο βήμα, δεν τη βλέπουμε πουθενά. Τη θυμόμαστε από τα τραγούδια της.
3: Είναι βουλεύτρια.
0: Είναι βουλευτής, βέβαια, με την πλαίσια ελευθερίας.
3: Βουλεύτρια, όχι βουλευτής.
0: Όχι, βουλεύτρια. Όχι, βουλεύτρια, ούτε βουλευτή είναι. Βουλευτής είναι. Καλά τώρα, στα λόγια. Ναι. Είναι εκείνη η βουλευτής της πλαίσιας ελευθερίας, της οποίας συνήθως έχει τα τραβήγματα με την επιθεώρηση εργασίας και με τα δικαστήρια, με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, που την κατήγγειλε ότι δεν της πλήρωσε κάποια μηνιάτικα.
3: Σωστά.
0: Και κάνει. Πώς το πω έτσι, που να. Κάνει το ψάρι.
3: Το ψάρι, το κορόιδο.
0: Το παπί, το κορόιδο, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε, τι ζωάκι μπορούμε να πούμε. Δεν λέει τίποτα, λέει αυτή είναι προσωπική διαφορά, λέει θα τα βρουν στη δικαιοσύνη. Είπαμε, η πιο ρομαντική σχέση του βουλευτή σήμερα
3: με την έδρα.
0: Είναι με την έδρα του.
3: Τέλος.

Λοιπόν, αν είσαι ρομαντική ψυχή και εσύ και να αγαπάς το κορίτσι σου, σε οποιαδήποτε ηλικία θα το πας στα έπιπλα Μαρμαρίδης για να νεώσεις το σπίτι, το χώρο σου, να τον κάνεις καινούργιο, όμορφο, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο χώρος που ζούμε. Είμαστε πολλές ώρες στη δουλειά, αλλά και όταν πάμε σπίτι θέλουμε να βλέπουμε ένα όμορφο χώρο, ανανεωμένο. Έως 50% εκπτώσεις, καλοκαιρινές εκπτώσεις στα έπιπλα Μαρμαρίδης σε όλα τα καταστήματα, Μαρμαρίδης Modern Living και στο epipla.gr.

0: σβησμένο. Άκου τώρα ένα ρομαντικό ενσταντανέ από τη σημερινή Βουλή. Σε επιτροπή, έτσι. Οι φωνές, λέει, ακουγόταν μέχρι το διάδρομο έξω. Και ποιες πλακώνονταν? Φωτεινή Αραμπατζή, Νέα Δημοκρατία Σέρες και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι οποίες έχουν και τρομερά προηγούμενα, έτσι. Τρομερά προηγούμενα.
1: Ναι.
0: Η Αραμπατζή με την Κωνσταντοπούλου. Λόγω ΠΚΠΕ, ΤΕΜΠΗ, ιστορίες και δεν περιγράφω άλλο. Ζητάει λοιπόν το λόγο η Κωνσταντοπούλου. Δυστυχώς δεν έχω ηχητικό ακόμα, γιατί την επιτροπή δεν έχει βγει ακόμα το ηχητικό. Ζητάει το λόγο η Κωνσταντοπούλου. Η Φωτεινή Αραμπατζή λέει: δεν σας το δίνω. Γιατί το θέμα μας είναι αυτό και εσείς πηγαίνετε, λέει, αλλού. Δεν θα υψώνετε σε μένα τον τόνο της φωνής σας. Και απαντάει η Ζωή. Γιατί, τι είστε εσείς, λέει? Στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ είστε. Ξεχνάει η Ζωή τώρα, λόγω ηλικίας αρχίζει και κάνει και ένα μνήμης. Ξεχνάει ότι αρχιοθετήθηκε η υπόθεση για τη Φωτεινή Αραμπατζή, γιατί δεν φάνηκε κάτι επιλείψιμο ποινικά, έτσι. Της λέει η Αραμπατζή: μιλάτε εσείς για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα έπρεπε να είστε προασπίστρια του τεκμηρίου αθωότητας ως δικηγόρος?
1: Ωραίο.
0: Αρχίζουν μετά τα ωραία για τις δικογραφίες τη Χεροπούλου και για τα διάφορα αυτά και τα λοιπά. Και λέει η Αραμπατζή: δεν είναι μαγαζί σας η Βουλή, δεν έχετε το λόγο, δεν είναι η ιδιοκτησία σας εδώ. Απαντάει η Ζωή: δική σας ιδιοκτησία είναι η Βουλή, γι' αυτό, λέει, κάνετε ό,τι θέλετε, άξιος ο μισθός σας. Επιμένει η Αραμπατζή για την έκθεση τη Χεροπούλου, ρωτάει η Ζωή κάτι άλλο, διαβάστε τη δικογραφία, τη διάβασα, εσείς δεν τη διαβάσετε, όχι μιλάς τόσα λεπτά, όχι εγώ τόσα λεπτά. Ένας χαμός στην Επιτροπή της Βουλής, γιατί τα πιο ρομαντικά γίνονται και στις Επιτροπές της Βουλής. Θυμάστε τον στην Επιτροπή της Βουλής που ήταν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Ξυλούρη. Διατηρώ το δικαίωμα της σιωπής. Αυτό κι αν ήταν ρομαντικό. Οι μεγάλες σιωπές του Ξυλούρη. By the way, για αυτές τις σιωπές, για το δικαίωμα της σιωπής, δικάζεται τώρα, νομίζω, τον ερχόμενο Φεβρουάριο ο κύριος Ξυλούρης.
1: Θα μπορούσε να είναι ωραίος τίτλος για βιβλίο.
0: Ποιο?
1: Οι μεγάλες σιωπές.
0: Του Ξυλούρη. Ωραίο δεν ήταν? Δεν το είπα και εγώ έτσι ρομαντικά, λογοτεχνικά. Οι μεγάλες σιωπές του Ξυλούρη. Βέβαια,
1: ναι,
0: καμιά
1: μπορεί
0: φορά
1: να βάλεις άλλο, ας
0: πούμε. Τα πολύ ρομαντικά αυτά σε οδηγούν και στα δικαστήρια. Μετά, αλλά άλλο κομμάτι, να έχουν δουλειά και φίλοι μας οι δικηγόροι.
1: Exactly.

0: Γιάννη μου, εσύ που ξέρεις από γενέθλια, γιατί σε ακούω πολύ στις εκπομπές σου και πάντα είσαι διαβασμένος με αυτά, ενημερωμένος, ξέρεις ποιος καλλιτέχνης έχει γενέθλια. Ω, μη γελάς. Είναι ωραίο, πολύ ωραίο αυτό που κάνεις. Σήμερα έχει γενέθλια όμως ένας πολιτικός.
1: Κάτσε να σκεφτώ.
0: Που μας κυβέρνησε.
1: Κάτσε να σκεφτώ. Μας κυβέρνησε.
0: Μας κυβέρνησε. Είναι... Δεν είναι μεγάλος, για να σε βοηθήσω.
1: Είναι Λέων.
0: Μεσήλικα, σαν και εμένα είναι.
1: Ζώδιο Λέοντα. Ο Τσίπρας.
0: Ναι. Σήμερα έχει γενέθλια ο Αλέξιος Τσίπρας. Είναι γεννημένος το 1974, δηλαδή κλείνει τα 52 ο Τσίπρας. Είδες, νεούδι ήταν το παιδί όταν κατέβηκε πρώτη φορά υποψήφιος δήμαρχος Αθηνών τότε. Έτσι, άστα 15 μέλη που ήταν πριν, λέμε, στον πολιτικό στίβο κατέβηκε πρώτη φορά ως υποψήφιος δήμαρχος Αθηνών και μετά τα υπόλοιπα είναι ιστορία που λένε και οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες. Σήμερα λοιπόν παρουσίαζε
2: και χρόνια πολλά, μεγάλο
0: παρουσίαζε το πρόγραμμα σήμερα για την τοπική αυτοδιοίκηση και του κάνανε έκπληξη με τούρτα. Γελάει, κοκκινίζει ο Αλέξης.
2: Και όλοι να λένε να ένα σοφός.
0: Είναι ντροπαλός. Σηκώνεται.
3: Ρε παιδιά, μετά τα 50 δεν έχει νόημα να μας τις θυμίζετε αυτές τις επαιτίες τόσο έντονα.
4: Ένα κεράκι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Ένα κεράκι.
0: Λοιπόν, η τούρτα είχε 3-30 φυλάκια στα χρώματα του κόμματος Ελλάς, έτσι. Κόκκινο, άσπρο και μπλε. Δεν το λες και πολύ ωραίο όταν το βλέπεις σε λουλούδια, έτσι. Ο ίδιος κοκκίνησε, περσίνησε, ας πούμε, ντροπαλός άνθρωπος, τον ξέρουμε τον Τσίπρα. Μόνο με τους Ευρωπαίους δεν ήταν ντροπαλός, όταν έλεγε εκείνα για τα νταούλια. Όταν του κάνουν τούρτα, ζορίζεται, ντρέπεται. Μετά τα 50, λέει. Πες την ηλικία σου, χρυσέ μου. Τα κρύβεις και τα χρώματα. 53. Μην το κάνεις αυτό κι εσύ τώρα. Δίπλα του ήταν ο Κουρέτας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Παραδίπλα του, από την άλλη πλευρά, εκ δεξιών, σαν εξαπτέρυγα, ήταν ο Χάρης ο Δούκας, ο οποίος πάρα πολύ ενθουσιάστηκε με την έκπληξη που κάνανε στον Αλέξη Τσίπρα. Τραγουδούσε και αυτό το τραγούδι για τα χρόνια πολλά. Αυτός ο Ανδρουλάκης.
1: Ήταν εκεί.
0: Όχι, ο Ανδρουλάκης δεν ήταν. Ήταν της τοπικής αυτοδιοίκησης για το θέμα με την. Γιατί παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλαγές στο χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης κτλ. Δεν ήταν ο Αγγελούδης ο δικός μας, γιατί καίγεται εδώ τώρα ετοιμάζοντα της έκθεσης, αλλά ήταν γεμάτη αίθουσα αυτοδιοικητικούς. Αλλά θέλω να πω πόσο ενθουσιώδης, πόσο ρομαντική ψυχή αυτός ο Χάρης ο Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Μου θυμίζει εξαπτέρυγο.
0: Μα. Λέω, πρέπει να τον είδω Ανδρουλάκη και να ενθουσιάστηκε. Σου λέει, αυτός πολύ ενθουσιασμένος είναι με τον Αλέξη.

Λοιπόν, μέχρι τώρα δεν σας είχα πει τίποτα για τους δρόμους, γιατί ήμασταν πεντακάθαρα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Τώρα όμως, έχει εδώ και κανένα πεντάλεπτο, έχει εμφανιστεί ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι πάνω, εκεί πριν από τα νοσοκομεία, που κατεβαίνει λίγο μέχρι το ύψος της Πολύχνης. Μικρό μποτιλιάρισμα και χαμηλές ταχύτητες, δεν βλέπω να έχει κάποιο συμβάν εκεί. Προφανώς είναι γιατί υπάρχουν αρκετά αυτοκίνητα, δεν είναι κάτι να σας τρομάζει, κανένα δεκάλεπτο υπόθεση είναι. Όλος ο υπόλοιπος περιφερειακός είναι μια χαρά, το κέντρο είναι εξαιρετικά. Δεν έχουμε κάτι άλλο δύσκολο αυτή την ώρα, μόνο εκείνο το κομματάκι, έτσι όσοι θέλετε να μετακινηθείτε.

Δεν ξεχνάμε να πίνουμε νεράκι, γιατί είναι καλοκαίρι, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα είμαστε λίγο έτσι ζορισμένα με τις θερμοκρασίες, αλλά από αύριο αρχίζουν πάλι και χαλαρώνουν. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε να πίνουμε νερό, φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Το βρίσκουμε πανεύκολα σε πάρα πολλά σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ και ψιλικατζίδικα στη Θεσσαλονίκη. Πηγάζει από τον Όλυμπο, ο οποίος προχθές μπήκε και στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία, τα παγκόσμια μνημεία φυσικής κληρονομιάς, μην το ξεχνάμε και αυτό. Πριν από τον Όλυμπο, από την Ελλάδα ήταν μέσα σε αυτόν τον κατάλογο το Άγιο Όρος και τα Μετέωρα. Είχαμε δύο, τώρα έχουμε και τον Όλυμπο τρία. Είναι τεράστια διαφήμιση, όπως καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.

Και αφού το πιάσαμε όλο ρομαντικά σήμερα, η πιο ρομαντική σχέση τον τελευταίο καιρό για πολύ κόσμο, ξέρεις ποια ήταν? Με τα αστυνομικά τμήματα. Και εγώταν όλοι. Πέθαιναν, λιώνανε για να βγάλουν διαβατήρια, για να μην πάρουν την καινούργια ταυτότητα με το χάραγμα του διαβόλου. Στηνόταν στις ουρές τα αστυνομικά τμήματα για να βγάλουν διαβατήριο και να αποφύγουν να βγάλουν την καινούργια ταυτότητα. Για να κρατήσουν την μπλε, την παλιά την ταυτότητα, μόνο που σας έχω νέα. Όσοι στηθήκατε στις ουρές και δεν προλάβατε μέχρι στιγμής να βγάλετε καινούριο διαβατήριο κτλ. Κτλ. Από τις 3 Αυγούστου, δηλαδή σε λίγες μέρες από τώρα, για να βγάλετε διαβατήριο θα πρέπει να έχετε το νέο δελτίο ταυτότητας, έτσι. Δηλαδή όσοι στηθήκατε στις ουρές, τις ατελείωτες, στα αστυνομικά τμήματα για διαβατήρια κτλ. Τελείωσε. Από 3 Αυγούστου για να βγάλεις διαβατήριο θα πρέπει να έχεις τη νέα ταυτότητα. Που σημαίνει ότι άμα έχεις την παλιά δεν μπορείς να πας να αποφύγεις τη διαδικασία και να βγάλεις μόνο διαβατήριο. Θα πρέπει πρώτα να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα. Πώς τα φέρνουν αυτοί οι νεοταξίτες, που παντού σε κλείνουνε. Από 3 Αυγούστου πάντως, να πούμε για να κόψω τώρα το τρολάρισμα, την πλάκα. Από 3 Αυγούστου και μετά όσοι δεν έχουν τη νέα ταυτότητα θα μπορούν να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας μόνο με τα διαβατήρια που ήδη έχουν, γιατί όπως είπαμε από την ερχόμενη εβδομάδα, 3 του μηνός, δεν θα εκδίδονται νέα διαβατήρια αν αυτός που θέλει το διαβατήριο δεν έχει τη νέα ταυτότητα.

0: Ξέρεις γιατί δεν πάνε πολλές γυναίκες να βγάλουν καινούργια ταυτότητα, ε?
1: Για πες, δεν το ήξερα.
0: Γιατί, επειδή έχουμε συνηθίσει όλες τα φίλτρα και τις εφαρμογές και σε αυτά, ξέρεις, πας

0: οι κυρίες που...
1: Λες, ρε.
0: Για σκέψου λίγο. Δεν βλέπεις εσύ φωτογραφίες στα social που βλέπεις την άλλη, λες και είναι τριαντάρα, ωραία, κούκλα, και από κάτω βλέπεις και τελικά λες δεν είναι τριαντάρα, είναι 65 η κυρία.
1: Έτσι.
0: Ή 50 όπως εγώ, και λες, πω, τι κοριτσάκι είναι αυτό, 20 χρονών, μπράβο, σαν τα κρύα τα νερά. Και μετά με βλέπεις από κοντά και λες τώρα αυτή είναι, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Ενώ στην ταυτότητα θα πρέπει να δεις πραγματική φωτογραφία, χωρίς φίλτρα, χωρίς τίποτα. Άσε που πρέπει να. Και το ύψος, ξέρεις. Όσο μεγαλώνουμε, μαζεύουμε. Είναι και αυτό ένα σοκ τώρα.
1: Και τώρα έβαλα Άννα Βύση, όσον αφορά το ύψος που είπες. Έχει τα χρονάκια της.
0: Ναι, αλλά είναι κούκλα η κυρία Βύση. Έχει κάνει διάφορα και τα λοιπά, αλλά τα έχει κάνει μια χαρά, εξαιρετικά.
1: Καλός ο μάστορας.
0: Βέβαια. Παίζει ρόλο αυτό, να μην κάνεις και υπερβολές.
1: Ναι.
0: Γιατί οι μάστορες γενικά είναι καλοί, αλλά άμα αρχίσεις εσύ και λες, θέλω τα χείλια της Αντζελίνα Ζολή, τα μάτια της Μόνικα Μπελούτσι, τα μήλα της Μισελ Φάιφερ, τι θα βγει?
1: Η μύτη.
0: Ένα πάζλ θα βγει.
1: Η μύτη της, πώς τη λένε, τη Θερών, την
0: Σαρλίζ. Καλά, από αυτή θέλουμε τα πόδια όλες, τίποτα άλλο.
1: Τα πόδια.
0: Μπορεί να πάρω πόδια εγώ, πόδια επαφή του, πόδια, και να μείνει και άλλο πόδια, δεν είναι.
1: Καλό στον κύριο Χατζινόπουλο. Περάστε, έχετε.
0: Εισήλθε ο Γαβρίλης στο στούντιο. Στο μεταξύ, έτσι που το είπα, το είπα λίγο επίσημα. Εισήλθε ο Γαβρίλης στο στούντιο. Είναι λες και πετάνε χερουβίμ και αρχάγγελοι μέσα.
1: Έτσι.
0: Εισήλθε ο Γαβρίλης στο στούντιο. Λοιπόν, τι γλυκά πιστεύετε ότι κέρασε ο Αλέξης Τσίπρας, παιδιά, για τα γενέθλιά του? Σήμα, του κάνανε έκλειψη, του κάνανε έκπληξη την τούρτα και κεράσαν και γλυκά.
1: Φερέρωσε.
0: Για τα γενέθ... Εσύ το πας με τον πρέσβη. Όχι, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι, είμαστε με το λαό, είπαμε. Όχι σουβλάκια.
1: Κουραβιέδες.
0: Κουραβιέδες τα Χριστούγεννα.
2: Να τοποθετηθώ.
0: Για τοποθετήσω υπεύθυνα.
2: Καταρχάς πιστεύω ότι δεν ανήκει στην κατηγορία της συζήτησης που λέγαμε νωρίτερα με ρομαντισμούς και λοιπά. Οπότε πιστεύω κάνα μαντολά, το κάνα παστέλι, κάτι
0: λοιπόν
2: τέτοιο.
0: Παιδιά. Και κέρασε εργολάβους.
2: Ορίστε.
0: Ο μπαμπάς του δεν ήταν εργολάβος?
1: Εργολάβος.
0: Εργολάβος, παιδιά, ο Τσίπρας.
1: Σήμερα γενέθλια.
0: Εργολάβος.
1: Σήμερα.
2: Ναι.
0: Για να μην ξεχνάει και τις ρίζες, έτσι. Γιατί όλα έχουν μια σημειολογία.
1: Φυσικά.
0: Εργολάβους και μάλιστα γεμιστούς. Δηλαδή, εργολάβος από πάνω, εργολάβος από κάτω και στη μέση γέμιση. Ο σωστός εργολάβος με τα δημόσια έργα.
1: Έτσι.
0: Το Ξώτης. Το Ξώτης λεγόταν η εταιρεία του Καλογρίτσα, ο οποίος είχε αγοράσει τη μισή εταιρεία του μπαμπά Τσίπρα. Είδες εσύ, ξέρεις τα ζώδια, εγώ ξέρω τις εταιρείες.
1: Που έχουν ονόματα ζωδίων.
0: Του Τσίπρα ήταν Τσίπρας ΑΕ, νομίζω, αλλά του Καλογρίτσα ήταν το Ξώτης, ναι. Εργολάβους λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, άμα έχω εγώ γιορτή, θα αρχίσω να μοιράζω μικρόφωνα. Θα ξέρω εγώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Ή ακουστικά.
0: Ναι.
1: Ακουστικά,
0: θα πω στον Παπασωτήριο να μου κάνει. Ο Παπασωτήριο κάνει τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη το Ρέπιτς για τις υπέροχες επιλογές και για την παρέα στο μικρόφωνο.
1: Είδες που είχες αντιρρήσεις. Σούπα.
0: Όχι, σήμερα ήσουν φανταστικό. Δεν βιάζουν. Έτσι είμαστε οι νέοι. Ορμητικοί.
1: Ναι, όλα. Έλα, περάσει.
0: Λοιπόν, Γαβρίλη Χατζινόπουλος, δελτίο, και αμέσως μετά δύο ρίτσες εδώ. Καλή παρέα με τον Απόστολο τον Αβδέλα.
1: Τρεις.
0: Α, συγγνώμη, κύριε Αβδέλα, συγγνώμη.
1: Έτσι.
0: Έχουν αλλάξει τα προγράμματα και έχω χάσει την μπάλα.
1: Εγώ να δεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρέπιτς. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καμπή της Πάρου, σε σημείο που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με ένα όχημα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από την Άξο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Μπαράζ 112 για εκενώσεις 4 περιοχών. Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Πασαλίδη στην Καλαμαριά σήμερα το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και έσβησαν τις φλόγες. Επιτόπου μετέβηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε 70χρονη γυναίκα με εγκάφματα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Δεκτή ανακοίνωσε ο Δήμος Θερμαϊκού ότι έγινε η προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία από το ακροτήρι της επανομής για την κατασκευή της προβλήτας 6 του ΟΛΦ. Στην ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι κέρδισε και ότι σταματάει η περιβαλλοντική καταστροφή στο ακροτήρι. Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που προκλήθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση κοντά στην περιοχή Πέλα. Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζομπόρ τμήματος. Από αέρο συνέδραμε με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο, η πυρκαγιά δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρός 68χρονος στο Στριμονικό όταν τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες το όχημά του ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει και ο ίδιος να χάσει τη ζωή του. Οι μπλε ταυτότητες πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και θα καταργηθούν οριστικά το Σεπτέμβριο του 2027. Από τις 3 Αυγούστου λοιπόν η έκδοση νέων διαβατηρίων θα απαιτεί υποχρεωτικά την κατοχή δελτίου ταυτότητας νέου τύπου από τον ενδιαφερόμενο πολίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισπανός πυροσβέστης Χαβιέρ Γκαρθία δήλωσε ότι στα 20 χρόνια που υπηρετεί στην προστασία των δασών και των αγροτικών περιοχών, δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ πυρκαγιά όπως αυτή που μένεται κοντά στη Μαδρίτη. Δεν υπάρχει προηγούμενο, είπε στο Associated Press τηλεφωνικά. Η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά έχει ήδη κατακάψει 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση 5 φορές μεγαλύτερη από τη Βαρκελόνη και έχει αναγκάσει 25.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα χωριά τους.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος για αύριο καιρό στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Δράργυρο σας καρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 31, στο Κλικί στους 34, στη Βέρεια και στη Σέρη στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το, Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
15: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μισό.

0: μετά τους 107 και 7. Σταθμός στο FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

0: haydi.
1: Haydi.
2: Πού το βρήκε αυτό το τραγούδι? Τις βάστηκε γίνει στο Αριγκάτο με αυτό το τραγούδι.
0: Δεν μόνο στο Αριγκάτο, Μέρη Ανδρέου, τα σηκώναμε όλα. Δώσε.
2: Άστο να πάει, έλα. Στο σπίτι, μου σκεπά.
0: Ναι.
2: Όσοι μου να παρκάρω να κάνω και παίρνω το σπέσα. Ακούω αυτό, έλεο.
0: Δώσε, δώσε.
2: Δώσε όλα τώρα.
0: Τα έφυγε.
3: Καλύτερα μαζί σου και τρελό. Παρά μοναχός μου και λογικό.
1: Λοιπόν, κύριε Αρδελά.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Να σας κάνω μια συνέντευξη.
0: Συνέντευξη, φεύγω, φεύγω.
1: Όχι,
0: φεύγω,
1: περίμενε.
0: Φεύγω, τι, όχι, περίμενε.
1: Μία ερωτησούλα.
0: Ναι, να εξηγήσουμε, μήπως έχουμε και καινούργιο στη.
1: Σου άρεσε η είσοδο στην εκπομπή?
0: Δεν άκουσε την επικυρία.
1: Τι είπε?
0: Δεν βγαίνει από τα μάξι. Θα μάξι να τελειώσει το ρεκόρ και μετά θα μείνει στην πιλωτή κάτω.
1: Λοιπόν, αφού σου άρεσε, εντάξει.
0: Και το συλλογή σου θα βάλουμε σήμερα γιατί είμαι πολύ φορμαλισμένο.
1: Πω.
0: Ήδη έγινε αμούσχευα σκέψου. Ένα μην του χαρούμε. Και δεν είναι ο Τσίπρας έγινε σήμερα.
1: Έλα, έλα.

0: Εδώ που τα λέμε δεν σε έπαιρνε κιόλα να το χαλάσει το χατήρι, γιατί παντοφλέρο σε βλέπω.
1: Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα.
0: Εσείς που είστε εκεί στο 424 στριμωγμένοι, για λίγο θα είστε, μη στεναχωριέστε. Στάτους 107,7 και εγώ θα σας φτιάξω, μη στεναχωριέστε καθόλου. Μετά από τη διασταύρωση θα πέφκα κάτι λίγο και εκεί πέρα. Βαριά, τίποτα. Άκουστά του εκεί πέρα και τελείωσε. Γόρεψε το. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 43, 18 μέρες πριν υποδεχθούμε την Παναγίτσα. 11,5 εκατομμύρια ακροατές σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.
1: Απόψε που
0: στο μικρόφωνο αυτός που δεν είναι καλά, ούτε και πρόκειται να γίνει δηλαδή, τζάμπα τα χάπια και τις ακτίνες και το λένε. Δίγια, μου κάνεις και γεμό, είναι σοβαρή.
2: Δεν θα σου κάνω συνέντευξη.
0: Είναι
2: γιατί
0: είναι. Γιατί το λέω αυτό για όσοι είστε καινούργοι. Ο κύριος Ρέπιτς όσους έχει κάνει εκεί στην ΚΟ συνέντευξη, ναι, είναι κάτω από τη γη τώρα, ναι. Καλά δυο του ξεφύγανε. Οι άλλοι όλοι χαίρετε. Αφού κάλεσε και τη Σαμποτζάκη και του λέει άστο ρε Γιάννη, είχε μάθει τα κατέστα. Αυτό είναι καημένη τώρα. Όπως καταλάβατε, το χαμογελαστό παιδί Γιάννης Ρέπιτς, εξ Σταυρούπολης. Δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής, πείμα όπως κάθε μέρα, Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Γεια σου Ολγίτσα μου, γεια σου Αντωνάρα με τους ακανέδες σου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου, μεγάλη γιορτή. Στον Ακάγιο, στην Ακακία, στο Χρυσοβαλάντι, στην Χρυσοβαλαντία.
1: Δώσε,
0: ζωηρέψτε γιατί χανόμαστε. Φάτε, πιείτε και ό,τι αρπά

Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτητας. Εκτός από τον Τσιπρούλη, την κοτομιλιά αυτή, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971 ένα εξαιρετικό παιδί που πέρασε από την πόλη μας. Ένας βολεϊμπολίστας, ήθος ό,τι θες πες, όλα μέσα είναι εξαιρετικό. Πήγα μία αποστολή, τον έχω λατρέψει. Αντρέι Κράβαρικ. Έπαιξε, όπως ξέρετε, την καλή πορεία την έκανε στον Ηρακλή. Πέρασε από Άρη, ΠΑΟΚ, Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Πήγε και σε κάποιες ξένες ομάδες. Αλλά και Άρη πήγε. Χρόνια πολλά, Αντρέι.

0: όχι, όχι, όχι, τι έγινε να γίνει σήμερα. Τρίτη. Βέβαια και η Τρίτη σαν τη Δευτέρα είναι, αλλά πας περίπτωση. Σήμερα γεννήθηκε και το 1981 Γιάννης Τσιμιτσέλης. Εξαιρετικός παιδί, εξαιρετικός ηθοποιός. Έχει ένα λατωματάκι, έχει ένα λατωματάκι. Είναι από αυτή τη βρωμομάδα εκεί. Να τον ακούμε, να το θυμίσουμε στον κόσμο.
1: Για μιας γυναίκας την οργή σήμερα σε μια χαραυγή.
2: Είναι υγεία. Γιατί εγώ δεν έχω δει όνειρο με το κορίτσι σου.
3: Τι εσύ με τη Λουκιά. Ευχαριστώ ρε φίλε μου, το πεις ηρέμησα μόλις τώρα. Ρε δεν τρέπεσαι να ονειρεύεσαι τη γυναίκα μου ρε.
2: Μην το παίρνεις στραβά. Τιμή σου και καμάρι σου είναι. Άλλωστε την έχει δει και ο Μανώλης.
3: Τι έγινε ρε παιδιά. Όλοι στην πουλή και την έχετε πάει με τη Λουκιά ρε παιδιά.
2: Κοίταξε, δεν ξέρω για το Μανώλη. Εγώ πάντως δεν έκανα τίποτα. Ήτανε ρομαντικό το όνειρο. Ήμασταν αγκαλιά, λέει, σε ένα σινεμά και μετά παντρευτήκαμε.
3: Α, καλά, εσύ είσαι και χτυπημένο. Να σου πω, αγόρι μου, ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν ονειρεύεται στα ξεκούδουνα των άλλων. Εγώ δηλαδή, γιατί έχω δει στο όνειρό μου την Ναταλή.
2: Γιατί τη γουστάρεις.
3: Να, που τη γουστάρω, δεν τη γουστάρω, ρε χάπατο. Δεν τη γουστάρω καθόλου, απλά αυτή μου την πέφτει και με μαρκάρει πολύ στενά και έτσι περνάει στο υποσυνείδητό μου και έτσι μου βγαίνει, το καταλαβαίνεις.
2: Όχι.
0: Σήμερα το 2020. Χάσαμε τον Σπύρο Πομόνη, παικτάρα, Εθνική Ελλάδος, στην ΑΕΚ έπαιζε, τώρα κάπου αγωνίζεται και ο γιος του, δεν θυμάμαι πού.
4: Ο μάγκας ξεχωρίζει.
0: Οχ, οχ, οχ, οχ, όλη Κρήτη στο πόδι, μαμέα, δώσε, δώσε πεπάρα, δώσε. Οι κριτικοί τη λατρεύουνε.
5: Μαριό.
0: Ναι, ναι, τη λατρεύουνε.

επειδή η Βιργινία έπαιξε το σημερινό που έγινε, που του κάνανε έκπληξη και ο Εργολάβος κέρασε Εργολάβους, σας έχω την πρόσφατη δήλωσή του, για τη Μακεδονία. Μην ξεχνάμε, 15-17% τον δίνετε. Μην ξεχνάτε όμως, εδώ οι Βορειοαλλαδίτες. Για ακούστε τι είπε τελευταία στον Χατζηνικολάου για την Μακεδονία.

0: πατριωτικής ευθύνης έναντι της πολιτικής κερδοσκοπίας. Ξέρω ότι από αυτό υπέστη ζημία, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Και γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλοί πολίτες που και σήμερα μας βλέπουν, συμπολίτες μας, οι οποίοι ακόμα και σήμερα έχουν αρνητική άποψη για αυτή την επιλογή. Δεν τους βλέπω κακοπροαίρετα, δεν τους βλέπω αρνητικά. Θέλω όμως να τους ζητήσω να αναλογιστούν σε τι μεγάλες περιπέτειες θα ήταν η πατρίδα μας σήμερα, αν και στα βόρεια σύνορά μας είχαμε μία Λιβύη, όπου τρίτες δυνάμεις μπορούσαν να κάνουν παιχνίδι, και κυρίως η Τουρκία. Κερδίσαμε την επιτήρηση του εθνικού αερίου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας. Δυστυχώς δεν προχωρήσανε οι συμφωνίες και η κύρωση των μνημονίων συνεργασίας στη Βουλή, προκειμένου να διατηρήσουμε αυτή την δεσπόζουσα θέση να είμαστε εμείς που επιτηρούμε τον εναέριο χώρο. Όμως νομίζω ότι από αυτή την πολιτική απόφαση που είχε πολιτικό κόστος για μένα, η πατρίδα μας κέρδισε.
1: Μεγάλη. Τι κέρδισαμε μέχρι τώρα, για πες μας, γιατί εγώ δεν καταλάβει.
2: Στο λίγο χρόνο που έχω.
1: Ποιος είναι αυτός? Ποιος μπαίνει μέσα στην εκπομπή?
3: Τον έδιωξαν.
1: Α, καλά κάνες. Χωρίς πρόσκληση, αν δεν μπαίνεις μέσα, το πέρασε τώρα. Πάμε εκεί πέρα.
3: Γελούσε κιόλα.
1: Α, γελούσε κιόλα. Σε σοβαρή εκπομπή γελούσε. Δεν κατάλαβε καλά.
3: Γελά!
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας με αυτήν την εκπομπή ποίημα 2310-513-000 2311-821-050 Βαϊπεράκι 6908-357-800 και αν δεν σε φτάνουν βρετάνα με τα 3 έχω άλλα 2 6945-15-55-38 το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι πινελί και ό,τι αγαπάς το διαβάζω εγώ και από εκεί και πέρα στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αρδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια, αν δεν είμαστε φιλάκια κάνεις μια έτσι φιλίας εκεί πέρα και τα λέμε, εντάξει, εγώ θα σε κάνω φιλό όπως και να είναι. Έπα καλά στο τηλέφωνο. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
4: Γεια σου, ρε Αποστόλη. Εκεί που πάω να ηρεμήσω, πίνω το καφεδάκι μου, πάω να βγω στη δουλειά μου, μου βάζεις τον κύριο και με έχει κάνει την πίεση 75.
1: Γι' αυτό την έβαλα, ρε, για να ξέρουν αυτοί που τον δίνουν 17% τι πάνε να ψηφίσουν.
4: Να του ρυθμίσω λοιπόν του κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω, ούτε πολιτικό είμαι, στάξει καλύτερα, Αποστόλη μου, γιατί ήσουν μέσα. Δεν ξέρω αυτή η συμφωνία αν έπρεπε και πώς έπρεπε να γίνει και τι κερδίσαμε. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι αν μπει σε οποιοδήποτε κανάλι YouTube, ναι, παρουσιάζονται ως Μακεδόνες, ναι, παρουσιάζουν ως μακεδονική γλώσσα τη γλώσσα τους. Έρχονται, περνάνε τα σύνορα με, οι περισσότεροι με το θράσος ΜΚΑΠΑ, Μακεδονία, και όχι το άλλο North Macedonia.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω. Και εγώ απλά έχω μία απορία ως ανίδεος και τη ρωτάω σε εσένα, μπας και μπορείς να μου τη λύσεις και εσύ, ρε φίλε. Έχουμε βορρά, έχουμε νότο, έχουμε ανατολή, έχουμε δύση, σωστά?
1: Σωστά.
4: Όλα έχουν ένα κέντρο. Δηλαδή όταν λέμε Βόρεια Μακεδονία, η νότια που είναι? Η δυτική που είναι, η ανατολική που είναι? Δηλαδή υπάρχει ένα κράτος. Λέμε, είναι σαν τη Βόρεια Ήπειρο, έτσι, για να μην τρελαθούμε τώρα. Δεν ξέρω, αυτός ο τοπικός...
1: Ναι, ας αναλογιστεί αν τηρούν τη συμφωνία ή όχι. Συμφωνία δεν είναι,
4: η συμφωνία δεν τηρείται.
1: Ακριβώς.
4: Δεν τηρείται η συμφωνία, σε καμία περίπτωση.
1: Γι' αυτό και λέω και εγώ δεν κατάλαβα τι κερδίσαμε που
4: δεν κερδίσαμε. Και κάτι που χρεώνω στον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι εφόσον δεν μπορούσες να αποφύγεις συμφωνία, οκ, okay, έγινε, είναι διακρατικές, είναι διεθνείς κτλ. Μπορείς όμως να τηρήσεις τις επιμέρους λεπτομέρειες. Ελάτε εδώ, ρε παιδιά, όποιο αυτοκίνητο περνάει με ΜΚΑΠΑ, επιστροφή πίσω. Δηλαδή εγώ θα μπορώ να περνάω με ό,τι εθνόσημο θέλω το αυτοκίνητό μου, σε όποιο κράτος γουστάρω. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Μπορεί να έχω λάθος, Αποστόλη μου.
1: Να είσαι καλά.
4: Σε ευχαριστώ, Αποστόλη.
1: Μη
4: συγχύζεσαι,
1: βρε. Πάω κάρα να είσαι. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι διαβάζω. Ξεκινήσαμε με χαρά, θα τελειώσουμε με χαρά. Δεν θέλω τέτοια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε. Πρώτη-πρώτη, καλά, εγώ το περίμενα. Δηλαδή, στο μυαλό μου είχα ότι η Σόνια Τσακυρίδου θα στείλει μήνυμα με το τραγούδι που ξεκίνησε. Δεν υπάρχει θέμα. Ο Καρέτσα ο Ευάγγελο. Με τον Καρέτσα έχουμε καμιά δίπλα που πάει Ντόρτμουντ. Θέλω το τραγούδι με την χαρά κεφάλα. Χαρά κεφάλα. Μαριάνδη, ξέρω εγώ. Αλκοόλ και νικοτίνη. Πού το βρήκε αυτό, ρε, αλκοόλ και νικοτίνη τέτοια ώρα? Χαρά κεφάλα, έχει τραγουδίστρια. Εγώ τη Μαριάνδη κεφάλα ξέρω. Χαρά κεφάλα δεν ξέρω, βρε. Η Σόνια η Τσακυρίδου, καλησπέρα στα μορφόπεδα. Έχει γούστο αυτό το κορίτσι, έχει γούστο, έτσι. Μας έχει δει, και έχει γούστο, έχει γούστο. Η Ελενίτσα από την Ασπρόμαυρη Μέρα. Καλησπέρα στους μερακλείδες εκπομπής. Οι, οι, οι, μπιμπι, Ελενίτσα από την Νεάπολη με 35 βαθμούς. Όπω σκάσαμε. Η Σίλβη από τη Βέρεια. Οι μουσικές επιλογές είναι του κου τέλους. Τι σημαίνει κου τέλους? Ρωτάει κιόλα. Οι μουσικές επιλογές είναι του κου τέλους. Ήθελες να πεις του κου τέλου μας? Την κλάβα μας? Σίλβη, δεν καταλαβαίνω, συγγνώμη.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Grecos Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Grecos.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Grecos Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Grecos.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Εδώ είμαι. είμαστε. Στα Ελληνικά Μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: πόλεμο.
1: Σύρβη, για να σου λύσουμε την απορία, τα τραγούδια επιλέχθηκαν μετά από τρίωρη συνάντηση που είχαμε το Rapids το πρωί γύρω στις 7 μέχρι τις 10. Όσον αφορά την κίνηση, λίγα πράγματα. Στάσου, μπερδεύτηκα τώρα. Λίγα πράγματα εκεί στο 424. Ωστόσο, πριν από τα Πεύκα, πριν φτάσουμε στη διασταύρωση προς ανατολικά, κάτι έχει συμβεί. Μου βγάζει δηλαδή εδώ στο χάρτη. Αν έχετε περάσει, αν έχετε δει 2310-513-000, 2318-21-050 και στο Viper 6908-357-800, ξέρετε ότι είστε οι καλύτεροι reporters. Για να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας τους συμπολίτες οι οποίοι κατευθύνονται προς εκείνο το σημείο.

0: Σας είπα πριν από μέρες ότι 27 Αυγούστου θα έρθει εδώ Μητροδάκη, ωστόσο πρέπει να ετοιμάσουν το έδαφος οι τοπικοί εδώ και βγήκε το πρόγραμμα, για να δείτε, όχι είμαστε αντάδει εδώ πέρα, βγήκε το πρόγραμμα, θα σκορπιστούν στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ο Χατζηδάκης θα πάει μαζί με τον Τσάφο, θα πάνε στην, και τον Καραγκούνη στην Κοζάνη, ναι, θα πάνε να δουν και την Πόπη, να τους κάνει και μια βόλτα με τη Φεράρι, με τη Mercedes, τι αμάξι έχει τώρα δεν θυμάμαι κιόλα, γιατί τη μία τη βλέπω στο Facebook με Mercedes, την άλλη τη βλέπω με Ferrari. Όχι, η αλήθεια είναι μόνο με τη Mercedes τελευταία. Τη Ferrari την έχει εξαφανίσει. Θα πάνε εκεί με την. Θα βγουν και καμία selfie. Να περάσουν ωραία, να δουν την Πόπη, να τη ρωτήσουν και τι κάνει. Λοιπόν, ο Δήμας με τον Τζαβδαρίδη θα πάνε στην Καστοριά. Να φάνε κανένα ψαράκι εκεί στην λίμνη της Καστοριάς. Ο Παπαθανάσης θα πάει στη Φλόρινα να πιει ξένο νερό, ώστε ο Δήμας μαζί με τον Τζαβδάρη να χωνέψουν τα ψάρια. Ο Κοντογιώργης θα πάει στα Γρεβενά. Εκεί, κύριε Κοντογιώργη, ρωτήστε και για άλλους αρχηγούς κομμάτων. Εκεί έχουν πολλά ενδιαφέροντα να σας πούνε. Έτσι έχει βγει το πρόγραμμα. Και 27 Αυγούστου θα έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός και στο Μέγαρο Μουσικής, όπως επανειλημμένα σας έχω πει, θα έχει μία εκδήλωση όπου θα παρουσιάσει όλα τα έργα που έχουν γίνει στην Μακεδονία. Τον ενδιαφέρει η Μακεδονία, γιατί στη Μακεδονία δεν πάει καλά, δεν πάει καλά η Νέα Δημοκρατία στη Μακεδονία. Πάνε πολύ καλά οι Κάροι με τον Βελόπουλο, αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμα τον Βελόπουλο δεν τον πήρατε χαμπάρι, δεν πειράζει. Σιγά σιγά. Υπομονή.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις φάει...
0: Δεν είναι συνέντευξη.
1: Όχι, όχι.
0: Μια απλή ερώτηση.
1: Λιμνίσια, ψάρια έχεις φάει.
0: Στις Πρέσπες μια φορά γρυβάδι. Δεν ενθουσιάστηκα.
1: Από εδώ τις δικές μας λίμνες.
0: Στον Άγιο Βασίλη το 1900.
1: Στον Άγιο Βασίλη.
0: Τώρα θες να πάω. Όταν είχε ψάρια. Άντε, με παλαιό χρόνο.
1: Τώρα δεν έχει ψάρια.
0: Στο... Δεν έχει ψάρια. Τι να πω, στο 1970. Αυτό εκεί πέρα.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Η Καστοριά εκεί.
0: Η Καστοριά έχει.
1: Τι ψάρια έχει η λίμνη.
0: Από να ξέρω εγώ.
1: Α, λέω επειδή Καστοριά, ας πούμε.
0: Μια φορά που πήγα να μεταδώσω παιχνίδι, είχε χιόνι πολύ για την ΕΡΤ, για το ραδιόφωνο την ΕΡΑ. Καστοριά, Ολυμπιακός, Κύπελο, ήταν παγωμένοι. Περπατούσαν πάνω στο...
1: Ωραίο, ε.
0: Ναι, ωραίο, ωραίο.
1: Ωραίο.
2: Ναι. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
0: Α, άμα είναι για τον πολιτισμό. Γιατί στην Πιερία πήγε να τραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς τον Γιάννη τον Φωνιά, το λέω σωστά,
1: ναι.
0: Τον τίτλο του Χατζηδάκη και του Μάνου.
1: Ναι.
0: Ναι, και ο γιος του Χατζηδάκη λέει το απαγόρευσε με εξώδικο, δεν θα το ξανατραγουδήσει, λέει αυτό το τραγούδι.
1: Το οποίο τραγούδι το έγραψε ο Χατζηδάκη ο Γκάτσος για τον Μητσιά.
0: Ναι, το 1977.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ωστόσο δεν το... με εξώδικο το απαγόρευσε ο Γιώργος Χατζηδάκης να τραγουδήσει και αναγκάστηκε ο Μητσιάς να το απαγγείλει. Και από κάτω φωνάζανε έσχος έσχος.
1: Αν ζούσε ο Χατζηδάκης θα τολμούσε να κάνει κάτι τέτοιο?
0: Όχι. Όχι. Μου στέλνετε πολλά μηνυματάκια για ξεπούλημα του νερού, ότι αγνοεί το ΣΤΕ και λοιπά. Παιδιά, δεν έχουμε δει ακόμη τις διατάξεις. Να δούμε τις διατάξεις και μετά βλέπουμε. Δηλαδή δεν θα το παίξουμε τώρα, δεν θα παίξουμε το παιχνίδι της αντιπολίτευσης. Α, εδώ έχει δίκιο ο Αϊδός. Έρχονται χρόνια δύσκολα. Γεια σου Μπαρμπαλέκο στον Αγιώργη, την αγάπη μου. Μέσα λέει με το air conditioning και στα Γρεβενά στον Αγιώργη ζέστη έχει.
1: Ζέστη.
0: Το άλλο το φιλαράκι μου στα Γρεβενά τι κάνει. Ο Γιώργος ο Πιτσούλης. Γεια σου Γιώργα ρε. Ο κ. Βασίλης στο Πλαγιάρι, την αγάπη μου. Η Ήρη στο Βύρονα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά. Κάθε μέρα στέλνει καλή εκπομπή. Κάθε μέρα, δε, να σου δείξω τα μηνύματα. Μόνο αυτό το στέλνει. Καλή εκπομπή. Σήμερα γενέθλια. Να ευχηθώ τη φιλιό την Χαραλαμπίδου. Υγεία, ευτυχία, θεμέλιο στο σπίτι σου. Ό,τι αγαπάς μέσα από την καρδιά μου. Γεια σου Δόμνα.

0: Στην καλησπέρα μου και στην Αναστασία τη Χορόζογλου, στους ασπρόμαυρους νέους επιβάτες. Το Γιώργο τον Γίδαρη. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Θα έρθουν οι επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη, θα είναι πάρα πολλές μέχρι τουλάχιστον τη ΔΕΘ. Εδώ που τα λέμε οι Κάροι, εντάξει το ξεκίνημα πάντα είναι τώρα αυτό που δείχνει είναι ότι δεν έχει στελέχη να προχωρήσουν το κόμμα, δεν έχει στελέχη που μπορούν να κάνουν πολιτική σύγκρουση.
1: Φαντάσου ένα κόμμα ως θεατρική σκηνή. Καταρχάς δεν έχει σενάριο.
0: Πρόγραμμα, θέλεις να πεις.
1: Δεν έχει πρωταγωνιστές. Ποιοι θα παίξουν τους ρόλους.
0: Αυτό είπα πριν από λίγο. Δεν έχει.
1: Έτσι τέτοιο κόμμα μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Δεν κάνουμε ένα.
0: Έχουμε. Δεν γράφτηκες.
1: Όχι.
0: Έχουμε το κόμμα μας εδώ.
1: Ποιο, για
0: το
1: λέγε.
0: Κόμμα έχει εκπομπή, βέβαια. Όπα.
1: Όπα.
0: Όμιλος Παλαβών Ανθρώπων. Δεν γράφτηκες ακόμα. Γελάει. Εδώ μιλάμε σοβαρά και δεν του γελάει.
1: Σοβαρή εκπομπή.
0: Ακόμα δεν γράφτηκες το όπα.
1: Όπα.
0: Γαβρίλ. Έλα, πήγαινε μέσα εδώ, Γαβρίλ, γράψτε τον αμέσως, γράψτε τον από εκεί πέρα. Άκου, δεν είναι.
1: Πόσο είναι η συνδρομή?
0: Η εγγραφή είναι δωράνη. Άκου, δεν γράφτηκε στόπα. Ελένη, δεν γράφτηκε στόπα αυτός ακόμη. Η Μελίνα του, καλησπέρα στην εκπομπή Ποίημα. Είστε καταπληκτικοί, σας αγαπάω. Πολύ, πολύ υπέροχες εκπομπές, υπέροχα τραγούδια. Κίνηση στην πόλη είναι καλή. Ευχαριστούμε πολύ, Μελίνα του. Ο Λεοντής ο Μαχαιράς δεν είναι εδώ, είναι αδιούχος, περιμένει να γίνει θείος. Είναι στο γένεσης από το πρωί μέχρι το βράδυ, περιμένει να γίνει θείος. Με το καλό, με ένα πόνο, να ευχηθούμε στη Σωτηρούλα.
1: Σωτηρία.
0: Σωτηρία. Ο Δημήτρης ο... Ό,τι πεις.

Όσο θα προχωράμε θα έχουμε ισχυρή δόση παρελθοντολογίας που θα συγχύσει και τον αυτό, θα συγχύσει και τον Περικλή. Επιστρέψαν δηλαδή στο 2015, εγώ αυτό δηλαδή. Ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες του, λέει ο ένας. Το Πασόκ λέει, ο Καραμαλής το 2009, πάμε εγώ πιο πίσω. Το 2009 στήριξε, έριξε τη χώρα στα βράχια και ήρθε το Πασόκ και την έσωσε. Ναι, ότι την έβαλε στα μνημόνια το Πασόκ, έφερε το δούνο του, αυτά απλά είναι τρίτη, έτσι, δεν ασχολούμαστε.

στα 5,5 δις. Στα 5,5 δις, 5,200, η νόμιμη προμήθεια είναι 3%, 3%, 150 εκατομμύρια. Δεν τα πήρε όλα ακόμα, περιμένετε, περιμένετε, δεν τα πήρε όλα. Είναι μία. Γεια σου Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου ρε Γιδάρη. Στο ασπρόμαυρο χιλιοτραγουδισμένο ιστορικό κατερέ το θρυλικό.

0: Αργεί και η Πέμπτη. Να δούμε Παουκάρα στις 9 παρατέταρτο. Αργεί και η Πέμπτη. Το ίδιο. 3,5 Ρίχτερ, 3,7 στο Άγιο Όρος, που σημαίνει ότι ετοιμαστείτε να μοιράσουμε μερικά εκατομμύρια για να φτιάξουν ξανά τις καμινάδες τους εκεί πέρα στο Άγιο Όρος. Γιατί την πρώτη φορά που είχαμε σεισμό, στείλαμε και δεν στείλαμε. Τι δεν στείλαμε. Καλό στο φουρλακιό το Στράτο, έλα γόρι μου. Καλησπέρα στην κορυφαία εκπομπή του πλανήτη και στην κολόνα του Στάτους. Το τρελοκομείο της καρδιάς μας, το γλυκό μας Μπελά, τον τεράστιο Απόστολο. Στρατούλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και ο Αλέξανδρος είναι κοντά σου. Κράτα την τρέλα σου, είναι το μόνο που, που σε κάνει μοναδικό Απόστολο. Να είσαι καλά ρε Αλέξανδρος, σε ευχαριστώ πολύ. Πώς με...
1: Μα εγώ σ' αγαπώ.
0: Κι εγώ...
1: Και το μυαλό μου έχει πάρει λίγο να σε δω.
0: Το.
1: Αχ, και να αρχίσουν να μάθω.
0: Το Υπουργείο Άμυνας καλά πάει,
1: δεν είναι αρκετό. Ό,τι κι αν κάνω.
0: 400 δωρές γύρω στα 30 εκατομμύρια από το 23 μέχρι τώρα. Καλά πάει. Α, μάζευε και συγκερόγες. Για να ακούσει την τραγωδία.

0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα, πώς το λέω, Γιάννης από το Γόνιμο, από το Ασπρόμαυρο.
0: Γεια σου ρε Γιάννη από το Ασπρόμαυρο Γόνιμο και την παρέα σου, τον Χριστάρα, τον Νικόλα, τον Πασκάλη και τον Κυριακό.
1: Όλοι, ναι, σ' ακούμε κάθε μέρα, μας κάνει το κέφι, απόγευμα, ωραία.
0: Μπράβο.
1: Και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
0: Έτσι, έτσι, πες τα αυτά, πες τα, άντε να έρθει.
1: Κινήσαμε πολύ δυναμικά, δεν μας σταματάει κανένα.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Θέλουμε, να είσαι καλά, την αγάπη μου.
1: Καλή εκπομπή, γεια σας. Yeah.
0: Μην ενθουσιάζεται τα παόκια. Δουλίτσα θέλουμε ακόμα. Θέλουμε δουλίτσα ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε δουλίτσα. Νοέμβριο, Δεκέμβριο θα δείτε την ομάδα. Θέλουμε δουλίτσα. Είχαμε και την αδαχία με τον Σουηδό. Πένα παρέχει.

0: Α, ναι, μας στέλνουν και αυτό, μας στέλνουν και διετή ένα Πολωνό την Πέμπτη, ο οποίος μας είχε παίξει ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό, όλα πράσινα τα βλέπε. Οι Πολωνοί είναι πίτσι πίτσι με τους Ουκρανούς, δεν πιστεύω τώρα, θα έχουμε και 30.000 κόσμο μέσα να έχουμε κανένα χτύπα ξύλο. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε, απέ.
1: Καλησπέρα και εσάς, τι κάνετε?
2: Εμείς εκπομπή, εσείς?
1: Εμείς πετάμε ένα πυροσβεστήριο στο χέρι, γιατί από χθες που ήρθε ο Πρωθυπουργός εδώ της Ελλάδας, λέω μήπως μας βάλει καμία φωτιά.
0: Όχι, βρε, δεν κάνει τέτοια πράγματα ο άνθρωπος. Πυροσβεστήρα, έχετε πυροσβεστήρα στο χέρι?
1: Ναι, τώρα περπατάω με ένα πυροσβεστήρα.
0: Στάνταρ είναι?
1: Στάνταρ, φοβάμαι. Μήπως ήρθε να βάλει φωτιές, να βάλουμε και εδώ.
0: Δεν κάνει τέτοια, δεν κάνει τέτοια. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Δεν κάνει, δεν κάνει. Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Αλληλένει ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι που παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα μετά κατεδαφίζεται.
0: Τελευταίο παιχνίδι που παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα μετά
1: κατεδαφίζεται το γήπεδο?
0: Όχι, ποιος είπε τέτοιο πράγμα?
1: Όχι, τι έχω ακούσει? Ο εγγονός μου έτσι με είπε, γιατί θα πάει στο γήπεδο την Πέμπτη.
0: Ναι, για να πάρει δίκτυ.
1: Και μου λέει θα πάει για να δει τον αγώνα.
0: Α, όχι, όχι, όχι. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι έτοιμο και το Καζατζόγλιο. Πού θα παίζει μετά ο Πάο?
1: Στις Σέρες. Έτσι μου είπε και για να ρωτήσω. Όχι.
0: Όχι, όχι, όχι. Να πάει να χειροκροτήσει την Παοκάρα μας, να πάρουμε την πρόκριση και πάμε για άλλα.
1: Καλά, δεν το συζητάμαζεσαι και πήρε διαρκείας.
0: Σωστό παιδί έβγαλες. Εγγονός είπες? Σωστό εγγονάκι.
1: Εγγονός είναι. Αχ,
0: σωστό παιδί.
1: Είναι,
0: έχει σωστούς γονείς, έχει σωστή γιαγιά. Τι παιδί είναι αυτό? Τι παιδί είναι αυτό? Μη μου πείτε τώρα το πήρατε το βιβλίο της επόμενης τάξης να το διαβάζει αυτό που μου έκανε η μάνα μου εμένα.
1: Προς Θεού, αυτά τα έκανα στη δικιά μας την ηλικία.
0: Και το μεσημέρι και καλά να διαβάσω. Πήγαινα Τρίτη το βιβλίο της Τετάρτης. Λες και εγώ δεν τα θυμόμουν να διαβάζω το βιβλίο.
1: Και την Κυριακή επανάληψη για τη Δευτέρα.
0: Ακριβώς.
1: Κλαίω μόνο που το θυμάμαι. Καλό εμπόδιο.
0: Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Έμπαινε κάθε λίγο μέσα στο δωμάτιο. Γιατί δεν διαβάζεις? Δεν είχαμε και τηλεοράσεις τότε. Γιατί δεν διαβάζεις? Τι να διαβάσω, αφού τελειώσαν τα σχολεία. Δεν σε έφερα το βιβλίο που με έδωσε η Σπυριδούλα από την κόρη της που τελείωσε την Τετάρτη να διαβάζει, να είσαι έτοιμος? Τι να διαβάσω, βε μανούλα μου, τι να διαβάσω? Να πάει πέντε, να πάω απέναντι στον κινηματογράφο Εύα, να ανοίξουμε τα στόρια, να ποτίσουμε, να ετοιμάσουμε, να κάνουμε, να δουλέψω το βράδυ, να πάρω ένα δεκαρικάκι. 10% έπαιρνα. Σπόρια πατατάκια ροξ. Σπόρια πατατάκια ροξ. Τι να σου πω, ρε αδελφέ, να σου πω ποιος θα βγει και τι θα κάνει και τι θα κυβερνήσει. Κανένας δεν... Όσοι λένε παραμύθια. Παραμύθια της Χαλιμάς. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα τώρα ποιος θα κυβερνήσει και τι θα κάνει και τι θα έχουμε στις εκλογές. Και είναι, έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα είναι. Γιατί ακούγεται για τον Κασιδιάρη. Για σκέψτε τώρα και Κασιδιάρη και Σαμαρά μέσα. Αλλάζουν οι σχετισμοί. Άρδιν. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ποιος θα ωφεληθεί. Το 23 ήταν ένα μεγάλο ποσοστό που δεν πήγε να ψηφίσει. Θα πάει τώρα να ψηφίσει? Τι ηλικίες ήταν αυτές που δεν πήγανε τότε? Τι θα ψηφίσει? Δεν ξέρεις ποιος θα ωφεληθεί. Και αν δεν πάνε και έχουμε αύξηση αποχής. Πόσα σου είπα, σε μπέρδεψα. Άντε, τι κάθεσαι και μου κάνεις τις ερωτήσεις από το κινητό τώρα? Με χάδια και καπρίτσια.

0: Γεια σου ρε κερατίδη. Τα φιλιά μου σε όλους τους ταξιτζίδες, τους μάγκες με τα μπλε. Ζεσταίνεστε, ζεσταίνεστε.
1: Και κάθε βράδυ καρτερώ στο δρόμο να περάσει.
0: Γεια σου Κατερίνα και Στεφανία Καυτήρα. Το Δημήτρη το δώσει το αγόρι μας από, δεν χάνει κομπή, από τα Σπρώμαυρα Γιάννα. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Πες με μια καλησπέρα και στη γειτόνισσα σου τη Φρόσο. Γεια σου Φρόσο μου. Η Χαρούλα η Μουτάφη ήταν στο Σάλτσμπουργκ ο πρωθυπουργός μας και δεν μας πήρε Χαρούλα να μας πεις τι έγινε, τι έφαγε, τι ήπια, τι έκανε, πού το έκανε, αυτά κάτι να μας δώσει μία είδηση, τι ρεπορτάζ εκεί πέρα, εκεί πέρα. Πήγε, πώς τη λέγανε την παράσταση που είδε, Ελπίδα, όχι.
1: Παράσταση που, στην όπερα.
0: Ναι. Θα το θυμηθώ, Ασπίδα. Ο Σταύρος μου γράφει τελευταία χρονιά στην Τούμπα. Ναι, τελευταία χρονιά, όχι τελευταίο παιχνίδι. Α, τα αγόρι μου, έλα, Βαγγέλης Γιώργιο Πάκη μου, από το ασπρόμαυρο Χαλάνδρι. Χαλάνδρι, σε χαιρετώ, Απόστολο και Γιάννη. Έτοιμος για το απογευματινό περπάτημα, βάλε ακουστικά και εγώ εδώ είμαι. Δεν θα καταλάβεις πότε θα κάνεις τα 24-25 χιλιόμετρα. Δώσε. Μαραθωνοδρόμε, Βαγγελάκη. Γεια σου, Βαγγέλη Πανέ. Γεια σου, κυρία Χαρούλα.

0: Ωραία, είμαι ένα ήσυχο Κώστα μου. Μ' αρέσουν αυτές οι συνονοήσεις. Ο Κώστας ο Πόπης εδώ είμαι λιπαρών, έτσι. Μετρημένη, 10,5 εκατομμύρια ακροατές. Ξέρω τι μου γίνεται, μην μου ξεφύγει. Ρε την.
1: Εκατομμύρια,
0: ε. Ναι, η Καρούλα η Μουτάβη δεν μας έδωσε ένα ρεπορτάζ εκεί. Τι φορούσε η πρωθυπουργήνα μας, κάτι να μας δώσει εκεί πέρα. Να έχουμε αποκλειστικό εδώ πέρα στο στάτους. Έχουμε πήξει τα αποκλειστικά, να είχαμε και αυτό. Θα ρωτήσω εγώ τον πίνακα.
2: Δεν θα χωτύψεις, δεν θα μου λείψεις.
0: Η αποστολία είσαι όντως τρελοκομείο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Δώσε για... Χρόνια πολλά και στην Αγγελική την Ζευγόλη. Εκεί στην Λαμπράκη, το παόκι μας. Συνεχίζουμε. Πάγια δελτιάκι των 6, μη φύγει κανείς άλλες 2 ώρες. Θα πέτει κανένα τηλέφωνο, ξέρω τι θα γίνει. Ναι, άντε, πώς θα βγει, τι θα λέω. Όχι τίποτα άλλο, μην αναγκαστεί με κάνει καμιά συνέντευξη ο Ρέβιτς και πάει. Το χαιρετήσαμε. Ο Τόλης, ο Βελόπουλος θέλει να κυβερνήσει και εγώ θέλω βρε αγόρι μου. Έχω κάνει τόσα τηλέφωνα της Τζένιφερ Λόπεζ να βγούμε 2-3 φορές, να κάνουμε τις 4 φορές σεξ, αλλά με τίποτε.
1: Και Τζέι Λό.
0: Πίσω μπρος αδυναμία. Λιποθύμησε ο Γαβρίλ. Αυτό είναι καλό παιδί, τι θέλει με εμάς. Ο Λγίτσα θα στον χαλάσουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες που δίνουν οι πυροσβέστες στη φωτιά στην Πάρο, σε σημείο που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Επιτόπου επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με ένα όχημα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από την Άξο. Από αέρος συνδράμουν 5 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Μπαράζ 112 για εκενώσεις 4 περιοχών. Δεκτή ανακοίνωσε ο Δήμος Θερμαϊκού ότι έγινε η προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία από το ακροτήρι της επανομής για την κατασκευή.

0: Κεβίτς προβλήτας 6 του ΟΛΦ. Στην ανακοίνωσή της, η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι κέρδισε και ότι σταματάει η περιβαλλοντική καταστροφή στο ακροτήρι. Τραγωδία στις Σέρρες, νεκρός 68χρονος στο Στριμωνικό όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει και ο ίδιος να χάσει τη ζωή του. Στο όχι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την προσθήκη δημοσιονομικού κόφτη στο Σύνταγμα, αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ασκώντας κριτική στη στάση που κρατούν απέναντι στις συνταγματικές αλλαγές. Όπως σημειώνει ο κύριος Κέρτσος, το αρνητικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δείχνει πως δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος δεν πήρε ακόμη το μάθημά του, κάνοντας ειδική αναφορά και στο ΠΑΣΟΚ. Παύουν να ισχύουν οι μπλε ταυτότητες ως ταξιδιωτικά έγγραφα από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και θα καταργηθούν οριστικά το Σεπτέμβριο του 2027. Από τις 3 Αυγούστου η έκδοση νέων διαβατηρίων θα απαιτεί υποχρεωτικά την κατοχή δελτίου ταυτότητας νέου τύπου από τον ενδιαφερόμενο πολίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο με αφορμή την κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος είχε ασκήσει έντονη κριτική στην Αμερικανική κυβέρνηση και πίεζε ώστε να αυξηθεί η βοήθεια που παρέχει στο Κίεβο στον πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι αναμένεται να έχει μια σύντομη ιδιωτική συνάντηση με τον Τραμπ, πιθανότητα χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων εν ώψη της κηδείας του Γκράχαμ αργότερα σήμερα, είπε πηγή στο πρακτορείο Reuters.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 2 και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Ιδράργυρος, Ασκαρφαλώση στους 30, στην Κατερίνη στους 31, στο Κιλκί στους 34, στη Βέρεια και στη Σέρρη στους 35 και στα Χενιτζά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλη. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: χαρούλα στον Ποπιά. Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν αυτά. Η δεύτερα ημίχρονα αυτής της εκπομπής, Πείμα, έλα Χριστέ και Απόστολε. Το ανδρολίβαδο είναι εδώ. Αδυσμένο δυνατό.
1: Ωραίο.
0: Λίγο στεναχωρεμένο έχουμε τον Γαβρίλη τον Κατζινόπουλο. Του λείπει ο Λεωτής, τι να κάνω τώρα. Απόστολος Αυδελάς, Τζον Ρέβιτς.
2: Φωτιά.
0: Ο Μιχάλης Χουρδάκης έκλεισε, παιδιά. Ναι, συμβόλαιο 4 χρόνων με το Πασόκ. Ναι. Είναι η νέα μεταγραφή αεροδρομίου του Ανδρουλάκη. Μπράβο, ρε πρόεδρε. Άρε, πρόεδρε, τι παιχταρά πήρες. Να σας θυμίσω, ο Χουρδάκης ήταν πριν στην πλεύση ζωής. Να το ξέρετε. Ναι, μετά έγινε ανεξάρτητος από εκεί και τώρα είναι στο Πασόκ. Σαλονικός από εδώ, μην ξεχάσετε, το ψηφίσετε. Εξαιρετικό παιδί. Πρόσφατα έβαλε και αυτό. Έβαλε και μία αγγελία. Έβαλε αγγελία και ζητούσε δημόσιο υπάλληλο για το γραφείο του. Αυτό είναι. Τι καλό παιδί. Μυαλωμένο. Άντε βρε, σιδερένιος ρε Μιχάλη. Πάμε. Τρίτη σήμερα, ημέρα του προφήτη, 6 και 12 πρώτα λεπτά. Στάτους 107,7.
1: Τι προφήτης?

0: η Χαρούλα γράφει κάτι που δεν έχω καταλάβει. Γι' αυτό κρατά πυροσβεστήρα, λόγω ότι ήταν χτες. Α, η Χαρούλα ήταν στο τηλέφωνο με τον πυροσβεστήρα, βρε. Την ώρα που ήρθαμε εμείς να δουλεύουμε. Είναι ένα σίγουρο, λένε, τα καλύτερα για την Ελλάδα. Α, ωραία. Χαιρετισμούς και στο φίλο μου τον Πόπι από την Πολύχνη. Κωστάρα Πάρτα. Τζορτζ Καράμπαλης. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Βγες έξω 4-5. Όποιος περνάει πέσαν καλησπέρα από τον Καράμπαλη. Μην γελάς, είναι σοβαρή εκπομπή. Με εκθέτει συνεχώς. Θα μου την κόψω. Μην γελάς.
1: Αχ, παραγγίτσα μου.
0: Πώς θα μπορέσεις να το πεις μέχρι όσο θα είμαστε μαζί.
2: Να σου πω, από το γέλιο άρχισα να ζαλίζομαι. Δηλαδή βγαίνει σε λεμόν.
0: Σε λεμόν. Ωραίος, ο Αρκάς σήμερα, ωραίο σκίτσο.
2: Με τον προφήτη.
0: Όχι, καλοκαίρι. Είχε, ναι, καλοκαίρι και είχε έναν κάτω από την ομπρέλα. Πληρώνεις για να υδρώνεις.
2: Έτσι, σωστός.
0: Σωστός, Αρκάς. Δώσε. Γεια σου, Καρουλάκη. Δεν κατάλαβα ότι ήσουν εσύ. Όπ, το Παοκτσάκι ξύπνησε. Ξύπνησε ο Θόδωρος στο Σταυρό. Ξύπνησε ο Θόδωρος, ναι. Το ξύπνησε η Μερούλα, το μεράκι του. Εγώ δεν είμαι στεναχωρημένος, είμαι χαρούμενος που σ' ακούω. Γεια σου, ρε Θόδωρε. Όχι, ο Δικαιώτης στον Καλυβιώτη, όλοι. Και στο Μαξίμου, όπως μου είπε ο Πίνατ, επίση δεν ξέρεις, ο Λεωτής θα γνωρίζει, να ξέρεις κάθε
2: πρωί. Ξέρω, το Πίνατ.
0: Ναι, έχω κάθε μέρα επικοινωνία με τον Πίνατ. Βγαίνει στο προάβλιο, προαυλίζεται, κάνει κακάκια και τσισάκια. Μόλις σηκώσει ποδαρά και λοιπά και είναι έτοιμος, τον φωνάζω στο αυτό, στα κάγκελα και έρχεται και μου λέει τι γίνεται μέσα. Κατάλαβε το Πίνατ. Η άλλη Κλειό, η γατούλα δεν με χωνεύει, δεν έρχεται.
2: Και γατά.
0: Ναι, την Κλειό, δεν ξέρεις.
2: Ξέρετε, τη γάτα του is Downing Street, ξέρω.
0: Α, ναι, ναι. Έχουμε γατούλα στο Μαξίμου. Την κλειώ. Την πάμε τηλέφωνο να αρχίσει. Και εγώ θέλω, ρε μεγάλα, τι να κάνω. Ο Τζον Ρέπιτς είναι το νέο μέλος του κόμματος ΟΠΑ, Όμιλος Παλαβών Ανθρώπων. Και μου είπε ο Πίνατ, λέει, έχουν βάλει πάνω στο τραπέζι όλες τις δημοσκοπήσεις και τις μελετούνε κλπ. Και μην νομίζεις, λέει, κοιτάνε την κορυφή, την ουρά κοιτάνε, την ουρά, λέει, περισσότερο. Για να δούνε, λέει, πόσα θα μπουν κόμματα και αναλόγως αν θα υπάρξει αυτοδυναμία ή όχι. Σε έχω δει. Και μου είπε ότι έχουν καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι είναι ασφικτική η πίεση απέναντι στην κυβέρνηση, παρά τα μέτρα στα καύσιμα και στα ράφια, δεν έχουν αλλάξει την εμπειρία του πολίτη. Όπως μου τα είπε ο Πίνατς, θα δω. Την εμπειρία του πολίτη στην αγορά.

Ειρήνη, βρε, ο πόλεμος είναι κακό πράγμα. Κακό πράγμα. Ό,τι χειρότερο υπάρχει είναι ο πόλεμος. Δυστυχία παντού. Και όχι τη στιγμή, δυστυχία ούτε του μήνα, ούτε τη εβδομάδα. Δυστυχία για χρόνια. Μακριά. Αν δεν πεθαίνουμε ο ένας για τον άλλον, είμαστε όλοι νεκροί.

0: Απόψε θε... Αυτό που είπες τώρα μέσα στην αγκαλιά... μου θύμισε το άλλο, το ποιο? Παράδοξο.
1: Απόψε θέλω πάλι να γίνουμε εδώ κι εσύ.
2: Το κουνηθείτε γιατί χανόμαστε, φάτε πίδιο και όταν αρπάξει ο ποπός μας δεν στιγμή.
0: Όχι.
2: Από ποιήση δεν σκαμπάς. Τι να σε πω τώρα.
0: Ποιητικό είναι.
2: Το πρώτο ή το δεύτερο για να συνόμαστε δηλαδή.
0: Το πρώτο τι είναι. Ποιος του είπε αυτό το πράγμα.
2: Από το
0: διεύθυντη θέλουμε ο ένας για τον άλλο. Είμαστε όλοι νεκροί.
2: Βάρναλης. Αυτό είναι Βάρναλης.
0: Ο Βάρναλης.
2: Ναι, δεν είναι δικό μου.
0: Δηλαδή εάν πεθάνω εγώ για τον άλλον δεν θα είμαι νεκρός.
2: Αν δεν πεθαίνουμε ο ένας για τον άλλον, το πεθαίνουμε εισαγωγικά.
0: Μάλιστα.
2: Να φροντίζουμε. Να ζούμε.
0: Έτσι πέσω. Ναι. Άλλο είναι η λέξη πεθαίνω και άλλο ναι, η λέξη φροντίζω.
2: Είναι, είναι με εισαγωγικά, είναι η έννοια αυτή.
0: Πολύ αριστερό. Κάργα.
2: Όχι, την έφαγα την απόλυση. Αυτός ο άνθρωπος τώρα ήρθε εδώ πέρα να με βοηθήσει καθώς λείπει ο Λεωτής. Ή θα με στείλει κάτω από το χώμα ή θα με απολύσει.
0: Αγαπάς τα λάθος άτομα.
2: Χαρούλα τα αποδίδει ο Κωστάς. Πόσο μου αρέσουν αυτά. Να γινόμαστε γέφυρα στην ομογένεια.
0: Οι καρακλές σου στείλε φωτογραφία.

0: Πέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Με το που σήκωσε στο τηλέφωνο ήρθε η Καρδούλα. Αλλά πού είναι η Καρδούλα τώρα που έμαθε?
0: Σιγά μου ξεφύγει. Ένα έμαθα.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι μου αρέσει με τον Γιάννη Ρέπιτς όταν κάνεις εκπομπή?
0: Απέ.
1: Όταν σου κάνει κάτι πολύ ωραίες ερωτήσεις. Όχι συνέντευξη που δεν θέλεις. Πρόσεξε. Όπως σου είχε ρωτήσει τότε γιατί στη Βουλή μέσα ποιος ήταν ο πιο ευγενικός. Αυτές είναι πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις. Γιάννη, βάρα στο κεφάλι. Έλα ρε Απόστολε, δίνε μας πληροφορίες τέτοιες. Θα σου κάνει ωραίες ερωτήσεις.
2: Δεν θέλει συνέντευξη, αλλά θέλει ερωτήσεις.
1: Ναι, εσύ κάνεις ερωτήσεις, αυτός δεν καταλάβει ότι είναι συνέντευξη. Άντε, καλή συνέχεια, φιλιά.
0: Γεια, γεια. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης μου είπε ο Πίνατ με είπε κουνώντας την ουρά.
2: Όχι,
0: του.
2: Κλειό.
0: Όχι, Κλειό. Κλειό δεν με μιλάει. Ναι.
2: Δες ο Πίνατ. Ναι, ναι.
0: Λέει ότι ο Πρωθυπουργός λέει τα καλύτερα για τον Παπασταύρο, τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Ο Παπασταύρο είναι αυτός που μας έφτιαξε την ενέργεια και δεν πληρώνουν πολλά. Τώρα θα μας φτιάξει και τα νερά αυτός. Θα μας φεύγουν όλα τα υγρά, μην στεναχωρήσεις καθόλου. Λοιπόν,
2: δηλαδή τι και τα έβαλε, νερά.
0: Και τώρα ασχολείται με τα
2: ιδιωτικά.
0: Ναι, θα δούμε. Λοιπόν, και έβαλε φωνή τον Γεραπετρίτη και τον Σκέτσο ο Πρωθυπουργός για τον Παπασταύρου. Ναι, ναι. Και κάποιοι, ναι, και κάποιοι εκεί πέρα, πώς θα λένε, έβαλε τις φωνές για κάποιους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς, οι οποίοι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο Παπασταύρο, έφυγε, πάει και.
2: Ναι.
0: Είπε τα καλύτερα για τον Παπασταύρο. Έρχεται τώρα στον Γεραπετρίτη και τον Σκέτσο. Λέει: έχουμε κάτι εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς που πρέπει να τους βάλετε στη θέση τους, γιατί κάτι δεν πάει καλά, μας εκθέτουν. Δεν λέω ότι είπε για το Φλωρίδη, δεν λέω, εντάξει.
2: Α, μάλιστα.
0: Και για να δει τι ψάρια πιάνει ο. Μια και αναφερθήκαμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, λέει να τον βάλει να δει τι ψάρια πιάνει, να τον βάλει σε ψηφοδέλτιο, όχι αυτή τη φορά φύτευτος,
2: ναι.
0: Να φέρει σταυρουδάκια στο κόμμα. Να δούμε, θα φέρει σταυρουδάκια από το κυρικό σταφωνικό, λέω εγώ.
2: Σωστό.
0: Σωστό. Και δίκιο.
2: Και δίκιο.
0: Και δίκιο. Και δίκιο. Ο Παναγιώτης από τους Ασπρόμενους Απαλοκύπους θα ακούσει το 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά με το Κατσαντζίδι. Θα το βρούμε καμιά φορά.
3: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με δερεί.
0: Γεια σου Μανώλη Κλοψίδη στα Ασπρόμαυρα κουφάλια. Γεια σου Φανή στι Σέρες, την αγάπη μου. Ό,τι θέλεις κοντά σου είμαι φυσικά. Το ρωτάς και όλα.
2: Και το Χρήστο τον Πετρίδη με τα χρώματα αυτοκινήτων.
0: Όπιο τρίο, Λαγκαδά.
2: Βέβαια, δώσ' Λαγκαδά.
0: Γεια σου ρε Πετρίδη. Απέ.
2: Απέ.
3: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί.
0: Τι ζητάω λαϊκάντας? Ο παράνομος έρωτας με τη Μαριάδη Κεφάλα. Αυτό θα πει, παράνομος έρωτας, Μαριάδη Κεφάλα. Υπολόγισε του 7,5 με 8. Εκεί θα βάλουμε την ποιότητά μας όλοι. Μετά να, μόλις βάλετε την ποιότητα, μετά να φτιάξουν λίγο τα αυτάκια σας με τον Τζον Ρέπιτς που ακολουθεί. Εσύ μεγάλη, είσαι μεγάλος μπελάς με τις εκπομπές, να το ξέρεις.
2: Γιατί πουλάκι μου?
0: Δεν θέλω να βγω από το αυτοκίνητο.
2: Να βγαίνεις.
0: Πώς να βγαίνω? Άμα πάω πάνω, πρέπει να βάλω να σε βάλω στον υπολογιστή. Έχω την άλλη από μέσα, βλέπει. Τι βλέπει, πώς το λένε, εκείνο, ξυνισμένες ελιές που ο ένας σπηδάει τον άλλον. Ναι,
2: αυτά τα ακόμα, σύρια,
0: ναι, ακόμα δεν μπορούν να τους ξεμπερδέψουν στην ελιά. Ποιος αυτό, όχι, το άλλο ήταν.
2: Οι κόρες, τώρα ένα καινούργιο είδα, οι κόρες της αρετής.
0: Οι κόρες της αρετής είναι η γυναίκα μου, ρε.
2: Πώς?
0: Ερατό είναι, αρετή, τι φωνάζω την πεθερά μου.
2: Άλλο την πεθερά σου, η γυναίκα σου μου είπες.
0: Η κόρη της αρετής είναι η γυναίκα μου. Πρόσεξε να μας κόψει τα τσουρεκάκια.
2: Τηλέφωνο.
0: Δεν είναι ωραία τέτοια. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, απέ.
4: Καλησπέρα από την Ασπρόμαυρη Μενεμένη.
0: Α, αυτό είναι.
4: Παπαδόπουλος.
0: Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ εσύ.
4: Καλά είμαι, να ξαπλώνω εδώ στο σπίτι και σας απολαμβάνω.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνεις. Περνάς καλά?
4: Καλά, δόξα τω.
0: Ξεχνάς τα προβλήματά καλά. Σου?
4: Τα ξεχνάω.
0: Έτσι, αυτό με ενδιαφέρει.
4: Και εσείς είστε καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, Γιώργα ρε. Είμαστε ωραίοι γιατί είμαστε ρέοι.
4: Πάντα.
0: Πάντα, έτσι.
4: Πάντα, πάντα.
0: Πάρε σε ρέα να περνάς ωραία. Δοτικά κορίτσια.
4: Έτσι, έτσι.
0: Την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Γιώργα ρε.
2: Και επειδή. Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλε. Επειδή.
0: Ναι, επειδή.
2: Πολύ μιλάς για σέρες.
0: Ναι.
2: Είμαστε ωραίοι, ναι, γιατί είμαστε σε ρέα κτλ.
0: Να μας φύριξε, ξέρεις πώς θα μαζεύτουν εδώ.
2: Υπηρέτησα στις σέρες.
0: Μα πέρασες καλά,
2: στον Άι Γιάννη, στο 562.
0: Στους καταράκτες, αυτός ήταν άρχοντας.
2: Καταράκτες, εντάξει τώρα, μην τρελαίνεις.
0: Δεν είναι και δες, αλλά ωραία είναι. Μόνο που κάθεσαι, πίνεις καφεδάκι και ακούς τα νεράκια να πέφτουν, σε βγάζουν και μόνο στις σέρες συμβαίνει αυτό. Ή τη γανιτή ή μελιτζάνα με εκείνο το γιαουρτάκι το ωραίο που έχει σκορδάκι μέσα. Χωρίς κουρκούτι. Μόνο σέρες. Παρακάτω.
2: Απόλαυσα την κοιλάδα εκεί που, και το λόφο με την καφετέρια επάνω.
0: Στα κιόσια πήγες, κοιλάδα.
2: Ναι.
0: Τώρα να σου πω που γεννήθηκα ακριβώς.
2: Για πες.
0: Λοιπόν, περνάς τη γέφυρα. Περνάς τη γέφυρα του Τσέλιου για να πας στο στρατόπεδο.
2: Ναι.
0: Μόλις περάσει το αριστερό σου χέρι, στο αριστερό σου χέρι δεν έχει κάτι παλιά κτίρια της πρόνοιας.
2: Μπράβο.
0: Εκεί μέσα γεννήθηκε ο Βδέλας.
2: Αλήθεια, ρε, πώς το λέει. Κοίτα να δεις, ήμασταν γείτονες,
0: άρα γείτονα. Να, αυτό, να σε γείτονα. Τι ήθελα να πω. Πρόσεξε. Ήρθε πριν από χρόνια, πολλά χρόνια, ένας κύριος μου λέει, θα μου δώσει, λέει, το σπίτι που έχεις εκεί πέρα και λοιπά, να σου δίνω, λέει, κανένα πενιντάρικο. Ποιο σπίτι? Αυτό είναι έτοιμο να πέσει. Λέει, έτσι να βάλω, λέει, κάπου το κεφάλι μου και λοιπά. Λέω, πάνε μήνε, ρε αγόρι μου, τι πενιντάρικο μου λες τώρα, τι είναι αυτά, λέω, παίρνουμε ένα πενιντάρικο για αυτό το σπίτι. Το σπίτι, μη φανταστείς, κουζίνα μόνο νεροχύτης, δίπλα δωμάτιο με ένα κρεβάτι και ακόμα ένα δωμάτιο αυτό. Τουαλέτα έξω.
2: Έξω.
0: Ναι. Λοιπόν, πάνε, άρχισαν να μου λένε ο αδερφός μου, θα στο πάρει, θα στο κάνει, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Λέω, χαρτιά δεν υπογράψει τίποτα. Πώς θα μου το πάρει και θα μου το κάνει? Δεν φαινόταν, λέω, και τέτοιος άνθρωπος κλπ. Τώρα που πήγα σέρες πριν, το 19 συγκεκριμένα που πήγα σέρες, λέω, ας περάσω να δω τι γίνεται το σπίτι, να το δω τον άνθρωπο κλπ. Έπαθα σοκ, Γιάννη. Δεν ήξερα ότι είναι χτίστης. Το παράθυρο που βλέπει από εδώ μπροστά το έκανε βεραντούλα. Την σκάλα που ανέβαινε πάνω την έκανε μαρμάρινη, έβαλε κουδούνι, πήρε και το διπλανό και τα ένωσε, τα έκανε ένα και τώρα και τουαλέτα μέσα ο τύπος.
2: Μπράβο, το μάστερ.
0: Ναι, χτύπησα, δεν ήταν εκεί, τι να κάνω.
2: Αξιοποίησε το οικημά σου.
0: Και,
2: οπότε...
0: Ναι, και να φανταστείς ότι είναι ο μοναδικός εκεί. Σε αυτά τα κτίρια δεν είναι κανένας άλλος.
2: Ο μόνος. Ρομαντικός.
0: Ρομαντικός. Έχεις κάτι ρομαντικό να μας βάλεις?
2: Σου έχω ζευγαρά.
0: Πολύ ρομαντική, ρε μεγάλε. Κούνατα για να ζαλιστούμε, δώσε. Άντε κουκλάκι μου όμορφο, δώσε.
2: Και σε λίγο διαφημίσεις.
0: Άντε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
5: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν Ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 επί 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
16: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
20: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
21: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εδώ είμαστε. Μην νομίζετε ότι φύγαμε. Ήταν μεγάλο το πακέτο. Φυσικά τώρα δεν είπα. Παρακαλείται ο κύριος Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς να περάσει από Σαλαμίνος 5 στον πρώτο να μας βάλει το νερό. Μείναμε από νερό.
1: Μάτια σου εκείνα θα πιστέψω. Αν διαλέξα σωστά
0: η ανέκοδες. Η Ευγενία Παπαδοπούλου, καλησπερούδια. Καλησπερούδια Τζεναρά. Ο Καρέτσας, ο Ευάγγελος, ο Γιάννης γεννήθηκε στο Ρωσικό νοσοκομείο, αλλά δεν ξέρει πού ήταν. Δεν είπε ότι γεννήθηκε, πού υπηρέτησε στις Σέρες είπε. Εδώ είμαστε. Τα τηλεφωνάκια για να λέτε καμία καλησπέρα, κανένα μπινελίκη, κανένα ανεκδοτάκι. 2310-513-000, 2311-821-050, Βαϊπεράκι 6908-357-800, γράφεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και συντομεύω γιατί έχουμε 8 φεύγω, περαστικά σας 8 φεύγω. Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια.

μας ήρθε και η Ελστάτ τώρα. Ναι, καλά μείναμε λίγο ήσυχοι. Πετάχτηκε η Ελστάτ εκεί πέρα. Ναι, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Το διαθέσιμο εισόδημα, λέει, των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 2,5%. Σιγά δεν το πω στο 2,5%. Έλα ρε καρέτσα, πάρε τη. Ω, πω, πω.

Γιώργος ρωτάει δηλαδή διπλό μισθό σήμερα, κανονικά διπλό μισθό. Αν και η Βιργινία λέει 2 ώρες, εγώ κάθομαι 1 ώρα παραπάνω, έτσι, για να κάνω παρέα τον Ρέπιτς. Τι πετάχτηκε εσύ, 2 ώρα, είπε το αφεντικό 2, θα την κάναμε. Τώρα κάτσε. Η Ωστάτ λέει η κατανάλωση μειώθηκε κατά 2,5% το διαθέσιμο εισόδημα. Προσέξτε τώρα τι ανώμαλοι είμαστε οι Έλληνες. Η κατανάλωση όμως αυξήθηκε κατά 1,2%. Εσύ πώς γίνεται αυτό? Ψάχνονται όλος ο κόσμος. Η αποταμίευση, αυτή κατέρευσε 3,7% ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Η επενδύση των νοικοκυριών, δηλαδή τι είναι επένδυση νοικοκυριά, είναι κατασκευή, ανακύκλωση, να φτιάξουμε λίγο το σπίτι, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε μπαλκονάκι, να βάψουμε, να ράβουμε. Έχω κάτι γειτονάκια, λένε, ας το καλά είναι έτσι, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, αυτό έχει μειωθεί κατά 11,8%. Η μεγαλύτερη πτώση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο τρίμηνο του 26, αυτά που σας λέω. Μόνο εμείς μειώνει το εισόδημα, αυξάνεται η κατανάλωση. Δεν γίνονται αυτά. Βέβαια η κυβέρνηση λέει ισχυρή ανάπτυξη, σταθερότητα, βελτίωση στην καθημερινότητά μας και τέτοια. Τώρα αυτό, οι ειδικοί λένε μάλλον έχουμε στα πλακάκια, στα καζανάκια, στα στρωματάκια, γι' αυτό βγαίνουν, έτσι λένε οι ειδικοί. Αλλά να το ξέρετε, η αύξηση της κατανάλωσης χωρίς αύξηση εισοδήματος δεν είναι ευημερία, είναι πίεση. Να το ξέρετε αυτό. Να είσαι καλά, ρε γιγαντή.

Γεια σας Αστέρι ρε πάνε. Α, και το φίλο μου τον Αστέριο στην Ασπρόμα βρε Δαμιά. Την αγάπη μου. Την Αθηνά την Γραμματικοπούλου. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Την αγάπη μου στο Χρήστο τον Κιάτα. Κλείσε τραπέζι για την Πέμπτη. Να δούμε τη ματσάρα. Την Αναστασία την Κύρκο στο ασπρόμαυρο σαργάδο. Σαγράδο. Τι να σε κάνω τώρα, πήγε η καθηγήτριά μου εκεί πέρα, η Βέβα, η Βέμφα, η Δίντσι στην Κο.
1: Πάμε.
0: Ναι, μα...
1: Η καθηγήτριά σου.
0: Ναι, ναι.
1: Δίδαξε και εσένα δηλαδή.
0: Όχι. Α. Καθηγήτρια. Για σου, Ντανιέλα.
1: Και πού μένει.
0: Α, δεν ρώτησα ποτέ, τι μείνει. Στην Κόινα, αλλά δεν ξέρω. Είναι καθηγήτρια για να μην αφήσει το σπίτι κλπ. Έπιασε δουλειά ρεσεψιονίστε σε ξενοδοχείο. Αλλά δεν ξέρω ποιο, θα την γράψω για να μου απαντήσει.
1: Όχι μόνο.
0: Ακούει, βάζει ακουστικά και ακούει.
1: Όχι μόνο οι καθηγητές και οι καθηγητρίες, αλλά και οι γιατροί, παρακαλώ. Και οι πυροσβέστες, παρακαλώ. Και οι αστυνομικοί, παρακαλώ, που έρχονται εκεί δεν μπορούν να βρουν σπίτια.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό το πράγμα. Όλοι μετέτρεψαν τα χαμόσπιτα σε Airbnb.
0: Α, ωραία.
1: Ωραία και μοιραία.
0: Όταν πήγανε στην Καστοριά τα ΤΕΗ, όλες οι πιλωτές γίνανε αυτό. Όλες οι πιλωτές γίνανε διαμερίσματα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έλα, σχόλα σου Ασλανίδης, ο Γιώργος.
1: Ναι,
0: ναι, καλησπέρα στους άρχοντες. Καλησπέρα, Λίσσα. Γεια σου, ρε Ασλανίδη, γεια σου, ρε Ηρακλάκη.
1: Ηρακλάρα.
0: Χάσανε 2-0 από την Πολώνια. Διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Σιγά ρε, φιλικό ήταν. Δεν σας είπε κανένας τίποτε. Από την Πολώνια, σιγά. Οι άλλοι που οι Αργιανοί παίζανε με την Άντερ 23 της Αταλάντα και ντρεπόταν να το πούνε. Λέει φιλικό προετοιμασίας. Δεν σας είπε κανένας τίποτε αν παίξει με την Άντερ 23. Άλλωστε τα πρώτα φιλικά και ο Πάκου με αυτούς που αγωνίστηκε. Όλοι σερβιτόροι και πιτσαρίες ήταν.
1: Για τον Ηρακλή μιλάς τώρα.
0: Και για τον Ηρακλή και για τον Άρη. Ο Άρης έπαιζε με την Αταλάντα και κέρδισε 3-0. Και πάθαμε πλάκα όλη την Αταλάντα. Διαβάζουμε όμως η Αταλάντα έχει παίξει και αυτή φιλικό με μια άλλη ομάδα και κερδίσει. Ο Άρης έπαιξε με την Αταλάντα με την Άντερ 23, τους πιτσιρικάδες.
1: Ναι.
0: Και δεν το λένε. Ντροπή να το πεις. Γιατί εκθέτεις έτσι το σωματείο.
1: Σωστά.
0: Φιλικό παιχνίδι είναι.
1: Σωστά.
0: Λέει φιλικό προετοιμασίας. Και ο Πάκου τα πρώτα φιλικά που έδωσε τι ήταν. Πιτσαρίες είναι σιγά τις ομάδες τώρα.
1: Έτσι.
0: Αυτά τα φιλικά γίνονται για να βγάλει συμπεράσματα. Ο προπονητής δεν γίνεται για να κερδίσει και να πει κέρδισα την Αταλάντα. Wow.
1: Σωστό, κύριε Απόστολε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Συμφωνώ.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και δεν γελάω άλλη φορά. Πρόκειται για σοβαρή εκπομπή.
0: Έλα, να πάμε λέει στο Σάββατο 29 Αυγούστου. Έχει το Πολυδέντρη Λαγκαδά Παναήρ. Παναήρ είναι η
1: συναυλία. Ναι.
0: Παναήρ. Γαβρίλο Σιδηρόπουλο. Ξαδεφάκι, είναι αυτό Γαβρίλ, ο Σιδηρόπουλο. Έβαλε ο αυτός, έβαλε ο Ασλανίδης. Αφίσα. Ο Τόλης, σύμφωνα με τον Κέινς, το φαινόμενο αύξησης της κατανάλωσης χωρίς αύξηση εισοδήματος.
1: Ο Γιώργος. Παλιός τραγουδιστής.
0: Όχι, δεν γράφει Γιώργος. Νομίζω Γαβρίλος γράφει.
1: Αχα, όχι, εντάξει.
0: Σύμφωνα με το φαινόμενο και το φαινόμενο αύξησης της κατανάλωσης χωρίς αύξηση εισοδήματος λέγεται ότι φάμε και ότι πιούμε και τέρπαξε από αυτός μας. Γι' αυτό το φωνάζω κάθε φορά εγώ τόλοι. Άκου τώρα τι κάνουν οι Ρωσίδες.
1: Ποιες Ρωσίδες?
0: Α, να δεις τι ρεπορτάζ έχω φέρει εγώ.
1: Πάμε δυνατά.
0: Πολύ δυνατά.
1: Με μουσική James Bond σε πάω.
0: Έτσι.
1: Για λέγε.
0: Έτσι. Λοιπόν, οι Ρωσίδες έχουν γεμίσει το Facebook και πουλάνε μεταχειρισμένα εμφυέματα στήθους.
1: Εμφυτεύματα.
0: Εμφυτεύματα. Εμφυέματα. Εμφυτεύματα.
1: Ναι.
0: Στήθους. Γέμισε το διαδίκτυο. Και σε χαμηλές τιμές στη σιλικόνη, ναι. Τώρα ποιοι οι λόγοι. Αυτό δεν με ρωτήσεις.
1: Ναι.
0: Μην γίνει καμιά συνέντευξη τώρα και πάρουμε τίποτα. Είμαστε και σε ηλικία του Χριστού. Φύγουμε άδικα.
1: Πες τα μόνο σου για να μην είσαι συνέντευξιάζω.
0: Οι λόγοι. Άλλες γεννήθηκε παιδί, σε λέει τώρα σιλικόνη και λοιπά. Όταν η πιτσιρίκα το έκανε, πάει τέλειωσε. Άλλες αίσθηση δυσφορίας, τους φαίνει δυσφορία η σιλικόνη.
1: Τι λες.
0: Ναι, βέβαια. Αλλαγή αισθητικού, ναι, λέει, εντάξει, αλλαγή αισθητικής προτιμήσεων. Σε λέει, εντάξει, είμαι μικρή, το μεγάλωσα, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να είμαι το φυσικό μου και το ένα και το άλλο. Και καλά σκέφτονται. Ή για να ανακτήσω μέρος του κόστους. Γιατί όταν το κάνανε, έπεσε η ιερά. Τώρα
1: μεγάλη
0: το δίνει και φαίνεται. Μεγάλη τα ρήπα. Στη Ρωσία έχουν, στη Ρωσία, τώρα ο Τάσο Καλατζίστας στεναχωριέται, στη Ρωσία είναι στο μείον 40% η αυξητική, το πόσο έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Αυξητική στήθους,

0: λένε πρόκειται για μια σταδιακή μετατόπιση των γυναικών στο φυσιολογικό τους, ρε παιδί μου.
1: Μόνο.
0: Έτσι λέει, 40%.
1: Σε πολλά επιστρέφουν οι γυναίκες στα φυσιολογικά τους.
0: Η πεθερά μου ακόμα δεν είναι στα φυσιολογικά της. Με χαρτί κυκλοφορεί.
1: Έχω την απορία. Δεν σ' ακούει η πεθερά σου?
0: Μ' ακούει.
1: Σ' ακούει.
0: Για τις πάντα νεύρα το. Αχ, θα με πνιγεί το παιδί μου.
1: Θα με πνίξεις, ναι. Όταν σε σκέφτομαι γελάω
0: φωνώ. Εάν έρθετε πουλόπουμ, πέστε μου ή πάρε τηλέφωνο να κλείσω τραπέζι Status FM για το στο Πολυδέντρι που έχει πάει το Σάββατο. Εγώ δεν μπορώ, είμαι κλεισμένος, Γιώργο.
1: Πού έχει, πού είναι
0: στο το Πολυδέντρι, τι
1: πού είναι το Πολυδέντρι?
0: Στο Λακατά, δεν ξέρω.
1: Α, στο Λακατά.
0: Δόξα Πολυδέντριου, Ομαδάρα.
1: Ωραίο, ναι. Ωραίο χωριό. Ωραίο χωριό, ναι, και ωραία κρέατα.
0: Άντε.
1: Συμφωνείς, κυρία Σλανίδη, για να μας πει.
0: 29 Αυγούστου είναι. Α, 29 Αυγούστου πέφτει. Δεν μας τα βες όλα, ρε μεγάλε, περίμενε.
1: Σήμερα 28 είναι.
0: Αύριο.
1: Όχι ρε, μετά από ένα μήνα, Αυγούστου λέει.
0: Αυγούστου.

0: Σάββατο είναι.
1: 29 Οκτωβρίου δεν είμαι σωστά.
0: 29 Οκτωβρίου. Την αφίσα δεν τη διαβάζεις ρε παιδί μου. Τι λέει η αφίσα.
1: Σάββατο, ρε!
0: Σάββατο, ρε!
1: Ρε Καραγκιόζη, Αβδελάκη, ένα Σάββατο σαν το αυτό σου.
0: Και ύστερα μου λες σοβαρή εκπομπή.
1: Άμα, είναι. Σάββατο, έχει ένα Σάββατο, να, σαν το αυτό μου είναι, τόσο μεγάλο.
0: Η Καραγλέ, είδε τι έγραψε.
1: Ελενίτσα, μια χαρά είναι. Όταν έρχεται στο σπίτι, δεν ξέρει τι ακούω. Στο σπίτι, μόλις μπει, ο ένας ο καναπές είναι πλάτη, γιατί βλέπουν τηλεόραση. Με το που μπαίνω μέσα, η πεθερά μου βούδας. Έτσι. Oh. Ναι. Oh. Ούτε γυρίζει να με δει, ούτε με το ασπράδι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι. Μπαίνω μέσα, γεια σας, γεια σου μαμά και λοιπά, το ένα τ' άλλο. Α, ήρθες. Ναι. Αφήνει και λίγο χρόνο, σε δίνει και λίγο χώρο, ναι. Και μετά δεν μπορώ να το πω τι μου λέει. Τι είπες βρε αυτό που κατάλαβες στον αέρα. Εγώ μαμά, εγώ δεν είπα τίποτα. Τι δεν είπες τίποτα, αφού σ' άκουσα. Μαμά, σίγουρα το έχεις εμένα.
0: Κυρία Αρετή, Αρετή τι λένε.
1: Ερατό, Αρετή.
0: Κυρία Ερατό, δεν έχω καμία σχέση με τον Αβδελά όσον αφορά τα σχόλια.
1: Και καλά
0: είναι, είναι δικά του.
1: Σταυροπολίτης είναι.
0: Μα γι' αυτό είναι τσαμπουκαλού.
1: Μα καρονά στο επίθετο, μα.
0: Μα γι' αυτό είναι τσαμπουκαλού. Στο ποτάμι, εμένα, κοντά εκεί, στο ποτάμι.
1: Δεν ξέρω τώρα να σου πω που. Πίσω από τις εργατικές.
0: Α, μάλιστα. Α, εντάξει.
1: Σε έδωσα να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό.
0: Συντονιστήκαμε.
1: Ναι. Και μια φορά που με πήρε μαζί της το συγχωρεμένο τον Τζακίρη, είχε ένα παράπονο από τον Δήμαρχο. Έχει δώσει μια σφαλιά στο συγχωρεμένο. Εγώ.
0: Στον Τζακίρη.
1: Ναι, εγώ έφυγα με ελαφρά πηδηματάκια. Καταντράπηκα. Σκέψη τραβάω εγώ τώρα.
0: Ω, κυρία Ραντό, μπράβο.
1: Να ευχηθείς τον πεθερό μου να είναι καλά, γερός, δυνατός. Γιάννη, ένα τραγούδι ζητάει ο Καρέτσας. Πέρασε σε άλλο, πήγε στα δίσκο τώρα. 29 Αυγούστου, Σάββατο. Κάνα διαβάσει την αφίσα. Τη διαβάσαμε την αφίσα, εντάξει. Δεν είδαμε ένα Σάββατο. Άντε, κρεμάστε μας. Οχου.
0: Έχουμε διαφημιστικά σε δύο λεπτά.
1: Πάρτε, λέει τον Μπαρμπαγιάννη, πάρτε και το Βενιέρι. Μισό λεπτό, εδώ θέλει διαπραγματεύσεις.
0: Διαπραγματεύσεις πολύ σοβαρές, διότι κοστίζει, κοστίζει αυτό.
1: Ναι, ναι, τώρα είναι πολλά τα άτομα. Εμείς δεν δεχόμαστε ούτε φιλανθρωπίες ούτε τέτοια, μια και είναι πολλά τα άτομα. Θα πρέπει να

0: εσύ Γιώργο, έχει και μπαλέτο χορευτικό μαζί του, να το πάρει γι' αυτό. Είναι τρεις Ρωσίδες.
1: Η μία είναι Ουκρανή.
0: Ουκρανή είναι.
1: Ναι. Αυτή με τα μεγάλα τα πόδια. Να ρωτήσω εγώ τώρα την ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Γιώργο με τις γυναίκες.
0: Μην γελάζε, σοβαρή εκπομπή. Θα μας πάρει για...
1: Το Γαβρίλα τον πάρουμε.
0: Τότε και ο Λεωτής θα μπορεί.
1: Πάω για δελτιάκι των 7. Διαφημιστικό πακέτο και πανέρχομαι. Μην κουνηθεί κανείς, γιατί πρώτον έχω τα 4 ζώδια που θα που απρόσμενα θα σας κάνουν ερωτική εξομολόγηση μέσα στον Αύγουστο. Πρόσεχε. Έχω χτύπησε ο Αντώναρος. Έχω πας διακοπές, τι πρέπει να κάνεις στο σπίτι με τις ηλεκτρικές συσκευές και τι δεν έχω. Ποιος δεν πήρε, παιδιά? Άντε. Και έχω. Μην γυμνάζε. Μισό λεπτό να συνέλθω, κύριε Γιάννης. Και επίσης έχω αυτός που αφήνει ανάστα που τα βάζετε με το γιο σου και την κόρη σου που αφήνει το δωμάτιο άνω κάτω. Έχω ψυχολόγο. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι δεν έχω. Για το πήρε, παιδιά. Άντε. Εννοείται, λέει, να έρθει και ο Λεοντής. Εγώ για τον Γαβρίλο ρώτησα, για τον Λεοντή απαντάς. Δεν μας τα λες καλά.
0: Δελτίο ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Στη Λέρο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεως του. Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά, αλλά το ΕΣΥ κινείται πλέον στη σωστή κατεύθυνση, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος επισκέφθηκε το Κρατικό Θεραπευτήριο, Γενικό Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας Λέρου, από όπου έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης και εξυγχρονισμού αξιοποιώντας πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες που δίνουν οι πυροσβέστες στη φωτιά στην Πάρο, σε σημείο που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Επιτόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από αέρος συνδράμουν 5 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Μπαράζ 112 για εκενώσεις 4 περιοχών. Στόχοι των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την προσθήκη δημοσιονομικού κόφτη στο Σύνταγμα αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ασκώντας κριτική στη στάση που κρατούν απέναντι στις συνταγματικές αλλαγές. Όπως σημειώνει ο κ. Κέρτσος, το αρνητικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δείχνει πως δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος δεν πήρε ακόμη το μάθημά του, κάνοντας ειδική αναφορά και στο ΠΑΣΟΚ. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην επέκταση εφαρμογής του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης της εμπειρίας των νοσηλευωμένων ασθενών και στα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία του ΕΣΥ, διευρύνοντας την εφαρμογή του μέτρου που λειτουργεί από 14 Ιουλίου του 2025 στα γενικά νοσοκομεία με τη συμμετοχή 114 νοσοκομείων και 706 κλινικών. Μέχρι σήμερα έχουν συμπληρωθεί πάνω από 75.000 ερωτηματολόγια, με το 75% να αξιολογεί τις υπηρεσίες υγείας θετικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας την κλιμάκωση της βίας, ιδίως τις πρόσφατες

0: πρόσφατες επιθέσεις Ισραηλινών επίκων εναντίον Παλαιστινίων.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόροι, θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 31, στο Κλικί στους 34, στη Βέρεια και στη Σέρρα στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβένα τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
6: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
7: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Iron Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Iron Men's Grooming. Της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate.
15: 2-31-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
16: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
20: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
21: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
22: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
23: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο Τούτι Φρούτι μόνο 50 λεπτά.
24: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
23: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
24: Άντε πες!
23: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
24: Τότε θα ξαναπάω.
23: Supermarket Kansas.
24: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
25: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Μόνιμος κάτοικος στο κορμί της. Μην ορκίζεσαι, Πασχαλάκι μου, μην ορκίζεσαι. Με γυναίκα ξανά. Μην ορκίζεσαι, Πασχαλάκο μου. Δεν είναι σαν τις άντρες αυτοί. Μην ορκίζεσαι, Πασχαλάκο μου. Εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Ποίημα, 7 και 14 πρώτα λεπτά. Στάτους 107,7. Ακούτε Απόστολα Βδερά και John Rebbies, ο οποίος θα πάρει τη σκυτάλη από μένα, θα σας πάει μέχρι τις 11, μετά θα πάει κάτι τα νατάκια και το πρωί με το καλό θα ξυπνήσετε να ακούτε πάλι Στάτους. Κλειδώστε το. Υπομονή παιδιά, λίγο έμεινε, θα περάσει. Εκπομπή είναι, θα περάσει. Ναι. Το flyover μας έστειλε μηνυματάκι. Το Σάββατο μία... Α, μία έχουμε, δεκαδό μήνα το Σάββατο. Το Σάββατο μία 8 από ώρα 11 έως τις 5 το πρωί, 11 το βράδυ. Με τις 11 το πρωί της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή Ανισόπεδου Κόμβου K11 Πηλέας. Επαναλαμβάνω, το Σάββατο στις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή Ανισόπεδο Κόμβου K11 Πηλέας.

0: Το πιο κυπελούχο δίδυμο είστε. Καλά κατάλαβες.
1: Για σένα έφτιαξα.
0: Ο Νικήτας ο Καγλαμάνης από τη δεξίωση Γιάννη την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Πολλά παράπονα. Το είδε ότι
2: παράπονα από...
0: Δεν είχε... κυρίως είναι ότι δεν ενημερώθηκε για την... πού θα κάτσει ο κάθε καλεσμένος. Επικρατούσε ένα μπάκαλο. Όλοι ορμήξανε μέσα. Όλοι πάνω στο μπουφέ. Αυτά δεν τον άρεσε τον Νικήτα. Είναι κύριος και λοιπά. Και έφυγε διακριτικά.
2: Φάνηκε το επίπεδο του.
0: Το κατάλαβε ο Τασούλας ότι έχει φύγει ο πρόεδρος Βουλής. Επικοινώνησε μαζί του και του είπε: Άστο ρε Κώστα, άστο.
1: Όλα τα γες, με υποκρίσιες, απίστιες και ψευγές.
0: Στον κύκλο το Νικήτας είπε δεν περίμενε τόσο δημοσιοσχετιστική διαχείριση αυτής της εκδήλωσης. Ο Ρονάλντο, παιδιά, δεν σταματάει το ποδόσφαιρο, αλλά ξεκινάει μια νέα καριέρα. Ναι, άκου να δεις. Λοιπόν, ξεκινάει μια νέα καριέρα. Θα γυρίσει αυτό. Θα γυρίσει ταινία για το ποδόσφαιρο. Και θα είναι παραγωγός και πρωταγωνιστής. Σιγά, βάζει τα λεφτά. Τι θέλω, πρωταγωνιστής.
2: Βέβαια.
0: Βάζω τα παπέλια, τι θέλω, κάνω
2: σε
0: εγώ.
2: Σε παρακαλώ.
0: Βέβαια. Όπως αυτός ο Σπύρος ο Καλογύρος συγχωρεμένος, ήθελε την Καραγιάννη συγχωρεμένη στην ταινία να παίξει. Τι να κάνω τώρα. Αυτός που βάζει τα παπέλια. Το παουκτσάκι μας ο Καρέτσας έκλεισε στην Ντόρτμουντ 40 εκατομμύρια. Και ζεστασιά.
2: Είναι δυνατόν να παίξει μετά με την εθνική αυτό το παιδί.
0: Γιατί να μην παίξει.
2: Θα τον επιτρέψει η ομάδα του.
0: Βεβαίως. Μπορεί να αναρνηθεί ο ίδιος όπως έκανε ο Κωνσταντέλιας. Ωστόσο ο Κωνσταντέλιας το είπε ότι εγώ αποχωρώ, αλλά δεν είδα ούτε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αντιδρά, ούτε ο προπονητής να του πει. Βέβαια μπορεί να τον πήρε τηλέφωνο και να μην το δημοσιοποιήσει, γιατί τον ξέρω τον Γιωβάνοβιτς. Μπορεί να το έκανε και να μην είπε εγώ τον πήρα τηλέφωνο και οτιδήποτε. Τώρα όταν γίνουν τα καλέσματα θα δούμε αν θα τον έχει μέσα και τι θα πει ο Κωνσταντέλιας. Ωστόσο δεν ακούσαμε κάτι ότι τον πήρε τηλέφωνο ο Γιωβάνος και του είπε γύρνα πίσω αρχηγέ και τέτοια κλπ. Ελενίτσα, εσύ μου έχεις στείλει ένα σωρό θεματάκια. Ωραία Ελένη, πώς σας φαίνουν τα μαλλιά μου, χθες τα έβαψα. Ελενίτσα από την Νέαπολη. Κουκλίτσα, ωραίο χρωματάκι. Να σας πω και μία χρηστική. Ωραία αγόρι μου. Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι απενεργοποιείται η δυνατότητα μέσω ΙΡΙΣ από 3 Αυγούστου, δηλαδή από τη Δευτέρα, έως 10 Αυγούστου, καθώς στείλεται σε λειτουργία το υποσύστημα ληξοπρόθεσμων οφειλών του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Οπότε όσοι είναι ένα μέσω ΙΡΙΣ να κάνετε συναλλαγές, απενεργοποιείται το ΙΡΙΣ από 3 έως 10 Αυγούστου.
1: Από σένα ναι, χόρεψε για την
0: παίζει τα γόρι μου.
1: Ούρθε να σε πάρει. Χόρεψε για σένα.
0: Ελενίτσα μη στείλεις, αλλά για να δω αυτά αύριο να έχω θεματάκια. Σε ευχαριστώ πάντως.

0: του Αβδελάτου Ναμαδάρα τη Λένα Παοκάρα.
1: Η δυσκολία θα είναι όταν παίζουν Ηρακλής ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
0: Πού θα είναι η δυσκολία?
1: Πώς θα είναι αντιμετωπίσεις, θα είναι αντίκριση.
0: Γιατί εχθρός μου είσαι.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν κατάλαβα καλά. Πού θα σε κρίνω από
1: την... για την Ηρακλά.
0: Από τι θα σε κρίνω από την ομάδα που υποστηρίζει, ας κερδίσει ο καλύτερος που είναι.
1: Ο καλύτερος.
0: Ο καλύτερος που είναι πάω.
1: Έτσι.
0: Μην μπερδευτούμε. Τη ζωή μου και αγαπάμε. Στην Ιταλία γιατροί μεταμόσχευσαν την οχρά κοιλίδα χαρίζοντας σε μια 67χρονη τυφλή την όρασή της. Μπράβο στους Ιταλούς και μπράβο στην επιστήμη και μπράβο και στον Γιώργο τον Αστρανίδη, ο οποίος λέει βγήκα έξω από το Μάξ και χορεύω ζεμπέικο. Έτσι αγόρι μου, σε θέλω, ζωντανό παιδί. Και ξαναβραδιάσουμε. Πάντα κόρνα!

0: μπαμ. 23 10 500 13 11 8 21 0 50 και στο Viper για μηνυματάκια 6 908 3 57 800.
1: Πάλι απόψε εγώ στο μπαλκόνι θα
0: ρηγάλω. Δες πότε παίζουμε ΠΑΟΚ, το έχω, το είχα.
1: Το κορίτσι να λάμπα, το ρετ

0: ξεχάσω να σας πω, γιατί ξέρω στεναχωριέστε, ο, πώς το λένε αυτό, του ΝΑΤΟ, ο Κουντέρες, πώς είναι, πώς λέγεται αυτός του ΝΑΤΟ, Κουντέρες. Είναι στην Κύπρο, λύνει το Κυπριακό, μείνετε ήσυχοι, έτσι.
1: Γκουτιέρες.
0: Ο Γκουτιέρες, ναι. Πρώτα έστειλε την ιδιαιτέρα του, ναι, μετά πήγε αυτός τώρα και συναντιέται, κάνει εκεί για το Κυπριακό, να μην ξεχάσω να σας το πω, ναι, με... συναντήθηκε με Χριστοδουλίδη και Χιουρμάν, ναι, και συζητάνε για το αυτό, για το Κυπριακό. Πρώτα συζήτησε για το Κυπριακό ιδιαιτέρα του Γκουτιέρες, η Άγγελ Ολγκίν, ναι, Μαρία τη λένε, Μαρία Αγγελική Ολγκίν. Λοιπόν, να σας πω κάτι, σε τέτοιες συναντήσεις ποτέ δεν μιλάνε για το Κυπριακό, να το ξέρετε. Πού ήταν ο Χριστοδουλίδης Σαββατοκύριακο? Αθήνα ήταν. Μάλιστα. Αγγελιοφόροι είναι αυτοί του οργανισμένου εχθρών, του Οργανισμού Ηνωμένων Εχθρών. Καλέ, τι θα ξεχνούσα να σας πω. Η Κίμπερλι πήγε στη Μύκονο, η Τηλεπερσόνα πήγε σε έκθεση ζωγραφικής, γιατί άλλο θα πήγαινε. Ναι, ναι, τη βρίσκει μια χαρά αυτή, σας τα έχω πει η κυρία. Τόσο μας υπολογίζει ο τραμπολίνο, μας έστειλε μια τηλεπερσόνα για πρέσβυρα, ναι. Λοιπόν, πήγε στη Μύκονο, στα εγγένεια της διεθνούς καταξιωμένης ζωγράφου Ιωάννας Ευθυμίου. Έχεις πίνακα Ευθυμίου στο σπίτι σου? Δεν έχεις Ευθυμίου?
1: No.
0: Το μάθει η Κίμπερλι. Δεν πήρες Ευθυμίου?
1: Το μάθει η Κίμπερλι.
0: Ξέρεις, ζωγράφο στην Ελλάδα, κορυφή έναν έχω. Κορυφή, δεν υπάρχει, Ιωαννίδης. Δεν παίζεται ο άνθρωπος.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Ιωαννίδης.
1: Ναι, από πού κατάγεται?
0: Εδώ, Σαλονικιός.
1: Σαλονικιός.
0: Βεβαίως.
1: Έχεις δει έργα του σε έκθεση ή το γνωρίζεις προσωπικά?
0: Το γνωρίζω και προσωπικά. Έχει δύο στο γραφείο του Κακλαμάνης.
1: Α, μάλιστα.
0: Και επίσης έχει πολλά έργα στο σπίτι του, τα οποία ζωγραφίζει εκεί στο Πλαγιάρι. Του έρχεται τώρα με τις φωτιές, έχει κάνει ένα φανταστικό πίνακα, αλλά δεν θέλει να τον πουλήσει. Εγώ λέω, τότε έχω να περνάει η ώρα μου.
1: Καλά κάνει.
0: Και είχα πολύ καλά κάνει.
1: Αυτό έκανε και ο Van Gogh. Και οι συγγενείς οικονομάνε εκατομμύρια τώρα.
0: Ακριβώς. Η Κίμπελ ήταν επίσημη προσκεκλημένη, μην φανταστείς έτσι. Ναι. Και ανέβασε φωτογραφίες, κάτι τσαπερδόνες, να μην τις πω αλλιώς, είμαστε και σε μικρόφωνο. Κάτι τσαπερδόνες τρέξαν να βγουν φωτογραφία μαζί τους, μαζί της, ναι, σέλβι, για να πάρουν.
1: Οι influencers είναι αυτές. Αυτές οι influencers που στολίζουν τα διάσημα πρόσωπα.
0: Μπράβο, ναι,
1: σε εισαγωγικά. Μετά το θάνατο της Μέρις Λίντα, κάτι από Λίντα και Χιώτη.
0: Μόλις άκουσε τη φωνούλα μου, η Δήμητρα η Καλαφάτη, καλησπέρα, προειδοποιεί ο κόσμος να τραγουδήσει να πάρουμε το πρώτα και κανένα δεν ξατανεί. Κι εγώ σ' αγαπώ. Κι εγώ πήγαινα αγιογραφία 1996. Γιώργαρε, η καλύτερη αγιογράφος εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι η Βάσο η Κοντού. Δεν παίζεται, η καλύτερη. Έχει και σχολή. Μήπως αυτή πήγαινες? Ο Φουλακίδης ο Στράτος, Απόστολε, κορυφαίος καλλιτέχνης και ζωγράφος στην Ελλάδα, είναι μόνο ένας, ο Ντέλιας, για τον ΠΑΟΚ.

Πάει ένα φίλο μου, λέω, Λαλιώτης ρε μεγάλε, τι γίνεται, Πασόκο φίλο μου και λοιπά, με πήρε για άλλη δουλειά. Λέω, τι γίνεται, μεγάλο τελεό. Λέω, τι γίνεται ο Λαλιώτης. Κάτι ετοιμάζει, λέει. Όχι, λέω, με πόνεσες τώρα. Λέει, γιατί ρε. Όμα με λες ο Λαλιώτης, κάτι ετοιμάζει. Δεν μπορεί να ετοιμάζει μουσακά.

0: Στο Βράνο ήταν. Δεν το ξέρω.
1: Μπράβο γράφει, μπράβο, όχι Βράνο.
0: Βράνο, Γιάννη Βράνο. Το γράφει λατινικά, έβαλε τόνο. Με μπερδεύετε τώρα και οι δύο. Πάτε και οι δύο Ηρακλήδεις, πάτε να μπερδεύετε ένα παοκτσί. Ναι, και ο Μητσοτάκης έκανε δήλωση για το

0: στην ψυχή μου.
1: Γεια σου Νικόλα στην Ασπρόμαυρη Μύκονο. Γεια σου Χριστάρα Παπασωτηρίου με την Παριζιάνα σου. Γεια σου ρε Μαρκόπουλε. Α, ο Λαγιός λέει ετοιμάζει να βγάλει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Σιγά ρε, ποια σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας? Είδατε σκάνδαλα στη Νέα Δημοκρατία? Άντε όλοι σας από εδώ και από εκεί. Κάνουν κάποιες πράξεις να μην πλήττει η Κοβέση. Αυτό το λέτε σκάνδαλο εσείς?
2: Καλό.
0: Όλες τις πίκρες μόνο μιας να τις ξεχάσω.
1: Τόσα χρόνια ο Φάμελος Γιάννη μου λέει παλεύω λέει για την αριστερά. Εντάξει ρε Σοκράτη, τώρα ήρθε η ώρα σου να παλεύεις για τη δεξιά. Πάνε με τον Τσίπρα εκεί. Ο Τσίπρας όταν ήταν στο Περιστέρι που ήταν, όχι, σε ένα θέατρο που είπε ο Θεριστής, έρχεται ο Θεριστής, εκεί που είπε ο Θεριστής, τον πήραζε το άρθρο 16 για τα πανεπιστήμια. Πριν καμιά εβδομάδα έκανε δήλωση, λέει, α, καλά τα έκανε τα πανεπιστήμια η Νέα Δημοκρατία. Αυτός νομίζει εγώ ξεχνάω.
0: Να μπορούσα για λίγο εγώ να σε δω να σ' αγγίξω.
2: Τους έχεις όλους σε μία κόλλα χαρτί βλέπω.
0: Να σε κερδίσω.
1: Βέβαια αν ήξερε η χώρα που θα κατήλεγε ο... Αν ήξερε η χώρα το 2015 που θα είχε καταντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 26, θα έπεφτε μόνη της τα βράχια.
2: Ακριβώς.
0: Γέλιο μου δάκρυ προσευχή γλυκό πρωί μου.
2: Διαφημίσεις.
1: Διαφημίσεις. Είπε διαφημίσεις τα γόνια. Διαφημίσεις. Μη φύγεις. Έχω ένα σωρό για σένα. Ενδιαφέροντα πράγματα. Άλλωστε αυτή η εκπομπή ξέρεις είναι σοβαρή, ποιοτική, λαογραφική, σεξιστική, αθλητική, χρηστική, πανεπιστημιακή. Διαφημίσεις.

0: Μίλης Οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel, ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
6: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
5: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
2: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Νεφέλες.
10: Διογένης Δασκάλου.
9: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
10: Αριστοφάνης.
9: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
10: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
9: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
10: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Πάντως για αυτό, για ευρωβουλευτίνες πάμε πολύ καλά, έτσι. Κάνουν και η Ελεονόρα για να ακούσω τι κάνει, γιατί εγώ μπερδεύτηκα, μην πω τίποτα, καμιά χαζομάρα στον αέρα.
1: Τώρα κάνεις καλές πίτες.
2: Πίτες όχι, αλλά κάτι παρόμοιο, ναι. Θα έλεγα. Δηλαδή κάνω ωραία σκαλτσόνα.
0: Άντε βρε με μπέρδεψες.
1: Πού καταπιάνεις αυτή την περίοδο?
2: Στις πίτες.
1: Ελεονόρα, κάνεις καλές πίτες.
2: Πίτες όχι, αλλά κάτι παρόμοιο, ναι. Θα έλεγα. Δηλαδή κάνω ωραία σκαλτσόνα.
1: Με φτάνει. Πού καταπιάνεις αυτή την περίοδο?
2: Στις πίτες.
0: Σύπας. Λοιπόν, για τα φιλαράκια μου που έχουν μηχανάκια και έχουν κράνος, εδώ σας έχω το κράνος, όχι κάτω από τη σέλα όταν έχει καύσωνα, ναι, γιατί μπορείς να πάθεις ένα τραλαλά, ούτε κρεμασμένο στο τιμόνι σου και να το βλέπει ο ήλιος. Βέβαια δεν πρόκειται να χαλάσει, η κατασκευή είναι, οι κατασκευές λέει τώρα είναι πολύ καλές, έτσι και εγώ δεν ξέρω, αλλά έτσι λένε οι ειδικοί. Αλλά υπάρχει ανάπτυξη βακτηρίων, μυκήτων, φθορά στα υφάσματα, αλλά και η οσμή, το κυριότερο, εσύ την πληρώνεις. Στο σπίτι, το κράνος στο σπίτι, μέσα και σκιερά, ή στο χώρο εργασίας σας, δεν τα αφήνουμε κάτω από τη σέλα ή στο μηχανάκι, να το ξέρετε.
3: Αλήθεια, πώς πλένεις ένα κράνος? Πώς το πλένεις?
0: Νομίζω ότι είναι έτσι κατασκευασμένα που τώρα πλένονται. Έτσι έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω, δεν μου έτυχε ποτέ. Μηχανές τις φοβάμαι, ούτε για πλάκα. Αν και μία κοπελιά εδώ στη συχνότητα μου υποσχέθηκε ότι θα με κάνει μία βόλτα με τη μηχανή της. Άντε τώρα να μην το πω ποιος πια και δεν συμμαζεύεται.
4: Όταν μια γυναίκα θέλει το φαρμακί στα σημερί.
0: Ποια ζώδια, γιατί περιμένει και η Κατερίνα η Τάκα Τούκα. Λοιπόν, ποια, τέσσερα ζώδια θα έχετε τον Αύγουστο, όχι μην βιαστείτε τώρα παύριο, τον Αύγουστο θα έχετε, εδώ μιλάμε επιστημονικά, τον Αύγουστο θα σας κάνουν ερωτική εξομολόγηση χωρίς το περιμένετε.
3: Κρυός, υδροχός, καρκίνος.
0: Δύο έπιασες.
3: Δύο πια.
0: Λοιπόν, ο καρκίνος. Αυτή την περίοδο λέει έχει ιδιαίτερη γοητεία και συναισθηματική ζεστασιά και θα σου την πέσουν, να το ξέρεις. Καρκίνε, θα σου την πέσουν, να το ξέρεις. Ο Παρθένος, αυτή τον Αύγουστο είναι φιλικός κοινωνικά, θα το εκφράζεται και αυτό συναισθηματικά, θα του την πέσουνε. Ναι. Λοιπόν, Παρθένος είσαι, ακόμα ρε, τόσα χρόνια.
3: Καλά, πόσες φορές θα το επαναλάβουμε. Και ο Βενιέρης.
0: Τι είναι, Παρθένος?
3: Και η επαφή του.
0: Επαφή του, δύο παιδιά και Παρθένος είναι. Δεν με μπερδεύεις.
3: Παρθένος το ζώδιο, ρε.
0: Ο Σκορπιός.
3: Σοβαρή εκπομπή.
0: Τι μιλάμε.
3: Πάμε παρακάτω.
0: Ο Σκορπιός. Λέει, θα προσελκύσεις το ενδιαφέρον κάποιον που κρατούσε μέχρι τώρα τη σιωπή του.
3: Ναι, detective θα γίνει, ο Σκορπιός.
0: Είχε λέει η σιωπηρή στάση μέχρι τώρα και τον Αύγουστο θα σε ορμήξει. Ναι.
3: Λοιπόν,
0: είναι σοβαρή που βγάζει τα γουγού. Υδροχό.
5: Συνέξε.
0: Δεν με αφήνεις. Υδροχός. Πέτυχες και τον υδροχό. Υδροχός. Ναι, θα βρεθούν οι υδροχόοι μπροστά σε αποκαλύψεις. Η φιλία που έχεις μέχρι τώρα, λέει, θα αποκτήσει ρομαντικό χαρακτήρα. Ναι, θα σου εκφράσει όσα αισθάνεται, λέει, μέχρι τώρα, χωρίς περιστροφές. Δηλαδή, κάτσε εδώ πέρα, γιατί μέχρι τώρα ζήκα στο...
3: Δεν είναι έτσι ο υδροχός.
0: Δεν ξέρω, λέει, ο υδροχός. Θα του την πέσουνε.
3: Α, θα την πέσουν.
0: Θα την πέσουν, ναι. Χωρίς περιστροφές και τέτοια θα την πέσουν τώρα. Μέχρι τώρα ήταν.
3: Το καλύτερό του είναι αυτό.
0: Ναι, είδες. Πού τα ξέρεις. Τι με βάζεις και τα λέω.
3: Σοβαρή εκπομπή.
0: Σοβαρή εκπομπή. Θα σου πω και κάτι, επειδή εσύ μπορεί να πάρεις τραλά. Ναι. Χτύπησε ο Αντόναρος. Δεν έπεσε, ναι, δεν έπεσε ο άνθρωπος και χτύπησε, ναι. Μη γελάς, ναι. Ναι, ναι. Ο Αντώναρος λέει η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 20%. Αυτό δείχνουν οι κρυφές, λέει, δημοσκοπήσεις. Ο Αντώναρος και λέει η Δημοκρατία έχει 18%, είπε ο Αντώναρος, στις κρυφές δημοσκοπήσεις. Δηλαδή είναι τόσο κρυφές οι δημοσκοπήσεις που τις έμαθα ο Αντώναρος.
3: Σε έμαθα αυτός.
0: Δεν κατάλαβα, έχουμε αμφιβολία ότι είναι σοβαρή εκπομπή. Θα το σοβαρέψουμε, τάκα τάκα. Με απόβαση του Άδωνη Γεωργιάδη, η Ματίνα Υπαγώνη είναι προεδρίνα τώρα στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Συγχαρητήρια στην Παγώνα, συγχαρητήρια. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
3: Ήταν υπόσχεση και έγινε.
0: Έγινε πράξη. Πρόσφερε υπηρεσίες η κοπέλα, ανταμείφθηκε. Έφαγε τα χρόνια της στην τηλεόραση, πρωινά ξυπνούσε, αμφιβαμμένη να μας λέει κάνε εμβόλιο με κλπ. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Αυτοί πρέπει οι άνθρωποι να είναι στις σωστές θέσεις. Έσωσε τόσο κόσμο. Είναι και κούκλα. Να τα λέμε όλα.
3: Ναι, ναι, ναι. Αλήμα.
0: Τι δεις βράδυ σε πόβο. Πρόκειται να φύγεις διακοπές πολλές μέρες. Μην νομίζεις επειδή το κλείσεις το σπιτάκι, το ένα τάλο και αυτό, τελειώσαμε.
3: Ναι.
0: Πρέπει να βγάλεις συσκευές από το αυτό, να βγάλεις συσκευές από την πρίζα. Και ναι, παρόλο που είσαι
3: μόνος. Ναι, ναι.
0: Βέβαια, βέβαια. Η τηλεόραση. Εγώ άμα βγει
3: η τηλεόραση. Ευκαιρία για απόψυξη.
0: Ναι. Άμα βγει η τηλεόραση και με πει αυτή την τηλεόραση που έχουμε στο σπίτι μετά να ξαναβάλω τα κανάλια, ότι μία στο δισεκατομμύριο θα φωνάξω το λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Κατάλαβα, είναι.
0: Και ο αποκωδικοποιητής. Να βγαίνει. Λοιπόν, ο φούρνος μικροκυμάτων. Α, καλά, ρουφίχτρα. Λοιπόν, οι καφεμηχανές πρέπει να φεύγουν. Οι τοστιέρες, οι βραστήρες, ο υπολογιστής, ο εκτυπωτής, τη βάψαμε. Ο φορτιστής, καλά, αυτό να το βγάζω έτσι κι αλλιώς. Ο θερμοσύφουνας που έλεγε ο πατέρας μου, επειδή έχει γίνει πολύ, τον έλεγε θερμοσύφουνα το θερμοσύφουνα. Λοιπόν, ο συγχωρημένος. Ναι, και στο θερμοσύφουνα να κάνεις και διακοπή νερού, λέει. Καλό είναι. Ναι. Ψυγείο, όπως προανέφερες. Ψυγείο, ναι, αν δεν έχει μέσα βέβαια.
3: Απόψυξη, τα βγάζεις όλα.
0: Ναι, αν δεν έχει τρόφιμα για συντήρηση. Ναι.
3: Πριν να φύγεις, θα τρως όλα.
0: Ακριβώς. Μόνα τους μπορεί να μην καίνε, λέει, πολύ πράγμα, αλλά όταν είναι όλα μαζί, αυτό που καίνε είναι αρκετούτσικο. Ό,τι διάβασα, αυτό σας λέω.
3: Όπως και οι μπαλαντέζες.
0: Το κυριότερο, ξέρεις ποιο είναι, Γιάννη?
3: Για πες.
0: Όταν λείπεις, τότε όλα θα συμβούν.
3: Ναι, συμβαίνει. Συμβαίνει.

0: όταν γράφει θα φύγετε καμιά, καμιά φορά λέει να κάνουμε και καμιά δουλειά.
1: Να φύγουμε.
0: Ναι, λέει να φύγετε για να κάνουμε καμιά δουλειά. Γιώτα μου, λυπάμαι, αλλά ο Γιαννάκης θα μείνει ως 11. Και, και κάτι μουσικάρες.
1: Και χωρίς τον Απόστολο, κατάλαβες.
0: Και χωρίς τον Απόστολο. Κοίταξε, αν τα 10.000 μου τα κάνει 20, εγώ μένω.
1: Εντάξει.
0: Καθαρά θα. 2.38 είναι τώρα στα 10.000.
1: Ακούει ο
0: Βενιέρης,
1: ακούει.
0: Χανίκο, 2.38 είναι τα καθαρά. Θα μου δώσει κανένα 400. Άμα μείνω άλλες 3 ώρες. Καθαρά.
1: Καθαρά.

0: Πάντως, Απόστολε, ο Κυριαζής, με το που κυκλοφόρησε, πρώτος δίσκος είναι, είχε δύο σουξέ και πραγματικά άξιζαν. Και έτσι.
1: Αυτό ήταν το πρώτο και το άλλο ήταν το Απρίλη. Ένα με Απρίλη.
0: Δεν παρακολούθησα.
1: Μισό λεπτό, πάρω τη βοήθεια του κοινού. Έλα, Δήμητρα Καλαφάδη, που είναι και η Σόνια, στείλτε μου ένα που λέει με Απρίλη. Λέει ένα με Απρίλη.
0: Μου θυμίζει στη μάνα μου ήταν η επιτυχία του που το χάρισε και στη Βάνα Μπάρμπα.
1: Α, η Βάνα Μπάρμπα του θύμιζε τη μάνα του και δεν τον έκανε μείνει η Βάνα.

Ο Θόδωρος χορεύω, λέει, στην βεράντα. Άλλοι νομίζουν ότι είμαι μεθυσμένος, άλλοι ότι χορεύω. Πού είσαι, ρε, γράψε να δούμε. Να στείλουμε εκεί πέρα κόσμο.

0: Να, μας βοηθάει η Μαρία Ιορδανίδου. Ναι. Το έλα μωράκι μου ήτανε, γράφει.
1: Το με τον Απρίλη. Που είπα.
0: Δεν ξέρω. Αυτά εσύ τα ξέρεις.
1: Ευχαριστώ πολύ μωράκι μου. Μαρία. Λοιπόν, έχετε δωμάτιο άνω κάτω και σας λένε τεμπέληδες και τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, ψυχολόγοι όχι. Λένε άλλα πράγματα. Όχι.
0: Έτσι.
1: Μη τα παιδιά τα λέτε τεμπελόσκυλο κάνει το δωμάτιο σου κάποια στιγμή. Τα λέει και η δικιά μου στον γιο της. Ναι.
0: Αγαμάτι.
1: Αγαμάτι, πότε θα κάνεις το δωμάτιο, όποτε θέλω εγώ, της έλεγε εδώ και λοιπά. Δεν έχω χρόνο τώρα και όντως έτσι είναι. Τι λένε οι ψυχολόγοι. Δεν είναι έλλειψη τάξης. Αλλά το άτομο διαχειρίζεται το άγχος και τις υποχρεώσεις του, λένε οι ψυχολόγοι.
0: Όταν τι κάνει.
1: Άμα βρεις και ένα παντελό στο ταβάνι, λέει, μία να σου κρεμασμένο στη
0: λάμπα. Ένα σλιπάκι.
1: Σλιπάκι στη λάμπα.
0: Στην κορνίσα. Για λέει, τι πρέπει.
1: Οι ψυχολόγοι λένε, ναι. Δεν είναι έλλειψη τάξη, ότι έχει έλλειψη τάξη σε αυτό το άτομο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά διαχειρίζεται το άγχος, τις υποχρεώσεις, την καθημερινότητά του.
0: Σωστός
1: ο ψυχολόγος. Ναι, ψυχολόγος.
0: Για το γιο του τα έγραφε.
1: Έρχεστε.
0: Για το γιο του τα έγραφε αυτά.
1: Ξέρω εγώ. Δεν είναι, λέει, τεμπέλης ή τεμπέλα, ή ούτε ανοργάνωτος ή ανοργάνωτη. Ναι. Απλά μεταθέτουν τις εργασίες όταν αυτοί...
0: Γουστάρουνε.
1: Ναι, δεν θέλουν πίεση.
0: Η μαμά θέλει καθαρό το σπίτι,
1: δεν
0: σημαζεμένο.
1: Πίεση. Ναι, η μαμά θέλει. Ας το κλείδουν το δωμάτιο και λοιπά και ας βάλει από απέξω εκείνο το σήμα που έχει...
0: Και αυτό σωστό. Έχεις δίκιο.
1: Το ημεροβίλι... Στο ημεροβίλι ήταν αυτό με τον Απρίλη. Αέρα μωράκι μου ήτανε και λέει η Μαρία Παπαδοπούλου ή η Ορδανίδου. Στο ημεροβίλι ήταν αυτό με τον Απρίλη. Ναι, έχει
0: έτσι
1: δίκιο.
0: Γράφει.
1: Στο ημεροβίλι.
0: Ενημερωμένοι.
1: Βέβαια.
0: Καλό αυτό να έχεις ενημερωμένους ακροατές.
1: Όλοι και έχουν και ωραίο χιούμορ.
0: Η Καλαφάτη γράφει. Το τραγούδι ήταν στο ημεροβίλι.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Θες να σου τραγουδήσω μήπως.
0: Όχι, άστο.
1: Οι αψυχολόγοι,
0: άστο, ψυχολόγοι, είμαστε σοβαροί εκπομπή.
1: Η Άννα Νικολαίδου, οι αψυχολόγοι, οι ψυχολόγοι.
0: Έτσι, οι αψυχολόγοι.
1: Η Σόνια Γιτσακυρίδου γελάει. Η Δήμητρα Καλαφάτη, το τραγούδι είναι στο ημεροβίλι. Θες να τραγουδήσω, δεν μου απάντησες. Αλλά θα σου πω ένα άλλο τώρα. Μιλάμε για ύπνο. Ύμνο. Λοιπόν, πρόσεξε ακόμη. Μεταθέτουν τις εργασίες όταν αυτοί δεν νιώθουν πίεση.
0: Ναι.
1: Και το συμμαζεύουν τότε. Αν έρχεται από δουλειά, είναι κουρασμένος ή κουρασμένη και άλλα οπτικά ρυθίσματα, δυσκολεύεται να ηρεμήσει.
0: Δυσκολεύεται.
1: Ναι, και λέει δεν το φτιάχνω μωρέ, αύριο. Ένας άλλος ψυχολόγος, πυροβολημένος και αυτός, ο Τζόρνταν Πέτερσον, λέει ότι αν φροντίσει το δωμάτιό του... Σε έχω πει κάτι για να είναι σοβαρή. Να, δεν με αφήνει. Μπορώ να μιλήσω σοβαρά κοντά. Αν λέει φροντίσει το δωμάτιό του, ίσως είναι το πρώτο βήμα για την ανάληψη ευθύνης. Άντε να πάνε ευθύνη. Και ίσως λέει το αλλάξει τη ζωή. Ναι, βλέπεις ένα σλιπάκι αυτό, το συμμαζεύεις. Ναι, θα σου αλλάξει τη ζωή. Και εμείς δεν καθόμαστε εδώ, κάνουμε εκπομπές για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Πά, συμμαζεύουμε το δωμάτιο, θα αλλάξει τη ζωή μας.
0: Συλλογήσου όμως.
1: Συλλογήσου. Ετοιμάσου Καλαφάτη, σου έρχεται. Είσαι ωραία, πού είναι η ωραία τώρα. Άκου, επειδή δεν το ήξερες, άκου ύπνο. Εγώ δυσκολεύομαι να ηρεμήσω με την ανακαταστασία. Ναι,

0: Μιλάμε για ύμνο. Και ποιος το λέει, έχει σημασία ποιος το λέει.
1: Λες να μην γνωρίσανε τη φωνή.
0: Ορίστε.
1: Λες να μην γνωρίσανε τη φωνή του. Τη φωνή του, δεν τη γνωρίσανε.
0: Όχι, ποιος λέει ότι το λέω καλά. Εσύ που λες για μένα ότι το λέω καλά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και επειδή είσαι σοβαρός άνθρωπος σε σοβαρή εκπομπή,
1: σε σοβαρή.
0: Άρα έχει άλλη

0: Πάω για τον ΠΑΟΚ!
1: Αδελά.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή το άκουσα πρώτη φορά αυτό το τραγούδι, συμφωνώ με την επιλογή σου, συλλογή σου και το απέδωσες καταπληκτικά.
2: Τα ακούς Βαγιάννη, άκουτα. Εσύ ποτέ θα βάλεις ψήφο να ψηφίσουμε ρε Αποστόλη, καρκίνος είμαι.
1: Έχουμε, δώσε. Έχουμε ένα τηλεφώνημα εδώ.
2: Α, καλησπέρα στο τηλέφωνο βρε, άπε.
3: Χαιρετώ το αχτύπη το δίδυμο Αβδελάς Ρέπιτς.
1: Έτσι,
3: Γιώργος από καθαριστήριο.
1: Α, oh, γεια σου Γιώργα,
2: γεια σου, Γιώργα. Αγορίνα μου.
3: Λοιπόν,
2: Γιώργο,
3: τι να κλείσουμε,
2: Γιώργο,
3: το θέατρο γης, το θέατρο δάσους, τι να κλείσουμε μιλάμε για να κάνουμε μια συναυλία.
1: Το φίξ, το φίξ.
2: Καφτατζόγλιο θέλω εγώ.
3: Καφτατζόγλιο, ναι. Να βάλουμε το Ρέπιτς για παρουσίαση και από πίσω και ο Διογέννης να μας τρελάνει, να μας πάρτε τα μυαλά.
2: Έτσι, έτσι.
3: Άντε, άντε, να οργανωθεί το
1: στάτους,
3: να κάνουμε και συναυλίες.
2: Έτσι.
3: Όταν έχει τέτοια ταλέντα.
2: Ορίστε, η Άννα λέει μπορεί να κλείσει το Μέγαρο Μουσικής.
3: Ακόμα καλύτερα.
2: Η Σόνια λέει φωνάρα, με καλά να πάτε σκαλαφάτι, είδες.
1: Η Λία ρίξει το Ασλανίδης. Εντάξει.
3: Να μην το κάνουμε από φωνή το άλλο.
2: Όχι, σε παρακαλώ τώρα.
3: Εσύ πάντως και από φωνή κορμάρα είσαι.
2: Πες τα γόρι μου. Πες τα γόρι μου. Πες μου τι γλυκό τρως να περάσω αύριο σε φέρω.
3: Και με πληρωμή με πώς, δεν χρειάζεται μετρητά.
2: Εντάξει, αύριο θα περάσω, κανονικά.
3: Έγινε, έγινε. Φιλάκια στο Ρέπιτ, στο Γιάννη, το φίλο μου.
1: Γεια σου,
3: έγινε. Άντε, γεια, γεια.

0: Καμπελοφιλόσοφος. Κλείστε εσείς κι εγώ, μη στεναχωριέστε.
1: Ξέρεις που είναι το Royal Albert Hall?
0: Πού?
1: United Kingdom. Αγγλία.
0: Αγγλία.
2: Θέλω τα όπα μου, θέλω τις τρέλες μου, θέλω τις τσάρκες μου με γιοταχή.
1: Και με αυτό πρέπει να αποχαιρετήσεις τους φίλους σου. Είναι και 56 λεπτά.
0: Μας το αφιερώνει η Ανούλα.

0: πολύ για την ακρόαση, για τη συνεργασία σας. Δεν κατάλαβα πότε πέρασε το τρίωρο. Χίλια ευχαριστώ και μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον Γιάννη Ρέπιτς, ο οποίος συνεχίζει ως τις 11 τη σοβαρή εκπομπή. Όχι αυτή, δεν είναι σοβαρή.
1: Ειρωνεύεσαι?
0: Όχι. Α. Τώρα πάμε στα σοβαρά. Α, αυτό ήθελα να πω. Πες μου όμως, θέλω την αλήθεια. Ναι. Πέρασε καλά?
1: Όπως είπες, δεν κατάλαβα την ώρα πως πέρασε. Ναι. Όπως και με την Βιργινία ήταν ωραία. Ναι, ωραία ήταν.
0: Ναι, ωραία ήταν. Πέρασε καλά!
1: Μια χαρά. Λέω, μερικές φορές σκέφτομαι μήπως κάνω κάτι λάθος που επεμβαίνω με το μικρόφωνο.
0: Όχι, όχι. Χαρά μου, χαρά μου, χαρά μου.
1: Ωραία, λοιπόν, αφού είναι χαρά σου.
0: Γεια σας, το ευχαριστήθηκε.
1: Θα λουστείς μια χαρά.
0: Έτσι, έτσι. Θα έρθεις και αύριο?
1: Ναι, ρε.
0: Θα έρθω κι εγώ. Πέντε. Πέντε.
1: Εδώ θα είμαι.
0: Θα σε βρω, μην με στήσεις.
1: Όχι, ρε.
0: Αύριο πέντε, εδώ μαζί.
1: Oh, yes.
0: Ακούσε, κυρία Ελπίδα, πού είναι το παόκι μου? Τι πρέπει να πω εγώ τώρα, παιδί, είπα, δελτίο δεν έχουμε, τι πρέπει να...

0: Εδώ, άριστα 10.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για να μην πω 20 πανεπιστημιακή βαθμολογία.
1: Σας εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε καλά με τις 11 με τον Γιάννη Ρέπετς. Εσείς κλειδωμένος στο στάτους. Τι ώρα είπες θα είσαι αύριο εδώ, εσύ? Θα είσαι 5. Θα έρθω, πρόσεξε.
0: Θα
1: είμαι. Μην τυχόν
0: και από τις 4 θα είμαι, με την Βιργινία.
1: Άσε, απολόγια, ακούς πολλά. 5 εδώ.
0: Ναι.
1: Μη με στήσεις.
0: Όχι.
1: Έφυγα.
0: Φέρε και γάμπρο.
1: Ό,τι θέλει ο αδελφός.
0: Πλάκα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, κύριε Αβδελά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Έτσι, μπράβο. Να είμαστε ευγενικοί.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Λεμπόν.
7: Φτάσαμε. Φτάσαμε στα δικά μας. Ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 8. Σελεμπόν με τα πιο σελεμπονάτα νούμερο 1 τραγούδια της χρονιάς 1976. Και πολλά καινούργια τραγούδια. Ήθελα να πω κάτι εντωμεταξύ πριν ξεκινήσουμε με τα τραγούδια αυτά. Ότι μερικές φορές θα έχετε παρατηρήσει ότι κάποιες σκέψεις φαίνεται να φτάνουν ακριβώς στη λάθος στιγμή. Ή μου φαίνεται. Δηλαδή, όταν πλένεις πιάτα, όταν βγαίνεις βόλτα με το σκύλο, όταν οδηγείς κάπου που έχεις οδηγήσει 100 φορές πριν και μετά ξαφνικά το μυαλό σου γυρίζει πίσω σε κάτι που είπες πριν από 20 χρόνια ή κάτι που δεν είπες αλλά άκουσες και ήταν μουσική.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.

1976. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, 26 διαφορετικά singles έφτασαν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Οι Bay City Rollers, βρετανικό γκρουπ ή μάλλον για την ακρίβεια από τη Σκωτία, κέρδισαν το πρώτο τους νούμερο 1 στο Hot 100 με το Saturday Night. Το σκοτσέζικο συγκρότημα είχε πετύχει όμως και μια σειρά από singles στο Top 10 στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη φορά, μεταξύ 71 και 75, συμπεριλαμβανομένων και δύο νούμερο 1, συνοδευόμενα από μια φρενίτιδα των θαυμαστών που ονομάστηκε Roller Mania κατά το Beatle Mania. Αλλά δεν είχαν σημειώσει καμία επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι που το Saturday Night μπήκε στο Hot 100 τον Οκτώβριο του 1975. Και μετά από μια εβδομάδα στην κορυφή των chart, το single αντικαταστάθηκε από ένα άλλο ντεπούτο νούμερο 1, το Convoy του CW McCall. Number 1. Bay City Rollers, Saturday Night. Τρεις του Γενάρη.

Καλώς ήρθατε, τα πρώτα μηνυματάκια από τον Νέαντα. Από Νάφλιο παρακαλώ. Καλό απόγευμα φίλε Νέαντα. Είχαμε συνηθίσει, ξέρεις, 10-12 μέσα στα άγρια μεσάνυχτα. Και τώρα μας φαίνεται μεσημεράκι. Ο ήλιος δει. Και ο Δημήτρης Ζήφτης ακούει την εκπομπή. Γεια χαρά!

0: Saturday Night στα αμερικανικά τσάρτ υπάρχουν και πολλές παραδοξότητες. Δηλαδή, μπήκε στο νούμερο 1 μετά τους Bay City Rollers ένα, θα το χαρακτήριζα ως soundtrack για την τηλεοπτική σειρά Convoy του C.W. McCall, ο οποίος έγραψε και το τραγούδι αυτό. Ναι, τραγούδι. Το Convoy μιλάει για την ιστορία ή μάλλον, αν θέλετε, για τις περιπέτειες των φορτηγατζίδων οι οποίοι οδηγούν στην Αλάσκα επάνω στους πάγους μεταφέροντας διάφορα ψαρικά και διάφορα εμπορεύματα, διασχίζουν όπως διασχίζουν οι καμήλες στην έρημο μεγάλες αποστάσεις, έτσι και οι νταλικέρδες αυτοί με κίνδυνο της ζωής τους ταξιδεύουν επάνω σε πάγο και στο χιόνι, με αποτελέσμα ο C.W. McCall να τους αφιερώσει το τραγούδι Convoy. Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean, clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
1: It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down.

Ευχαριστώ για την πληροφορία τον φίλο μας τον Λεωνίδα, τον Αμπέλο Φιλόσοφο από τη Βρέμη, τη Μαυρόασπρη, ο οποίος μου γράφει ότι ήταν και στην ταινία Convoy με τον Chris Christopherson, που είχε και το ψευδόνυμο Rubber Duck στο CB. Έχεις δίκιο. Την είδα, αλλά δεν θυμόμουν αυτό το πράγμα. Ναι, καθότι και εσύ πρώην φορτηγατζής, έχεις κάποια σχέση. Να στείλω χαιρετίσματα επίσης και στην κυρία Τέρη, καλό απόγευμα, στον κύριο Τάσο Καρτά στην Έδεσα, στο Θανάση Κουλάκογλου, γεια σου Θανάση, τον Γιώργο Ασλανίδη, την Άννη Νικολαίδου, μείνατε από τα προηγούμενα, έτσι, ωραία. Είναι καλό αυτό, μας αφήνει ο Απόστολος, μας αφήνει αποθεματικό. Η κυρία Τελέσιλα, εφαγωνίζεστε. Τι μου γράφεις, πόλεμος πάντων μεν πατήρ έστι πάντων δε βασιλεύς και τους μεν θεούς έδειξε, τους δε ανθρώπους, τους μεν δούλους επίησε, τους δε ελεύθερους. Ηράκλητος. Σημαίνει μια υπέροχη ημέρα, αγαπημένε φίλε. Γιάννη, με το καλό να σε απολαύσουμε. Αυτό το πράγμα, ο πόλεμος πάντων, σημαίνει αυτό το πράγμα μια υπέροχη ημέρα, βέβαια, γιατί όχι. Καλό απόγευμα και στον Κώστα Καΐσερλη, τον καπετάν Καΐσερλη, στη ΓΟ, τον καπετάν Κωστή, στον Νίκο Δελικά, στον Σάβα Καπαξή, στην κυρία Χρυσούλα Κυριαζοπούλου. Αλλάξαμε ώρα, έτσι λοιπόν δεν θα έχετε το, ξέρω εγώ, το εμπόδιο του πρέπει να κοιμηθούμε, είναι αργά μετά τις 11 γιατί αύριο θα ξυπνήσουμε νωρίς. Τώρα είμαστε στη ρέγουλα. Το επόμενο νούμερο 1 είναι ο Barry Manilow, από τη στιγμή που μπήκε για πρώτη φορά δεν ξαναβγήκε. Το σούπερ τραγούδι του, θα γράψω ένα τραγούδι, I write the songs. Στις 17 του Γενάρη

Στις 24 Ιανουαρίου η Ντίβα η μεγάλη, η Diana Ross, ανέβηκε στην πρώτη θέση. Do you know where you're going? Ο τίτλος του τραγουδιού.

Η Diana Ross και σε αυτό το chart εμφανίστηκε δύο φορές στην πρώτη θέση. Η πρώτη είναι Do You Know Where You're Going? Και η συνέχεια είναι με το συγκρότημα από το Ohio που και την περσινή χρονιά ανέβηκε και πρώτη φορά στο νούμερο 1, συνέχισε και το 76 με το Love Roller Coaster. Ohio Players στις 31 του Γενάρη.

Έως τις 11 παρακαλώ. Η απόψινή εκπομπή και όλες οι εκπομπές που θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της εβδομάδος, από τις 8 έως τις 11. ...1975 και 76 δημιουργείται μια καμπή όσον αφορά την παγκόσμια μουσική βιομηχανία, διότι εμφανίζεται το για πρώτη φορά το μουσικό κύμα της disco. Και όπως θα δείτε και σε αυτό το chart υπάρχουν αρκετά συγκροτήματα που μπήκαν με disco επιτυχίες, συγκλονιστικές όμως. Θα ανατριχιάσετε. Ραρ, Ρλο, Κόστερ, 31 του Γενάρη,

για μία εβδομάδα παραμείνει στην πρώτη θέση το συγκρότημα των Ohio Players. Και καθώς τελειώνει ο Γενάρης, αρχές Φεβρουαρίου εμφανίζεται στην πρώτη θέση και συγκεκριμένα στις 2 Φεβρουαρίου ο Πολ Σάιμον. Ο Πολ Σάιμον, ο οποίος όπως θυμάστε είχε φτάσει στην κορυφή του τσάρτ 3 φορές ως μέλος των Simon & Garfunkel και κέρδισε και το πρώτο του solo νούμερο 1 με το 50 Ways to Leave Your Lover. 50 τρόποι για να αφήσεις τον εραστή σου ή την ερωμένη σου.

0: 7 Φεβρουαρίου στο νούμερο 1 Paul Simon solo για πρώτη φορά με το 50 Ways to Leave Your Lover. Έκανε εντύπωση πολύ μεγάλη ο τίτλος. Αγόρασαν το δίσκο και δεν έπεσαν έξω. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Allegro Bar Restaurant στο τελευταίο όροφο του Μεγάρου Μουσικής, στο κτίριο Μηδίο. 5ος όροφος, νέος χώρος, δημιουργήθηκε με σκοπό να σας ταξιδέψει. Με απέραντη θέα, θάλασσα, ουρανό, όλυμπος, γεύσεις, άνθρωποι, μουσικές και περιβάλλον. Υπέροχο. Και επίσης, για εσάς που θα πάτε με το όχημά σας, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για πάρκινγκ στο υπόγειο. Υπάρχει ασφαλέστατο πάρκινγκ για το αυτοκίνητό σας, οπότε θα απολαύσετε και τη βραδιά σας. Και όταν η όρεξη ανοίγει, μην αγχώνεσαι, έτοιμο να προσφέρει μοναδικές γαστρονομικές προτάσεις. Εδώ είμαστε εμείς, συνεχίζουμε με ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα νούμερο 1 του 1976.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφ φύλλο 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
8: Ladies and gentlemen, please welcome.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Σε λεμπόν.

Είναι η Rhythm Heritage. Αλλά και ο Johnny Taylor και οι Bellamy Brothers και οι Silvers έφτασαν όλοι στο πρώτο και μοναδικό τους νούμερο 1 στο Hot 100 κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η Rhythm Heritage 28 Φεβρουαρίου Number 1. Είναι το μουσικό θέμα της τηλεοπτικής σειράς SWAT, αστυνομική περιπέτεια τηλεοπτική. Οι υπερήρωες της αστυνομίας.

την προηγούμενη εβδομάδα η UNESCO πρόσθεσε τις παραλίες απόβασης, της απόβασης στην Ορμανδία και τον Όλυμπο στο κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Η κατάσταση αυτή, ξέρετε, σηματοδοτεί ότι οι χώροι έχουν παγκόσμια αξία, φυσική, πολιτιστική και τα δύο, και είναι άξιοι διατήρησης. Το πρόγραμμα αυτό χαρακτηρισμού τοποθεσιών χρονολογείται από τη δεκαετία του 70, όταν τα νησιά Γκαλαπάγκος του Ισημερινού και το Εθνικό Πάρκο Yellowstone των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν μεταξύ των πρώτων 12 τοποθεσιών που έλαβαν την τιμή.

Από τότε οι χώρες μέλη έχουν προτείνει εκατοντάδες τοποθεσίες σε μια προσπάθεια έτσι να προσελκύσουν τουρισμό, παρακαλώ, να συγκεντρώσουν κεφάλαια για τη διατήρηση και τα δύο. Μια δεκαετία μετά την καταχώρηση του 2008 του Εθνικού Πάρκου Όρους Σαν Κινσάν στην Κίνα, είδε τους ετήσιους επισκέπτες να αυξάνονται από 1,5 εκατομμύριο σε 24 εκατομμύρια. Τρίτου 1976, νούμερο 1 οι Miracles με το Love Machine, μια μορφή disco στο πολύ brutal στο ξεκίνημά της, η οποία αργότερα εκλεπτίστηκε. Miracles, Love Machine, διάρκειας 6 και μισό.

Οι Miracles άνοιξαν τον δρόμο και για τα επόμενα disco group και καλλιτέχνες οι οποίοι πειραματίστηκαν με την disco μουσική, όπως ο Johnny Taylor, οι Bellamy Brothers, οι Silvers, αλλά και οι Four Seasons με το Oh What a Night, 13 Μαρτίου.

Εν τω μεταξύ μαθαίνω ότι η Κάρλι Σάιμον πριν από 2 ημέρες την μνημονεύσαμε καθότι ήταν στο νούμερο 1. 83 ετών σήμερα. Μοιράζεται τη διάγνωση της νόσου Πάρκινσον και του καρκίνου του δέρματος. Αυτά είναι τα άσχημα νέα. Η νούμερο 1 επιτυχία της ήταν το You Are So Vain το 73. Και βέβαια εισήχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Oh, what a night! Η σημερινή βραδιά, γι' αυτό.

Ωραία και η δική μας η Ιωνία Οδός. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Λιάζη. Καλώς ήρθες λοιπόν. Πάτησες πόδι στην Ελλάδα. Ο Λεωνίδας, τι γράφει ο Λεωνίδας, κάτι γράφεις. Το κομμάτι αυτό το έχει βγάλει και η Ιούλα Μέινεκε. Μέινεκε, το λέω καλά, δεν ξέρω, στα γερμανικά, και το τραγουδάει πολύ ωραία επίσης. Ναι, αλλά ποιο τραγούδι, το Love Machine ίσως. Γεια σας κυρία Τέρη, τον κύριο Τάσο Καρδά, εδώ βέβαια. Άννη Νικολαίδου, συνέχεια το πάμε. Συνέχεια και η Σόνια η Τσακυρίδου. Το πάμε συνέχεια. Να και ο Τζόνι Τέιλορ, καλλιτέχνης της Tamla Motown, όπως και η Diana Ross, οι οποίοι είχαν οι μεν πρώτοι. Shake it up, shake it down. Δύο νούμερο ένα το 76, ο Τζόνι Τέιλορ ένα και μοναδικό με το Disco Lady στις 3 του Απρίλη.

Συνέχεια έχουν οι Bellamy Brothers, οι οποίοι είναι αγαπημένοι της κυρίας Ρούλας, αγαπημένο η ντουέτο, η Brother Bellamy, οι οποίοι μπήκαν και αυτοί στο νούμερο 1 για πρώτη φορά και μοναδική, 1η του Μάη, με το τραγούδι τους Let Your Love Flow. Άφησε την αγάπη σου να πετάξει.

Let your love flow. Μήνυμα προς τον κύριο Ταγκύρη του ΟΑΣΤ, διευθυντής, ότι το πράγμα έχει καταντήσει κωμωδία. Κωμωδία, όταν λέμε κωμωδία, κωμωδία μεγάλη. Σήμερα λοιπόν, μπαίνοντας στο λεωφορείο της Ευκαρπίας για να έρθω στο ραδιόφωνο, είδα ένα καταπληκτικό φαινόμενο. Βέβαια πήρα το λόγο και έβαλα τα πράγματα στη θέση τους. Κάθομαι στη θέση μου αφού κόβω το εισιτήριο μπροστά και απέναντί μου στην άλλη σειρά, φάτσα μου, κάθεται μία δεσποινίδα γύρω στα 21-22 με ακουστικά στα αυτιά και βλέπω κάποια στιγμή ένα κουτάλι σηκώνεται και τρώει. Δεύτερη κουταλιά και τρώει. Δίπλα της καθόταν μια άλλη κυρία. Σκύβω και βλέπω ότι έχει ανοίξει το ταπεράκι, ένα τάπερ αρκετά μεγάλο, με το φαγητό της, το οποίο έτρωγε μέσα στο λεωφορείο. Παίρνω το λόγο λοιπόν και λέω, με συγχωρείτε δεσποινής. Βγάζει το ακουστικό. Ορίστε. Έχετε υπόψη σας ότι απαγορεύεται το φαγητό μέσα στα λεωφορεία όπως και η πόση καφέ και δεν βάζουμε στα λεωφορεία ποτήρια καφέ αναψυκτικά και τα πίνουμε και μπύρες αλλά και ηλεκτρονικά τσιγάρα που είδα και αυτό το υπερθέαμα από μια δεσποινίδα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Λαγκαδά στα πίσω καθίσματα. Ξαφνιάστηκε η δεσποινίδα, μου λέει απαγορεύεται. Από πού είστε, της λέω, δεν είστε από εδώ, δεν χρησιμοποιείτε το λεωφορείο. Παρακαλώ πολύ, ο τόνος σας λίγο πιο χαμηλά. Δεν μιλάω και της λέω κλείστε το και τέλος η συζήτηση και έτσι τελείωσε η φάση. Βέβαια ο οδηγός δεν έβλεπε. Δεν έβλεπε γιατί είναι περίκλειστος. Όπως δεν βλέπει και πόσοι μπαίνουν τζάμπα. Όλο το λεωφορείο, εκτός από 4 άτομα, οι υπόλοιποι 25 που μπήκανε, κατέβηκαν, ξαναμπήκαν και ξανακατέβηκαν, δεν έκοψαν εισιτήριο. Καταντάει αηδία, κύριε Ταγκύρη, διότι έχετε μοστράρει πανάκριβα μηχανήματα ακύρωσης εισιτήριων, κόβουνε οι ευσυνείδητοι άνθρωποι, πολίτες, το εισιτήριό τους, κάθονται στη θέση τους και βλέπουν αυτή την ανέδεια, αυτή την χαζομάρα, αυτή την επιπολαιότητα από μεγάλους ανθρώπους, όχι μόνο από τους νεαρούς, οι οποίοι θεωρούν ότι στο λεωφορείο, παρόλο που έχει αυτά τα μηχανήματα, δεν κόβουν εισιτήριο. Έτσι απλά. Έχουν μείνει στις στου παπά τις παπαριές. Αν δεν κάνετε κάτι, τζάμπα τα καινούργια λεωφορεία και πληρωθήκανε πολύ ακριβά. Η αγανάκτηση έχει φτάσει στο φόρτε της και αν φοβούνται οι ελεκτές να μπουν στα λεωφορεία να ελέγχουν φοβούμενοι οι επιθέσεις, να συνοδεύονται από έναν αστυνομικό. Να δούμε ποιος θα επιτεθεί στον ελεκτή. Αυτά προς το παρόν. Γιατί έχουμε και τα καλύτερα τραγούδια του 76. Welcome back, John Sebastian. Οι χιμπατζίδες και οι μπονόμπο κρατιούνται χέρι-χέρι σε αγχωτικές καταστάσεις. Ξέρω, οι περισσότεροι κινείστε για τη δουλειά σας, για τη διασκέδασή σας, με τα αυτοκίνητά σας και δεν μπαίνετε σε αυτά τα λαϊκά αστικά λεωφορεία. Και καλά κάνετε. Πλήρωσε 2,5 ευρώ τη βενζίνη και κάνε τη βόλτα σου. Ενώ με το λεωφορείο είναι 60 λεπτά. Αν έχεις το Θεό σου, ρε φίλε. Αν έχεις το Θεό σου.

τα δημόσια μέσα μεταφοράς, εκτός από το μετρό, εντάξει, εκεί έχουμε άλλα μέτρα ασφαλείας και άλλα μέτρα ελέγχου, αλλά στις αστικές συγκοινωνίες αποτύχατε παρταγωδός. Παταγωδός. Και τώρα που έρχονται οι κυβερνητικοί επάνω στη Θεσσαλονίκη να δούνε το Μαχαλά, ελπίζω να πάρουν λίγες στροφές παραπάνω. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και αυτό το εκμεταλλεύονται πρόσφυγες και άλλοι Βαλκάνοι, οι οποίοι ήρθαν να μείνουν στην Ελλάδα ως μετανάστες.

Welcome back. Η ώρα είναι 8:57. Προλαβαίνουμε και το επόμενο νούμερο ένα κομμάτι που είναι από τους Silvers και είναι disco. Τίτλος του Boogie Down, Boogie Fever. Μπήκανε στο νούμερο ένα 15 του Μάη και ζήσαν αυτοί καλά και δεν ξαναμπήκανε.

χαλκάδες στη μύτη, ακουστικά και πέρα βρέχει. Χωρίς αύριο. Τι φταίει η μαμά και ο μπαμπάς δηλαδή. Εγώ σε γέννησα, σου λέει, βρες το δρόμο σου. Αλλά όταν χρειαστείς βοήθεια, εδώ είμαστε. Silvers, Boogie Fever. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Boogie Fever.

0: Ελενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden.

0: για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη τάρατσα της πόλης. Allegro Roof Garden με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ladies and gentlemen,
2: Cinnabon με τον Γιάννη Ρέπιτς.
3: Number one και μετά τις 9 αρχίζουν τα μεγάλα αστέρια. Paul McCartney, One More Time, μαζί με τους Wings. Ένα καταπληκτικό τραγούδι. Silly Love Songs.

Διαπίστωσα ότι ο Δημήτρης ο Βενιάρης είναι παρόν στην εκπομπή. Καλή διασκέδαση, Δημήτρια. Επίσης το Λευτέρη. Καλησπέρα, καλή εκπομπή μου γράφει. Μόλις βγήκαμε από μετρό στη Νέα Ελβετία και ακούμε με τον Μπάρι το νεότερο. Γεια σου Μπάρι. Από αυτοκίνητο. Ο Μπάρις ο νεότερος, τι ηλικίες είναι αγαπητέ Λευτέρη? Μας ενδιαφέρει η άποψή του για τα τραγούδια που ακούει πριν γεννηθεί.

Εν τω μεταξύ ετοιμάζεται καινούριος δίσκος ανάμεσα με Paul McCartney και Ringo Starr. Οι δύο είναι απομείνοντες των Beatles. Βρετανικό συγκρότημα του 20ου αιώνα, του προηγούμενου, στο οποίο βέβαια αποδόθηκε και η καινοτομία στον ήχο της pop μουσικής, και κατά τη διαδικασία αυτή η συμβολή στην ομιμοποίηση της rock and roll ως μορφή τέχνης. Οι Beatles έγιναν το πιο επιδραστικό συγκρότημα στη γη. Τα Abbey Road Studios, ο χώρος των πρώτων στερεοφωνικών ηχογραφήσεων και η στέγη των περισσότερων τραγουδιών των Beatles. Ο έντονος θαυμασμός του κοινού για το συγκρότημα ονομάστηκε Beatlemania και ακολούθησαν όλες οι άλλες μανίες. Ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1963. Τρελαμένα κορίτσια.

Αλλά αρχικά δεν μεταφράστηκε σε επιτυχία όλο αυτό που συνέβαινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, η Αμερικανική δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος απέρριψε τα δύο πρώτα σίγγλ του συγκροτήματος, πρόσεξε, και τελικά το συγκρότημα κέρδισε έδαφος και ξεράγει μετά από μια εμφάνιση το 1964 στο αμερικανικό Ed Sullivan Show. Αν και η δισκογραφική τους καριέρα διήρκησε λίγο πάνω από 7 χρόνια, κυκλοφόρησαν τον εκπληκτικό αριθμό των 13 δίσκων LP με μέσο όρο 2 άλμπουμ ετησίως. Ανάμεσά τους ήταν το Rubber Soul του 65, το Revolver του 66 και το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band του 67. Δίσκοι που αποτελούσαν συνεκτικές πλήρως υλοποιημένες καλλιτεχνικές δηλώσεις τους, μια ιδέα που ήταν ακόμα καινοτόμος για την εποχή. Σταμάτησε τις περιοδίες το 66, επικαλούμενο απογοήτευση με τα περιορισμένα ηχοσυστήματα της εποχής για live. Επίσης, οι Beatles μήνυσαν την εταιρεία τεχνολογίας, την Apple, το 78 για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα ονομασίας της δισκογραφικής τους εταιρείας Apple Corporation. Το δεύτερο κομμάτι της Diana Ross, 29 Μαΐου, Love Hangover.

Όσο για την κίνηση στην πόλη, στους δρόμους της πόλης, ομαλή χαρακτηρίζεται. Εκεί στην Αρετσού έχουμε ένα στην Περαία, ένα κόκκινο σημαδάκι που σημαίνει ότι χαμηλές ταχύτητες,

και μάλλον πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό η Google. Και γενικώς το Facebook, όπως έχετε παρατηρήσει και εσείς,

Αυτό το καλησπέρα σας και πάλι μας ανεβάζει ή μας κατεβάζει? Ε, Άννη, σας ακούω, μου γράφει διαβάζοντας ένα καταπληκτικό βιβλίο. Και το βιβλίο που μου διαβάζει είναι του Ευγένιου Τριβιζά, «Η τελευταία μαύρη γάτα. Όλες τις άλλες τις πάτησε το τραμ». Εν τω μεταξύ, ωραία, πολύ ωραία η φωτογραφία σου που φωτογράφησες στο βιβλίο. Είναι μέσα στο σπίτι και η φωτογραφία την έβγαλες με το κινητό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ωραία τα χρώματα, γενικώς. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, Άννη. Αφού μπορείς να ακούς μουσική και να διαβάζεις ταυτόχρονα και να καταλαβαίνεις τι ακριβώς ακούς και τι ακριβώς διαβάζεις, το θεωρώ μεγάλη υπόθεση. This has got to be the saddest day of my life. Ο κύριος που ακούσατε είναι ο Barry White στα νιάτα του με το συγκρότημα The Manhattans for a bit of bad news. Και το τραγούδι τους που μπήκε στο νούμερο 1 στις 24 Ιουλίου. I won't be able to see you anymore. Kiss and say goodbye. Because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Από εκείνη την ηλικία, από μικρή ηλικία, χόντρινε η φωνή του Barry White. Στα 16 του ξυπνάει ένα πρωί και διαπιστώνει ότι η φωνή του είναι πιο χοντρή από ό,τι ήταν εχθές. Και όλος χαρά τρέχει στη μαμά του και της λέει «Μαμά, η φωνή μου χόντρινε». Και της ρίχνει μια νότα και η μαμά συνέχισε το μαγείρεμα. Λοιπόν, αρκετά από τα νούμερο 1 του 1976 προέρχονται από το είδος της δίσκο, το οποίο άρχισε να ανθίζει εκείνη την εποχή σε δημοτικότητα. Ο τακτικός θαμώνας, το νούμερο 1 την δεκαετία του 70, ο Elton John, είναι και πάλι στην πρώτη θέση, ακριβώς στις 7 Αυγούστου. Don't go breaking my heart. Μαζί με την

0: Don't go breaking my heart. Σε ρυθμούς δίσκο Elton John, Kiki D. 7 Αυγούστου στο νούμερο 1. Έχει συνηθίσει πλέον. Πολλές χαιρετούρες στους φίλους μας στην Go. Δεν σας ξέχασα και σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας. Τον Νίκο Μπασδάνη, τον Γιώργο Δημητρακιό, την κυρία Τόνια, τον Γιάννη Δρόσο, τη Στεριάννα Αγρέλη και τον Κώστα, τη Μαρία Χατζιωάννου, την Κούκλα, τον Τζιμπάκι Φώτη, τον Cab Driver και τον Κυριάκο Γκατζόγλου, δεύτερος Cab Driver. Ο Απόστολος στο SKG, ο τρίτος Cab Driver, και ο Τζόζεφ ο Μπαλαβίγιας, ο Απόστολος ο Κερατίδης, ο γνωστός, και ο Τζόζεφ ο Μπαλαβίγιας, ο τέταρτος Cab Driver. Αλλά έχουμε και τον Στέφανο τον Πιτσιλή, ο οποίος αυτή την ώρα είναι στα δρομολόγια. Και επίσης χαιρετίσματα στον Γιώργο τον Κωνσταντινίδη στα καθαριστήρια. Τελέσιλα, την κυρία Αρσινόη, τον Αχιλέα Αναγνωστούδη. Γεια σου Αχιλέα. Έγινες τακτικός και εσύ εδώ. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα. Το Μιχάλη Καρατζιά, τον Σταμάτη Καμπουράκη, τον Σταμάτη Κλονάρη και τον Σάκη Χατζιπέτρου. Και από την άλλη πλευρά, κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Καλό σας βράδυ, κυρία Τσάκαλου, και χαίρομαι που σας βλέπω και αυτό το βράδυ. Βράδια σε ήδη, εδώ στην παρέα. Ραδιο. Αλλά μάλλον δεν έχετε πληροφορηθεί.
1: Το soundtrack της πόλης. Με το Γιάννη Ρέπιτς. Ραδιόφωνο και μόνο. Το soundtrack της πόλης. Με το Γιάννη Ρέπιτς.
0: Thank you. Δεν έχετε πληροφορηθεί ότι η εκπομπή ξεκινάει στις 8 αμέσως μετά τον Άπε Αβδελά. Μάλλον μας διαφεύγει. Και για τα υπόλοιπα μηνύματα, αμέσως μετά το νούμερο 1, το τελευταίο του τρίτου ημιώρου, 9 και 26 λεπτά, νούμερο 1 τραγούδι, 4 του Σεπτέμβρη. Τι άλλο από... You should be dancing, Bee Gees. 4 του Σεπτέμβρη, number 1.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
4: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Λοιπόν, τέταρτο ημίωρο και ευχαριστώ τον Περικλή που μου έστειλε μια φωτογραφία ή μάλλον βίντεο όπου μου δείχνει την Παντσέλινο. Την Παντσέλινο του Ιουλίου, η οποία κάνει την εμφάνισή της απόψε στον καλοκαιρινό ουρανό, καθαρός, ανατέλει περίπου την ίδια εποχή, πρόσεξε, που τα αρσενικά ελάφια αρχίζουν να βγάζουν νέα κέρατα και είναι ένα γεγονός που έχει οδηγήσει στο να την ονομάσουν, από ορισμένους βέβαια, φεγγάρι του ελαφριού. Το φως της όμως ξεβάφει τον νυχτερινό ουρανό ακριβώς τη στιγμή που η βροχή μετεωρητών υδροχώων του νότιου Δέλτα φτάνει στο αποκορύφωμά της αύριο, κρύβοντας όμως όλα τα πεφταστέρια, εκτός από τα πιο λαμπρά που ίσως όσοι παρατηρήσετε τον νυχτερινό ουρανό να τα δείτε να πέφτουν.
5: Ραδιόφωνο και μόνο. Το Γιάννη Ρέπιτς.
4: Το νούμερο 1 στις 11 Σεπτεμβρίου είναι και αυτό δίσκο και μάλιστα χαριτωμένο και πολύ χορευτικό. Casey and the Sunshine Band, Miami Sound, Shake, Shake and Shake.

Shake Your Booty Baby. KC and the Sunshine Bunch. Οι πρωτεργάτες μαζί με τους αγριοκέρασους που δημιούργησαν το Miami Sound. Είναι στη συνέχεια τα αγριοκέρασα. Τα αγριοκέρασα τα οποία μπήκαν στο νούμερο ένα επάξια, αλλά μετά από αυτό υπήρξε ένα άλμπουμ το οποίο δεν γνώρισε επιτυχία και το συγκρότημα διαλύθηκε. Αγριοκέρασα. Play that funky music, baby. Check it out. Yeah.

Βλέπω ότι οι αγριοκέρασοι σας ξεσήκωσαν. Ευχαριστώ τον Πάτρικ Κέστερ. Funk and the man. Επίσης το Λευτέρι μου γράφει λόγω δουλειά στο κέντρο. Δεν άκουγα το απόγευμα. Τελικά κλείσατε πότε θα κάνετε τη συνέντευξη με τον κύριο Βδελά ή φοβάται ακόμα? Μην ακούσει συνέντευξη. Ανατριχιάζει πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί. Έχει πολύ πλάκα. Αβδελάς, ένας και μοναδικός, φίλε. Ο Θεό Γκαλίτσιος, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκαλίτσιο. Θα τα μεταφέρω τα χειροκροτήματά σας. Από το Ferry Boat Αντίριο Ρίο, ο φίλος μου, ο Δημήτρης Ολιάσης, ο ταξιδευτής. Από το Ferry Boat, εκεί είναι το κόσμημα φορτωμένο. Και δεν βουλιάζει το Ferry Boat με τόσο βάρος, 750 άλογα. Έτσι, μπράβο. Άννη Νικολαίδου, απεδείχθης πολύ καλή φωτογράφος, πραγματικά. Λοιπόν, είναι music radio, ειδικά αυτή την ώρα και μέχρι τα μεσάνυχτα. Το επόμενο κομμάτι είναι μια διασκευή, αλλά είναι πολύ καλή διασκευή, γι' αυτό και μπήκε στα νούμερο 1 του 1976 στις 9 Οκτωβρίου και είναι ο Walter Murphy and the Big Apple Band. Διασκευή της 5ης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Κι όμως το χορέψανε αυτό στις δισκοτέκ. Η πρώτη ιεροσυλία στην κλασική μουσική, αλλά ήταν τόσο καλή η διασκευή που πέρασε απαρατήρητη.

Γεια σου ρε Γιώργο Ασυλανίδη. Δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα του μηνύματός σου. Προφανώς δεν έχεις καταλάβει τι εκπομπή ακούς. Και μου γράφεις: πήγα την κόρη μου στο τμήμα για δουλειά και γυρνάω για Νεάπολη. Βάλε κανένα τούρμπο. Βραδινή είναι. Δηλαδή, δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι παίζουμε τα καλύτερα τραγούδια του 1976 που μπήκανε στο νούμερο 1. Τι τούρμπο να βάλω? Όταν τελειώσουν τα νούμερο 1, τα τούρμπο που έχουμε ακολουθούν την πορεία αυτή. Οπότε είναι μια εκπομπή μάλλον η οποία θέλει 5 ώρες για να ετοιμαστεί και επίσης επεξεργασία των τραγουδιών για να μπουν στην λίστα. Επομένως, αυτά έχουμε ρε φίλε Ασλανίδη. Λυπάμαι πολύ, αλλά μέχρι να τελειώσουν τα σελεμπονάτα νούμερο 1, πιο τούρμπο δεν γίνεται, γράφει ο Λεωνίδας ο μπελοφιλόσοφος. Πιο τούρμπο δεν γίνεται. Μάλλον είσαι ροκάς. I'm a disco duck. Κοίτα τι χορεύαμε. 1976. Disco duck. Τα παπάκια τα λεγόμενα, που συνοδεύονταν και από καινούργιο είδος χορού, υποδιώσουν τον Donald Duck. Moving my feet to the disco beat. How in the world could I keep my seat? Κι αν σου φαίνεται παράξενο, 16 Οκτωβρίου μπήκε στο νούμερο 1 ο Rick Dees and his cast of idiots και η παρέα των ηλιθίων μαζί του.

Και μετά το Disco Duck, και καθώς τελειώνει η χρονιά 1976, στις 23 Οκτώβρη το Supergroup των Chicago μπαίνει στο νούμερο 1 με το καταπληκτικό τραγούδι τους If You Leave Me Now.

Ευχαριστώ για το σχόλιο σας, κυρία Καλαφάτη, Δημήτρα. Εσείς συνεχίζετε μετά τον Αβδελάο, οπότε ξέρετε για τι πράγμα μιλάτε. Το Καρέτσα Ευάγγελο, Do I have to say hello? Why not, man?

Να ορίστε. Ορίστε κύριε Ασλανίδη Γεώργιε. Τι δημιούργησες? Δημιούργησες ένα καινούργιο σλόγγαν. Και μάλιστα μου το στέλνει ο Θωμάς ο Τρακατάλης από τον ορεινό Βάβδο. Ή όχι, βρίσκεσαι αλλού, δεν ξέρω, δεν το γράφεις. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Και μου γράφει, πρόσεξε Ασλανίδη, καλησπέρες τουρμπάτες και σελεμπονάτες. Είδες, δημιούργησες και ένα σλόγγαν. Γιατί όχι? Εν τω μεταξύ, ο Λεωνίδας ο αμπελοφιλόσοφος έχει ιδρώσει να χορεύει με την τεχνητή νοημοσύνη. Να με την μαύρη, να με την λευκή, να μετά με την σουρλουλού, να μετά... Μπράβο ρε φίλε, όλες αυτές τις κατάφερες και τις χόρεψες. Όχι μόνο λέει το χόρεψαν, έχασαν και τόνους υδρότα χορεύοντάς το. Και μάλιστα και εσύ μας ξενερώνεις τώρα. Δηλαδή αυτό που γράφεις, τι δεν ξέρω τι ρόλο παίζει. Τι ρόλο παίζει? Επίσης μείναμε στα δύο τελευταία τραγούδια που μπήκαν στο νούμερο 1 το 1976, τον τελευταίο μήνα, τον πρώτο τελευταίο μήνα, τον Νοέμβριο, διότι το τελευταίο νούμερο 1 που μπήκε στις 13 Νοεμβρίου είναι ένα κομμάτι το οποίο έμεινε για 3 μήνες στο νούμερο 1. Δηλαδή διέσχισε τη χρονιά του 76 και μπήκε στην πρώτη θέση από το Γενάρη του 77. Τον καλλιτέχνη θα τον ακούσετε μετά, αφού πρώτα παρουσιάσω τον Steve Miller. Rockin' Me, Steve Miller Band. 6 Νοεμβρίου στο νούμερο 1. Why not?

τα καλύτερα τραγούδια του 1976 από την εκπομπή σε Le Bon, παρέα με Allegro Bar Restaurant. Σήμερα θα είναι εκεί και η φίλη μας η Ελενίτσα από την Νεάπολη. Να διαπιστώσει η διεισόμαση αυτά τα οποία προσφέρουν.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα.

0: Pilsen Pilsner κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Νεφέλες.
5: Διογέννης Δασκάλου.
4: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
5: Αριστοφάνης.
4: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
5: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
4: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
5: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Και τώρα το νούμερο ένα, το τελευταίο της χρονιάς, ο Νίκος, ο Δελυγκάς. Γεια σου ρε Νικόλα. Τσινάρια, πλησέ, φούστα, μπλουζάκι, θα τα πούμε σε λίγο. Γιατί έχουμε το τελευταίο νούμερο ένα, το οποίο είναι ένα αρχοντικό κομμάτι και μάλιστα από έναν τραγουδιστή, ο οποίος τώρα τελευταία έχει λίγα προβληματάκια υγείας, ελπίζοντας να τα ξεπεράσει. Είναι το τελευταίο νούμερο του 76 και ίσως είναι το πιο μακροχρόνιο νούμερο ένα στα τσάρτ της χρονιάς. Είναι το τραγούδι «Tonight's the night, gonna be alright» του Rod Stewart, το οποίο πήρε την πρώτη θέση στο τεύχος του Billboard της 13ης Νοεμβρίου και παρέμεινε εκεί για το υπόλοιπο της χρονιάς για συνολικά 7 εβδομάδες στο νούμερο 1 στο τέλος της χρονιάς. Αυτό έκανε επίσης το τραγούδι με τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή της λίστας κατά τη διάρκεια του 1976. Tonight, the night, it's gonna be alright. Rod Stewart.

0: for all of you children of all ages from Scatland.
1: Στους 107.7.
2: Ραδιόφωνο και μόνο.

συνεχίσουμε με μουσική 70's, εκτός των top και των νούμερο 1. Super songs, super music.

Είναι η Brass Constructions. Now is tomorrow. Με τρία άλμπουμ στο ενεργητικό τους.

Λοιπόν, και ένα παράδοξο ή αν θέλετε ένα μυστικό, το οποίο δεν βγήκε και πολύ στην κυκλοφορία. Οι Beatles, ξέρετε ότι προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα για να γυρίσουν όχι την Οδύσσεια, αλλά μια ταινία με τίτλο «Άρχοντας των δαχτυλιδιών», με πρωταγωνιστές τα μέλη του συγκροτήματος ως Γκόλουμ, Φρόντο, Γκάνταλφ και Samwise. Τώρα βάλτε το κάθε μέλος του συγκροτήματος στους ρόλους αυτούς. Ποιους θα προτιμούσατε? Για Γκόλουμ, για Φρόντο, για Γκάνταλφ, για Samwise.

Τρίτη 28 του Ιούλη. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Status 107.7, Celebon με Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής. See you later, alligators.

Νομίζω πως αυτό που θα καταφέρει η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται και είναι η γνωριμία των ανθρώπων με τον εαυτό τους, με την ψυχή τους, με το σύμπαν. Οι προηγούμενες γενιές ήταν πολύ λίγοι οι άνθρωποι οι οποίοι έψαχναν το σύμπαν, έψαχναν την ύπαρξή τους, έψαχναν τους θεούς τους. Οι περισσότεροι δεν ήξεραν ότι βρίσκονται σε έναν πλανήτη μέσα σε ένα άπειρο σύμπαν και αυτά που βλέπανε, τα αστεράκια, τα φωτεινά, ήταν επίσης πλανήτες, αλλά δεν μπορούσαν να το συνδυάσουν. Είναι αυτό που μετά την μεγάλη αναγέννηση οι επιστήμονες, το μόνο πράγμα που έκαναν, έπεσαν με τα μούτρα στις έρευνές τους. Δεν δίδαξαν, δεν επιμόρφωσαν τον κόσμο, τους ανθρώπους, τους απλούς. Κανείς δεν πέρασε από τα χωριά να μιλήσει μαζί τους, να ακούσει τα ερωτήματά τους και γιατί δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να καταλάβουμε, κύριε μου, τι είμαστε και πού πάμε. Τώρα όσο για τις διακοπές, αγαπητή Γιώτα Κοντού, οι διακοπές εγώ κάνω φθινόπωρο, δεν μπορώ το καλοκαίρι, με πιάνει φαγούρα όταν με κατακαίει ο ήλιος. Mighty Real. Ο Λεωνίδας, ο μπελοφιλόσοφος, μου έστειλε ήδη το cast για τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, των Beatles. Μου γράφει ο Τζον Λένον, ο Γκάνταλφ, ο Πολ Μακκάρτνι, ο Φρόντο, Γκόλουμ, ο Ρίγκο Στάρ, ναι, του ταιριάζει, και ο Τζορτζ Χάρισον, τον Μαρσέι. Σιλβέστερ. Ο πρώτος τρανς τραγουδιστής, ο οποίος παρόλο που έκανε πολύ καλές χορευτικές επιτυχίες, δεν εμφανίστηκε ποτέ στα νούμερο 1.

Αλέξανδρος Καραμπουλτίδης κανόνισε κάποια συνάντηση στο Αλέγκρο, ασφαλώς. Εδώ είμαστε μαζί, παρέα, με το Αλέγκρο. Ωραία η φωτογραφία σου. Τρομερό κινηματογραφικό πλάνο, Κρίστοφερ Νόλαν. Ομιχλώδες τοπίο, πρωινή ομιχλία. Ονειρική φωτογραφία, πραγματικά.

Εν τω μεταξύ πέθανε και νωρίς από AIDS. Πολλοί λένε ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα, αλλά το στίγμα του τρανς τον ακολουθούσε μέχρι το τέλος της ζωής του. Και τότε ήταν πολύ σκληρά τα πράγματα στη μουσική βιομηχανία. Είχε δημιουργηθεί και ένα κίνημα κατά της disco μουσικής που εξελίχθηκε στο κάψιμο εκατοντάδων χιλιάδων disco album μέσα στο γήπεδο της Βοστόνης. Την έχουμε περιγράψει αυτή την ιστορία. Sylvester, you make me feel mighty real. Αλλά έχουμε μια αξεπέραστη φωνή που ανήκει στο Lou Rawls. One life to live. Μια ζωή για να τη ζήσεις.

Εκκρεμεί άλλη μια επίσκεψη Αλέγκρο με το Μάτρα Κατέλη και το Λευτέρη. Ανωτέρα βία, παιδιά. Θα τελειώσει.

Καταπληκτική φωτογραφία, Ελευθέρη. Καταπληκτική φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά αν τη δεις γρήγορα.

0: Και αυτός δεν είναι βέβαια εν ζωή. Όμως φίλε Ελευθέρη, θέλω να σχολιάσω λίγο αυτή τη φωτογραφία. Είναι που λέμε το κλικ της τύχης σου ρε φίλε. Της τύχης σου. Εν τω μεταξύ το συγκρότημα επάνω, από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι ο Τζόνι Γνάς. Κάτι μου θυμίζει, μιλάμε για country συγκρότημα. Πού τη βρήκες αυτή τη φωτογραφία? Θα τη χρησιμοποιήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε διαφημίσεις από ό,τι βλέπω 10 και 28 για να περάσουμε στο τελευταίο ημίωρο. Και επειδή πολλοί φίλοι που έχουν μπει τώρα στην παρέα μας δεν έχουν αντιληφθεί ότι αυτή η εβδομάδα ξεκινάει οι εκπομπές από τις 8 η ώρα το βράδυ, οι σελεμπονάτες, έως τις 11, ένα τριωράκι. Μεγάλο σε διάρκεια και ελπίζουμε, άμα τη επιστροφή των Λεοντή Μαχαιρά και των υπολείπων, να πάμε ξανά στην ώρα μας. Αλλά αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει έτσι.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM.
2: Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
3: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Αλέξανδρος Καραπολιτίδης έχει μια ωραία ιδέα. Μια συνάντηση έτσι ακροατών στο Αλέγκρο, ακροατών της εκπομπής και του ραδιοφώνου βεβαίως. Με κοκτέιλάκια και σε λεμπονάτα σνακ. Σύντομα. Προσεχώς. Groovy man, groovy, Patrick Esther. How are you?

Εδώ μεταξύ δύο βροχές μετεωρητών προβλέπεται να κορυφωθούν αυτή την εβδομάδα. Επίσης και μια ιδέα από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, η οποία ανέφερε ότι έως και 5 φλιτζάνια μαύρου καφέ των 225 γραμμαρίων την ημέρα είναι ασφαλή για τους περισσότερους ενήλικες. Πώς σας φαίνεται? Σήμερα προσγειώνεται στις στέπες του Καζακστάν αμερικανο-ρωσικό διαστημικό πλήρωμα. Έρχονται από τα αστέρια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει βάλει με τις αμερικανικές εταιρείες και είναι μακροχρόνιος αυτός ο πόλεμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των αμερικανικών εταιρεών. Και αυτές τις μέρες μόλις πυροδότησε μια ιστορική αντίδραση. Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε λοιπόν μια προεδρική διάταξη με την οποία ξεκίνησε έρευνες του άρθρου 301 για τις πρακτικές εξοντωτικού εμπορίου 60 οικονομιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται ακριβώς στο στόχαστρο. Η σταγόνα που ξεκύλησε το ποτήρι, ένα νέο πρόστιμο ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων κατά της Google, ανεβάζοντας το σύνολο των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο κατά της Google πάνω από 18 δισεκατομμύρια δολάρια, επιπλέον των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της Apple, 3 δισεκατομμύρια δολάρια κατά της Meta και 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια κατά της Amazon. Ίσως έτσι εξηγείται γιατί η Google υπολειτουργεί και με τους χάρτες. Και τα προβλήματα στο Facebook, συνδεσιμότητα με τη Meta. Οι κυρώσεις, δηλώνει ο Τραμπ, θα αντιστραφούν, διότι έρχονται σημαντικοί δασμοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα. Τι μας ετοιμάζει ο κύριος Ντόναλντ? Ducky Dance, Ducky Dance. The Mysterious Flying Orchestra.

Φόντερ Λάιεν, Κάλλας. Μαζεύτηκε εκεί όλη η walk ατμόσφαιρα. Είμαστε για κλάματα όσον αφορά την ηγεσία της Ευρώπης. Πολύ κλάμα.

Η φίλη μας η Τελέσιλα συμφωνεί, λέει, κατά το ίμιση με τον Λεωνίδα, τον Αμπέλο φιλόσοφο. Διαφωνεί στο Γκόλουμ. Γράφει Γκόλουμ ο Ρίγκο. Εγώ, αν και μελαχρινός, θα τον έλεγα σαν τον Λέγκολας, τον τοξότη. Πλήρωσα πολλά λεφτά, του μεταξύ, φίλη μου Τελέσιλα, για τα ομοιώματα των ηρώων. Οι πιτσιρικάδες μου κάθε εβδομάδα ήθελαν και από ένα ήρωα και περιφερόμασταν τα μαγαζιά εκεί στην Κο για τον Γκόλουμ, για τον Λέγκολας, ειδικά τον Λέγκολας, τον αγαπούσαν πολύ. Νίκος Δελικάς, έλα ρε φίλε, τώρα το πρόσεξα το μήνυμα. Σινάρια, κλισέ φούστα, μπλουζάκι με δε ανοιχτό, σηκωμένα μανίκια, ξανθό μαλλί καρέ. Όλα αυτά στη Μαδέρα το 1977. Πού ήταν η Μαδέρα? Α, τα υπόλοιπα τα ξέρω. Ρεγκίνα, Τίφανης, Ρεζίν, Δίσκο Ρεζίν. Σιγουίντ. Because he loves you. Σας ζηλεύουμε, κυρία Τσάκαλου. Παραλιακά, τι ωραία.

It's here to stay. Έτσι ακριβώς. Τι έχω δει στα λεωφορεία. Στο τελευταίο κάθισμα, στα ΚΤΕΛ, μια δεσποινίδα κάπνιζε, άτμιζε μάλλον, το νταλαβέρι της. Μια κυρία σήμερα, την κυρία δεσποινίδα, με εξέπληξε όταν έσκυψα και είδα ότι έχει ανοίξει πάνω στα ποδάρια της, καθιστή βέβαια, το μπουφάν της ως τραπεζομάντιλο και έβγαλε ένα τάπερ μεσαίου μεγέθους το οποίο περιείχε κρέας με πατάτες και χλαπάκιαζε σε δημόσιο μέσο μεταφοράς. Χλαπάκιαζε. Αυτό που παρατήρησε όμως στο τέλος ήταν ότι ο οδηγός μιλούσε στο κινητό από τη στιγμή που μπήκα στο λεωφορείο μέχρι να κατέβω στην στάση Κολόμβου, με ακουστικά βέβαια, έτσι, αλλά δεν σταμάτησε να μιλάει. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τώρα να προσέξει εάν η κυρία έχει στρώσει τραπέζι για να φάει με καλεσμένους οι οποίοι δεν είχαν καμία όρεξη να βλέπουν έναν άνθρωπο να τρώει μέσα στο λεωφορείο. Και μετά από το επεισόδιο αυτό γύρισε, μετά που την παρατηρήσει, γύρισε και μου είπε μα δεν λέρωσα κάτι, δεν λέρωσα τα καθίσματα. Τι λες εκείνη τη στιγμή? Δεν λες τίποτα, το βουλώνεις και την αφήνεις να καταλάβει μόνη της τι έκανε. Το κατάλαβε ευτυχώς. Το κατάλαβε, τα μάζεψε γρήγορα γρήγορα, τα έβαλε στο σακ βουαγιάζ, έβαλε τα ακουστικά στα αυτιά της και από δίπλα μια κυρία ηλικιωμένη, άνω των 70, γυρίζοντας μου λέει, και εγώ λέει τις προάλλες ήμουν στο λεωφορείο της Ευκαρπίας και ένας αγενέστατος άνθρωπος στα τελευταία καθίσματα κάπνιζε το τσιγάρο του. Κάπνιζε το τσιγάρο του. Κανονικά και με τον νόμο του ΟΑΣΤ. Διότι πλέον δεν υπάρχει έλεγχος. Τζάμπα τα ηλεκτρονικά μηχανήματα, πεταμένα λεφτά, όπως πεταμένα λεφτά και τα καινούργια λεωφορεία. Για ποιους, μωρέ, καινούργια λεωφορεία, για ποιους? Εκτός και αν έχετε κάποια, ξέρω εγώ, μεγαλειώδη σχέδια να ενεργοποιήσετε όλους τους ελεκτές του ΟΑΣΤ, οι οποίοι είναι σε αδράνεια και παρόλα αυτά πληρώνονται. Και η Ρομπέρτα Φλακ ρωτάει, where is the love, πού είναι η αγάπη? Πουθενά, έχει χαθεί, ειδικά σήμερα και στο μέλλον.

Αυτή και αν δεν είναι έκπληξη. Ο Σεό Mercedes Benz ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα. Ήτι Μάρκος Χατζιαντωνίου μου στέλνει μηνυματάκι από Δράμα, την πιο ωραία πόλη της Μακεδονίας. Φιλαράκι, καλώς ήρθες. Καλά να περάσεις. Μοναχούλης, έτσι. Μοναχούλης, μια χαρά. Ή ήρθες με τους γονείς. Πάντως, ήρθες για να τις διακοπές σου στην πατρίδα σου. Καλώς ήρθες. Ελπίζω να συναντηθούμε κάποια στιγμή. Εάν δεν... ή μάλλον εάν αφήσεις τη Δράμα για λίγο και κάνεις μια επίσκεψη προς τα εδώ. Με τη Mercedes. Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Από τις 8 έως τις 11 μέχρι το τέλος της εβδομάδος εδώ στον Status σε Λεμπονάτα.

Ναι, έχουμε τρελαθεί. Τελείως. Ηνωμένες Πολιτείες. Σκότωσε τη σύζυγο και τα 6 παιδιά του, πυρπόλησε το σπίτι, καίγοντας τα κατοικίδια και αυτοκτόνησε. Τα παιδιά ήταν ηλικίες από 5 έως 15 ετών. 6 παιδιά. Φρίκι και φρίκι.

Να μια ωραία ιδέα. Μπράβο Λευτέρη. Λεωφορεία για τζαμπατζίδες. Θα μπουν στις γραμμές. Είναι οικολογικά λεωφορεία, αλλά με πετάλια. Ο κάθε επιβάτης έχει τα πιδάλια του και πεταλώνει και φεύγει το λεωφορείο να πάει στον προορισμό του. Ο οδηγός δεν πεταλώνει. Ο οδηγός είναι αραχτάουα. Ωραίο, ωραίο. Έτσι, αν είναι κοινός ακατοίκητο το ρέτυρε. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν. Τα λέμε αύριο. Την ίδια ώρα, στις 8 το βράδυ έως τις 11. Have a good time. Και καλό ξημέρωμα Τετάρτης. Φιλιά πολλά στους φίλους μας στη Λέρο, στην Ικαρία, στην Πάτμο, στην Κο και στη Ρόδο.

0: τελευταία την πόλη στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Απολαυστείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό, Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε, τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ώρα Τρίτη. Θείο 11 10 80 880. Ηλία Σελιμάς, η Θησαυρούλα στην διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο, και η φίλη μας η Βέρα από την Κερατέα στη γραμμή. Γεια
1: εδώ
0: σου Βέρα.
1: Είμαι και εγώ.
0: Καλώς την.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια. Χαιρετώ όλους τους φίλους. Καλωσορίζω την κυρία Αθηνά Σχοινά στην παρέα μας πάλι. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα ωραία που μας είπε για το ένιγμα της εικόνας. Πραγματικά την απόλαυσα. Εγώ είχα ζητήσει να της δίνουμε κάποιο χρόνο στην εκπομπή όποτε εκείνη θέλει και να μας μιλάει για όποιο θέμα πάλι εκείνη επιλέξει. Αυτή είναι η ευτυχία λοιπόν. Εκεί είδες, σε μικρά πράγματα, το να μας μιλήσει η Αθηνά στο 5 λεπτά μας δίνει τέτοια ψυχική γαλήνη και εφορία που δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Όπως θαύμασα την κυρία από τη Θεσσαλονίκη,
0: την Ευαγγελία.
1: Την Ευαγγελία, που η ίδια έγραψε ένα λογοτεχνικό κείμενο. Τα είπε τόσο όμορφα. Ο κύριος Μωρίκης απόψε πραγματικά πήρε κι εγώ ένα κομματάκι ευτυχία από την παρέα μας. Γι' αυτό άμα επιλέγουμε καλούς φίλους, όχι τοξικούς ανθρώπους, αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε και αυτούς να αποβάλουν αυτή τη μιζέρια, αλλά μην αναλωθούμε πολύ σε αυτό γιατί θα μας κάνει κακό. Μακριά από τοξικούς ανθρώπους. Μερικοί είναι έτσι γεννημένοι να είναι μίζεροι και να ρίχνουν και δηλητήριο στους άλλους. Εγώ τους αποφεύγω τώρα πια που μεγάλωσα. Προσπαθώ να βρίσκω φίλους όπως αυτή η παρέα μας. Τι ωραία παρέα που είναι. Mm-hmm. Πόσο όμορφα. Και εσύ τι ωραίος μαέστρος.
0: Ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραίος μαέστρος της παρέας μας. Σε ευχαριστούμε λοιπόν. Τι να προσθέσω εγώ. Πραγματικά τα είπανε τόσο όμορφα όλοι. Αλλά απλώς έτσι θα πω τη γνώμη μου. Να προσπαθούμε να έχουμε επαφή με τις τέχνες, οποιαδήποτε τέχνη ικανοποιεί κάποιον, είτε ενεργά είτε σαν θεατής, ακροατής, ό,τι αρέσει τον καθένα, αλλά να υπάρχει επαφή με τις τέχνες. Δίνει πολύ μεγάλη ευτυχία και καλλιέργεια αυτό. Επίσης να μην κάνουμε εκπτώσεις στη ζωή μας, να έχουμε το θάρρος της γνώμης μας, να κρατάμε την αξιοπρέπειά μας και να αναγνωρίζουμε ότι και ο άλλος έχει αξιοπρέπεια και να μην τον μειώνουμε. Όλοι μίλησαν για την αυτογνωσία. Πραγματικά σπουδαίο πράγμα που πρέπει όλοι να το έχουμε, γιατί η αυτογνωσία σε κάνει και σένα να, φυσικά, να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να ξέρεις μέχρι που φτάνεις. Συγχρόνως όμως σε βοηθάει να βρεις τι σου ταιριάζει στη ζωή σου. Ακόμη και σε ανθρώπους. Mm-hmm. Τι φίλους θα κάνεις, ποιους ανθρώπους θα προσεγγίσεις για να ταιριάζεις. Αν δεν ξέρεις λοιπόν τον εαυτό σου, θα πέσεις έξω και θα νομίζεις ότι άλλοι φταίνε και θα σε απογοητεύσουν, ενώ ουσιαστικά φταίς εσύ. Άκουσα από όλους πράγματι ότι πρέπει να προσπαθούμε μόνοι μας, μην περιμένουμε δεκανίκια πάντα. Και θα πω κάτι που είπε κάποτε η κόρη μου στον παππού το δικό μου, τον προπάπου.

0: της, ο οποίος ήταν 90, λίγο μετά πέθανε ο άνθρωπος, και από τον καύσωνα να πέθανε, αλλιώς θα περνούσε τα 100. 90-91 ετών, ερχόταν, ανέβαινε στη βεράντα μου, καθόμασταν και έπινε το καφεδάκι του το πρωί στη λιακάδα. Λοιπόν, η κόρη μου τότε ήταν 4-5 εκεί, δεν πήγαινε σχολείο ακόμα, και καθόταν έξω και τον κοίταγε. Του χάιδευε λοιπόν τα χέρια και του έλεγε: «Παππού μου, αχ, γιατί είναι έτσι τα χεράκια σου?» «Ναι, παιδάκι μου, έτσι γίνονται, σκληραίνουνε τα χέρια. Δες, παππού, τα δικά μου, τι μαλακά που είναι.» «Ναι, παιδάκι μου, εύχομαι να γεράσεις κι εσύ για να γίνουν και σένα σκληρά τα χεράκια σου, να γεράσεις όμως.» «Ναι, παππού, θα γεράσω.» «Κοίταξε όμως, παππού, όταν εγώ γεράσω, εσύ δεν πρέπει να είσαι εδώ», του είπε. «Λέει, δεν πρέπει.» «Γιατί δεν πρέπει?» «Γιατί πρέπει τώρα να πεθάνεις.» Μόλις το ακούω εγώ από μέσα, λένε της, λέω: «Έλα εδώ, σε παρακαλώ, τι λες τον παππού?» «Άσε με, μαμά.» «Λοιπόν, παππού, πρέπει τώρα να πεθάνεις.» «Γιατί, παιδάκι μου, δεν με αγαπάς?» «Πολύ σε αγαπάω, αλλά πρέπει να πεθάνεις τώρα, γιατί έχεις μια πολύ μεγάλη σκάλα να ανέβεις μέχρι τον ουρανό, και εκεί δεν μπορώ να σε βοηθήσω εγώ, παππού, κανείς δεν θα σε βοηθήσει. Θα πρέπει να την ανέβεις μόνος.» «Λοιπόν, να την ανέβεις τώρα που μπορείς, γιατί άμα γεράσεις κι άλλο δεν θα μπορείς να την ανέβεις.» Μου έκανε τόση εντύπωση.
1: Βέβαια.
0: Και βγήκα έξω και κοιτούσα τον παππού, ο οποίος το είχε αγκαλιάσει το παιδί και το φιλούσε στο κεφαλάκι. Και όταν με είδε και βγήκα, μου κάνει νόημα με το δάχτυλο στο στόμα: «Μη το μαλώσεις.» Και μου λέει μετά: «Το παιδί αυτό είναι πολύ σοφό. Πολύ σωστά το είπε. Κανείς δεν θα με βοηθήσει σε αυτή τη σκάλα.» Και του είπε μετά: «Λένα, και εσύ στη ζωή σου τις σκάλες να τις ανεβαίνεις μόνη σου, παιδί μου. Μη ζητάς βοήθεια από τους άλλους.» Γιατί του είπα ότι θα πας στο Θεούλη.
1: Ναι.
0: «Έτσι», λέει, «και εσύ θα φτάσεις στο Θεούλη μόνο όταν ανεβαίνεις μόνη τις σκάλες σου.» Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι αυτό το παιδάκι των 4,5 ετών δεν το ξέχασε αυτό. Και πάντα, και στο δημοτικό που πήγε, αν καμιά φορά τη ζορίζαμε λίγο, ρώταγε κάτι στα μαθήματα και δεν ανταποκρινόμασταν όπως εκείνη θα ήθελε, έλεγε: «Αφήστε με, ο παππούς μου είπε μόνη μου θα το κάνω.» Και έτσι προχώρησε στη ζωή της και έκανε σπουδαία πράγματα μόνη της, και εξακολουθεί και κάνει. Πόσο σοφό ήταν αυτό που είπε αυτό το μωρό ουσιαστικά.
1: Μωρό, βέβαια.
0: «Μόνος σου θα ανέβεις τη σκάλα. Δεν μπορώ, παππού, να σε βοηθήσω εγώ, αλλά και κανείς.» Και αυτό είναι η ζωή τελικά. Σκάλες πολλές που τις ανεβαίνουμε, γκρεμιζόμαστε καμιά φορά, αλλά πρέπει να ξαναπροσπαθήσουμε. Και έτσι νιώθουμε ικανοποίηση, άρα ευτυχία. Ούτε ο πλουτισμός για τον πλουτισμό δεν είναι καλό, δημιουργεί άγχος. Αν η ζωή μας βοηθήσει και αποκτήσουμε πλούτο, καλό είναι να τον διοχετεύσουμε και αλλού για το καλό. Να γίνουμε δωρητές, να προσφέρουμε ευτυχία στους άλλους για να έχουμε και εμείς μερίδιο. Κάπως έτσι. Είπαν τόσα πολλά ωραία οι άνθρωποι όλοι. Τους ευχαριστώ όλους τους φίλους, και αυτή η βαρκάδα μας κάθε μέρα είναι η πιο όμορφη εμπειρία της ζωής μου. Σας λέω αλήθεια. Πέρασα πολύ δύσκολες στιγμές και τώρα απολαμβάνω το κάθε λεπτό. Τον ήλιο που βγαίνει το πρωί. Είπε η κυρία ότι η ηλικία, και εσύ είπες, είναι ένας αριθμός. Όντως είναι ένας αριθμός. Και εγώ δεν συνειδητοποιώ την ηλικία μου, αλλά χαίρομαι τον ήλιο, χαίρομαι τη θάλασσα, χαίρομαι τη ζωή, και δεν σκέφτομαι αρνητικά. Δεν ξέρω αύριο τι θα μου ξημερώσει, θα το αντιμετωπίσω όμως ό,τι και αν είναι αυτό. Και νιώθω γαλήνη. Αυτό είναι ευτυχία, η γαλήνη και η καλή σχέση με τους ανθρώπους.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την καλή σας παρέα.
1: Γεια σου, Βέρα μου.
0: Γεια σου, μάνα μου. Γεια σου.

Τζέσικα 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
1: Σιωπές! Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή. Α, μη είναι δυνατόν!
0: 2-11-10-80-8-8-0 Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
2: Καλησπέρα, φίλτατε Μάνο.
0: Γεια σου, αγαπητέ μου.
2: Καλησπέρα,
0: Βασίλη.
2: Καλησπέρα, συνακροατές όλοι, και εύχομαι να έχετε και να έχουμε υγεία.
0: Μακάρι.
2: Πολύ ωραίες ομιλίες ακούστηκαν απόψε. Ωραίες φιλοσοφίες, ωραίες απόψεις, ωραίες ιδέες. Εγώ θέλω να κάτι θα συμπληρώσω κι εγώ, διότι όλοι είπαν τόσα σοφά πράγματα που δεν μου αφήνουν και μεγάλο περιθώριο να πω κάποια δικά μου, έχοντας καλύψει οι προηγούμενοι ομιλητές.
3: Status FM, σταθμός στους 107.7.
2: Ένα ερώτημα μεγάλο, το οποίο με απασχολεί πολλά χρόνια γύρω από την ευτυχία και τα συμβάντα επί της ευτυχίας. Πώς γίνεται, Μάνο, χιλιάδες άνθρωποι στην πιο ωραία στιγμή της ζωής τους, άλλοι σε γάμο, άλλοι σε γένα, άλλοι σε ένα λαχείο, άλλοι στον γκολ του ποδοσφαίρου, χίλιες δυο άλλες χαρούμενες στιγμές, πραγματικής στιγμιαίας ευτυχίας, η οποία όμως κάνει τον άνθρωπο να τα χάνει κυριολεκτικά από τη χαρά, από την τύχη, από την ευτυχία ενός γεγονότος που το αλλάζει τη ζωή, αλλά και κάποιες στιγμές ή και ώρες τις νιώθει περίφημα. Και πώς το συμβαίνει εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει αυτό το καταπληκτικό εύχορο γεγονός να φεύγει από τη ζωή. Γιατί, ρε Μάνο, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί να μην έχει διάρκεια? Και συμβαίνει τις πιο πολλές φορές ο άνθρωπος να φεύγει απάνω στις τιμές της ευτυχίας, της υγείας του γκολ που έχει βάλει στο ποδόσφαιρο, της πανδηριάς του, το ότι έπιασε μια γκόμενα, το ότι χίλια δυο ευτυχή γεγονότα, και συμβαίνει εκείνη την ώρα να πέφτει ο πέδεκης. Από ποιον? Γιατί να χάνεται η χαρά, γιατί να χάνεται η ευτυχία? Περίεργο πράγμα. Πόσο με βασάνισε. Το κουβέντιασα με πολύ κόσμο. Είπαμε πολλά πράγματα. Το νιώσα κι εγώ. Και από συγκίνηση το νιώσα και από τη γυναίκα μου. Ναι. Απάνω στη στιγμή που ήμασταν τόσο χαρούμενοι, τόσο κεφάτη. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Όπου μπήκαν πρώτοι στο πανεπιστήμιο. Με πρωτοφανή εφημομνία ο μεγάλος μας εγγονός. Και ήρθε κεραμίδα στη γυναίκα μου. Γιατί? Γιατί τη στέρισε. Γιατί στερήθηκε εκείνη την ευτυχία που νιώθαμε για τον Μητσιρίκο μας. Να έρθει η κεραμίδα του καρχίνου. Και μας χάλασε τη ζωή. Μας τη διέλυσε. Και τι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Τι είναι. Ακούμε, λέει ο Κοσμάκης, γραμμένα ιστορίες. Οι χίλιες δυο άλλες κουταμάρες. Μπας περιπτώσει.
0: Μα γιατί τι γραμμένα όμως, δηλαδή, τι εννοούν γραμμένα, δεν έχω καταλάβει ποτέ.
2: Ούτε και εγώ το κατάλαβα ποτέ, ούτε λες κατάλαβα ότι είναι δηλαδή το περισσότερο το ανάγουν στο θείο, ότι το θείο έχει κανονίσει ληξιαρκές πράξεις θανάτου.
0: Μα άλλη δουλειά δεν έχει να κάνει.
2: Δεν ξέρω, στον κόσμο, στο λαό μας έτσι επικρατεί αυτό το πράγμα. Αλλά ρε μάνα μου, αυτό ξαναλέω. Γιατί πρέπει αυτές τις στιγμές της ευτυχίας να κουτσουρεύεται? Υπάρχει κάποιος που είναι γεμάτος κακία και θέλει εκείνη την ώρα της χαράς, της ευδαιμονίας να σου κόψει τη ζωή? Γιατί να μην την αφήσει να το χαρείς περισσότερο? Τι είναι, αγαπάτε αλλήλους? Ναι, όλοι να αγαπιόμαστε, να είμαστε φίλοι, να χαιρόμαστε ο ένας από τα επιτεύγματα του άλλου. Γιατί όμως να κόβεται αυτό το πράγμα? Τι να κοβεντιάσω μετά? Τι να κοβεντιάσω μετά άλλο μερεμάνο μου περί ευτυχίας?
0: Γιατί, μα το διάστημα που είναι κανείς στη ζωή φροντίζει να πολεμήσει σύμφωνη. Για την ευτυχία του. Ναι.
2: Σύμφωνη, σύμφωνη.
0: Αυτό.
2: Αλλά θέλω να πω, όταν πλήγεται κανείς έτσι στις ύψιστες στιγμές χαράς και ευδαιμονίας και ευτυχίας, του κόβεται, όχι τα πόδια, του κόβεται και το νήμα.
0: Το κατάλαβα, το κατάλαβα, το είπα πριν από λίγο. Αλλά δεν έχω απάντηση σε αυτό, καλέ μου. Καμία απάντηση δεν έχω.
2: Και εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, γιατί αυτό με πνίγει. Και όταν ακούω τη λέξη ευτυχία και περί ευτυχίας, και από το γεγονός της γυναίκας μου,
0: ναι.
2: αλλά και από κάποιους άλλους συγγενείς και φίλους μου. Γιατί έκανα πριν από 2-3 μήνες, πώς μου ήρθε, για λέω, εδώ στην Καβάλα έχουμε 30 χρόνια. Γνώρισαμε του κόσμου τον κόσμο. Και για να κάνω τώρα μία απογραφή και βλέπω μάλλον 44 άνθρωποι που γνώριζαν πέθαναν. Πριν από μένα. Και εγώ είμαι ζωντανός. Καλά λέω, γιατί λέω.
0: Τι γιατί δηλαδή.
2: Γιατί αυτό το πογκρόμο, να πούμε. Και ήταν οι γέροι άνθρωποι με αρρώστιες με το ένα με το άλλο από χαρούμενα γεγονότα που επιβεβαίωσαν αυτό το ερώτημά μου, το γιατί. Και βλέπω να λείπει 44 άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
2: Άντρες, φίλοι και τα λοιπά.
0: Κατάλαβα.
2: Αυτό το ερώτημα λοιπόν με βασανίζει. Ναι.
0: Οκ. Okay.
2: Τι να πω άλλο, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Αυτό με πνίγει περισσότερο, ναι. Ευτυχία να προσπαθούμε όλοι να θέλουμε οπωσδήποτε. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι εκεί που μας έφυγε η γυναίκα μου και με την δική μου την οικογένεια, με τους γονείς μου, επέρασα ευτυχισμένα, πέρασα. Γιατί ήταν οι δάσκαλοι μας, και εμένα και στην αδερφή μου, και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Δόξα τω Θεώ, τους δώσαμε ό,τι μπορούσαμε. Γύρω από τις γνωστές τις συνταγές της ευτυχίας, ο Θεός θα τους βοηθήσει το μυαλό τους, η κρίση τους, το ένα το άλλο κτλ. Αλλά εκεί μου έκοψε όλες αυτές τις προσδοκίες που περίμενα από τα παιδιά, που μάλλον τις ευχές που τους έδωσα κτλ. Κάπου με πήχρανε λίγο η γυναίκα μου.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως αυτό το ερώτημα δεν μπορώ να βρω εξηγήσεις. Έκαναμε με εκατοντάδες ανθρώπους κουβέντες, συζητήσεις, γράμματα, ερωτήματα. Ακόμα και το EIA και από εκεί δεν μπόρεσα να βρω απάντηση. Και μου μένει συνέχεια αυτό ένα πελώριο, γιατί μας κόβει, ποιος μας κόβει τη στιγμή της ευτυχίας, μας την κόβει και μας στέλνει εκεί που δεν γυρίζει κανείς πίσω. Αυτά, αδελφέ μου.
0: Γεια σου, Βασίλη μου.
2: Γεια χαρά σου.
0: Καλημέρα.

0: Χαιρετώ τη φίλη μου τη Χαρά Γκαμπέση από τη Θεσσαλονίκη. Α, ναι, ήθελα να πω ένα μήνυμα που έστειλε η Ευαγγελία, με την οποία μιλήσαμε νωρίτερα, πριν από μια μισή ώρα, και μας διάβασε ένα κείμενο που είχε γράψει και μου στέλνει τώρα ένα μήνυμα. Λέει: ευχαριστώ πολύ την κυρία Βέρα που εκτίμησε το κείμενό μου και το είδε ως λογοτεχνικό. Χαίρομαι που έχω και εγώ το στέκι γνώσης της εκπομπής σου, Μάνου μου. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Ο Δημήτρης είναι στο αυτοκίνητό του και κατευθύνεται προς το κέντρο, μου λέει η Σταυρούλα. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Σωστά. Οδηγώ από το αεροδρόμιο, μόλις έφτασα από τη Θεσσαλονίκη και κατευθύνομαι στο κέντρο της Αθήνας. Αφορμή για το τηλεφώνημα είναι τα λόγια του προηγούμενου ακροατή.
0: Του κύριου Βασίλη.
1: Του κύριου Βασίλη, που εξέφρασε πολύ γλυκά αυτό τον προβληματισμό του, το παράπονό του, πώς είναι δυνατόν η ευτυχία να συναντάται με την δυστυχία. Σε τέτοιους προβληματισμούς προσπαθεί να δώσει απάντηση ο Μητροπολίτης Μεσογείας, ο Νικόλαος. Έγραψε ένα πολύ μικρό βιβλίο με τίτλο «Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός» και έχει μέσα 5-6 ιστορίες από τα χρόνια που ήταν ερευνητής, ειδικευόμενος γιατρός, φοιτητής στην Αμερική, στη Βοστόνη, σε ένα νοσοκομείο πανεπιστημιακό όπου αντιμετώπιζε, ήταν ένα αντικαρκυνικό νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Αξίζει λοιπόν κανείς να το βρει, να το διαβάσει, δεν θα είναι δύσκολο, και να μην δώσω εγώ τις απαντήσεις.
0: Αλλά πες μου μία αιχμή που θυμάσαι από το βιβλίο αυτό.
1: Αναφέρονταν λοιπόν σε ιστορίες οικογενειών που συνόδευαν ασθενείς στο νοσοκομείο, γονείς με τα παιδιά τους, σύζυγοι με τους τις συζύγους, και όλοι εξέφραζαν αυτό το παράπονο. Γιατί, Θεέ μου, σε μας, γιατί στο δικό μας άνθρωπο, κάνε το θαύμα σου για να απαλλαγούμε από αυτό τον βραχνά. Ήταν λοιπόν περιπτώσεις όπου ξεπέρασε ο ασθενής αυτή την δύσκολη φάση της ζωής του, της ασθένειας, και ήταν και περιπτώσεις που οι ασθενείς κατέληξαν σε αυτές τις 5 ή 6, δεν θυμάμαι, ιστορίες. Ναι. Εκεί λοιπόν τα συνδυάζει αυτές τις ανθρώπινες στιγμές και περιπέτειες υγείας που οδήγησαν και στο μοιραίο κάποιες φορές, συνδυάζει με αυτόν τον προβληματισμό αν ο Θεός ποτέ είναι δυνατόν να το θέλει να είναι η μοίρα των ανθρώπων ή να είναι επιθυμία του Θεού. Εκεί απαντούσε σε αυτό το ερώτημα που βασανίζει τους ανθρώπους, πως δεν είναι ο Θεός που επιδιώκει κάτι τέτοιο. Ίσως μέσα από αυτές τις περιπέτειες όλοι, πέρα από τον άνθρωπο που χάνεται ενδεχομένως, πόσο μάλλον αν δεν χαθεί, όλοι να γίνουμε σοφότεροι, όλοι να γίνουμε, να κερδίσουμε κάτι. Και αυτό δεν ήταν η εκτίμηση του Μητροπολίτη σήμερα Νικόλαου, ήτανε τα λόγια των ίδιων των ανθρώπων, των πρωταγωνιστών αυτών των ιστοριών, που χάσανε ενδεχομένως το συγγενικό τους πρόσωπο. Mm-hmm. Πόσο μάλλον εάν έγινε καλά. Και αυτή είναι η ιδέα. Αξίζει κανείς πάντως να το διαβάσει, είτε πιστεύει στο Θεό είτε δεν πιστεύει στο Θεό. Mm-hmm. Είτε έχει τέτοιες αγωνίες και απορίες είτε δεν έχει, θα έλεγα.
0: Για δουλειά ήρθατε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι.
0: Α,
1: ναι,
0: okay.
1: Ναι, ναι, είμαι δικηγόρος και βρίσκομαι.
0: Α, συχνά, στην Αθήνα, οπότε...
1: Συχνά.
0: Συχνά, κατάλαβα.
1: Συχνά. Αυτή την περίοδο βέβαια οι πτήσεις από και προς Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι έχουν πάντα καθυστέρηση. Δεν είναι η τελευταία βραδινή, είναι η προηγούμενη.
0: Ναι, η πρώτη
1: τελευταία. Αλλά φτάνει με μια μισή ώρα καθυστέρηση.
0: Μια μισή ώρα καθυστέρηση λόγω αεροδρομίων, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Έτσι είναι, από το μεσημέρι και μετά φεύγουν πίσω οι ώρες.
0: Λόγω φόρτου εργασίας, ας πούμε.
1: Λόγω φόρτου της περίοδου.
0: Ναι, της περίοδου,
1: από
0: βέβαια.
1: Από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο έτσι θα πάει.
0: Μάλιστα.
1: Τα τελευταία χρόνια αυτό συμβαίνει. το αεροδρόμιο της Αθήνας δεν είναι αυτό στο οποίο σημειώνονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Διάβαζα κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα έτσι πανευρωπαϊκά. Είναι άλλα αεροδρόμια, μεγάλα ευρωπαϊκών πρωτευουσών, αλλά και εμείς δεν πάμε πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι.
1: Είμαστε για τα καλά μέσα. Εντάξει, θα βγει και το φετινό καλοκαίρι. Μακάρι να υπάρχει κίνηση.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Την ιδέα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη μου.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Χάρηκα πολύ. Στο καλό να πάτε.
1: Καλά, επίσης. Καλό βράδυ.
0: Επίσης. Και ελπίζω να ακούσουμε πάλι τη φωνή σας. 2-11-10-80-8-8-0.

0: Από τα ύψη στα βάθη και αντιστρόφως άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
2: Σταμάτα, αδερφέ μου, γιατί έτσι που τα λες σε βλέπω αριστερό ψάλτη στον Άι Τρίφωνα.
3: 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr. Συγγνώμη που ξεχνάω να το πω αυτό από την αρχή. Επίσης θέλω να πω ότι στις 12 η ώρα συνδέθηκε μαζί μας και ο Status FM 107,7. Όταν ήταν η εκπομπή 12 με 5 ήταν κανονική η ροή όλης της εκπομπής. Τώρα που ξεκινάμε 10 η ώρα η Θεσσαλονίκη, ο Status FM 107,7 συνδέεται μαζί μας στις 12 και τους ευχαριστώ πολύ και τους ηχολήπτες του σταθμού και τους συνεργάτες του σταθμού και τον Δημήτρη Βενιέρη που είναι ο ιδρυτής και ο διευθυντής εκεί στον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων. Δημήτρη, επαγγελματία οδηγέ, τι γίνεται?
4: Γεια σου, Άγρυπνε.
3: Καλώς τον. Καλώς τον.
4: Τι μου κάνεις?
3: Καλά είμαι, μια χαρά, εσύ?
4: Πήρα να πω ένα γεια πριν την αποχώρηση του καλοκαιριού. Καλά είμαι.
3: Τι εννοείς?
4: Διακοπές.
3: Θα πας διακοπές τώρα?
4: Εγώ αν θα φύγω μετά τις 13 του μήνα θα φύγω, μπορώ να πάω την οικογένεια στο Βόρειο και μετά γυρίσω πάλι γιατί έχω κάτι δουλειές εδώ. Mm-hmm. Μπορεί να μην κάνω αυτές τις διακοπές. Mm-hmm. Αν θέλω να καλύψω τις υποχρεώσεις, θα δούμε. Εσύ θα πας?
3: Θα πάω βέβαια.
4: Εντάξει, και εγώ καμιά εβδομάδα θα την ξεκλέψω, φαντάσου.
3: Ναι,
4: θα τα καταφέρω.
3: Μακάρι. Νομίζω ότι θα το βρεις τον τρόπο.
4: Ναι, μου θα το βρω. Εντάξει. Και μετά, εντάξει, δεν χάθηκε και ο χρόνος και του χρόνου πάλι.
3: Καλά, μωρέ, ναι, έχεις δίκιο.
4: Και μετά κάπου θα βρούμε κανένα δεκαήμερο να λουτάξουν.
3: Πάντως, ξέρεις κάτι, ρε Δημήτρη, που το θυμάμαι και μου κάνει εντύπωση. Όταν ήμουν μικρός, επειδή δεν είχαν, από ό,τι θυμάμαι, ευκολία, συγγνώμη, ούτε οικονομική, ούτε, ξέρω εγώ, σόι μεγάλο σε νησί, στην Κρήτη ας πούμε, ούτε και καλές σχέσεις είχαν μεταξύ τους, πέρναγα πολλά καλοκαίρια στην Αθήνα. Δεν ήταν, πώς να πω ρε παιδί μου, συνηθισμένη υπόθεση το να πηγαίνει κάποιος διακοπές.
4: Ναι, όντως, εντάξει, ναι. Εντάξει, έχει γίνει μόδα το τελευταίο
3: και
4: καιρό.
3: Και δεν έκαιγε και ο ήλιος έτσι που καίει τώρα.
4: Ναι.
3: Κατάλαβες,
4: και μπορούσες... μόνο καίει, αλλά δεν έχεις και να ανασάνεις από πουθενά, να πούμε. Γιατί τίκα στο τσιμέντο και στο πετρέλαιο και στη Λαμαρίνα.
3: Ναι, από σωστό, σωστό.
4: Από πού θα φυλακτείς. Σου είχα πει ένα καλοκαίρι με τις πολλές τις ζέστες, με τα 40 γιατί έπαθα. Τρελάθηκα δηλαδή.
3: Ναι.
4: Φαντάσου, είχε 42 βαθμούς. Είμαι μέσα σε ένα πάρκινγκ στο αεροδρόμιο με 160 αυτοκίνητα και είναι οδηγοί μέσα με αναμένα τα αυτοκίνητα και δουλεύουν full όλα τα air condition.
3: Ναι.
4: Και εμένα μου χαλάει το air condition.
3: Δηλαδή χάλασε, εννοείς το φρέον, ας πούμε.
4: Ναι, το ψυγείο. Κάτι είχε εκεί να πούμε, το ψυγείο, μια βαλβίδα κτλ. Και ήταν το. Δεν δούλευε καθόλου, ας πούμε. Μιλάμε τώρα ψητό κοτόπουλο. Φαντάσου, αναστάτω σε ένα πάρκινγκ ολόκληρο και με το δίκιο του τώρα οι άνθρωποι, έτσι.
3: Ναι.
4: Γιατί ήμουν μέσα στη μέση και έπρεπε να μετακινήσουν και εγώ δεν ξέρω πόσα αυτοκίνητα να με βγάλουν από εκεί.
3: Ναι.
4: Εντάξει, κάποιοι με βρίζαν, έφυγα, πήγα στο ηλεκτρολόγο, το φτιάξα, εντάξει, όλα κομπλέ. Όλα κομπλέ, αλλά το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά, φίλε. Μιλάμε, έφτασα από την κορφή μέχρι τα νύχια. Από την κορφή μέχρι τα νύχια. Ναι.
3: Το air condition πρέπει να το ξέρουν οι άνθρωποι και εσύ που είσαι επαγγελματίας. Θέλει έλεγχο στο φρέον κάθε καλοκαίρι.
4: Ναι, και όχι μόνο και το χειμώνα. Πρέπει κάποια στιγμή να το βάζεις να δουλεύει.
3: Α, ναι, μου το είπε ο μηχανουργός, ας πούμε.
4: Και ένα άλλο που δεν το κάνει σχεδόν κανένας, γιατί είναι και χρονοβόρο και έχει μια ταλαιπωρία, είναι να βγάλει το κομπρεσέρ και να το αλλάξει λαδάκι από μέσα. Που υπάρχει λάδι στην αγορά, αλλά κανένας δεν ασχολείται.
3: Ναι.
4: Και δεν το κάνει κανένας.
3: Μα τώρα οπότε... εγώ δεν ξέρω να το κάνω κιόλας. Εγώ δεν ξέρω ούτε λάστιχο να αλλάξω.
4: Αν πας σε ψυγείας το κάνει.
3: Α, ναι,
4: αλλά για
3: άλλο
4: να το κάνει αυτό έχει και ένα κοστολόγιο. Και λέει τώρα ας πούμε θα πληρώσω εγώ ας πούμε ξέρω εγώ μπορεί να είναι 200 ευρώ, δεν ξέρω πόσο είναι.
3: Προκειμένου να πληρώσει πιο πολλά, καλύτερα.
4: Όχι, εντάξει, μπορεί να πληρώσει, ξέρω εγώ, 250, να αλλάξει ένα κομπρεσέρ, σου λέει αλλάζω ένα κομπρεσέρ και τέλος.
3: Έτσι.
4: Και έρχεται να πούμε κάποια στιγμή, το κομπρεσέρ τελειώνει.
3: Ναι. Εμένα μόνο στο φρέον είχα πρόβλημα μία φορά και πήγα να έκανε ζέστη πέρσι. Και πήγα να το βάλω το air condition και έβγαζε στο παγωμένο το είχα και έβγαζε ζεστό αέρα. Και ναι, κατάλαβα ναι. Ότι ήταν το φρέον και πήγα επί τόπου και το συμπληρώσε οπότε...
4: Όλα μια χαρά.
3: Όλα μια χαρά, ναι, ναι.
4: Εντάξει,
3: εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς air condition.
4: Ναι. Τώρα έτσι όπως έγινε η κατάσταση δεν μάλλον μου κανένα.
3: Χρόνια τώρα αυτή η δουλειά δηλαδή. Και 20-25 χρόνια, ναι.
4: Το θυμάσαι το σκυλάκο μου, ε.
3: Ναι, αυτό που μου είχες πει, ναι.
4: Σου είχα στείλει και μια φωτογραφία.
3: Α, μπράβο, ναι, μπράβο, μπράβο.
4: Κάτω,
3: μπράβο,
4: θυμάσαι, ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Τι έπαθε. Πάει, φίλε, τέλος.
3: Τι έπαθε, αρρώστησε.
4: Πέσανε.
3: Ναι, από τι.
4: Από γυρατιά, ρε.
3: Α, από γυρατιά, okay.
4: Ναι, ήταν 15 και κάτι, και πήγε στα 16.
3: Πλήρης ημερών, σκυλίσιων ημερών.
4: Ναι, ναι, ναι. Πήγα τον έσαψα κανονικά, σήμερα δηλαδή. Την Κυριακή το βράδυ έγινε.
3: Μάλιστα.
4: Δεν οχώρια, φίλε, μεγάλη.
3: Βέβαια, με 15 χρόνια είναι μια ζωή.
4: Ναι. Δεν μπορούσα να ηρεμήσω τις κόρες μου, γιατί κάτι μικρή, μιλάμε και την άλλη, να κάνουμε μας... Όλη η γειτονιά της άκουσα. Μπήκαμε σπίτι, ενώ ξέρεις, τον είχα χαιρετήσει εγώ το μεσημέρι κανονικά, ξέρω εγώ με το φαγάκι του και τα λοιπά. Και πήγαμε και με το που μπήκαμε μέσα, μας είδε, παπ, έκλεισε τα μάτια για τέλος.
3: Ναι. Σας περίμενε.
4: Ναι, κατά μάλιστα. Κάποιο τρόπο, αλλά τέλος. Μετά η μικρή τρελάθηκε να πούμε. Είχε πέσει πάνω και δεν μπορούσα να πέσει.
3: Κατάλαβα. Μάλιστα.
4: Μεγάλη θλίψη, φίλε, μεγάλη στενοχώρια.
3: Το καταλαβαίνω.
4: Εντάξει, είναι, εγώ τον είχα από κουτάβι, φαντάζομαι, τον είχα σαν παιδί. Και ήταν, πώς να σου πω, ήταν σαν άνθρωπος. Όταν λέμε σαν άνθρωπος. Σε κάποια σημεία ήταν ο αφέντης του σπιτιού.
3: Ναι. Που
4: κάποια φορά όταν πήγαινα να μαλώσω τα κορίτσα τσακ, έμπαινε μπροστά και μέσω.
3: Ναι.
4: Ήταν άλλο πράγμα. Ήταν... Δηλαδή σαν άνθρωπος. Δηλαδή μέλος της οικογένειας κανονικά.
3: Σωστά.
4: Και εγώ την Κυριακή το βράδυ που έγινε ήμουνα κάπως ψύχραιμος, καταλάβες. Αλλά τώρα είναι σαν να έχω ένα κενό μεγάλο φίλε μέσα μου.
3: Να πάρεις ένα άλλο σκυλί πάλι. Αλήθεια θα λέω αυτό, αλήθεια.
4: Το σκέφτομαι, ότι... ναι. Σκέφτομαι και ήδη προσπαθώ να βρω ίδια ράτσα ή κάποιο σκυλί που να του μοιάζει.
3: Γιατί να το κάνεις αυτό, γιατί δεν πας σε ένα καταφύγιο να πάρεις ένα σκυλί από αυτά που είναι εκεί.
4: Δεν ξέρω ρε φίλε, γιατί μου έχω συνέχεια την εικόνα του, ξέρεις.
3: Ναι, αλλά τι και έχω... πώς δηλαδή. Είναι μπέρδεμα μεγάλο τώρα συναισθηματικό αυτό που λες.
4: Ναι, είναι.
3: Καλύτερα πάρε ένα σκύλο που να είναι το εντελώς αντίθετο.
4: Το έχω το μπέρδεμα αυτό, έτσι, όντως, δηλαδή, να σου πω κάτι, είναι τώρα η δεκάτη, Δευτέρα και την Τρίτη, χτες και σήμερα, δεν φεύγει συνέχεια από το μυαλό μου, ρε φίλε, και ειδικά χτες ήμουνα ψυχοπλακωμένος στην κυριολεκτία μου.
3: Κατάλω.
4: Δηλαδή, ένιωθα πιο πολύ στενοχώρια από ό,τι μπορεί να ένιωθα από ένα φίλο, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις.
3: Ναι, κατάλω.
4: Πολύ, πολύ περισσότερο για το σκύλο. Δεν ξέρω γιατί μου βγήκε έτσι. Ενώ σου λέω την Κυριακή ήμουν κάπως κομπλέ. Και πρόσεξε την προηγούμενη εβδομάδα, για να δεις έχεις και ένα θέμα τώρα με την ευτυχία έτσι. Είχα χαρά, τρέλη χαρά γιατί πέρασε στο Καποδιστριακό η κόρη μου, η μικρή.
3: Ναι, μπράβο.
4: Και έφυγε χαρά και ήρθε θλίψη με το σκύλο.
3: Ναι. Έτσι γίνεται στη ζωή όμως.
4: Ναι.
3: Δεν αλλάζει το σενάριο.
4: Άρα η ευτυχία που έχει στη θεματολογία σήμερα υπάρχει.
3: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Δηλαδή θέλω να πω δεν είναι κάτι που μπορείς να το ψωνίσεις από κάπου. Κατάλαβες, πρέπει να δημιουργήσεις τις συνθήκες.
4: να τις δημιουργήσεις, ναι. Τις χημικές είναι.
3: Ναι,
4: μήπως πρέπει να το νιώσεις, ας πούμε, σε μια στιγμή και να είσαι... Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι κανονικά, ας πούμε, επειδή μιλάμε για ζωή, πρέπει να ζεις τη ζωή σου σαν να είναι η τελευταία σου μέρα. Και να είσαι παρόν
3: σε όλες. Το έχω ξανακούσει αυτό.
4: Δεν είναι εύκολο, φίλε, αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει.
3: Δεν έχω καμία όρεξη να ζω τη ζωή μου υπό το φόβο του θανάτου διαρκώς.
4: Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια.
3: Μα με ποια έννοια το λες? Όταν λες να είναι η τελευταία, τι είναι?
4: Ποια είναι η τελευταία μέρα? Τώρα μιλάμε, κοίταξε. Μιλάμε μαζί. Ξέρω εγώ την επόμενη, δηλαδή μετά από 5 λεφτά, μετά από 5.
3: Μα αυτό είναι το ενδιαφέρον της ζωής, το ότι δεν ξέρεις τη συνέχεια.
4: Μπράβο, με αυτή την έννοια το λέω. Επειδή δεν ξέρεις όχι μόνο τη συνέχεια και δεν έχεις υπογράψει συμβόλαιο με τη ζωή ότι θα ζεις αιώνια. Και αυτό που σε νικάει στην ουσία είναι ο χρόνος. Δηλαδή εμένα αυτό που νίκησε το ζωντανό μου ήταν ο χρόνος.
3: Μάλιστα. Δεν εντάξει, ας μην το φιλοσοφήσουμε περαιτέρω αυτό τώρα, μέσα στη νύχτα.
4: Εντάξει, ναι, γιατί τραβάει η κουβέντα.
3: Okay.
4: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι κάποιες στιγμές, δηλαδή, η ίδια μας η ζωή, ας πούμε.
3: Ναι, τι άλλο να ήταν, δηλαδή.
4: Ναι, εντάξει.
3: Έτσι κι αλλιώς, για να το κλείσουμε εδώ το ζήτημα αυτό, που λες ότι δεν έχεις υπογράψει συμβόλαιο με κανένα, φυσικά δεν έχεις υπογράψει. Μη σου πω ότι...
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
3: Είσαι καπαρωμένος από την αρχή, κατάλαβες τι λέω.
4: Ποια
3: γεννιέσαι,
4: ζωή, ε? Ποια άλλη ζωή?
3: Ρε παιδί μου, εννοώ ο θάνατος, αλλά μέσα στη νύχτα δεν θέλω να συζητάω άλλο για το θάνατο. Ναι,
4: ναι, έτσι. Κοίτα, η ζωή για μένα...
3: Σύμφωνοι, Δημήτρη, αν μπορείς άλλαξε θέμα.
4: Okay.
3: Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν αντέχουν να μιλάνε γι' αυτό. Εύχομαι το καλύτερο και φρόντισε να πάρεις ένα σκύλο μικρό, κουταβάκι δηλαδή, να το μάθεις από την αρχή.
4: Μα και αυτό μικρό το είχα πάρει, παιδί.
3: Μα επειδή το είπες πριν, προσέχω τι μου λένε οι άνθρωποι.
4: Ναι, ναι, ξέρω, θέλω να πάρω ένα σκύλο, δηλαδή έψαχνα ήδη να βρω την ίδια ράτα και να πάρω και τον άνθρωπο που μου το έχει δώσει, μήπως έχει ακριβώς το ίδιο, ή να κοιτάξω να του μοιάζει, το καταλαβαίνεις.
3: Οκ, κάνω όπως νομίζεις.
4: Θα μου πεις τώρα, εντάξει, αυτό έχει το... Θα δούμε, θα δούμε. Ή μπορεί να μην πάρω καθόλου μάλλον.
3: Και αυτό, μα εγώ μαζί σου είμαι.
4: Ή μπορεί να μην πάρω καθόλου.
3: Εγώ είχα για πολλά χρόνια, δηλαδή 19 χρόνια έζησε, αλλά τη δέσμευση του να μην μπορώ να πάω διακοπές, ας πούμε, με την ησυχία μου, επειδή έπρεπε να φροντίσω το σκύλο, δεν το ξαναπερνάω, ακόμα και αν μου δώσεις το βάρος του σε χρυσάφι. Δηλαδή 25-30 κιλά που ήταν, 30 κιλά χρυσό να μου δώσεις, δεν τον παίρνω το σκύλο.
4: Τόσο ήταν και εμένα, 30-30
3: κιλά. Αυτό
4: τον έπαιρνα μαζί μου πάντα, όπου και να πήγαινε.
3: Τέλος πάντων, τον καιρό που ζούσε ο σκύλος, τα ξενοδοχεία δεν δέχονταν σκυλιά. Εδώ δεν είχαν ράμπες για τα αναπηρικά καροτσάκια. Δημήτρη μου, θα σε αποχαιρετήσω.
4: Ναι, μόνο μου χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε μου, να είσαι καλά.
3: Πας για ύπνο τώρα?
4: Ναι, σιγά σιγά πάω να πάρω τη γυναίκα τώρα που σχολάει και φεύγω.
3: Εντάξει, άντε σου
4: καλά. Τώρα που να είναι σε Καραμισά, όρο σχολάει και αυτή και πάει για τούπα. Καλό καλοκαίρι σε σένα, στον Ηλία του Σελιμά, στη Σταυρούλα, σε όλους σας και στο Επανειδήν.
3: Άντε, φιλιά πολλά.
4: Να είσαι καλά, μόνο μου, για εγώ.

Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Σπυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Γιώργο από τη Μεταμόρφωση.
1: Μάνο, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα να συνεχίσω να αναπτύσσω το γιατί του κ. Βασιλή. Να το αναπτύξω λιγάκι αυτό.
0: Ναι. Μόνο κάνε, ήθελα... κάνε μου μία χάρη. Κλείσε την ανοιχτή ακρόαση.
1: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση. Έχω το ραδιόφωνο σχεδόν κλειστό. Σημαίνει όχι σβησμένο.
0: Κλείστο αν μπορείς.
1: Οπότε τώρα το κλείσα.
0: Εντάξει.
1: Είσαι καλά τώρα.
0: Καλά, μια χαρά. Για ωραία. Πάμε.
1: Λοιπόν. Πριν 66 εκατομμύρια χρόνια.
0: Χτες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στο Γιουκατάν του Μεξικού. Έπεσε ένας αστεροειδής, ο οποίος είχε διάμετρο από 10 έως 15 χιλιόμετρα. Αυτός ο αστεροειδής λοιπόν δημιούργησε τέτοιες συνθήκες τρομακτικής πτώσης που εξαφάνισε το είδος που κυριαρχούσε την εποχή εκείνη, τους δεινοσαύρους. Αλλά όχι μόνον αυτούς. Εξαφάνισε το σύνολο των έμβιων όντων τα οποία είχαν βάρος πάνω από 26 κιλά.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, την εποχή εκείνη έμειναν τα θηλαστικά τα οποία ήταν κάτω από 26 κιλά και πεδίωσαν γιατί είχαν μικρότερες ενεργειακές ανάγκες. Με αποτέλεσμα να ανοίξει ελεύθερος ο δρόμος της εξελίξεως για τον άνθρωπο. Για τους ανθρωποειδείς πυθίκους και την υποτιθέμενη κορονίδα, δεν το πιστεύω ότι είναι κορονίδα, εντός εισαγωγικών το βάζω, τον άνθρωπο. Συνεπώς η φθορά που δημιουργήθηκε πριν 56 εκατομμύρια χρόνια, δημιούργησε την σημερινή ζωή. Κάποια στιγμή είχε θέσει ένα θέμα τι θα θέλατε, θα ευχόσασταν για τις κοινωνίες, πώς θα είχε θέσει αυτό.
0: Τι είναι αυτό, ναι, που θα έκανε λειτουργική την κοινωνία, ας πούμε.
1: Ναι, κατά την γνώμη σας.
0: Ναι, ναι. Βέβαια.
1: Σου είχα πει, λοιπόν, είχα βγει την ημέρα εκείνη και είχα πει ότι μια κοινωνία πρέπει να στηρίζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι η πηγή μια να προχωρήσει πετυχημένα. Δεν το ανέπτυξα, λίγο εκνευρίστηκα την ημέρα εκείνη γιατί με δήλωσες ότι κάνω κομματική τοποθέτηση κάτι τέτοια και το άφησα λίγα και έτσι να περάσω. Λοιπόν,
0: απλώς

0: σε ενημερώνω ότι σε λίγο θα στρογγυλέψει η ώρα και θα πρέπει να διακόψουμε. Γι' αυτό.
1: Θέλει να το κλείσουμε.
0: Ναι, το όχι, κάτσε μισό λεπτό, Γιώργο. Μην τα παίρνει με τη μία. Λέω σε λίγη ώρα, δηλαδή σε 3 λεπτά από τώρα, θα πρέπει να κλείσουμε αυτό. Σε ακούω όμως, συνέχισε.
1: Γιατί ήθελα να αναπτύξω λίγο περισσότερο.
0: Μα έχεις δίκιο, το καταλαβαίνω, αλλά είναι πάρα πολλοί που περιμένουν. Ε.
1: Ωραία, και... να το κλείσω, δεν χρειάζεται, να το κλείσω μόνο μου. Έτσι, Γιώργο... κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Να το βάλω μια άλλη φορά.
0: Γιατί δεν μπορείς να μου, το, να μου πεις με περιεκτικά
1: αυτό. Γιατί ήθελα να αναπτύξω καταρχήν την ιστορία αυτή του χάους, το οποίο έχει σχέση με την ελληνικότητα, ένα, και μετά να πάω στο κυρίως θέμα, την ευτυχία. Ας πάω λοιπόν στο κυρίως θέμα να πω και κουβέντες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να αφήσω λοιπόν το θέμα του χάους, το οποίο είναι τρομακτικά σημαντικό.
0: Ωραία, θα το βάλουμε θέμα ένα βράδυ.
1: Ναι, και θα ρωτήσω μια άλλη φορά και να πω λίγο λίγα πράγματα για την ευτυχία.
0: Σ' ακούω, ναι, λοιπόν, εκμεταλλεύσου το χρόνο, πες.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, λέω, πολλοί λοιπόν ακροατές είπαν το εξής, ότι σημαντική θέση για την προσδιοριζόμενη ευτυχία είναι η αυτογνωσία. Δηλαδή, εάν γνωρίσεις τον εαυτό σου, τότε μπορείς να διαμορφώσεις, να ορίσεις, να μορφοποιήσεις ένα πεδίο στο οποίο θα κινηθείς για να πετύχεις το εφικτό. Και να μην τσουβαλιαστείς, να μην χαθείς. Κάτι τέτοιο κατάλαβα, την αυτογνωσία.
0: Μάλιστα.
1: Και μπαίνω στο ερώτημα, αυτογνωσία και του βαθύτερου είναι και του βαθύτερου ανθρώπου. Δηλαδή, αυτογνωσία και του ασυνείδητου. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Γιατί, θα δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί κάποιος να είναι ευτυχισμένος, επειδή είναι καθαρά προσωπική υπόθεση η ευτυχία και δεν είναι υπόθεση των κοινωνιών. Η υπόθεση των κοινωνιών είναι η ελευθερία, είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, κάποιος μπορεί να είναι ευτυχισμένος και να είναι τρομερά καταστροφικός. Δηλαδή ένας βασανιστής στο Auschwitz είναι ευτυχισμένος με το να βασανίζει ανθρώπους και το βραδάκι να πηγαίνει στην οικογένειά του με τα 5 του παιδιά, να κάνει ένα ωραίο βραδινό γεύμα με τα 2 του σκυλιά και να ταΐζει τα σκυλιά του και να είναι απόλυτα ευτυχισμένος αυτός ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοιες ασυμμετρίες.
0: Έχεις μισό λεπτό ακόμα, Γιώργο. Δεν θα προλάβουμε.
1: Μάνα μου, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Και όταν πιέζουμε από το χρόνο και εγώ χάνω την... δηλαδή δημιουργείται μια στρέβλωση στο μυαλό μου.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά.
1: Έτσι, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Κι εγώ.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη.
3: Status
1: να...
3: FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Το λευκό οίκο. Και να τη φυλάω και το χέρι που βρωμάει σε έρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα.

0: εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου Άννα.
1: Επιτέλους αύριο θα σας ακούσω από, από τη βάση μου. Αύριο σήμερα δηλαδή. Θα σας ακούσω από τη βάση μου. Γιατί τώρα έχω κάποια προβληματάκια με το διαδίκτυο εδώ πέρα. Κάνει κάποιες διακοπές και μια σας βρίσκω, μια σας χάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά αύριο θα σας, σήμερα δηλαδή, θα σας ακούω κανονικότατα.
0: Δηλαδή από εκεί που ήσουν διακοπές θα γυρίσεις τις άλλες διακοπές, το Μαραθώνα. Γιατί και εκεί η εξοχή είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και χαίρομαι πάρα πολύ που θα γυρίσω, εντάξει, φόρτωσα, μπαταρία την πήγα στο 100%, μπορώ να πω, είμαι έτοιμη δηλαδή για την καθημερινότητα, που και αυτό με ευχαριστεί, και η καθημερινότητα με ευχαριστεί και να σου πω μου έλειψε κιόλας.
0: Ναι, βέβαια, έτσι γίνεται.
1: Ναι, ναι, μου έλειψε κιόλας η καθημερινότητα και χαίρομαι πάρα πολύ που θα... που θα συναντήσω πάλι το σκυλάκι μου, γιατί έχω κι εγώ ένα σκυλάκι, αλλά δεν το παίρνουμε μαζί.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να την πάρουμε, μαζί μας τη Φριντούλα.
0: Φρίντα τη λένε.
1: Ναι, ναι, Φρίντα.
0: Ναι.
1: Είναι 11 χρονών. Mm. Δεν είναι και μικρούλα.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι μεγαλοκοπέλα, θα έλεγα. Και μάλιστα της έχουμε φτιάξει μια μπριζόλα και θα την πάμε δώρο.
0: Τέλεια.
1: Ναι, ναι, να χαρεί και αυτή. Ευτυχία, μάνο μου, ευτυχία. Στιγμές, καθημερινές, μικρές, απολαύσεις. Ευτυχία θεωρώ ότι είναι απόλαυση στη ζωή. Δηλαδή κάθε τι που μας γεμίζει, κάθε τι που μας γεμίζει την ψυχή, μας γεμίζει τα πάντα όλα, τη σκέψη. Είναι αγάπη, είναι προσφορά, είναι ο σύντροφός μας, να περνάμε όμορφα. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι στάση ζωής βασικά. Δηλαδή η ευτυχία δεν αγοράζεται. Έτσι είναι. Δηλαδή αυτό το φεγγάρι που αντικρίζω εγώ εδώ πέρα τώρα, γιατί είμαι στάρατσα μαζί με την Βλαχοπούλου εγώ τώρα εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάλι. Αυτό το φεγγάρι που αντικρίζω, που έχει συννεφιά, που κρύβεται, που βγαίνει, που ξαναμπαίνει από τα σύννεφα, που γίνεται τόσα σχέδια και μάλιστα με τη φαντασία μου λάθω και κάνω... Λέω αυτό είναι εκείνο, μοιάζει με αυτό, αυτό μοιάζει με το άλλο. Ή τον ήλιο το πρωί κάθε φορά. Αυτό το θέαμα που βλέπω κάθε πρωί. Με γεμίζει. Αυτό είναι ευτυχία για μένα. Η αγκαλιά. Η αγκαλιά που θα πάω να δω τα εγγονάκια μετά από τόσο καιρό. Και θα τα ζουπίξω, θα τα φιλήσω, θα τα χαρώ, θα ακούσω τα λογάκια τους, τα καινούρια. Που μιλάμε στο τηλέφωνο, γιαγιά Άννα, γιαγιά Άννα, και μου λένε και τα νέα τους. Η μεγάλη εδώ μεταξύ, 4,5 τώρα, μου λέει γιαγιά Άννα, εγώ μεγάλωσα πια και δεν φοβάμαι τους κεραυνούς.
0: Τι ωραία.
1: Ναι. Όλα αυτά λοιπόν είναι ευτυχία για μένα. Όλα αυτά είναι ευτυχία μάνα.
0: Δίκιο έχεις.
1: Και κάθε μπράβο στον εαυτό μας όταν ξεπερνάμε μια δυσκολία, και αυτό είναι ευτυχία. Ένα κατόρθωμα, όταν κατορθώνουμε κάτι. Και έχουν τύχει πάρα πολλές στιγμές να πω μπράβο στον εαυτό μου και να ακούσω και μπράβο από το σύζυγο και να του πω και μπράβο και να πούμε μαζί τι ωραία που τα καταφέραμε, μπράβο μας. Αυτό είναι ευτυχία.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά.

0: ακούσω και μπράβο από το σύζυγο και να του πω και μπράβο και να πούμε μαζί τι ωραία που τα καταφέραμε, μπράβο μας. Αυτό είναι ευτυχία.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.

0: ο ήχος για τους όλο το 24ωρο.
1: Τι να σου πω, αυτό ήταν
0: να παίξουν τα νεύρα τους εντελώς, να μην χωράει το Δαφνί άλλους τρελούς.
1: Το κάναμε θέμα δηλαδή, εντάξει, γιατί δεν είχε γίνει ξανά, ας πούμε. Εντάξει, κυκλοφορούν εδώ με τα μηχανάκια, θα ακούς, δεν είπαμε να πας και να μην ακούς, ας πούμε, τίποτα.
0: Μα ναι, αλλά επειδή ο άλλος δεν μπορεί να κάνει θόρυβο με κανέναν άλλο τρόπο, κόβει την εξάτμιση. Δηλαδή, κόφτου τα πόδια. Κόφτου ένα πρόστιμο 40.000 ευρώ να πουλήσει το σπίτι του για να το πληρώσει.
1: Τι να σου πω.
0: Αλλά αυτό
1: δηλαδή
0: θέλει...
1: Ένα μείον φέτος.
0: Μα τι μείον παντού είναι το ίδιο.
1: Τα νεύρα, δηλαδή λίγο τσιτώθηκαν τα νεύρα. Να θες να ηρεμήσεις και να σε πετάει στον αέρα που περνάνε συνέχεια διαρκώς με τις εξατμίσεις.
0: Ο κάθε Καραγκιόζης, ας πούμε, δηλαδή, γιατί περί αυτού πρόκειται, Χατζιαβάτης καλύτερα να πω, γιατί ο Καραγκιόζης είχε και μια ψιλολεβεντιά. Ναι.
1: Ναι, ήταν λεβέντης, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Αλλά δεν βλέπω να παίρνει κανείς ένα μέτρο για αυτά τα πράγματα.
1: Εδώ που το κάναμε συζήτηση πάντως, εδώ που έχει το σπίτι εδώ που μένουμε, λέει, τι να κάνουμε, λέει, δηλαδή, τάχω ότι επειδή είναι χωριό, επειδή είναι γνωστοί και αυτά, δεν κάνουν παρατηρήσεις για να μην παγάσουν τις καρδιές τους, να μην τσακωθούν, να μην...
0: Μωρέ, και τα σηκώτια τους να χαλάσουν, το ίδιο μου κάνει.
1: Και τώρα να βλέπεις, και δεν είναι και μικρά παιδιά, δηλαδή 15 και μικρότερα.
0: Πινακίδες,
1: τα μηχανάκια, ούτε τίποτα. Τι να πω, δηλαδή, είδαμε ένα πιτσιρί. Και λέει ο Νίκος, αγόρι μου, του λέει, το ξέρεις ότι αυτό που κάνεις, λέει τώρα, λέει, με την εξάτμιση αυτή που έχεις, ότι είναι παράνομο, λέει, το ξέρεις. Ναι, λέει, θα βάλω σιγαστή, θα λέει, πώς το λένε αυτά.
0: Στον εγκέφαλό του να τον βάλει το σιγαστή.
1: Λέει, ναι, το ξέρεις, λέει, ότι δεν έχεις, του λέει, ούτε και πινακίδα, λέει, βλέπω, ούτε τίποτα. Οι γονείς σου, του λέει, τι λένε γι' αυτό, του λέει, σε αφήνουνε. Ναι.
0: Βέβαια, τον αφήνουνε.
1: Το παιδάκι είχε μείνει με ανοιχτό το στόμα. Και από εκεί και πέρα τι να κάνεις εσύ. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν. Περί ευτυχίας, μάλλον.
0: Εκεί τουλάχιστον στο μαραθώνα είναι πιο ήσυχα τα πράγματα, ε.
1: Εντάξει, υπάρχουν και εκεί. Υπάρχουν και εκεί διάφοροι που γυρίζουν. Ας πούμε, εντάξει, λίγα πράγματα εδώ πάντως είναι, τι να σου πω, άλλο πράγμα. Βρίσκεσαι, τι να πω κι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Εντάξει, Ανούλα.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα σε περιμένουμε.
1: Ευχαρίστως, μέχρι να... Και τι ωραίο, πολύ ωραίο αυτό το με το παιδάκι εκεί στην άμμο, φοβερό.
0: Α, η φωτογραφία εννοείς.
1: Ναι. Λοιπόν, τα ξέρεις,
0: είναι δύο διαφορετικές φωτογραφίες.
1: Πάλι τις ένωσες.
0: Τις ένωσε η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, με τα στοιχεία που έδωσες όμως, εσύ τα έδωσες.
0: Εγώ έδωσα, εννοείται, τι από μόνο του να το έκανε.
1: Σαν να είσαι, μπράβο, πολύ ωραίο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά όλα όταν τα βλέπω. Χαίρομαι να ταξιδεύω με τέτοιες βάρκες, να είμαι σε αυτά τα μέρη εκεί που μας πηγαίνεις. Και εσύ μας ταξιδεύεις εδώ λίγης.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Στο καλό.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Κωνσταντίνα από τους Τσαρκομακεδόνες.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο μου.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα μου.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά.
1: Πάρα πολύ ωραίο το θέμα σας και χαίρομαι που ακούω τόσο ωραία πράγματα. Μίλησαν τόσο όμορφα όλοι, δόξα τω Θεώ. Για μένα, κύριε Μάνο μου, πότε νιώθω ευτυχισμένη? Όταν κοιμάμαι το βράδυ και η συγκίνησή μου είναι αναπαυμένη, ότι πέρασα μια πολύ ωραία μέρα. Ευχαριστήθηκα δηλαδή, δεν έβλεψα κανέναν.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Λέει και ο Βίκτορ Ουγκό, η συνείδηση είναι ο Θεός, γιατί είναι επίφημενη. Λοιπόν,
0: η συνείδηση είναι ο Θεός.
1: Έτσι και πει.
0: Ναι, όχι, αυτό δεν το άκουσα καλά.
1: Ο Βίκτορ Ουγκό λέει, ο Θεός είναι η συνείδηση, γιατί και η συνείδηση είναι επίφημενη.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχω χαρά πολύ, κυρία Μάνο μου, αυτές τις μέρες είμαι ευτυχισμένη πολύ.
0: Τι έγινε?
1: Γιατί είναι τα παιδιά μου εδώ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, πέρασε και η γονή μου φαρμακευτική και πήρα μεγάλη χαρά.
0: Μπράβο.
1: Δόξα τω Θεώ. Και τώρα, να, αυτές είναι οι στιγμές ευτυχίας. 8 μέρες τώρα που βλέπω και τα 2 οικογένειες των παιδιών μου στη βεράντα μου, στο σπίτι μου, γιατί είναι όλο εδώ το... Τι ωραία που γελάνε, που μιλάμε, που λέμε. Τι υπάρχει, γύρω-γύρω βλέπουμε την ομορφιά, τα δέντρα, τη φύση, τα πουλάκια. Μέχρι προχθές τελεπιτινούς είδαμε εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, κύριε Μάνο μου. Δηλαδή είναι ένας παράδεισος. Όπου να κάνω το μάτι μου πράσινο, ούτε μηχανάκια, ούτε γιατί είμαι πιο πίσω εγώ στο οικόπεδο. Και καθόμαστε στο μεγάλη βεράντα και κάθε απόγευμα τι όμορφο. Αυτές είναι στιγμές ευτυχίας για μένα.
0: Και βέβαια, για τον οποιονδήποτε.
1: Και για οποιονδήποτε. Ένα άλλο, κύριε Μάνο μου.
0: Τι?
1: Ευτυχία, όπως το λέτε, κάθε βράδυ κάνω την προσευχή μου, λέω, τελειώνω πάντα κάθε βράδυ προσευχή μου. Κυρία μου, δώσε λύση στα προβλήματα του κόσμου. Γιατί η ζωή, άλλος γελάει, άλλος κλαίει, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι η ζωή. Αλάτι και πιπέρι. Και ευτυχία τώρα, να πω μια άλλη στιγμή. Mm. Όταν προσφέρεις κάτι με την καρδιά σου, τη μου έχει τύχει εμένα, και δίνω ένα παλτό και με αγκαλιάζει αυθόρμητα ο άλλος και λέει ζεστάθηκε το κρωμάκι μου, ή δίνεις παπούτσια καινούρια σχεδόν και λέει θα φορέσω στο δάμο της κόρης μου. Και σε κοιτάει μας, εύχομαι ποτέ να μην υπάρχει φτώχεια, αλλά δυστυχώς που υπάρχει. Και εκεί την ώρα σε αγκαλιάζει αυθόρμητα. Για μένα είναι στιγμές ευτυχίας αυτές. Δηλαδή, Παναγία μου, έστω ένα καλό, ένα καλό. Γιατί μου είχε πει μια κυρία κάποτε, δεν θα λες ποτέ ευχαριστώ, να μην δέχεσαι ποτέ ευχαριστώ, να λες εσύ ευχαριστώ που σου δόθηκε η ευκαιρία να κάνεις κάτι καλό. Τι ωραία λόγια είναι αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ έτσι τα νιώθω. Πολύ εξοχή τώρα. Είπατε μια πολύ ωραία κουβέντα αρχή ότι ο καθένας έχει ένα ταλέντο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, μια ικανότητα σε κάτι.
1: Αυτό το ταλέντο, μπράβο, όταν μπορέσει και το εκμεταλλευτεί επαξίως, τότε νιώθει ευτυχία, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Κάνει ένα ωραίο φόραμα, μια μοδίστρα ή ο αρχιτέκτον, δηλαδή είναι ένας γιατρός που πετυχαίνει μια θεραπεία. Είναι δηλαδή ευτυχία του καθένα. Του καθένα.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι. Κύριε Μάνο, πολύ ωραία όλα αυτά. Πάρα πολύ. Εγώ δεν ξεχνώ τις στιγμές και με τη μνήμη που ζούμε, τις στιγμές ευτυχίας, και αυτή την ώρα νιώθεις ευτυχία που τα θυμάσαι, τα ωραία πράγματα.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι,
1: μια αρρώστια που μετά γίνεσαι καλά. Τι ωραίο πράγμα είναι. Αυτή την ώρα εγώ, κυρία Μάνο, μην σας κουράζω.
0: Δεν με
1: που
0: κουράζεις.
1: Περπατάω, παίρνω τηλεφορία και πήγα προχθές στο γεννηματά με τον σύζυγο για το ματάκι του. Με δυο συγκοινωνίες. Και κουβεντιάζαμε μέσα, ωραία. Δεν πήραμε το αυτοκίνητο, γιατί περνάει έξω από το σπίτι μου η συγκοινωνία. Έξω από το σπίτι μου. Και με έφερε στο σπίτι μου πάλι. Λοιπόν, και κουβεντιάζαμε. Θυμήθηκα, λέω, τι ωραία που μπορώ. Ανεβαίνω, κατεβαίνω και περπατάω. Είναι ευτυχία, κύριε Μάνο μου. Είναι ευτυχία, αλλά δεν τα νιώθουμε μερικές φορές. Και αυτό που είπανε να βγει τα τηλέφωνα σας, τα email που σας στείλανε, ότι με λίγα πράγματα, αλλά αυτά τα λίγα πράγματα να τα χαιρόμαστε, γιατί δυστυχώς για μένα υπάρχει πολλή επιφάνεια, κύριε Μάνα, δεν υπάρχει ευτυχία. Επιφάνεια, να δείξουμε το δίθεν. Ναι, έχω το ωραίο αυτοκίνητο, έχω το αυτό. Τα δεν είναι ευτυχία. Ευτυχία να ζεις. Αυτό που κάνεις, το απλό πράγμα, ένα ωραίο φαγητό. Προχθές, κύριε Μάνα, τους έκανα μουσακά, τρελαθήκανε. Εγώ χαιρόμουν που το άδειασαν το πιο και χαιρόντουσαν για την ώρα και λέγανε. Έτσι το κάθε πράγμα, όπως το νιώθει ο καθένας. Όπως και η κυρία Άννα τώρα που θα έρθει στο σπιτάκι στο μαραθώνο, πιο καλά θα είναι στο μαραθώνο από το θόρυβο.
0: Σωστό.
1: Εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα, να γυρίσετε με το καλό, να πούμε πάλι, να είστε γερός και δυνατός στην οικογένειά σας, κύριε Μάνο.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα μου.
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης.

0: Αγαπητή Ευτυχία Ζώη, σε κάλεσε πολλές φορές η Σταυρούλα, αλλά δεν ακούς το τηλέφωνο, δεν απαντάς. Στο λέω να το ξέρεις, μην νομίζεις ότι δεν σε πήραμε. Αν θέλεις, ξαναπάρει τηλέφωνο εσύ. 2-11-10-80-880. Γεια σου Πάρη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλά είμαστε, ακούγαμε ναι. Καλά.
0: Καλά ακούγεσαι, μια χαρά.
1: Okay. Τι ήθελα να πω για την Ευτυχία. Να πω πρώτα ένα δύστιχο που έγραψα, ένα μικρό ποιηματάκι, πολύ μικρό, για την υπερκατανάλωση. Και μετά θα πάω στην Ευτυχία και με αυτό αφορμή.
0: Ναι, τέλος πάντων, αν είναι μικρό, μόνο αν είναι
1: πολύ
0: μικρό.
1: Πολύ μικρό, δύστιχο.
0: Ναι. Δύστιχο.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Έψαξα, υπερκατανάλωση λέγεται, έψαξα στα σκουπίδια, μα δεν βρήκα φάι. Και βρήκα την ελπίδα να κλαίει μοναχή. Πόρε φίλε τι πετάμε στα μούτρα των παιδιών που αγαπάμε. Το φίλε είναι για σένα. Δηλαδή και συγγνώμη για το ρε.
0: Δεν πειράζει, αλλά, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, όχι, ήταν ναι.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Για πες μου τώρα.
1: Δηλαδή, όλο αυτό που κάνουμε, που έχουμε, που καταστρέφουμε τον πλανήτη και στην ουσία κληροδοτούμε στα παιδιά μας ένα μεγάλο πρόβλημα, έχει βάση και με την ευτυχία, γιατί όλοι θέλουμε την ευτυχία, αλλά η ευτυχία πρέπει να έχει και διάρκεια. Και είναι κρίμα δηλαδή κάποιοι να ξεκινήσουν, ας πούμε, πες να ευτυχούνε, και ξαφνικά, ας πούμε, από μια καταστροφή περιβαλλοντική ή κάτι τέτοιο, όπως γίνεται στον κόσμο το βλέπουμε, να χάσουν αυτή την ευτυχία που έχουν φτιάξει, ας πούμε. Έτσι δεν είναι, δεν πρέπει να έχει μια διάρκεια. Όταν ποθούμε την ευτυχία, την ποθούμε, δηλαδή τη σκεφτόμαστε, τη θέλουμε όσο το δυνατόν πιο μόνιμη, πιο να έχει, πιο μακροβιότερη.
0: Ναι, okay.
1: Να μην είναι εντάξει, η ευτυχία τώρα έχουμε, όλοι λέμε, ευτυχισμένες στιγμές και τέτοια, περνάμε κάποια τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να στοχεύει στην ευτυχία μέσα σε όλη τη μέρα, δηλαδή να είναι ευτυχισμένος σε όλη το χρόνο, συνέχεια ας πούμε. Αυτό για να το πετύχουμε, η ευτυχία έχει κάποιους βαθμούς ελευθερίας. Ή προϋποθέσεις, να το πούμε αλλιώς. Η προϋπόθεση είναι η υγεία. Δεν γίνεται, ας πούμε, το βασικότερο που λέγαμε και προχθές που λέγανε οι ακροατές, είναι η υγεία. Πάνω απ' όλα η υγεία που λένε, πρώτα πρέπει να έχεις την υγεία σου. Μετά να έχεις λύσει το οικονομικό σου σε σχέση με την επιβίωση, όχι να έχεις πλούτο. Όπως είπε η κυρία Βέρα, και άμα έχεις πλούτο, καλά είναι να το μοιράζεις λίγο και να παίρνεις λίγο και από την ευτυχία σου των άλλων τη χαρά. Που παίρνουν και οι άλλοι δηλαδή από αυτό το πράγμα. Πρέπει δηλαδή να έχεις λύσει και το οικονομικό σου, δηλαδή να είσαι χορτάτος, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Υγεία, το να είσαι χορτάτος, το να υπάρχει γύρω σου και μια καλή, ας πούμε, κοινωνία. Δεν μπορείς να είσαι, είναι πολύ ψεύτικο, το βλέπω δηλαδή εγώ σαν πολύ ψεύτικο, να είσαι εσύ ευτυχισμένος. Πες, η συντροφικότητα πρέπει να βρεις και ένα σύντροφο, ας πούμε σαν τρίτο, και μετά είναι το γύρο σου, η κοινωνία, να είναι και αυτή σε μια καλή κατάσταση. Να υπάρχει δικαιοσύνη, να υπάρχει το νιάξιμο, ας πούμε, προς όλους τους αδύναμους και όλα αυτά. Και το άλλο είναι η υγεία της ανθρωπότητας, δηλαδή το να μπορεί ο πλανήτης να είναι βιώσιμος, να είναι σε βάθος, δηλαδή να είναι βιώσιμος, να μην σου δίνει ενισχυτικά μηνύματα, να σου ενισχύει ότι θα είναι έτσι και θα συνεχίσει να είναι για πολλά χρόνια και άρα
0: αυτό είναι ανέφικτο, αγαπητέ.
1: Αυτό είναι ανέφικτο, έτσι το βλέπεις.
0: Γιατί εσύ το βλέπεις αλλιώς?
1: Όχι, αλλά έχω μια μικρή ελπίδα.
0: Άλλο ότι... καπέλο, η ελπίδα είναι παγίδα μερικές φορές. Κατάλαβες τι λέω? Ναι, είναι παγίδα μερικές φορές. Ο πλανήτης δεν πρόκειται να στανιάρει ποτέ. Ποτέ όμως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν 500 ενεργοί πόλεμοι στον πλανήτη πάνω. Στην Αφρική σφάζονται οι φυλές μεταξύ τους, ας πούμε, εκτός. Έτσι, λοιπόν. Από τη μία ο Τραμπ, από την άλλη εκείνος ο κοντοπίθαρος στη Βόρεια Κορέα.
1: Ναι.
0: Το παιδοβούβαλο αυτό.
1: Ναι, ναι. Okay, με το κουμπί στο χέρι.
0: Με το κουμπί, μη σου πω τι κρατάει ακριβώς, δεν κάνει.
1: Ναι,
0: ναι. Λοιπόν,
1: είναι σίγουρα πάρα πολλά αυτά που μας ανησυχούν, αλλά έλεγε κάποιος σε μια άλλη εκπομπή ότι άμα βρεθεί μια ενέργεια, γιατί όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την ενέργεια. Για την ενέργεια. Ποιος θα έχει, ας πούμε, το χέρι στην ενέργεια.
0: Και αν βρεθεί, για πες μου,
1: αν βρεθεί μια ενέργεια που να είναι καθαρή για το περιβάλλον και να είναι απεριόριστη η πηγή της, αυτό αμέσως, ας πούμε, ισορροπεί. Γιατί όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την ενέργεια. Θα σταματήσουν οι πόλεμοι. Θα υπάρχει αυτό η ενέργεια. Αυτό θα φέρει και μια
0: ευημερία. Ο Τέσλα που είχε βρει έναν τρόπο να αντλεί από το σύμπαν, από τη σκοτεινή ύλη του σύμπαντος την ενέργεια, τον εξαφανίσανε.
1: Καλά, δεν πρόκειται. Τέσλα, ότι λένε πολλά πράγματα για τον Τέσλα, λίγο τα υπερβάλλουν.
0: Καλά.
1: Όχι, είχε πει κάτι που δεν μ' άρεσε, ότι θα μπορούσα, λέει, να καταστρέψω τον κόσμο και δεν το έκανα. Γιατί όντως έκανε κάτι πειράματα.
0: Ενώ ο Πούτιν, πώς τον λένε, και ο άλλος που είπαμε, το βλαμμένο από τη Βόρεια Κορέα, είναι έτοιμοι να καταστρέψουν τον κόσμο. Είναι έτοιμοι.
1: Ναι, τα πυρηνικά πρέπει, ο κόσμος όμως δεν κινείται καθόλου, μάνα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα κίνημα για τα πυρηνικά. Τώρα, ας πούμε, με αφορμή αυτά που γίνονται, που λένε ότι στο Ιράν θέλουν να αποτρέψουν να έχουν μια πυρηνική, ας πούμε, ισχύ εκεί πέρα, θα μπορούσε να ξεσηκωθεί ένα κίνημα που να μην είναι ότι να μην δείχνει ότι υποστηρίζει τον Τραμπ, ας πούμε, και τις ενέργειές του, αλλά να είναι ενάντια στα πυρηνικά. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Δεν θα μπορούσε να ξαναζωντανέψει ένα κίνημα.
0: Σιγά, γιατί πότε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Κάτι γινόταν πριν πολλά πράγματα. Θα το θυμόμαστε, ίσως κάποιοι μεγάλοι. Αλλά οι νέοι σίγουρα δεν θυμούνται τίποτα για τα πυρηνικά. Κανένα αγώνα, καμιά κινητοποίηση. Κάτι λίγο καλό, τέλος πάντων, ο καθένας, ό,τι μπορεί να φανταστεί, είτε να κλείσει λίγο το air conditioning, πες να το χαμηλώσει. Δεν λέω για σένα που το θες, και εγώ θα το ήθελα στο full, ας πούμε.
0: Εγώ δεν το βάζω στο full. Ένα λεπτό. Εγώ το έχω στους 26 βαθμούς.
1: Μπράβο. Παρότι θα το ήθελε στους 22.
0: Όχι, δεν θα το ήθελα καθόλου. Γιατί το έχω ανοιχτό μέρα νύχτα.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Και είναι και ισορροπία.
0: Αλλά πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο φινάλε.
1: Το φινάλε είναι να περάσετε πολύ ευτυχισμένες διακοπές.
0: Σας
1: το λέω από τώρα, ας πούμε. Μέχρι την Παρασκευή θα έχετε εκπομπή, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Να περάσετε πολύ ευτυχισμένες διακοπές. Έστω και με ένα μαγικό τρόπο, ας πούμε, να είναι πολύ πολύ καλές. Και όλος ο κόσμος που ακούει, που έχω πει ότι οι συνακροατές είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι σε σχέση με το πόσο στο έξω, επιμένω σε αυτό, συγγνώμη, αλλά εσύ το έκανες αυτό, είσαι σαν φίλτρο δηλαδή και έχεις διώξει κάποιους ή δεν σ' αντέχουν κάποιοι άλλοι. Και τέλος πάντων οι κακοί δηλαδή δεν σ' αντέχουν και φεύγουν, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό να τους ευχηθώ και αυτούς να είναι καλές οι διακοπές τους, να έχουν καλά πάντα στη ζωή τους, αλλά και άμα μπορεί ο καθένας από αυτούς που μας ακούνε τόσο καλοί άνθρωποι, ας κάνει κάτι μικρό καλό να δυναμώσει το καλό.
0: Μάλιστα.
1: Να έχει μια ισχύ το καλό παραπάνω.
0: Να σε καλά,
1: και αυτή η ισχύ κάποιο παιδάκι θα προστατέψει, κάπου θα πάει δηλαδή και θα υπάρχει ωφέλεια.
0: Σύμφωνα. Να σε καλά, χάρηκα πολύ που τα πάμε.
1: Και εγώ, μάλλον, να είσαι καλά. Και χαρά.

0: 2 11 10 80 8 80. Δανάη, καλώστηνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μάνο μας.
0: Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Την καλημέρα μου στον κύριο Σελιμά.
0: Και από εκείνον.
1: Και να πω, κύριε Σελιμά, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ ο Ζακ Μπρέλ. Βαλά, αυτά. Λοιπόν, μάνο μου, το θέμα σου. Είπανε πάρα πάρα πολύ ωραία λόγια όλοι οι φίλοι της Ραδιοβάρκας. Δεν θα μακρηγορήσω. Για μένα η ευτυχία μοιάζει μικρή όταν την κρατάμε στα χέρια μας. Όταν την αφήσουμε να φύγει, θα δούμε πόσο μεγάλη και πολύτιμη είναι. Αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, μάνο μου.
0: Ναι. Είναι η κατάσταση εντάξει?
1: Ορίστε.
0: Το παλεύεις, λέω.
1: Προσπαθώ, μάνο μου.
0: Έτσι,
1: τι να κάνω. Προσπαθώ.
0: Εντάξει, καρδουλά μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια.
1: Yeah.

quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Και πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο μας, τον ποιητή Γιώργο Χρονά. Όπως σας έχω πει και άλλη φορά, και άλλες φορές μάλλον, οι συνεντεύξεις προέρχονται από το αρχείο των εκπομπών.
3: Άλλους από τους ανθρώπους που συναντώ τους γνωρίζω πολλά χρόνια, όπως για παράδειγμα τον σημερινό καλεσμένο μας, και άλλους τους γνωρίζω με αφορμή την εκπομπή, και γι' αυτό ευγνωμονώ την παρέα.

0: σημερινός καλεσμένος μας λοιπόν γεννήθηκε τον Οκτώβρη στον Πειραιά του 1948 και προσέξτε, το 1973 κυκλοφόρησε την πρώτη ποιητική του συλλογή. Είχε τίτλο «Βιβλίο 1» ή «Βιβλίο 1». Το λέω γιατί η ένδειξη ήταν ο αριθμός 1 δίπλα στη λέξη «βιβλίο». Αυτά ήταν κάποια ποίηματα πολύ ιδιαίτερης μορφής και περιεχομένου, και εκείνοι που ενδιαφέρονταν για την ποίηση τα έψαξαν και τα βρήκαν εγκαίρως από την αρχή. Είναι ο Γιώργος Χρονάς, του οποίου την ποίηση, και είναι από τους ελάχιστους νέους ποίητες των οποίων ποίηματα έχουν μελοποιήσει μεγάλοι συνθέτες στην Ελλάδα. Δηλαδή από τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τον Δήμο Μούτσι μέχρι τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον Μιχάλη Τρανουδάκη και πολλούς ακόμα. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής, γιατί ανάμεσα στην κουβέντα που θα κάνουμε με τον Γιώργο Χρονά θα ακούμε και μελοποιημένη ποίησή του, ερμηνευμένη από πολλούς τραγουδιστές. Τραγούδια τα οποία γνωρίζετε, τα έχετε ακούσει στο ραδιόφωνο, ενδεχομένως να υπάρχουν και στη δισκοθήκη σας. Έκτοτε, από το 1973 ως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα βιβλία του είναι 24 τον αριθμό. Υπάρχει μεταξύ άλλων ένας τόμος που περιέχει όλα τα ποίηματα του Χρονά από το 1973 μέχρι το 2008. Για το αν γράφει ακόμα ποίηματα ή όχι θα μας το πει ο ίδιος στην πορεία της συνέντευξης. Το πιο πρόσφατο βιβλίο πάντως έχει τίτλο «Προσωρινή Μέθη», Γιώργος Χρονάς, εκδόσεις Οδός Πανός. Εκδόσεις Οδός Πανός, αλλά προέκυψαν αυτής στιγμής ο Γιώργος Χρονάς κυκλοφόρησε το περιοδικό Οδός Πανός. Και δίπλα στον εκδοτικό οίκο, στον τίτλο αυτό, Οδός Πανός, εκδόσεις Οδός Πανός, υπάρχουν και οι εκδόσεις Σιγαρέτα. Και είναι και ένας από τους νέους Έλληνες ποιητές που θυμάμαι απ' έξω ένα-δύο ποίηματά τους. Για τις εικόνες που μου προκάλεσαν την πρώτη φορά που τα διάβασα. Λοιπόν, ας πάμε, αγαπητοί.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Τον ποιητή και συγγραφέα και δημοσιογράφο Γιώργο Χρονά.
2: Ακούω.
0: Κάνει σκέψεις για το μέλλον της ανθρωπότητας και το μέλλον του κόσμου. Όλη αυτή η συσσόρευση εντυπώσεων καταστροφής έχει προκαλέσει μυθριδατισμό πλέον στους ανθρώπους.
2: Ακολουθώ τη γραφή που έχω ακούσει από τον Χριστό, ότι μη μεριμνάτε για την αύριο. Στον Όμηρο, οράν φάος ιελίος σημαίνει στον Όμηρο ζω. Κάθε μέρα που βλέπω το φως, λέω ζω. Πέρασα και μια περιπέτεια της υγείας το Μάιο, που είναι δύσκολος μήνας, και τώρα πια είπα επιτέλους ζω. Μου έχει πει ένας φίλος μου ότι Μάιο σημαίνει θάνατος.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω. Οι Εγγλέζοι λένε μέσα από τον ποιητή τους, τον Έλιοτ, ότι ο μήνας ο σκληρός είναι ο Απρίλης. Εμείς τον ξέρουμε τον Απρίλη, φυσικά, μες στα χωράφια. Πολλές φορές συμπίπτει με το Πάσχα, όταν πέφτει νωρίς το Πάσχα. Φέτος θα είναι 1η Μαΐου. Δεν ξέρω ακριβώς. Ο συγκεκριμένος το ήξερε, γιατί προφανώς είχε εντοπίσει και σε πράγματα ζωής ανθρώπων.
0: Από εκεί εμπνεύστηκε ο Χατζηδάκης όταν έγραψε το δίσκο.
2: Ναι.
0: Ο Απρίλης είναι ο μήνας ο σκληρός.
2: Ναι, από την έρημη χώρα του Έλιοτ, που έχει επηρεάσει πάρα πολλούς. Ακόμη και ο Χριστιανόπουλος έλεγε, με έχουν επηρεάσει ο Καβάφης και ο Έλιοτ, το έλεγε.
0: Αναφέρθηκα στην πόρωση, στο μυθριδατισμό νωρίτερα, διότι τα πρώτα θύματα του Αιγαίου έγιναν σύμβολα.
2: Ναι.
0: Η ακοή μας έχει πετρώσει πλέον. Δεν έχουμε τα αντίστοιχα συναισθήματα. Η συσσόρευση αρνητικών εικόνων κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι όλα αυτά συμβαίνουν πολύ καιρό. Αλλά όπως λέει και ο ποιητής, πέρασαν χρόνοι πολύ μέσα σε λίγη ώρα.
2: Ναι, συμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων. Όπως τώρα κλαίμε, ας πούμε, για τον Παντελίδη, που δεν τον έχουμε ακούσει πολύ εμείς οι άλλοι. Αλλά ήταν ένα ατόφιο λαϊκό παιδί, σαν ήρωας ποίηματός μου, από τη Νέα Ιωνία κι αυτός, όπως ο Καζαντζίδης. Ήταν πολύ όμορφος Έλληνας, ωραίος ως Έλλην που λένε οι ποιητές. Και όμως μέσω του προσώπου αυτού, του Παντελή Παντελίδη, που το όνομά του μοιάζει σχεδόν κυπριακό, το επώνυμό του είναι και μικρό όνομα, Θέλω να πω λοιπόν μέσα από ένα πρόσωπο και μέσα από το παιδάκι εκείνο το οποίο εξακολουθεί να μένει στο κεφάλι μας, που είδαμε τη φωτογραφία του στην παραλία με το παντελονάκι του να είναι ανάποδα νεκρό, και δεν ξέρουμε τι σημαίνει νεκρός άνθρωπος από τους ανθρώπους που έχουμε χάσει, γιατί η ζωή μας έχει γεμίσει μνήμες και απουσίες. Και μέσα από αυτά γινόμαστε πιθανόν καλύτεροι. Πολλοί άνθρωποι μέσα από τις μνήμες, τις αρρώστιες και τις απουσίες έγιναν καλύτεροι άνθρωποι, γιατί είδαν ότι είναι ένα τίποτα. Κάποιος μάγκας της νύχτας, κάποιος αλήτης, κάποιος κακοποιός, πιθανόν μέσα από αυτά ανέγαζε τη γιαγιά του, τη μητέρα του, του μαγείρευε, του έπλαινε να είσαι καλό παιδί, και αυτός δείξε ότι είναι κακό παιδί. Όλο αυτό ξαναγυρίζει πίσω.
0: Να πω ότι ο ήχος που βράζει από κάτω είναι αυτός ο γάτος που λέγεται...
2: Λέγεται Τσέχοφ. Τον πήρα 3 χρόνων και θα τον διώχνουνε. Και είναι η μεγάλη μου παρέα σε αυτό το σπίτι που ήρθατε. Δεν ενοχλείται από κανέναν, τους θεωρεί όλους φίλους. Έχει έρθει η δική μου παρουσία στο χώρο αυτό. Επισημαίνει ότι εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Και αυτός δεν πληρώνει έμφυα, δεν ξέρει τίποτα. Οι Αιγύπτιοι τα θεωρούσαν ιερά ζώα. Και με μορφή γάτας απεικονίζαν από το 3000 π.Χ. και πιο παλιά τη γάτα που έχει κλέψει και αυτήν τη γάτα το Βρετανικό Μουσείο και εκτίθεται στο Μεσοβρετανικό Μουσείο. Έφυγε από τους κατόχους της Αιγύπτου παλιά, τους Άγγλους, και είναι στο μουσείο, και η οποία γάτα από το 2900 π.Χ. κοσμεί το νέο βιβλίο μου «Προσωρινή Μέθη», που μόλις κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες.
0: Είναι ένα βιβλίο με ποίηματα, Γιώργο μου. Στον ενικό μιλάω, ναι. Έτσι και αλλιώς από την αρχή στον ενικό ξεκίνησα.
2: Εσύ θα μιλάς στον ελληνικό, εγώ θα μιλάω στο πληθυντικό, γιατί είναι πολλοί οι ακροατές σας. Όποτε μπαίνω σε ταξί ή σε λεωφορείο, ακούνε όλοι το σταθμό σας. Το βιβλίο αυτό δεν είναι ποίηματα, είναι κείμενά μου που έχω γράψει από το 80 μέχρι το 2015. Ήταν στο σιρτάρι, είναι δημοσιευμένα μερικά, άλλα ήταν στο σιρτάρι μου, είναι από ραδιόφωνο, περιοδικά, εφημερίδες. Έχω και μια συνέντευξή σου από ένα, είδες την Πανικό, μην παρέσυρες, που είχαμε εδώ πάρει παλιά σε μια αθηναϊκή εφημερίδα, πρωινή, που γράφατε τότε. Ήταν στο περιοδικό της εφημερίδας. Έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις και τώρα δίνω άλλη μία και σε ευχαριστώ πολύ που με θυμήθηκες. Αλλά έκανε μια επιλογή, κατά τη γνώμη μου, που είναι και οι εποχές που μιλώ και τα χρόνια μετά που μιλώ στους άλλους, στο Έλλης, στο Σύμπολ, στο Διλάιφος και σε μια, στο Στάδες, μια εφημερίδα που ήταν ένθετη στον επενδυτή, παλιά.
0: Ρώτησα πριν αν σκέφτεσαι το μέλλον της ανθρωπότητας, επειδή συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που καταλαβαίνεις από όλο αυτό που γίνεται γύρω μας.
2: Δεν ξέρω, βασικά είναι ο νόμος του Διέρη και Βασίλευε. Και φυσικά τα Σκόπια δεν θα κλείναν ποτέ με διπλή κατάσταση το χώρο, γιατί σε ένα χώρο έχουν βάλει σκυλιά και τρώνε ανθρώπους. Φαντάζομαι τι σκυλιά τα έχουν, πώς τα έχουν κάνει οι σκυλιά ανήμερα που λένε στα χωριά. Είναι ότι προφανώς πίσω από τα Σκόπια βρίσκονται κάποιες άλλες δυνάμεις που έχουν τη μορφή του προβάτου σε εμάς και ενδιαφέρονται για να φύγουν αυτοί. Και νομίζω ότι το πρόβλημα της Αμερικής είναι η Γερμανία. Και όλες οι δυνάμεις που υπάρχουν στην Αμερική είναι εναντίον της Γερμανίας. Δεν τους φοβίζει η Κίνα. Ήδη η Κίνα είδατε τι έχει πάθει. Είναι η Γερμανία. Και επειδή η Αμερική από τον Τραμπ μάθαμε ότι έχει 10 εκατομμύρια μετανάστες, θέλουν να φέρουν οι ίδιοι που έκαναν τον πόλεμο στη Συρία τους μετανάστες αυτούς, πρόσφυγες πλέον, στην Γερμανία, για να σφορτώσουν ένα πρόβλημα το οποίο δεν είχε υπολογίσει η Γερμανία. Γιατί αυτή τη στιγμή η Γερμανία, έχω την εντύπωση, ότι έχει δεχτεί 800.000 μετανάστες. Και όσα εργατικά χέρια να θέλει, καθαρίστριες σπιτιών, πιάτων, ενώ εργασίες που δεν ξέρεις τη γλώσσα και σου δείχνουν με αυτιστικό τρόπο, ανθρώπινο δηλαδή, ότι αυτό θα πλύνεις τα πιάτα έτσι, θα βάλεις αυτό το απορριπαντικό, αυτό, θα το ξεβγάλεις με πολύ νερό ή θα καθαρίσεις ένα σπίτι ή αυτά. Γιατί φαντάζομαι οι γυναίκες και αυτά, αν θέλουν να δουλέψουν, δεν είναι όλες, δεν ξέρουν γερμανικά, ούτε γαλλικά, ούτε αγγλικά. Με τσεμπέρια από τη Συρία έρχονται και πάνε να ζήσουν στη Γερμανία. Προχωρημένη χώρα σε όλες τις καταστάσεις της. Από την τυπογραφία, τεχνολογία, τα πάντα. Και νομίζω το πρόβλημα είναι να το φορτώσουν στη Γερμανία για να τη μειώσουν για δικούς τους κομπλεξικούς λόγους απέναντι στον κόσμο όλων, και φυσικά τις το οφείλουν για το κακό που έκανε στο Auschwitz και αυτά.
0: Ένα ποίημα του Γιώργου Χρονά με τίτλο «Έρχεσαι και φεύγεις», μελοποιημένο από τον Γιώργο Ανδρέου με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου.

Και λίγο πριν κλείσει και η τέταρτη ώρα της εκπομπής, από το βιβλίο της Κικής Δημουλά «Εκτός σχεδίου» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος, θα σας διαβάσω ένα ποίημα που... ένα κείμενο, ένα πεζό, πεζοποίημα, αν προτιμάτε, γύρω από την ευτυχία. Έχω πολλά ράματα για τη γούνα αυτής της μεγαλοκυρίας που λέγεται ευτυχία. Μου έχει σπάσει τα νεύρα με όσα ισχυρίζεται απολογούμενη που με έστησε. Ότι τάχα ήρθε, αλλά εγώ είχα το νου μου σε τούτο και σε εκείνο, ενώ εκείνη με περίμενε σε τούτο και σε εκείνο και όπως μου τα προσδιόρισε, με περίμενε σε πράγματα αδύνατο να συμβούν. Εκεί ακριβώς δηλαδή που είχα το νου μου. Και αυτός ήταν, λέει, ο λόγος που την προσπέρασα. Άλλοτε πάλι επιμένει πως ήρθε, στάθηκε, λέει, έξω από κάτι ιστορίες στις οποίες εγώ είχα ήδη μπει μέσα, είχε τη διάθεση να πηδήξει από το παράθυρο και να μπει, αλλά ήταν τόσο υπερυψωμένη η δυσπιστία μου που δεν το τόλμησε. Άλλη δικαιολογία, τραβηγμένη από τα μαλλιά, πως εγώ χτύπησα πολύ σιγά την πόρτα της, φοβήθηκε και δεν μου άνοιξε, και τι ψεύτρα, Θεέ μου, ότι χτύπησα λάθος τη διπλανή της πόρτα και βλέποντάς με να καθυστερώ, συμπέρανε ότι το λάθος μου βγήκε σε καλό και δεν ήθελε να το διακόψει. Μου έχει απαριθμίσει μία-μία τις στιγμές με το όνομά τους που την περιείχαν, λέει, αλλά εγώ θυμάμαι μόνο τι φόβο είχα μην τις χάσω. Βλέπεις, μου λέει η κουτοπόνηρη, αν δεν ήμουνα εγώ εκεί μέσα σε αυτές τις στιγμές, γιατί θα φοβόσουν μην τις χάσεις, τι σε ένοιαζε, άρα ήρθα. Αμέτρητες οι φορές που είπαμε να συναντηθούμε σε κάποιο φωτεινό μέρος, είτε στις κάποιες 6 των απογευμάτων, είτε στις κάποιες 8 των δειλινών που έχουν πιο φρόνιμο φως, και εγώ να περιμένω, να την περιμένω με τις ώρες και πού να φανεί και με τι θράσος να εμφανίζεται μετά στα όνειρά μου, να μου ζητάει συγγνώμη που δεν ήρθε, γιατί είχε χάσει κάποιο δικό της και ήταν στις μαύρες της, ή και να μου επιτίθεται πως ενώ ήρθε, ενώ περίμενε εκεί μέσα στις ώρες της αναμονής μου, εγώ δεν την αναγνώρισα και άρα δεν φταίει αυτή. Είδα και έπαθα να μην έχω την ανάγκη της. Και τώρα που παλεύοντας τα κατάφερα, έρχεται και μου δίνει συγχαρητήρια. Πως αυτό ακριβώς, ότι δεν έχω την ανάγκη της. Αυτό είναι ευτυχία. Άπιαστη, σου λέω. Κι εκεί δημουλά.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107
1: και 7. Και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
0: Σιωπές? Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή? Α, μη είναι δυνατόν!
4: Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον ποιητή Γιώργο Χρονά.
2: Όπως είπαμε και στην αρχή, ο Γιώργος Χρονάς εμφανίστηκε το 1973 στα γράμματα και έκτοτε έχει εκδώσει 24 βιβλία με ποιήματα

0: πως το περιοδικό Οδός Πανός, τις ομώνυμες εκδόσεις καθώς και τις εκδόσεις Σιγάρετα. Δημοσιογραφεί κατά καιρούς σε περιοδικά και εφημερίδες και υπήρξε για μεγάλο διάστημα υπεύθυνος του ένθετου βιβλιοθήκη της εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Η κουβέντα στράφηκε κάποια στιγμή στην παρούσα εποχή, στις μέρες που ζήσαμε και ζούμε, που είναι σε διαρκή αναταραχή, ιδίως οι μέρες που ζούμε, αυτές που ζούμε εμείς τώρα, καθώς και εκείνες που έζησαν οι άνθρωποι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα. Εμείς μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, τι ρόλο νομίζεις ότι παίζουμε και τι θα παίξουμε από εδώ και πέρα?
1: Δεν ξέρω το ρόλο μας, κάθε φορά αλλάζει. Ενώ μας βρίζουν, μετά μας υμνούν. Μετά μας υμνούν και κλείνουν τα σύνορα. Είναι πολύ δύσκολο. Μόνο εάν από τα νησιά μας έχουν αεροδρόμια. Όλα τα νησιά αυτά που έχουν κάνει τα... και η Αθήνα έχει. Κατευθείαν στα αεροπλάνα, έχουν πολλά αεροπλάνα, κατευθείαν στις χώρες που ανήκουν. Αυστρία, Ιταλία, που λένε ότι θα πάρουν. Όχι μέσω συνόρων και πεζοπορίας ή πούλμαν ή τρένων, αλλά απευθείαν στις χώρες που προτίθενται ή υποχρεούνται να πάρουν. Όποια ανήκει στην ΕΟΚ και παίρνει χρήματα, οφείλει να φροντίσει και αυτούς. Και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, εμένα όχι προσωπικά, γιατί δεν ήμουν ποτέ έτσι, δεν ήμουν δηλαδή ένας ποιητής που έγραφα χωρίς τον κόσμο σε Ανατολή και Δύση και τέτοια. Δηλαδή οι χώρες οι πρώην κομμουνιστικές είναι αυτές που δεν θέλουν καθόλου. Και, που οι οποίες, και τώρα βλέπουμε και τη σχέση του κομμουνισμού με τον φασισμό. Δηλαδή κόκκινο-μαύρο. Αυτοί οι ίδιοι μιλούν σαν φασίστες. Που ήταν πριν κομμουνιστές. Δεν πιστεύω ότι ζούσαν σε άλλη χώρα με την προηγούμενη διοίκηση και εξουσία. Μέσα σε εξουσίες ήταν. Οι ίδιες εξουσίες συνεχίζουν με άλλο χρώμα. Ευρωπαϊκό.
0: Εννοείς το πρωτοσέλιδο της πολωνέζικης εφημερίδας εχθές. Που ναι, έλεγε έρχονται οι μαύροι να λιώσουν το αίμα της Ευρώπης.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ναι. Αυτά είναι σαν να λέγει ο Χίτλερ. Λυπάμαι που το λέω, αλλά μην ξεχνάτε ότι και ο φασισμός και ο κομμουνισμός είναι πράγματα που βγήκαν από τη Γερμανία. Ο πατέρας του Μάρξ τον έστειλε στην Αγγλία να σπουδάσει γιατρό. Και του γράφει ένα γράμμα, ο Μάρξ του πατέρα του στη Γερμανία, εβραϊκής καταγωγής, δίφθινε το χώρο του και ήταν πανέξυπνος. Και του λέει, πατέρα, βρήκα μια μέθοδο για να τρελάνω τον κόσμο. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει τώρα. Μας έχουν τρελάνει με τις αριστερές ιδέες, οι οποίες είναι πολύ παλιές και τις ξέρουμε. Και όπως είπε και ο δάσκαλός μου ο Τσαρούχης, είσαι εκ των δασκάλων μου, ότι αν μελετήσεις τον Μάρξ θα δεις ότι έχει πάρει πολλά στοιχεία από το Ευαγγέλιο. Από τον Χριστό. Αυτός που δεν πιστεύει στο Θεό. Έτσι δηλώνει για να τσακώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Γινόμαστε εχθροί σε γειτονιές, σε σπίτια, σε οικογένειες, αριστεροί, δεξιοί και αγόρες τις αγλαμάρες. Και στην ουσία είναι για το ίδιο πράγμα που ήρθε από τη Γερμανία και το οποίο έγινε για να διχάσει και να χωρίσει τον κόσμο, δήθεν ότι εσύ λες την αλήθεια. Εγώ δεν λέω την αλήθεια εκεί με κάθαρμα. Είμαι βασιλικός, φασίστας, σαχλαμάρες δηλαδή. Αυτά όλα είναι σαχλαμάρες που τις έχουν κάνει πάνω πάντα στην εντολή. Σας είπα τι είπε ο Μάρξ ο πατέρα του. Πατέρα, βρήκα μια μέθοδο να τρελάνω τον κόσμο. Αυτή την αλήθεια την έμαθα στη Λαμία. Από ένα φωτισμένο φίλο μου, Ιταλομαθή, μεταφράζει Παβέζε, φωτισμένο το εννοώ, Θανάση Κουτλή. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια του Μάρξ που μου την είπαν στην πόλη Λαμία. Ούτε στο Λονδίνο, ούτε στη Νέα Υόρκη.
0: Μπορείς να μου πεις τι εννοείς όταν λες ο Τσαρούχης ήταν δάσκαλός μου, ένας από τους πολλούς δασκάλους? Τι είναι δάσκαλος?
1: Ο δάσκαλος δεν σε μαθαίνει μόνο την τέχνη, σε μαθαίνει και τη ζωή. Και επειδή εγώ ζούσα με τον Τσαρούχη στο 24ωρο μαζί του, ήξερα όλο το ρυθμό της ζωής του και εγώ που δεν ζωγραφίζω, τον ζωγράφισα με εικόνα και σκέψη μέσα μου και τον περιέχω. Εγώ έχω πολλούς δασκάλους στη ζωή μου. Και τον Τίνο Χριστιανόπουλο, η πρώτη δάσκαλή μου ήταν ο ποιητής στα Θεσσαλονίκη που ήρθε στην Αθήνα και τον φρόντιζα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε φροντίδα. Ήταν ο Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου και του επιμελήθηκα τα βιβλία. Πήγα για αυτό το λόγο στη Θεσσαλονίκη, του έκανα συμβόλαιο, ήρθε στην Αθήνα, του έκανα άλλο συμβόλαιο, του βρήκα εκδότες, τον φρόντιζα να πάρει τα χάπια του, να κοιμηθεί, να όλα αυτά τα πράγματα. Φρόντιζα το σπίτι που έμενε και στο οποίο ένα διάστημα έμεινα και εγώ στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στη Θεσσαλονίκη, πάνω από ένα βενζινάδικο, και μου έδειχνε από το παράθυρο και μου έλεγε: βλέπει

0: έχεις απέναντι τη γειτονιά. Αυτή είναι η Νέα Ορλεάνη. Το πρώτο μάθημα ανάμεσα στα άλλα. Λέγοντάς μου ότι αυτό τηρουμένο των λογιών είναι η Νέα Ορλεάνη του. Δηλαδή δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, η οδός αυτή και το σπίτι του ήταν δίπλα κοντά στο κρατών στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Και μου έδειχνε αυτό και πολλά άλλα και με έκανε να πετάω, όχι με ποιητική κατάσταση μόνο, αλλά και με πραγματικότητα. Γιατί τι είναι η Ορλεάνη, μια φανταστική πόλη όπου το ύψος των κατοικιών μοιάζει με αυτό που βλέπω.
1: Μουσική Μιχάλης Τρανουδάκης, στίχη Γιώργος Χρονάς, από ένα ποίημα του Γιώργου Χρονά που έχει τίτλο «Η μυθολογία του Σαββάτου».

0: πριν εφευρεθεί ο καταναλωτισμός και οι άνθρωποι θεωρήσουν μέσα στη φαντασία τους ότι η γαλήνη και η ευτυχία τους βρίσκεται στο τι θα αποκτήσουν, πολύ πριν συμβεί αυτό, δηλαδή όταν εσύ ήσουν παιδί, εσύ τι επιθυμούσες όταν άρχισες να αντιλαμβάνεσαι τη ζωή, τι επιθυμούσες?
1: Κοίταξε, θυμάμαι ότι όταν τελείωσα το γυμνάσιο είχα μια εσωτερική μεγάλη λύπη, γιατί έχανα τους συμμαθητές μου, το περιβάλλον. Πήγαινα στο τέταρτο ταμπούρια με πολύ καλούς καθηγητές και στα μαθηματικά και φυσικά στα αρχαία, την κυρία Παπαδάκη, που της οφείλω πολλά. Μας ακούει πια από το Σύριο, έχει φύγει πολλά χρόνια. Γνώρισα κάποτε την κόρη της. Μου συστήθηκε δηλαδή σε μια έκθεση βιβλίου που πηγαίνω πάντα 35 χρόνια. Δεν είχα κάποια φιλοδοξία να κάνω. Έδωσα στην ΑΣΟΕ, έδωσα για νομική και φιλοσοφική σχολή. Δεν πέτυχα. Την πρώτη χρονιά μπήκα πέμπτος στην ΑΣΟΕ, πολύ μεγάλη σχολή τότε, ανωτάτη εμπορική. Και μετά ξανάδωσα και μπήκα στην Πάντιο, τότε λεγόταν Πάντιο Σχολή. Μετά προήχθηκε, την λένε, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θεώρησα ότι πρέπει να πάω στην πιο σπουδαία σχολή, που ήταν η ΑΣΟΕ, η ανωτάτη εμπορική. Έκανα 2 χρόνια, έμαθα μερικά ωραία πράγματα, αλλά δεν μπόρεσα να τελειώσω ποτέ. Αλλά όπως βλέπετε δεν καταστράφηκα. Έκανα εκδοτικό οίκο και εκδόσεις 35 χρόνια που με στηρίζει μόνο ο Θεός και το κοινό. Όταν λέω Θεός, οι Θεοί, οι Μούσες, όλο αυτό το σύστημα, το οποίο είναι άγνωστο, αλλά μέσα στο οποίο όμως βαδίζω εγώ. Και στο οποίο είναι φυσικά και οι προληπτικές ιατρικές και οι μετά ιατρικές όταν συμβεί κάτι. Και όλο αυτό το πράγμα, γιατί η ζωή του ανθρώπου έχει πολλές περιπέτειες. Δεν έχεις τίποτα, πας στον γιατρό, βρίσκεις κάτι. Πρέπει να το πολεμήσεις. Ελπίζεις στην επιστήμη. Φεύγεις από αυτό που είσαι. Και πρέπει να πας σε μια άλλη κατάσταση που είναι η επιστήμη. Και η οποία σώζει, εάν προγνωστεί κάτι. Γιατί όλοι οι ασθενείς δεν πεθαίνουν. Γι' αυτό λέμε τη λέξη περαστικά, σιδερένιος. Και προφανώς είναι πραγματικότητα.
0: Όταν είπες πριν ότι πέρασες μια περιπέτεια με την υγεία, κάνει να μου πεις τι ήτανε?
1: Ναι, ήταν ένα διπλό εγκεφαλικό που έπαθα ένα πρωινό. Ευτυχώς ήμουνα στο βιβλιοπωλείο, Διδότο 39, και πήγα σε μια κλινική δίπλα και σώθηκα.
0: Αλλά δεν έχει καμία ένδειξη αφημένη πάνω σου.
1: Ναι, φοβήθηκε ο θάνατος και η αρρώστια και έφυγε. Με φοβούνται. Κάποτε έπαθα και καρκίνο και μάλλον έφυγε. Ας μην μιλάμε όμως για αρρώστιες, να μιλάμε, να κοιτάμε μόνο μπροστά. Γιατί ακολουθώ τη γραμμή του ποιητή Καβάφη, να κοιτάμε τα κεριά που είναι μπροστά. Πίσω έληξε η ιστορία. Γι' αυτό υπάρχει και η περίφημη ιστορία του Λότ. Προφανώς ήταν επηρεασμένος και την ήξερε ο Καβάφης. Λέει να μην κοιτάξεις πίσω. Αυτή κοίταξε και καταστράφηκε. Έγινε στήλη άλατος. Αυτή είναι ωραία η μύθη. Και ο άλλος μύθος ότι μπορείς να φας ό,τι θέλεις στον παράδεισο, αλλά δεν θα φας ένα μήλο. Η απαγόρευση του ενός. Και τρώει το μήλο και γίνεται η έξοδος από τον παράδεισο. Δεν έφαγε λεφτά τραπέζις, δεν έφαγε δάνεια, δεν έβαλε φωτιά σε μουσεία και σε έργα τέχνης. Η Εύα έφαγε ένα μήλο. Πολύ sick.
0: Εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης μελοποιεί ένα ποίημα του Γιώργου Χρονά από το δίσκο 2000 μετά Χριστόν. Ερμηνεύει ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης.

0: Γιώργο μου, τα παιδιά που μεγαλώνεις μαζί τους και πας σχολείο, τι κατευθύνσεις συνήθως παίρνανε στη ζωή?
1: Κοίταξε, έχω δει ένα συμμαθητή μου να διευθύνει την κυκλοφορία, έγινε τροχονόμος. Καθηγητές, δάσκαλοι, ένας γιατρός, ο Σαλπέας. Εγώ μεγάλωσα στον Πειραιά και οφείλω πολλά, στο λόφο του Βόκου. Και μετά πήγα σε άλλη περιοχή, εσωτερικά, κοντά στην πλατεία Μέμου και στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Εκεί πήγα 13 χρόνων. Οφείλω πολλά στον Πειραιά, στον παλιό Πειραιά. Έμοιαζε όπως οι ήρωες στο West Side Story. Νόμισα, όταν είδα το West Side Story, λέω αυτός είναι ο Πειραιάς μου. Το σινεμά Καλιφόρνια, το σινεμά Κρόνιο, η Αγία Σοφιά που έμοιαζε, τα διηγούμε στο βιβλίο μου Προσωρινή Μέθη που κυκλοφόρησε σε 300 αριθμημένα αντίτυπα, γιατί έχουμε γεμίσει σε μεγάλες επιτυχίες. Εγώ έκανα 300 αντίτυπα, εκ των οποίων τα πρώτα 50 είναι για φίλους, ήδη έτοιμασα ένα για εσάς. Και θέλω να σας πω ότι κάνανε διάφορες δουλειές οι άνθρωποι, πολεμήσανε, πήγανε σε υπουργεία, πήγανε στα Λονδίνα, πήγανε στα Παρίσια, όσοι μπορούσαν και σπούδασαν, ήξεραν γλώσσες, αλλάξανε πολιτικές ιδέες. Αυτά, χαθήκαμε μετά. Με δύο-τρεις μονάχα μιλάω που και που, μου μιλούν ότι τους ήξερα, εγώ δεν θυμάμαι πολλές φορές. Ακόμη και στον εγκέφαλό μας πρέπει να σβήνουμε πολλά πράγματα, γιατί έχει συσσωρευτεί πάρα πολύ μνήμη. Και όπως σβήνεις ένα κομπιούτερ, το οποίο δεν ξέρω, γιατί εγώ έχω γραμματέα, χειρόγραφο γράφω ακόμη και δεν θέλω να μάθω, ακόμα και όταν διεύθυνα τη βιβλιοθήκη, το βιβλίο της ηλεκτροτυπίας, είπα θέλω μία γραμματέα. Από τη μία μέχρι τις 6-7 όσο θα πηγαίνω. Και αυτό μου δώσανε και πραγματικά έκανα αυτό που έκανα 2,5 χρόνια.
0: Παρατηρώ πόσο βαθιές είναι οι ρίζες του ρατσισμού.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθούν ορισμένοι ότι αυτοί είναι άνθρωποι και φεύγουν από τη Συρία γιατί θα τους τσακίσει ο ουρανός, θα πέσει στο κεφάλι τους η βόμβα.
1: Κοιτάξτε, όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και από εμάς ξεκινώντας, τους Έλληνες, υπάρχουν και κακοποίοι. Δεν είναι άγιοι και δεν πάβει να είναι μουσουλμάνοι, με πιστεύω, τελείως διαφορετικά από τα ευρωπαϊκά. Και μην ξεχνάτε ότι η Άρια Φυλή, η οποία αυτή τη στιγμή αποτελεί την Ευρώπη, σβήνει σιγά σιγά. Αυτοί πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ. Αυτά που σας λέω είναι αριθμοί. Δεν έχουν σχέση με ρατσισμούς και με τέτοια. Και εν πάση περιπτώσει η Γερμανία δεν μπορεί να δεχτεί 4 εκατομμύρια πρόσφυγες, παρά ότι υπάρχει αυτή η λέξη. Το θεϊκό θα ήταν να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία. Αλλά όπως ξέρετε, ο πόλεμος στη Συρία συνεχίζεται γιατί η Ρωσία είναι με τον Άσαντ. Η αντιπολίτευση της Ρωσίας και η Αμερική και κάποιες άλλες χώρες που κάθε βράδυ τις βλέπουμε στην τηλεόραση ποιες είναι. Είναι εναντίον του Άσαντ. Η Γαλλία, ας πούμε, ήταν εναντίον του Άσαντ. Και ήταν να το ρίξει από καιρό. Και να στείλει στρατό κλπ. Αλλά μετά ματαιώθηκε αυτό. Γιατί είχε στείλει σε παιδικούς σταθμούς αέρια και σκοτωθήκανε. Αλλά αυτό που συμβαίνει στη Συρία είχε συμβεί πριν. Στην Αλγερία, στην Τινησία. Είναι η ιστορία του Διέρη και Βασίλευε. Εδώ τα βρήκε η Αμερική με το Ιράν, τα βρήκε με την Κούβα, πρωτοφανείς ειδήσεις. Όμως τα βρήκε, γιατί όπως έλεγε παλιά ο λαός, όλα μπορούν να γίνουν εκτός από τους σπανούτα γένια, τα οποία όπως ξέρετε μπορούν να γίνουν πλέον. Με την έννοια της τεχνικής και της ιατρικής, γιατί η ιατρική κάνει θαύματα. Ακόμη και αυτός ο νόμος, η γυναίκα της Πάτρας, που είναι ένα από τα βιβλία που έχω γράψει και μου μίλαγε μια φοβερή πόρνη από την Πάτρα, φοβερό πρόσωπο. Ο Χατζηδάκης είπε ότι είναι το καλύτερο βιβλίο που διάβασε στη ζωή του. Ποιος ο Χατζηδάκης, επαναστατική δήλωση. Ο φίλος του Γκάτσου, του Ελίτη, του προσώπων, του Ζεφέρη, του Λορετζάτου, να λέει ότι μια μόρφωτη πόρνη από την Πάτρα είναι αυτή που του άνοιξε τα μάτια, ο Χατζηδάκης. Θέλω να πω ότι είπε θα πεθάνω και δεν θα έχουν φύγει οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα και δεν θα έχει λυθεί το Κυπριακό. Οι βάσεις έφυγαν, όπως έφυγαν και από τη Γερμανία των Αμερικάνων, όπως ξέρετε. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει το Κυπριακό, το οποίο όμως ελπίζουμε το 16-17, γιατί είναι πολύ ευφυής ο Κύπριος Αναστασιάδης και οι Τούρκοι επίσης θέλουν να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω να βρουν μια λύση, ανθρώπινη και λογική, και να λυθεί αυτό το πρόβλημα που η γυναίκα της Πάτρας έλεγε ότι δεν θα λυθεί.
0: Είπες πριν ότι η Άρια Φυλή κινδυνεύει να αφανιστεί και ο όρος είναι χρησιμοποιημένος τόσο πολύ με άρρωστο τρόπο που κάποιοι από το ακροατήριο αναρωτιόνται τι εννοείς.
1: Δεν μιλάω σαν Χίτλερ φυσικά, γιατί δεν είμαι χιτλερικός, είμαι πολύ δημοκράτης και απλός άνθρωπος. Μιλάω ότι ο Άρια Φιλή εννοώ αυτοί που αποτελούν το χρώμα και το πράγμα των Ευρωπαίων.
0: Σας είπα ότι μέσα στο διάστημα από το 1973 μέχρι τις μέρες μας, ο ποιητής και συγγραφέας και εκδότης του περιοδικού Οδός Πανός Γιώργος Χρονάς έχει εκδώσει 24 βιβλία. Ελπίζω ότι αν ήσασταν συντονισμένοι από την αρχή, θυμάστε κάποια από τα πράγματα που είπαμε ως τώρα. Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας μαζί του. Οι πολιτικοί γιατί δεν βρίσκουν έναν τρόπο να συνεννοηθούν μεταξύ τους, αφού βλέπουν ότι η πρακτική που ακολουθούν δεν οδηγεί πουθενά?
1: Αυτό το πρόβλημα το λύνουν οι ποιητές και οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Γιατί σήμερα ο κόσμος θα έπρεπε να ζει χωρίς προβλήματα. Μία ηρωίδα σε ένα ποίημά μου λέει στη μητέρα της, ένα κοριτσάκι 12 χρονών, μητέρα, σε έναν κόσμο που δεν χρησιμοποιεί τις γνώσεις, δεν χρειάζεται να μάθω άλλο και να ζήσω. Αυτό είναι το πράγμα. Όλα τα ξέρουμε. Τα πάντα. Κι όμως δεν κάναμε τίποτα. Μου έλεγε ένας παπάς που έφαγα σε ένα σπίτι στο Φάληρο ότι στη Νότια Αφρική τώρα, αν έχεις ένα παξιμάδι και μία κοκακόλα, θεωρείσαι πλούσιος για να ζήσεις. Όχι σε μια περιοχή με ουρακοτάγκους και λιοντάρια στην Αφρική, αλλά στη Νότια Αφρική ήταν Ιεραπόστολος. Φωτισμένος Ιεραπόστολος μάλιστα. Και μου λέει, μου ερχόταν να κλαίω. Όταν έφυγα, μου λέει, από εκεί που φρόντιζα μια σειρά παιδιών που τα είχα και τα μάθαινα ελληνικά και τον αγαπούσαν σαν πατέρα τους, κλαίγαν τα παιδάκια. 8-10 χρονών. Μου λέει, αν έχουν μια κοκακόλα για ένα παξιμάδι. Μα τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Από εκεί αρχίζει η τέχνη και η απομάκρυνση των ποιητών και του πένθους που έχουν οι σοβαροί καλλιτέχνες που γράφουν. Τι, να πεις τι στον κόσμο και να κάνεις τι, όταν έχουν λυθεί όλα και όλα παίζονται. Δυνάμεις επί δυνάμεων και καταστάσεις επί καταστάσεων. Φάρμακα που ανακαλύπτονται και που δεν παρουσιάζονται και πεθαίνουν άνθρωποι.
0: Σας είχα παρουσιάσει και ένα βιβλίο ενός ιστορικού διασύμου, Γιουβάλ Χαράρη είναι το όνομά του, και ο τίτλος του βιβλίου ήταν «Sapiens, μια σύντομη ιστορία του κόσμου». Έλεγε ότι εδώ και 70.000 χρόνια κάποια μετατροπή στον εγκέφαλο του Homo sapiens γέννησε τη φαντασία, δηλαδή ο άνθρωπος πρώτα φαντάστηκε και ύστερα δημιούργησε αυτό που φαντάστηκε. Ο κόσμος που μας περιβάλλει λοιπόν είναι δημιούργημα της φαντασίας μας. Γόνιμη η φαντασία του είδους μας, ασυζητητεί αυτό. Όμως λέει ο ιστορικός Χαράρη ότι ο Homo sapiens ναι μεν δημιουργεί μέσω της φαντασίας του, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να φανταστεί τις συνέπειες που θα προέκυπταν από το κάθε δημιούργημα της φαντασίας του. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη?
1: Κοίταξε, δεν φταίς εσύ, η φαντασία μου τα φταίει, λέει ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, του φίλου μου. Σας τα λέω όλα πολύ απλά, γιατί όλα τα μεγάλα που συμπληρώνουν δεν είναι παρά από απλά και τα έχει λύσει ο κόσμος, ο λαός εννοώ. Θέλω να σας πω ότι η φαντασία έχει όρια. Και πολλές φορές οι μανάδες λένε στα παιδιά, όλα αυτά που μου λες είναι στη φαντασία σου. Η φαντασία δεν είναι κακό πράγμα. Είναι μια λύση πάνω στα προβλήματα. Δεν είναι ανόητη λύση, είναι μια ανθρώπινη λύση. Τα ζώα δεν έχουν φαντασία. Οι πεταλούδες δεν ξέρουν ότι θα πεθάνουν σε 2 μέρες 3 και γι' αυτό δεν είναι λυπημένες. Ο άνθρωπος είναι λυπημένος γιατί δεν έχει λεφτά, γιατί δεν έχει να φάει, γιατί είναι άρρωστος, γιατί ήταν καλύτερα και τώρα είναι χειρότερα. Έχει τις συγκρίσεις. Η Blanche DuBois, δηλαδή μια ηρωίδα του θεατρικού Αμερικάνου συγγραφέα Tennessee Williams, λέει κάποια στιγμή, όταν ζει μια αθλειότητα στο σπίτι της αδελφής της που έχει πάει για να περάσει καλύτερα και περνάει φρικτά και χειρότερα, πρώτο την κλείσουν στο τρολοκομείο, ειδοποιήσουν το 100 της Αμερικής και την πάει στο τρολοκομείο και μάλιστα με ζουρλομανδία δεμένο πίσω, λες και κινδυνεύει ο κόσμος και αυτή, λέει, δεν θέλω πραγματικότητα, θέλω φαντασία. Εκεί επάνω στη φαντασία μπορεί κανείς να κάνει κόσμο, Βαβέλ, να γίνει καλά. Γιατί η φαντασία είναι και η ελπίδα.
0: Είναι και ένα γιατρικό δηλαδή.
1: Ναι, είναι μια αυτοίαση. Όπως υπάρχουν μορφές που αυτοθεραπεύεσαι έξω από την κλασική ιατρική, είναι ακριβώς η φαντασία βοηθάει. Τώρα, η πολλή φαντασία δεν κάνει καλό στην τέχνη, αν μιλήσουμε για τους καλλιτέχνες. Ο Τσαρούχης μου έλεγε ότι ό,τι κάνει κανείς εκ του φυσικού είναι καλό. Ό,τι κάνει κανείς εκ του φυσικού είναι καλό. Και αυτό το λέγανε οι αρχαίοι που ξέρανε τι σημαίνει φυσικό. Ό,τι βλέπω, κάνω.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Όταν αναφερόταν στην Άρια Φυλή, δεν εννοούσε φυσικά το στρεβλό τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις έννοιες αυτές οι νεοναζί ή ο Χίτλερ από την πλευρά του. Απλά μιλούσε για τα Ινδοευρωπαϊκά φύλλα που από την αρχή της ιστορίας κατοίκησαν στο χώρο της Ευρώπης. Αυτό ήταν όλο, μην ταράζεστε. Επιστρέφουμε όμως στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Χρόνα. Γράφεις ποίηματα τώρα?
2: Ποίηματα δεν γράφω, επειδή έχω φτάσει να έχω 24 βιβλία και τα ποιητικά μου βιβλία στα 24 είναι 8, τα άλλα είναι πεζά, θέατρο κλπ. Δεν γράφω ποίηματα, γιατί εγώ πιστεύω ότι τα ποίηματα μου τα δίνει ο Θεός, μια δύναμη. Και τώρα ο Θεός έχει πάρα πολύ δουλειά με όλα αυτά που αναφέρατε πριν. Ακόμη και με τις σκέψεις μου που είναι μπερδεμένες ίσως. Και επειδή δεν είμαι μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο και δεν νομίζω, όπως πολλοί Έλληνες συγγραφείς και ποιητές, ότι ο κόσμος γυρίζει γύρω από μένα, δεν έχω γίνει ψώνιο, δεν έγινα ποτέ ψώνιο, γιατί πάντα ήμουν μέσα στη ζωή και μέσα στην εργασία και στην τέχνη. Και όταν κάποτε ο Τσαρούχης με έβριζε, μου έλεγε είσαι θύμα της αισθητικής. Εγώ δεν ήμουν ποτέ θύμα της αισθητικής. Και όπως είπε κάποτε ο Νάσος Βαγενάς, είναι σαν να είμαι οικοδόμος που ξέρω γράμματα και γράφω. Με τη δύναμη αυτή που πρέπει να έχει μια τέχνη για να αντέξει.
1: Θέλω να επαναλάβω μια φράση του που μου έκανε εντύπωση. Μια φράση του Γιώργου Χρονά, είπε: πάντα ήμουνα μέσα στη ζωή, στην εργασία και στην τέχνη. Προσέχει κανείς τη σειρά με την οποία τοποθετεί αυτά τα τρία σημεία, πάνω στα οποία στήριξε και στηρίζει τον εαυτό του. Στη ζωή, στην εργασία και στην τέχνη. Ζεις με ουσιαστικό τρόπο, το δικό σου τρόπο, ο καθένας το δικό του τρόπο. Εργάζεσαι, παράγεις έργο δηλαδή, εργάζεσαι σκληρά για αυτό που κάνεις και η ζωή και η εργασία οδηγούν στην τέχνη και αν γίνει αυτό έχει καλός. Πάντως ζωή και εργασία είναι η δύναμη που πρέπει να έχει μια τέχνη για να αντέξει στο χρόνο. Η μυθολογία του κέντρου και των προαστίων διατρέχει όλο τον κορμό της ποίησης του Γιώργου Χρονά. Από τη μια μεριά, πρόσωπο που η χαρά ή η λύπη τους δεν θα απασχολήσουν ποτέ τα δελτία ειδήσεων, και από την άλλη πρόσωπα που και μόνο η αναφορά του ονόματός τους δίνει τροφή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στα ποίηματα του Χρονά συναντιούνται τα αγόρια από το πέραμα με τη Μέριλιν Μονρόε και οι εργάτριες των βιοτεχνιών με τον Μάρλο Μπράντο και τον Τζέιμς Ντίν.
2: Η μύθη είναι μύθη. Είτε πρόκειται για την Γκρέτα Γκάρμπο, είτε είναι για τους Beatles, είτε είναι για τον Θεόφιλο, για τον Τζαρούχη, τον Χατζηδάκη, ζώντες και πτεθνεώτες. Γιατί υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία αρνούνται να μελετήσουν ζωντανούς καλλιτέχνες. Εγώ θα έβαζα φυσικά και τον Μίκη Θεοδωράκη και πολλούς άλλους μεγάλους καλλιτέχνες που έχουμε. Η Μαρία Κάλλας, Ελληνίδα, ανανέωσε ένα ιταλικό τεράστιο προϊόν που λεγόταν όπερα. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος, η Παξινού, ο Καβάφης, ενώ γνώριζε και αγγλικά και ολίγα ιταλικά, έγραψε σε ελληνικά, που είναι μια γλώσσα που αυτή τη στιγμή να μιλιέται από 17 εκατομμύρια, ας πούμε, με όλο τον κόσμο που είναι Έλληνες, από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά. Αυτοί οι άνθρωποι μας διατηρούν στον πολιτισμένο κόσμο και αυτή είναι το φως μας. Ο Σολωμός ήξερε όλη τη λατινική και ιταλική γραφή και έγραφε στα ελληνικά. Μεθούσε και κινούσε στις ταβέρνες να ακούσει από λαό πώς μιλάει και να σώσει λέξεις. Όταν ήταν με τεράστια καθολική ιταλική παιδεία, όπως ο Ζάκυνθος και όλα τα Ιόνια νησιά, αλλά αυτός μοναδικός παγκόσμιος. Έχω την εντύπωση ότι ακόμη αν είμαστε στον πολιτισμένο κόσμο, και θέλω να είμαστε πάντοτε εδώ, και εσείς φανταστείτε ποιος είναι ο πολιτισμένος κόσμος, έχει σχέση με την αρμονία που πρέπει να έχουμε στο σώμα μας, στον εαυτό μας, στο γείτονά μας, στην οικογένειά μας, στον εαυτό, όλο αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάτε ότι παλιά στα σχολεία λέγαμε η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Από τέτοια απλά πράγματα ξεκινάω. Προέρχεται από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει πάντοτε να είναι το φως μας. Αν σου αρέσει ο Παντελίδης και κλαις γι' αυτόν, δες τι είχε αυτό το παιδί. Ήταν ένας επαγγελματίας που από στρατιωτικός έφυγε, πολέμησε μόνος του, πήγαινε στο μαγαζί του πατέρα του που πουλάει προπό. Δεν είχε πάψει να είναι απλός. Και φυσικά ήταν μια τράπεζα χρημάτων. Όπου πήγαινε, έκανε τα μαγαζιά πλούσια. Όπως υπάρχουν συγγραφείς και ποιητές που όπου πάνε, κάνουν τα μαγαζιά πλούσια. Η Λιλή Ζωγράφου πήγε στις εκδόσεις Γαβριλίδης Και όσο καιρό ήταν εκεί και ζούσε, έγιναν πλούσιες οι εκδόσεις της Γαβριλίδης. Μετά πήγε στην Αλεξάνδρεια. Άλλο πλούτο προσέφερε τεράστιο. Τα χωριά SOS, μου έλεγε η κόρη της που σε ένα χρόνο δύο πέθανε μετά, πνίγηκε, η φίλη μου Ρένα Χατζηδάκη, τα χωριά SOS που έγιναν κληρονόμους των ποσοστών της, εισέπραξαν σε μία χρονιά 50 εκατομμύρια δραχμές, τα οποία δεν διεκδίκησε ποτέ η Ρένα Χατζηδάκη, που θα μπορούσε ως κόρη, μοναχοκόρη, να πάρει το 50%. Μου είπε, αφού η Λιλή αποφάσισε έτσι, σας μεταφέρω κάτι προσωπικό για να ακουστεί στο σταθμό σας. Αφού η Λιλή, με λύπη το έλεγε αυτό, κυρίως γιατί δεν την αγάπησε, αφού η Λιλή αποφάσισε να δοθούν εκεί, δεν έχω να κάνω εγώ τίποτα. Και ήταν τόσο, μα ήταν πολύ μεγάλο πρόσωπο ένα Χατζηδάκη. Και ήταν μια μεγάλη φίλη μου που και αυτή δυστυχώς έφυγε για το Σύριο. Αυτό που λέμε την πήρε ο Θεός κοντά. Και δεν υπάρχει άλλη παρηγοριά, ούτε στο Διεθνές Ρέκβιεμ, ούτε τίποτα. Ο Θεός την πήρε κοντά του για να του κάνει παρέα. Και τη χάσαμε εμείς. Αυτή η απλή σκέψη που θα μπορούσε να είναι αρχαίο επιτύμβιο είναι αυτό. Εγώ δεν ήμουν ένα παιδί θαύμα στην τέχνη. Άρχισα να γράφω γύρω στα 19-20. Και μετά εξελίχθηκε αυτό το πράγμα. Ούτε είχα καμία πρόθεση να γίνω ποιητής, ούτε πεζογράφος, ούτε τίποτα. Εάν είμαι, θα το πει το κοινό. Έχω 24 βιβλία στην αγορά, ξεκινώντας το 1973. Το 1973 αναφερεθεί από το 2016. Θα δεις πόσα χρόνια είναι εκεί. Μετά θα διαρρέσει με το 24. Και θα δεις κάθε πόσα χρόνια, έτσι μου έλεγε ο ποιητής Ασλάνογλου, έτσι φαίνεται, κάθε πόσα χρόνια έβγαλε ένα βιβλίο. Ξέρω ότι αυτό είναι ποίημα γιατί έρχεται κανονικά. Παλιά είχα τέτοιο ταλέντο και το έλεγα στο Μάνο Χατζηδάκη και στο Γιάννη Μαρκόπουλο που μελοποίησε πρώτος ποίηματά μου, τραγούδια, ότι αν έδινε έναν τίτλο που ήταν πολύ καλός, γιατί δίνω πολύ καλούς τίτλους, αμέσως μπορούσα να γράψω το ποίημα, είχα τέτοιο ταλέντο. Και το θεώρησα ευκολία. Αυτό έχει μειωθεί. Ρίχθηκα στην αγορά και στη ζωή και στη δουλειά. Δοξάζω τα πνεύματα και τις μουσες που μου έχουν δώσει 24 βιβλία. Και ανακοινώνω και το 25ο βιβλίο μου, το 17, που λέγεται «Κάτι χαλασμένα jukebox», όπου είναι τραγούδια μου, περίπου 120, που έχουν μελοποιηθεί από 20-25 συνθέτες Έλληνες, από τον Χατζηδάκη και τον Μούτσι, τον Μαρκόπουλο και τον Παπαδημητρίου, τον Τρανουδάκη κλπ. We'll be right back.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για όλα τα θαυμαστά που άκουσα πάλι από τα χείλη σας. Σας χαιρετάει ο Ηλίας Ελιμάς, η Θησαυρούλα, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 10 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Η παρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.